105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
5: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.

0: τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
14: Όλοι οι νόμοι διέπονται από διαφορετικές παραμέτρους.
15: Εγώ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να μπει πλαίσιο, ναι. Πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα.
16: Είναι αρχή, είμαστε, είναι μεταβατικό το στάδιο. Ναι. Είμαστε ακόμα στην αρχή.
14: Ελευθερία λέγεται.
16: Μετά από 100 χρόνια θα έχουν διευθυνθεί όλα αυτά.
15: Θα πρέπει να μπει ένα πλαίσιο. Δεν ζούμε. Κοιτάξτε,
14: για μας έγινε ο πλανήτης. Παλεύουμε για τα παιδιά μας.
15: Υπάρχει μια διαφορά στη λέξη ελευθερία και σε αυτό που έχουμε υιοθετήσει οι νεοέλληνες, μη σου πω όλοι οι νεοάνθρωποι, ελευθερία και ελευθεριότητα.
14: Δεν ήξερα.
15: Η ελευθεριότητα είναι πολύ επικίνδυνη.
14: Μα δεν ήξερα τώρα που ήρθε το μάθα, δεν ήξερα.
15: Παρόλα αυτά, σταμάτα εσύ. Παρόλα αυτά.
14: Μα αφού δεν ήξερα πώς θα το είπα, ψέματα θα πω.
15: Αυτό με τα προσωπικά δεδομένα.
14: Ναι.
15: Είναι όντως ένα κομμάτι που πιστεύω ότι είμαστε όλοι ακάλυπτοι. Ότι είναι μια φούσκα ότι προστατεύονται τα προσωπικά μας δεδομένα.
14: Ψέματα είναι αυτό.
15: Περίμενα λίγο. Πες τώρα, γιατί το λέμε για τους παππούδες. Να προστατεύσουμε τους παππούδες, Κωστή, δεν το λέμε συνέχεια.
16: Ναι, το λέμε.
15: Μην ανοίγετε ό,τι σας έρθει στο κινητό.
16: Και αυτοί ανοίγουν.
15: Ότι αυτό δεν ήταν από το Υπουργείο Μεταφορών.
14: Προμάζει,
15: και ήταν ένα κακό λογισμικό. Έτσι, κατάλαβες που στηρίζονται αυτοί.
14: Εκμεταλλεύονται
15: που...
14: το ότι δεν μπορεί να αντιδράσει ο ηλικιωμένος.
15: Ναι. Και έρχεται αυτός ο Πέντε που για μένα, ναι, δεν είναι σωστός πολίτης. Θα πάει μηνύσει τώρα το Υπουργείο Μεταφορών για ένα κοινωνικό μήνυμα. Και σου λέει, και άμα η γιαγιά μου.
14: Ο φόβος σου λέει τα έρμα.
15: Α, μπράβο. Το άνοιγε και ήταν να πούμε από αυτόν τον Ισραηλίτη, τον Predator, τον έτσι, τον αλλιώς τον Γιουβέτσι.
14: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα.
16: Πάμε, απλά διαβάζω το μήνυμα του Παναγιώτη. Λέει, Κώστα, λέει, αυτοί εδώ που λες είναι αυτοί που έχουν ακόμα στα μπαλκόνια τους πανό. Όχι στο έγκλημα της Βενιζέλου.
14: Α, ναι.
15: Ναι, όχι στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και τα λοιπά.
16: Καλημέρα σε όλους, σε όλες. Η ώρα είναι 8. Θα περάσω απέναντι, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης βεβαίως, εδώ στο 95,5 με Πασχάλη Καμόρα, Σμαράγδα Μπασάκου και Κώστα Παραγιάννη. Πρωινό Τετάρτη σήμερα. Πες Γεργανάρα, τίποτα δεν είπα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Μαραθώνιες ήταν οι απολογίες στον ανακριτή των δύο γιατρών με το ειδικό γιατρείο στο Κολωνάκιο που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό αδίκημα το οποίο είχε αποδοθεί στους κατηγορουμένους ήταν αυτό της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, το οποίο αναβαθμίστηκε καθώς φαίνεται να υπάρχει πλέον αιτιώδη σχέση μεταξύ των ενεργειών τους και του θανάτου του τραγουδιστή. Κατά την απολογία της, η γιατρός, η οποία από τα πρώτα στάδια της έρευνας έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δικογραφίας, φαίνεται να απέρριψε πλήρως την κατηγορία, αρνούμενη ότι υπήρξε οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια ενέργεια από την πλευρά της και τόνισε ότι το ιατρείο της λειτουργούσε απολύτως νόμιμα. Φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη ανεστάλησαν λίγες ημέρες αφού το μεγαλύτερο εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο, η Αραμκό, έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης μετά την επίθεση του αποχούθη της Ιεμένης. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα το πετρέλαιο να ξεπεράσει το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και με δεδομένο ότι τα καύσιμα ήδη κινούνται σε υψηλά δεκαετίας, η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Bloomberg, καλείται να αντιμετωπίσει το χειμώνα ένα νέο ενεργειακό εφιάλτη μετά από αυτόν της Ουκρανίας. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού του τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση στη δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Με τη εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν οι συνήγοροι από την πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας, αλλά και ο συνήγορος του σταθμάρχη Στέφανος Παζαρτζίδης. Η επόμενη συνεδρίαση του Τριμελού Εφετείου Κακοκλημάτων Λάρισας είναι την προσεχή Δευτέρα, οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το κινητό του σταθμάρχη και η συνέχεια των καταθέσεων των συγγενών θυμάτων. Τέλος, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΕΔΕΘ, η οποία έλυγε την προσεχή Δευτέρα και λόγω του μεγάλου επιδυτικού ενδιαφέροντος πήρε παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου. Η ανάπλαση της διεθνούς εκθέσεως είναι έργο προϋπολογισμού 204 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται βελτιωμένος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3 μποφόρ, ενώ η πιθανότητα βροχής είναι κάτω από 10%. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
12: Μάγκες,
11: το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
17: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
20: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
21: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
20: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
21: Δηλώσει συμμετοχής 31 Οκτωβρίου.
22: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
23: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
24: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
25: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
26: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Το τρίτο Μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης. Από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
1: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
0: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
26: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Δεν σε καταλαβαίνετε εκεί πέρα.
1: Όχι. Έτσι απάντησε ο ίδιος.
0: Η διαδραστικότητα ενός ποδοσφαιριστή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Το είπαμε που λέγαμε και με τον Κώστα στο τέτοιο. Πήρε την μπάλα, πήρε το πέναλτι. Ο Κωνσταντέλης πότε το κάνει. Ποτέ.
1: Δεν μπόρεσε.
0: Σταθερά ποτέ δεν είχε.
1: Σταθερά ποτέ δεν είχε. Ποτέ. Αλλά είχαμε να δούμε τέτοιο ποδοσφαιριστή στα γήπεδα
0: αρκετά
1: χρόνια. Την τρίπλα, τα τρελά. Έλα, και μόνο που είδα το γκολ αυτό του να είναι πεσμένο κάτω. Εντάξει, όπως επίσης και το να τραβήξει πιτσιρίκια, δηλαδή να πάει στην Ισπανία και να ζητάνε από Έλληνα ποδοσφαιριστή αυτόγραφα, δεν το συναντάς εύκολα.
0: Αυτό τι σημαίνει τώρα?
1: Σημαίνει ότι, είναι μια ταλεντάρα.
0: 24 χρονών είναι ο Κωνσταντέλης.
1: Μπερδέψαμε τα καλώδια μας.
0: Μη κουνιέσαι, ακινήθεις. Ακινήτη. Άντε βρε τώρα.
1: Μου χρωστάτε, ψυχοθεραπεία θα αρχίσω.
0: Εσύ πάνε πάρε ένα ζευγάρι ακουστικά.
1: Έχω, αλλά δεν τα φέρνω. Δεν τα φέρνω γιατί είναι ξεχασιά.
0: Άμπραβο, ακίνητη.
2: Ακίνητη.
1: Καλώ τα παιδιά. Μια και πήγαμε σε ελληνικά γήπεδα, για το κύπελο δεν είπαμε τίποτα.
0: Τι να πούμε.
1: Τι να πούμε, δεν έχετε άποψη τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε.
0: Όχι.
2: Τι να κάνουμε, θα
1: κερδίσουμε. Οι ομάδε μα τι θα κάνουμε, θα κερδίσουμε όλοι, λέτε.
2: Πάμε να δούμε LKB σήμερα.
1: Ελαραμπή μάλλον. Ελαραμπή γιατί LKB.
2: Τώρα να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Δημάκης, η εταιρεία Δημάκης. Και μάλιστα είναι για περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης, η οποία είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις ενδοδαπέδια θέρμανσης χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο? Η Δημάκης σου προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Παρακαλώ.
0: Τι λέει.
2: Πώς λέει. Τι λέγατε.
0: Θα πάω στο Δημάκη.
2: Θα πας, ναι. Θα δώσεις και τα χαιρετίσματα μας.
0: Ναι.
2: Τι λέγατε τώρα για τον Κωνσταντέλια, λέγατε ή κάτι άλλο?
0: Όχι, για τα δεκάρια της τότε εποχής επί Καζαμπάκα, ας πούμε.
1: Λέγαμε, ας πούμε, προλογίσαμε τα παιδιά, τον Θανάση Καζαμπάκα και τον Γιάννη Τολελίδη, και λέγαμε ότι ο Θανάσης Ηρακλειδέας και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέω, ο ίδιος έχει πει, επειδή δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε ο Καζαμπάκας γέννημα θρεμαπαδός, έγινε φίλος του Ηρακλή από το Χατζηπαναγί. Ήθελε να πηγαίνει και μετά πιάσαμε και το επεκτείναμε ότι τότε είχε κάποιους βιρτουόζους.
2: Νομίζω ότι Καζαμπάκας ειδικά έγινε Ηρακλής από αντίδραση. Δηλαδή, όλοι οι φίλοι του στο σχολείο ήταν πάω και Άρης.
1: Τον έχω ικανό.
2: Και έγινε από αντίδραση.
0: Υπάρχουν και αυτοί.
2: Τέτοιες που είναι.
0: Υπάρχουν και αυτοί. Γιατί οι περισσότεροι Αργιανοί είναι πρώτα αντιπάωξη. Όχι, μισχώρε, είναι πρώτα αντιπάωξη.
2: Υπάρχει μια. Μισόρε.
0: Πρώτα γίνανε αντιπαωξίδες και μετά γίνανε αργιανοί.
2: Όπως οι παωξίδες. Γίνανε πρώτα αντιαργιανοί και μετά παωξίδες. Δηλαδή, πού την βλέπεις τη διαφορά? Πραγματικά δεν
1: κατάλαβα. Οι παωξίδες
2: είναι αργιανοί.
0: Εντάξει, εμείς είμαστε πιο. Καταρχήν είμαστε πιο πολλοί. Άρα δεν έχουμε σύμπλεγμα.
1: Μπράβο. Συμφωνώ.
0: Σταματάμε εκεί.
1: Συμφωνώ.
2: Έχετε άλλο σύμπλεγμα.
1: Χωρίς πλάκα. Και εκτός αυτού δεν είχαμε και πρόσημο.
0: Για το αντί. Για το αντί.
1: Δεν είχαμε και πρόσημο για να γίνουμε αντιαργιανοί.
0: Είμαστε,
1: δηλαδή,
0: είμαστε και από φτωχά κοινωνικά στρώματα.
1: Αυτό.
0: Κάτι που δεν είστε εσείς.
2: Μέσα στη φτώχεια.
0: Πώς θα
2: λέμε. Καταχνιά, φτώχεια.
1: Εννοείται.
2: Δυσκολία.
1: Εσείς γιατί δεν μας λέτε ενώπλου τους.
2: Κακουχίες.
1: Άσχετα.

0: άσχετα που οι ιδρυτές μας ήταν πρίγκιπες όλοι και ήταν άρχοντες από την αυτή την
1: πρίγκιπες, βέβαια.
2: Για να μάθουμε τώρα ποιος το ίδρυσε τώρα το.
1: Τα βάθη της πρίγκιπες.
2: Το κίτρινο ποταμάκι. Για να μάθουμε.
0: Έτσι, να τα λέμε.
2: Για στο λαό.
0: Είμαστε εμείς της πόλης τα παιδιά τα τιμημένα, δηλαδή Πασχάλη.
2: Και του Ηρακλή, ποιοι τον ίδρυσαν τον Ηρακλή.
0: Στον Ηρακλή υπάρχει αυτό, θέλω να μου το.
1: Αρχαίοι Έλληνες.
0: Είναι αλήθεια, είναι μύθος ότι ο Ηρακλής.
2: Αλήθεια είναι, ναι, ήταν ο Αχιλλέας.
0: Σταματήστε να το έλεγε εσείς ότι ο Ηρακλής είχε μαζεμένο όλο τον πλούσιο κόσμο της Θεσσαλονίκης.
2: Καταρχήν να σας δώσω μια είδηση.
1: Ποιο πλούσιο είναι... κόσμο, παιδί μου, το 1900.
0: Έτσι δεν έχει μείνει, ρε παιδιά.
1: Το 896.
0: Ότι έχει. Ναι,
1: 1908, συγγνώμη.
0: Ότι παραδοσιακά, όταν είχε λεφτά στην τσέπη, ήσουν και Ηρακλειδέας.
1: Ακούς τι λέει, η ομάδα των τροχονόμων τότε.
0: Δηλαδή.
1: Νομίζει αυτός ότι είχε αυτοκίνητα τότε. Και είχε τροχονόμους.
2: Είχε τροχονόμους, δεν είναι δυνατόν, ρε.
0: Κάτι κάρα.
2: Το 1908.
1: Δεν έχει αυτοκίνητα, ρε φίλε, τι τροχονόμους για τα...
2: Α, τις άρρωξες. Δεν είχε άλλη ομάδα τότε.
1: Ήταν για άμαξες.
0: Δηλαδή, ας πούμε.
1: Για παϊτόνια.
0: Πείτε παραδοσιακά μια περιοχή. Όλο το πανόραμα ήταν Ηρακλειδής. Ας πούμε,
1: δεν υπήρχε πανόραμα. Δεν υπήρχε πανόραμα.
0: Τώρα το είπα σε εισαγωγικά, είπα βάλτε.
1: Ραδίκια μαζεύαν τότε.
0: Ωραία, πια. Το κέντρο. Το κέντρο.
2: Ο Κλουτζάς.
0: Το κέντρο που ήταν όλοι
2: οι
0: τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
1: Το κέντρο, ναι. Ήτανε.
0: Ήταν η Ηρακλειδής.
1: Μα δεν είχε άλλη ομάδα.
2: Αυτή ήταν, μόνο τότε ήταν.
0: Μετά, ρε παιδιά.
2: Καταρχήν δεν ήταν ομάδα, ήταν φιλόμουση.
1: Ήταν φιλόμουση.
0: Σωστό και αυτό. Αλλά μετά.
2: Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
1: Α, όταν ήρθαν και ο Πάοκ και ο Άρης.
0: Όταν ήρθαν και ο Άρης και ο Πάοκ.
1: Καλά, ο Πάοκ έπιασε την προσοχή.
2: Καταρχήν αποσχίστηκαν οι διαφωνώντες από τον Ηρακλή και δημιούργησαν τον Άρη. Έτσι.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν υπήρχαν νομίζω και ήταν άλλη παρέα εκείνη. Δηλαδή η παρέα του Άρη ξεκινάει από το Βότσι, Πασχαλή. Δεν ξεκινάει από το κέντρο, ας πούμε, που είναι η Ιερά.
2: Εγώ είπα αποσχίστηκα. Δεν είπα ότι.
1: Δεν
2: πήγαν από εκεί πέρα και πήγαν να κάνουν
1: δεν του έβαζε ο προπονητής.
0: Ναι. Και σου λέει.
1: Και σου λέει, κάνουμε μια δικιά μας ομάδα.
0: Να σας πω κάτι.
2: Να μπαίνουμε μόνοι μας.
0: Το έχουμε δει και σε πολλούς άλλους μεγάλους λόγους να έχει συμβεί αυτό και να προκύψουν τεράστιες ομάδες. Βλέπε Λίβερπουλ. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ ήταν ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και έγινε πάρα
2: πολύ. Δεν ήταν ΑΕΚ με την σημερινή σημασία.
0: Όχι με τη σημερινή σημασία.
2: Ήταν Αθλητική Ένωση Κωνσταντινοπολιτών.
0: Αυτό.
1: Ορίστε.
0: Ήταν Αθλητική Ένωση Κωνσταντινοπολιτών.
1: Άρα ΑΕΚ.
0: Μετά έγινε η απόσταση. Ναι, δώσαμε και κάτι κτήματα στη Φιλαδέλφεια.
1: Όχι με την έννοια της των Αθηνών. Αλλά ήσασταν ΑΕΚ με σήμα το τριφύλι.
0: Νομίζω και η Γιουβέντους.
2: Τετράφυλλο τριφύλι.
1: Εντάξει, τριφύλι όμως ήταν.
2: Δεν τριφύλι το τετράφυλλο.
1: Τετραφύλι.
0: Τετραφύλι. Έτσι. Και το πέταλο, μην ξεχνάς το πέταλο.
2: Βασικά το πέταλο ήταν το σήμα, δεν ήταν το.
0: Ακριβώς.
2: Η τύχη.
1: Λοιπόν, καταρχάς έχει ματσάκια σήμερα.
0: Έχει ματσάκια, παιδιά. Έχει
1: γύρω παλί και σήμερα και αύριο.
2: Έχει ακροατήριο που θέλει να μιλήσει. Άντε, να σας πω κάτι.
0: Έχει και Ολυμπιακό που παίζει.
2: Τι έμαθα για το ασθενοφόρο στο Μαζονάκι.
1: Α, για πες.
2: Ότι δεν είχε φορείο.
1: Πώς πήγε, γι' αυτό το κατεβάσαμε καρέκλα.
2: Δεν ξέρω. Μάλλον.
1: Περίμενε.
0: Τραγικό, έτσι, αυτό που λες, Πασχάλη, τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Πες το βράδυ.
1: Δεν το χωράει τώρα το μυαλό μου ότι πήγε ασθενοφόρο χωρίς φόλιο.
0: Να πω για τον κόσμο.
1: Δηλαδή αυτοί ξεκίνησαν. Γιατί κάθε ασθενοφόρο δεν έχει ένα άτομο, έχει τρία άτομα τουλάχιστον πλήρωμα, έτσι. Ξεκίνησαν και ο πίσω δεν είδε ότι δεν έχουν ασθενοφόρο.
2: Μπορεί να μπλόκαρε.
1: Α, να μπλόκαρε το ποδαρικό, λες.
2: Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
2: Οι κακές γλώσσες λένε ότι το συγκεκριμένο που πήγε δεν είχε, λέει, φορείο. Τώρα αλήθεια ψέματα.
1: Αυτό ναι, δεν το ξέρω.
0: Να σας πω ότι προφυλακίστηκαν.
1: Τώρα αυτό πρέπει να γίνει, έτσι.
0: Ναι, έγινε τώρα, παιδιά. Ήτανε μαραθώνιες οι απολογίες.
1: Χθες το πρωί ξεκίνησε.
0: Μαραθώνιες 18 ώρες. Αλλά είναι ανεδοτής της θέσης τους. Τουλάχιστον αυτό προέκυψε από τα αστυνομικά ρεπορτάζ.
2: Η υπερασπιστική γραμμή αυτή είναι.
0: Η υπερασπιστική γραμμή είναι ανέδοτη. Δεν φταίω, δεν κάνω. Ειδικά ο γιατρός επιμένει ότι δεν ήταν, είχε άλλον ασθενή, ειδοποιήθηκε αργότερα κτλ.
2: Πάλι δεν δουλεύει το μετρό Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη λίγο, Διαμέσμαν. Πάλι
0: παρακαλώ.
2: Δεν δουλεύει. Κάπου γίνεται μεταπιβίβαση.
0: Όπα. Για κάτσα να μπω να δω.
1: Μετρό είναι αυτό, μωρέ.
2: Τον Ευκλήδη.
0: Θα σε δείρω ένα τώρα. Θα αρχίσουμε
2: τον
0: πάλι.
2: Τον Ευκλήδη έχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης και δεν δουλεύει. Πρώτη φορά συμβαίνει σήμερα το πρωί.
1: Μόνο από μία τροχιά τα δρομολόγια. Τώρα γιατί έγινε αυτό, έχουμε ένα πρόβλημα στο τμήμα της κύριας γραμμής στο σταθμό Πανεπιστήμιο, από το σταθμό Πανεπιστήμιο στο σταθμό
2: ως την ανάληψη.
1: Ναι.
2: Μέσω της τροχιάς ένα.
1: Ναι.
2: Γίνεται
1: το πρόβλημα αυτό τώρα προέκυψε στις 5.30 τα ξημερώματα.
2: Ναι, ηλεκτροδότηση.
1: λίγο μετά την έναρξη των δρομολογίων.
2: Ένα ποιοτικό δάγκο του
0: Φουκαλάου. Τώρα βέβαια δεν έχουμε και ίντερνετ. Εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο, αλλά ενημερώνουμε. Όχι, δεν έχουμε ίντερνετ στο μετρό. Εμείς ενημερώνουμε. Αλλά ο κόσμος που είναι στο μετρό, πώς θα ακούσει. Τέλος πάντων, αυτοί που θα πάνε πάντως.
2: Όχι, για αυτούς που θα πάνε, λέμε.
0: Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε, λέει, να μετεπιβάζετε στο σταθμό ανάληψη.
1: Όποιος είναι σε χώρα του εξωτερικού, πρωτεύουσα που έχει μετρό, ας μας γράψει λίγο. Στη δική σας πόλη, στο δικό σας μετρό.
0: Έχετε ίντερνετ.
1: Έχετε ίντερνετ κάτω στο σειρμό, όταν είστε μέσα στο σειρμό.
2: Η Αθήνα έχει. Εδώ... Η Αθήνα πολλά κομμάτια, σε πολλά κομμάτια έχει και σε κάποια κομμάτια δεν έχει. Αλλά στα περισσότερα έχει.
1: Μάλιστα.
2: Όπως και ραδιόφωνο.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Λοιπόν, και στη.
2: Καταρχήν, μάθατε ότι θα αλλάξει και. Προτείνουν αλλαγή ονόματος στο μετρό.
1: Δηλαδή.
0: Το δικό μας το μετρό.
2: Ναι. Πώς
0: το
2: κάνω. Από την ώρα που έγινε.
1: Γιάννης.
2: Που έγινε και η συνένωση με την Καλαμαριά.
1: Πώς.
2: Γιάννης λέει ο άλλος. Όχι, Πέτρος.
1: Χρήστος. Δεν θα αλλάξουν όνομα στο μετρό.
2: Θα γίνει αργό.
1: Λέγε ρε. Όντως.
2: Θα γίνει αργό.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πότε μιλάμε σοβαρά.
2: Αυτό είναι το τεχνικό.

0: Την Πολωνία.
1: Με απέκλεισε με ένα γίγελο.
0: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ποια είναι η μεγάλη ομάδα της Πολωνίας. Εγώ νόμιζα πάλι ήταν η Λέγκια.
2: Είναι η Λέγκια.
0: Τώρα ακουστή.
1: Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει.
2: Η πιο ακουστή είναι σίγουρα.
0: Η Γιαγκελόνια πάντως. Έχετε παίξει εσείς με Γιαγκελόνια.
1: Εμείς παίξαμε και αποκλειστήκαμε.
2: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Αλλά πες μας μια ομάδα που παίξατε και προκληθήκατε.
1: Μπενφίκα, ρε.
0: Σιγάρε.
2: Πότε.
0: Πριν 50 χρόνια, δεν ζούσε κανένας.
1: Μπερούτζια.
2: Την Μπενφίκα την αποκλείσαμε εμείς, ναι. Τη μεγάλη
1: Μπενφίκα. Ποια μεγάλη Μπενφίκα,
0: μεγάλη. Γιάννης Ζίνδρος, Γιώργος Εμερτζίδης, Σκόμπο Εόλε.
1: Ξέρεις ποιοι παίζανε όταν παίξανε.
2: Όλα τα Μπεμ. Και Μπενφίκα και Μπενσίκτας.
0: Μόκαλης,
3: Πάλας. 105,1. Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ναι. Ποιος είναι ο Βαγγελισμός?
2: Ήταν 3 λεπτά το νοσοκομείο από το ιατρείο.
0: Παιδιά, έχει πεθάνει ο. Πάλι δεν ξέρετε κάτι. Έχει πεθάνει ο Μαζονάκης.
1: Ναι, άλλο λέμε. Ότι
2: από την αρχή του πρώτου αλάρμ.
1: Στο πρώτο αλάρμ θα έπρεπε να τον πάρουν τον άνθρωπο σηκωτό να τον πάνε στον Ευαγγελισμό. Αυτό λέμε.
2: Από την αρχή έπρεπε να.
1: Αλλά ψάχνανε τρόπο να τον αναστήσουν προφανώς. Μάλλον είχαν υπερεκτιμήσει.
0: Κάρπα, μπορεί να κάνουν κάρπα.
1: Δεν ξέρανε, δεν γνώριζαν τα βασικά.
0: Το λάθος είναι ότι στην προηγούμενη μέρα. Έγινε κάτι που απαγορεύεται για την πλασμαφαίρεση. Έγινε η υθροθεραπεία.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε οι επιστήμονες. Ότι κακώς έγινε, γιατί από εκεί προξενήθηκαν ό,τι προξενήθηκε.
1: Ναι.
2: Καταρχάς, επειδή μπήκα και διάβασα κι εγώ, έχω πάθει σοκ ότι την πρακτική της πλασμαφαίρεσης τη χρησιμοποιούμε από το 1913. Απίθανο. Εγώ δεν την ήξερα. Και αυτό είναι καλό για μένα που δεν την ήξερα. Σημαίνει ότι κανένας δικός μου ή εγώ η ίδια δεν χρειάστηκε να μάθω κάτι τέτοιο. Είναι όμως, και να το λέμε, γιατί ο Πασχάλης το είπε και καλά κάνει και το λέει, είμαστε κάτι αρνητικό, το παίρνουμε και το μιμούμαστε, φοβόμαστε το μιμητισμό. Δεν σημαίνει ότι αν εσύ είσαι υγιής θα σου κάνει καλό, τουναντίον έχει απίθανες περιενέργειες, γιατί μαζί με ό,τι κακό αφαιρεί, αφαιρεί και καλά πράγματα από το πλάσμα.
1: Εντάξει, εγώ δεν το έκανα με
0: ποτέ. Γι' αυτό συμπληρώνεται στην επιστροφή του το αίμα, χωρίς το πλάσμα, συμπληρώνεται με ξεχωριστή φιάλη. Όλη η διαδικασία. Αυτό γίνεται όμως στα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία που γίνεται αυτή η εμπεριστατωμένη προσέγγιση, υπάρχουν τριών ειδών νοσηλευτές, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι αποκλειστικά σε αυτό το πράγμα. Εκεί πέρα τώρα τι εξειδίκευση έχει?
2: Τα λεφτά. Τα λεφτά και τίποτε άλλο. Καταρχάς, πραγματικά να πούμε ότι μπορεί να δημιουργήσει μέχρι και θρομβώσεις, που προσέξτε, για έναν άνθρωπο όμως που έχει θρομβώσεις, είναι θεραπευτική η πλασμαφαίρεση, έτσι.
0: Μάλιστα. Όταν γίνεται στο νοσοκομείο, πάλι θα το πούμε.
2: Εννοείται, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά μην σπεύσουν όλοι αυτοί που έχουν κάποια λεφτά παραπάνω, γιατί μέσω της δημοσιότητας που πήρε το θέμα τρέχουν στις Ελβετίες και κάνουν πλασμαφαιρέσεις.
1: Ή ούτως ή άλλως πήγαιναν. Δεν περίμεναν εσύ να το πεις.
2: Μπας και αποτρέψουμε κάποιους.
1: Γιατί?
2: Γιατί για το καλό τους. Όπως επίσης.
1: Μα αν γίνεται σε ένα νοσοκομείο με το ενδεδειγμένο και το προβλεπόμενο προσωπικό και όλες τις διαδικασίες, δεν είναι.
0: Δεν κινδυνεύει.
1: Δεν έχει βγει κανένας από πλάσμα πέρα.
0: Καταρχήν υπάρχει ειδικό.
1: Εδώ έγιναν σοβαρά λάθη τώρα.
0: Απεινιδωτήσει. Καταρχήν υπάρχει το σύστημα εκεί που θα σε σώσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, μόλις δουν ότι εγκαταλείπεις.
1: Και ανακοπεί κιόλας, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν τριών ειδών.
1: Άλλο το έμφραγμα του μυοκαρδίου και άλλο είναι ακοπή.
2: Ναι, όντως. Κάτι άλλο θέλω να προσθέσω, τι είπα τώρα, όπως επίσης.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ραπτοπουλίζετε. Ανοίξατε γραμμές και ψάχνετε τι να πείτε. Αντί
0: εμείς
1: να
0: καλύτες, εγώ αντί δεν έχω καμία ενημέρωση.
1: Ναι, ναι, το ξέρω και έχουμε και διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις.
2: Με τους ακροατές.
1: Με τους ακροατές.
2: Έναν από εδώ και έναν από εκεί θα τρελαθώ. Ναι. Πρέπει να βρούμε λύση για τη σεζόν.
1: Μας ρωτάνε πού καθόμαστε, παίζει λέει ρόλο. Πείτε μου λέει πού κάθεστε. Τώρα που είστε και οι τρεις στην ίδια πλευρά, ποιος κάθεται λίγο πιο πίσω από τους άλλους, γιατί θέλω να καταλάβω ποιος είναι ο ευγενής της παρέας. Νομίζω ότι είμαστε στην ίδια γραμμή, δεν είμαστε.
0: Λίγο πίσω είμαι εγώ.
1: Λίγο offside είναι ο Πασχάλης. Ναι. Γεια σας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια,

Φέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η ξαναμετρήση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της League Phase για το κύπελο Ελλάδας, με τις ομάδες να αφήνουν προσωρινά τις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος. Τέσσερα παιχνίδια ανοίγουν την αυλαία των αγώνων κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Στις 3 το μεσημέρι, Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα, ενώ στις 5 παρατέταρτο ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό. Η συνέχεια στις 6 παρατέταρτο με την αναμέτρηση Κηφισιάς Παναθηναϊκού, ενώ το σημερινό πρόγραμμα κλείνει στις 8 με το ματς του Ατρομήτου απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει αύριο 5η. Στις 4.30 το απόγευμα η Καλαμάτα φιλοξενεί τη Λάρισα, ενώ η τρίτη στροφή του θεσμού ολοκληρώνεται στις 6 παρατέταρτο με τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στον Πασεραϊκό. Σε μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη προχώρησε χθες ο Ηρακλής, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησε ο Μπρούμα μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του. Στον Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του Κωνσταντίνος Τιμιάνης, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συνεργασία διάρκειας 3 ετών. Η πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League για τη σεζόν 26-27 πραγματοποιείται σε δύο δόσεις αρχής γενομένης σήμερα Τετάρτη, αλλά και την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Συνολικά διεξάγονται 18 αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική. Πρεμιέρα σημαντική για τον Ολυμπιακό απόψε στις 10 κόντρα στην Γιαγκελόνια εντός έδρας. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
13: Στη Faragons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Faragons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
17: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
16: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
17: Φυσικά, BioClima.
18: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τα λεπτά είναι 43 μετά τις 8.
1: Ναι, τώρα βέβαια. Αυτό
0: καλημερίζουμε. Έχουμε 17 λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Είπαμε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Ανοιχτές είναι οι γραμμές και πάμε στον πρώτο που σκαλέσατε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ορίστε. Παρακαλώ.
1: Τον επόμενο.
2: Έτσι πως το είπες, το ορίστε, ξέρεις πως μου ήρθε. Ορίστε. 3 κιλά πατάτες, 5 ευρώ. Ορίστε.
1: Σας ακούω.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλά, καλημέρα στο Μονάκο, τι κάνω.
0: Καλώς τον.
2: Α, καλώς το παιδί.
3: Καλημέρα, καλή επιτυχία στο τρίο. Ήθελα, επειδή Κώστα σήμερα με ξάφνιζες και σιγά σιγά αρχίζεις πλέον και συνειδητοποιείς και εσύ πόσο τρομακτικό είναι αυτό το AI και πώς μπορεί να επέμβει στα πάντα. Ανέφερες το φορτηγό που μπορεί να κινείται μέσα σε μια εταιρεία και να μεταφέρει χωρίς οδηγό εμπόρευμα.
1: Σουηδία,
3: μεθαύριο σκέψη μπορεί να βάλουν ένα ρομπότ να μιλάει αντί για σένα εκεί πέρα.
1: Ναι.
3: Στο έχω πει και άλλη φορά παλιότερα. Είναι εκπαιδευτικό να κάνει μάθημα στα παιδιά και πάει λέγοντας.
1: Θα γίνει αυτό.
3: Γι' αυτό.
1: Μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτό τώρα.
3: Αυτό που επικαλούνται όμως σαν πρόοδο στην πράξη είναι.
2: Σκοτάδισμος, τι είναι μεσαίωνας, γιατί τα ακούω αυτά, δεν τα λέω από το κεφάλι.
3: Είναι απάνθρωπο, ναι, πρέπει να εξανθρωπιστούμε πάλι, αν μπορώ να το θέσω έτσι.
0: Δεν έγινε ποτέ, δεν μπόρεσαν οι κοινωνίες ποτέ να επιστρέψουν κάπου, από μια αφετηρία, ποτέ. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας.
3: Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αγαπητέ Βαραγιάννη, υπήρχε μια.
2: Υπήρχε ένας ουμανισμός για να βοηθήσω.
0: Ήμασταν σε συντρίμια, ήμασταν. Λογικό είναι.
3: Και εκεί ξαναπηγαίνουμε. Σκέψου τώρα κάτι πιο τρομακτικό.
0: Τρόμαξε μας κι άλλο. Δεν μπόρεσε με το πρώτο.
3: Αυτό θα κάνω.
0: Πάμε κι άλλο.
3: Για να δούμε. Σε όλη την Ευρώπη που ξυπνάνε ολοκληρωτικά καθεστώτα πάλι. Ναι. Πάμε πάλι στην ακροδεξιά και σε ποια ιδεολογία, αυτή που στηρίζει το δίκαιο του κεφαλαιοκράτη.
0: Όχι, συγγνώμη, καταρχάς δεν συνέβη αυτό ξαφνικά. Δηλαδή τη δεκαετία των 90.
3: Όχι.
0: Δεν πήγαμε όλοι σε ακροδεξιά πολιτεύματα. Άρα κάτι έγινε. Ποια είναι η αιτία της ανώδου.
3: Τι στηρίζουν αυτοί. Αυτό που σου είπε και προχτές ο Μαρινάκης, λέει να δίνουμε 2 μήνες επίδομα ανεργίας και τα να τα παίρνει ο ιδιώτης να τα επενδύει στην δουλειά και στην ανάπτυξη. Και ποια ανάπτυξη.
0: Καλά, πες ότι δεν μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε γενικώς για τα επιδόματα ανεργίας. Ναι. Ας πούμε, πάρουμε το μοντέλο της Ιαπωνίας που δεν δίνει επίδομα ανεργίας καθόλου.
1: Καλά, τώρα τι σχέση έχουμε για την Ιαπωνία, θα μιλήσουμε τώρα.
0: Αυτό σας λέω. Μιλάμε όχι για τη χώρα, μιλάμε για το θεσμό.
1: Για τη χώρα μας.
0: Δηλαδή, το ερώτημα είναι να επιδοτούν οι κυβερνήσεις στον κόσμο, λέγω γενικώς, την ανεργία ή να επιδοτούν την εργασία. Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Όχι, όταν πλέον μια.
2: Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
3: Όχι, για να μην φύγω πολύ. Όταν ένα καθεστώς θα υποστηρίζει το δίκαιο του κεφαλαιοκράτη. Και αυτός θα σου λέει, δεν με συμφέρει Βαραγιάννη, θα βάλω το AI. Δεν υπάρχει νομοθεσία, αυτό λυπάμαι. Φύγε, να βάλω το AI να μου κάνει σήμερα την ενημέρωση.
0: Δυστυχώς, ναι, θα με πάρει μπάλα. Ναι, ναι, από μια,
3: πρέπει εξέλιξη. Να αλλάξουν την ατζέντα και εμείς όμως.
0: Δηλαδή, όταν ήρθε το ίντερνετ, για να καταλάβω τι λες, όταν ήρθε το ίντερνετ στη ζωή μας, που απλοποίησε κάποιες διαδικασίες και από εκεί που είχαμε, ας πούμε, ΚΕΠ με 15 υπαλλήλους, δεν έχουμε καθόλου. Αυτό ήταν κακό ή καλό, θεωρείς εσύ, για τις κοινωνίες.
3: Να ξαναεπανανθρωπιστούμε πάλι. Πού θα πάνε αυτοί να δουλέψουν.
2: Εγώ καταλαβαίνω το σκεπτικό σου.
0: Το
2: πρόβλημα είναι ότι πάντα τρέχουμε και μετά αρχίζουμε και μπαλώνουμε. Δηλαδή, πρώτα δημιουργούμε ένα πρόβλημα με πρόσημο, ας πούμε, την πρόοδο, την τεχνολογία και όλα αυτά. Δεν έχουμε υπολογίσει πόση ανεργία θα δημιουργήσει αυτό ή πόσες κοινωνικές αλλαγές.
3: Πάμε σε μια φάση που πλέον δεν μπορούμε να μπαλώσουμε. Με τη βιομηχανική επανάσταση. Μπαλώθηκε η κατάσταση με την παροχή υπηρεσιών.
2: Φύγαμε
3: και πού στην παροχή υπηρεσιών. Τώρα πια δεν υπάρχει αυτή η διέξοδο. Στην παροχή υπηρεσιών σου λέει δεν θα έχουμε γραμματεία, θα έχουμε το ΙΑΝ εξυπηρετεί. Πάρε το κέντρο και να εξυπηρετείτε. Να μιλήσει το ΙΑΝ
1: και το ίντερνετ έκλεισε όλες τις εφημερίδες. Πού πήγε όλος αυτός ο κόσμος.
3: Δεν άκουσα.
1: Και το ίντερνετ έκλεισε όλες τις εφημερίδες. Έχει πάρα πολλά παραδείγματα.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά. Πάντα ζυγίζουμε.
1: Μην το ξέρετε.
0: Καρλός, ζυγίζουμε πάντα στη ζυγαριά τα ωφέλη και τις ζημίες. Όταν γέρνει το ζύγι προς τα ωφέλη, θα πάμε σε εκείνη την κατεύθυνση και έτσι κάνει η ανθρωπότητα.
2: Και για να μην αφήσουμε κάτι να πέσει κάτω σε αυτό που είπε ο Κώστας, φυσικά και να πρημοδοτούμε την εργασία. Το λέω και το είπα και χθες. Έστω και ένας άνεργος να υπάρχει. Οφείλουμε να έχουμε κοινωνική πρόνοια
0: 100%.
2: Για όλους τους πολίτες.
0: Μήπως ήταν λάθος το μοντέλο όμως, λέω, καταλαβες. Δηλαδή, μήπως πετούσαμε λεφτά σε χρήστες, σε βαρέλια, μήπως πετούσαμε λεφτά, ενώ θα μπορούσαμε να τα δώσουμε κάπου να είσαι καλά ο επόμενος. Να είσαι. Δηλαδή, καταλαβες τι λέω.
2: Ναι, αλλά τώρα φέρνει τ' άλλο.
1: Πάμε.
2: Δηλαδή, η ανεργία έφερε αυτά τα λεφτά.
1: Πάμε, Ραφάλ.
0: Καλημέρα. Εσείς, στον δρόμο.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, με δυσκολία.
1: Φρέιζερ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είπαμε. Πάμε, παρακάτω.
4: Έχω δύο πράγματα να πω. Το ένα είναι για τα τοποθετικά για τις φυλακές.
0: Ναι.
4: Μ' ακούτε?
0: Ναι, κύριε, σας ακούμε. Συνεχίστε.
4: Για τις φυλακές. Το οποίο σημαίνει ότι όταν, όπως είπε και η Σμαράγδα, τους αφήνουν να φύγουν, πρέπει ότι κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα αυτό πρέπει να το ελέγξουμε στα σύνορά μας. Πρέπει να δούμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Πρέπει ο έλεγχος να μεγαλώσει περισσότερο.
0: Ναι, βέβαια.
4: Πρώτο αυτό. Δεύτερο, είμαι ζω στη Γερμανία, αυτή τη στιγμή είμαι στη,
0: ναι.
4: Στη δουλειά.
0: Ναι.
4: Όπως ρωτήσατε για τα μετρό, δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει ίντερνετ. Υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία διακόπτεται το ίντερνετ, δεν τα ξανάρχεται.
0: Ναι.
2: Εμείς δεν φροντίσαμε να έρθει ποτέ, αυτό είναι το θέμα.
4: Ναι, και το τρίτο είναι όταν σας ακούω, ρε παιδιά, να μιλάτε, ο Κώστας με τις μαγάλες, αυτό είναι το Πασχάλης φυσικά. Όταν δεν μπορούμε να δούμε όλοι μας να συνεννοηθούν, πού μπορούμε να συνεννοηθούν 10 εκατομμύρια, ρε παιδιά. Αυτό είναι το πράγμα.
2: Αυτή είναι η φιλή μας όμως.
0: Αλλά το πιάσαμε, φίλε μου, το νόημα.
2: Έτσι, και ο Σοκράτης, ο σοφός, όταν έλεγε για την. Δεν συμφωνούσε με όλους. Μέσα από το διάλογο και τις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις βρίσκεται στην κλίση. Έτσι δεν είναι?
1: Καλά, τώρα τι
2: συμφωνούμε. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει.
0: Οι Αμερικανοί μας κοροϊδεύουν. Είναι δύο Έλληνες, τρεις απόψεις.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν λένε στην ταβέρνα ο ένας θα πάρει ρετσίνα.
1: Ξέρω την επόμενη άποψη του άλλου που θα ήταν εδώ να πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
5: Καλή αρχή και στην τριάδα.
1: Να σε καλά.
5: Πώς μου αρέσει που είσαι τώρα ο Πασχάλης και μόλις λες, ρε Βαραγιάννη, το οτιδήποτε.
0: Ναι.
5: Κάποιες φορές αυτά που λες δεν τα λες ολοκληρωμένα και σου λέει.
0: Με
5: τα χαρακτήρια.
0: Χειρόφρενο.
5: Κάτσε καλά.
0: Χειρόφρενο.
5: Και κάτι έγινε εδώ.
0: Ναι, ναι.
5: Πάντως με το AI που λέγατε, παιδιά,
0: ναι.
5: Από εδώ και πέρα αρχίζει την τεμπελιά του ανθρώπου.
0: Γιατί?
1: Ενώ πριν.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα.
5: Δηλαδή τώρα.
0: Δηλαδή είμαι αγρότης εγώ. Είμαι αγρότης και έχω 10 στρέμματα βαμβάκι.
5: Όχι. Πώς θα την πελιάσω? Σε ένα κομμάτι τέλος πάντων. Πράγματα που σκεφτόσουν να τα κάνεις, τώρα θα τα βάζεις και θα κάνει όλο αυτό.
0: Αυτό ναι.
2: Η τεμπελιά του εγκεφάλου είναι αυτή, έτσι.
5: Η τεμπελιά του εγκεφάλου, ναι. Σωστά. Η τεμπελιά του εγκεφάλου. Δηλαδή εδώ ο άλλος που θέλει να κουβεντιάσει με έναν άλλο να λύσουν ένα θέμα, πάει και ρωτάει το AI πώς θα του μιλήσουν.
2: Απίθανο, μέχρι και για ραντεβού το έχω δει, παιδιά. Συμβουλεύεται το AI πώς να φλερτάρουν. Τι να πούν για να έχουν, ναι, να έχουν ανταπόκριση. Ναι.
5: Πάντως για τον μετρό που λέγατε,
0: ναι.
5: Υπάρχουν και στάσεις τις οποίες έχει και WiFi. Κανονικά και συνδέεται.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι.
0: Πάντως
5: σήμερα το πρωί ήταν ταλαιπωρία.
0: Ναι.
5: Σήμερα το πρωί ήταν ταλαιπωρία το μετρό.
1: Ήρθε κάποιος?
0: Όχι.
5: Ότι δεν υπήρχαν πολλές στάσεις, μας αλλάζαν όλη την ώρα τρένα.
0: Ναι. Ναι, γιατί είχε πρόβλημα ο σταθμός από Βενιζέλου μέχρι Ανάλυση.
5: Ναι, έχει
0: πρόβλημα. Από πανεπιστήμια, από πανεπιστήμια μέχρι Ανάλυση.
5: Ξεκινήσαμε εμείς από σταθμό στα τρένα, μας κατεβάσανε λίγο πιο κάτω, από εκεί πήραμε άλλο. Μετά από εκεί ξανακατεβαίνεις, άμα δεν τα πας Καλαμαριά, ξαναπαίρνεις άλλο. Δηλαδή όλα από πια γραμμή.
0: Στη που είναι
5: όλα
1: αργό.
0: Αργό. Να μην το κάναμε, το κλείσουμε.
5: Ναι.
1: Ποιοι εξυπηρετούνται, ρε φίλε? Πάλι μποτιλιαρίσματα έχει, πάλι έτσι έχει. Πάει ο μύθος.
0: Ναι, πάει ο μύθος.
5: Κάτσε.
2: Θέλει να το ψάξουμε λίγο αυτό, να δούμε και τα στοιχεία. Αν βοήθησε καθόλου.
1: Θα δούμε. Ναι. Ανεξάρτητη. Α, βέβαια.
2: Να Πασχάλη, περίμενε λίγο. Όλοι λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή να παραδοθεί το flyover. Τι
1: σχέση έχει το flyover με την πόλη Θεσσαλονίκη? Καμία.
2: Πώς είναι?
1: Καμία.
2: Εσύ λες τώρα ότι θα πηγαίνουν μόνο τα φορτηγά και τα.
1: Παιδί μου, καμία, δεν έχει καμία σχέση με
0: τα φορτηγά. Τα φορτηγά, παιδιά, απαγορεύεται να πάνε το flyover.
1: Δεν είναι, καταρχήν ένα το κατώτατο.
0: Η Καλαμαριά, όποιος δουλεύει στην Καλαμαριά και ας πούμε δουλεύει στη ΒΙΠΕΘ, εννοείται ότι το flyover τον σώζει.
2: Α, το δούμε.
0: Και στην Καλαμαριά μένει 250.000 κόσμος, έτσι.
1: Καλά, μέχρι χθες είχατε το αφήγημα του Αργό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε τώρα του Γρηγόρου, πιστεύεις εσύ?
0: Πόσοι
1: δηλαδή. 20.000 αυτοκίνητα φεύγουν από την Καλαμαριά για να πάνε στη Σύνδεο.
0: 10.000 αυτοκίνητα.
1: Να πάνε να δουλέψουν πού?
0: Την ώρα.
1: Πού, στην έρημο Σαχάρα.
0: Χαμός γίνεται.
1: Μα δεν υπάρχει ούτε βιομηχανία ούτε τίποτα. Πού δουλεύουν αυτοί?
0: Ανεργία 0%.
1: Πού δουλεύουν, πες μου.
0: Να ξέρεις, σου λέω. Ανεργία 0%.
1: Πες μου τα εργοστάσια που έχει.
0: Αν πατήσει εδώ πέρα τώρα έβρεση εργασία Σύνδεο, θα βγάλει για σημερινές. Και αυτό το λέω τώρα έτσι.
1: Ναι.
0: Πατήστε λίγο αν θέλετε. Έβρεση εργασία Σύνδεο.
1: Λοιπόν.
0: Και πατήστε λίγο.
1: Μένουμε μαζί Καλαμαριά.
0: Πόσες εταιρείες θα πούνε.
1: Ναι. Μένουμε μαζί Καλαμαριά και φεύγουμε να πάμε να δουλέψουμε στη Σύνδο για 7 κατοστάρικα. Με τι θα πηγαίνουμε, ερχόμαστε με το αυτοκίνητο. Ναι. Έτσι, πόσο θα ξοδεύουμε στις βενζίνες αέρια.
0: Ναι, πολλά.
1: Αν μπράβο. Ναι. Αξίζει τον κόπο να πάμε να δουλέψει στη Σύνδο. Όχι.
0: Δουλειά είναι.
1: Σου λέω κάθομαι στο σπίτι.
0: Δουλειά είναι, φίλε.
1: Δουλειά, τι δουλειά, για να λες ότι πάει να δουλεύω.
0: Ας πάει στη θέρμη
1: για να δουλεύει. Όχι, φίλε.
2: Εδώ κολλάει λίγο και το μήνυμα του Μάνου. Ποιοι δρόμοι λέει μετρούν λουκέτα και μας έχει μια στατιστική. Θεσσαλονίκη κλειστά 20 μαγαζιά. Στην Τσιμισκή, 110 στην Εγνατία.
1: Και η Μητροπόλεως έχει κλειστά. Και η Βενιζέλου και η Δραγούμη, τι είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά.
2: Καλημέρα.
1: Τι να κάνουμε, φτώχεια. Άμα ήταν η αριστερά, τώρα θα
0: ξεκινήσουμε. Καλημέρα, Φωτάρα.
6: Λοιπόν, προχθές για τη Σμαράγδα, αυτό που είπε το AI, το ρωτάω χθες, όμως το AI το λέω είμαι παντρεμένος και έχω μια σχέση. Πώς πρέπει να τη ρίξω αυτή τη σχέση, πώς θα τα πω δηλαδή τα λόγια.
2: Ναι.
6: Αλλά επειδή είσαι παντρεμένος, δεν πέστηνες για ένα γρήγορο και χωρίς συνέχεια.
2: Φώτη, κάτι έχεις πάθει εσύ. Έχεις αλλάξει φαρμακευτική αγωγή, μου φαίνεται. 8 παρα 5, δεύτερη μέρα
6: και
2: τώρα με τα σόκ.
6: Μια πολύ ωραία δουλειά που εντόπισα. Λοιπόν, ναι. Λέω πρέπει να ξεκινήσω να πουλάω κεριά.
0: Ναι.
6: Πολύ ωραίο μάρκετινγκ. Γενέθλια κεριά, γάμι κεριά, πεθαίνεις κεριά, κάνεις έρωτα κεριά.
0: Ναι.
6: Μόνο πάω, κάντε γεια.
2: Δεν.
0: Έτσι λέω.
2: Requiem for a dream, Θανάση Καζαμπάκα, να βάλουμε.
0: Αγαπάω το Φώτη Ροδερή. Αυτός είναι ο Φώτης που θέλω.
2: Τα ασθενοφόρα έχουν δύο άτομα πλήρωμα, εκτός αν είναι μονάδα που έχει και γιατρό. Λογικά θα τον κατέβασαν με ειδική καρέκλα και μετά θα τον έβαλα στο φορείο. Ο Κωνσταντίνος είναι νοσηλευτής και το λέει, δεν το λέει έτσι.
0: Νομίζω ότι τον κατέβασαν με καρέκλα.
2: Από το κεφάλι.
0: Το είπαν αυτό από τις μάρτυρες. Καλημέρα στη γραμμή, παρακαλώ. Χαίρετε, καλώ ήταν. Καλώ ήταν, Γοριανό μου.
2: Ξέρω, Πασχαλή, έγινε και τίποτα σωστά.
0: Καλά είμαστε.
7: Τέσσερα θεματάκια γρήγορα.
0: Τέσσερα γρήγορα.
7: Λοιπόν, πρώτον για το AI. Στην Ελβετία σήμερα και αυτές τις μέρες γίνεται ένα συνέδριο από τον ΟΗΕ για τον περιορισμό του AI, γιατί πλέον το πολεμικό πεδίο στην Ουκρανία έχει γίνει μη προσβάσιμο για ανθρώπους. Και κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Δεύτερον, καλά αυτό που λένε με την ανεργία, το Ταμείο Ανεργίας, αλλά ποιος θα το πληρώσει αυτό, ρε παιδί μου. Τι καλά που θα είναι όταν ο άνεργος βρει δουλειά να πληρώνει ένα μέρος του για το Ταμείο Ανεργίας.
0: Το πληρώνει.
7: Να επιστρέφει πίσω το ποσό. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί να πληρώνω εγώ δηλαδή τον άνεργο,
0: ναι,
7: που δουλεύω τόσα
2: χρόνια. Γιατί μπορεί και εσύ να βρεθείς άνεργος όμως κάποια στιγμή και επιπλέον.
7: Μπορεί να βρεθώ, αλλά δεν πιστεύω να βρεθώ γιατί δεν
2: ναι, επιπλέον...
7: ζητάνε και.
2: Και ο άνεργος που δικαιούται ταμείο από τις εισφορές του. Έτσι, του κρατούσαν ένα ποσό ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
1: Εκεί είναι το είπε.
2: Βέβαια.
7: Θα μιλήσουμε για εισφορές, γιατί τα ταμεία είναι όλα μέσα, εντάξει.
2: Όχι,
7: θα μα δίνουν και συντάξει με τις εισφορές μας. Τέλος πάντων, για να μην ξεφύγουμε.
0: Πάμε στο τρίτο.
7: Θα ήθελα να κρατήσετε λίγο κάποια ονόματα,
0: ναι,
7: που κάποια στιγμή μπορεί να γίνουν ένα. Σαμαράς, Καρισιανού,
0: Κασιδιάρης
7: και Παύλος.
0: Και Πάλι Παύλος.
7: Μήπως κάποτε γίνουν ένα αυτά. Λοιπόν, και για να τελειώνουμε. Τι θα γίνει με αυτό το κλέψιμο που γίνεται στις επιχειρήσεις, ρε παιδί μου. Κάθε χρόνο βγάζουν ένα καινούργιο φασούλι για να φτιάξουμε κάτι, να πληρώνουμε πάλι τεχνολογική αναβάθμιση και ιστορίες και αυτά είναι χιλιάρικα και τα παίρνουν αεριτζίδες οι οποίοι κάθονται και ξύνουν όλη μέρα τα μαλλιά τους.
0: Ναι, τα μαλλιά. Δεν μου λες,
7: ναι, τα μαλλιά τους
0: για POS.
7: Δεν έχουν τι να κάνουν και ναι, τώρα μας βάζουν να κάνουμε τα τιμολόγια, να τα χτυπάμε και να πληρώνουμε προμήθεια σε τον κάθε άγνωστο που δεν ξέρουμε πού υπάρχει και πού βρίσκεται και τι φόρο πληρώνει.
1: Αλληλεγγύη, ρε, αλληλεγγύη.
7: Ωραία. Δηλαδή πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα.
0: Πότε.
7: Πότε θα τελειώσει. Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Πάρτε
0: δηλαδή, για να μηχανή. Καταλάβουμε τώρα, ρε παιδί μου, αβάθμιση, ναι, λογισμικού που σε έβαλα να αγοράσει πρόπερση ή πέρυσι.
7: Άστο κοινό, το πληρώσαμε, το κάναμε.
0: Πλήρωσε,
7: πήραμε, ναι, καινούργιε ταμιακέ και ναι, τελείωσε. Μετά, ναι, ξαφνικά το πώ αυτό εδώ.
0: Το πώ.
7: Το πώ αυτό, κύριε, δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει κάμερα πάνω. Μα έβαλαν πώ με κάμερα για να μα βλέπουν αν είμαστε ωραίοι. 350 ευρώ. Δεύτερον, πάμε τώρα, μας λένε ότι τα τιμολόγια μόλις τα παίρνετε, πρέπει να τα σκανάρετε, να τα στέλνετε στον πάροχο. Ο πάροχος θα σα στέλνει στην ΑΔΑΕ, αλλά παρόλα αυτά έχουμε και τον λογιστή τον οποίο πληρώνουμε για να κάνει την ίδια δουλειά. Και τι θα γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα κόστος άλλα 1000 ευρώ.
0: Αν είναι έτσι,
7: γιατί είναι 250 το μηχάνημα, 250 το χρόνο, χώρια, πρόσεξε, θα είναι γραφή, χώρια δηλαδή και το όλα τα άλλα κάθε χρόνο που θα πληρώνει την προμήθεια.
0: Μάλιστα.
7: Αυτή, να μην το πω, ξέρω εγώ, εντάξει ρε Μητσοτάκη, να φάνε τα αδέρφια σας.
0: Ναι.
7: Εντάξει. Αλλά κόψτε το λίγο, αφήστε την αγορά να ζήσει. Αφήστε τον κόσμο να επιβιώσει. Δηλαδή τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, κάθε, ό,τι σκέφτεται ο καθένας, δηλαδή θα βάζει. Κάτι να πληρώνει.
1: Δεν έχουν
7: ο άλλος.
1: Επαφή, ρε παιδί μου. Δεν έχουν επαφή με την κοινωνία. Πώς ζητάς πράγματα, πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να τα δεις. Αυτό
7: είναι. Βρήκαν τους δούλους και αρμέγουνε. Αυτό είναι το AI. Θα σε κάνουν δούλο χωρίς να το καταλάβεις.
2: Ενώ πριν ήμασταν ελεύθεροι.
1: Δεν είσαι σε αυτό το που είσαι τώρα.
2: Δεν είναι σου λέει
0: Νικόλα. Επόμενος. Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Κατάλαβα. Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε όλοι όμως ότι ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο με όλα αυτά τα τρελά που γίνονται και χρειάζεται και λίγο ψυχραιμία. Γιατί παραμιλάμε στους δρόμους, Πασχάλη.
0: Έχει δίκιο ο φίλος, λέει Κωστή. Μου γράφει ο Ανδρέας που είναι φιλαράκι μου. POS, My Data, παραμετροποίηση, πρόγραμμα για τα τιμολόγια.
1: Πάμε στο ακροατήριο με σκέφτερα πατρί.
0: Και
1: θα δούμε και αύριο, και αύριο μέρα.
0: Εντάξει, έγινε. Καλημέρα.
1: Πάμε στον κόσμο.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
8: Θα ήθελα λίγο τώρα, πιάσατε λίγο το AI και όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί για το ότι για τις δουλειές, γενικά για τον εργασιακό χώρο και ότι αυτό μπορεί να σταματήσει γενικώς το. Τον κόσμο να τον μπουστάρει στο να εργαστεί. Ο Πασχάλης κάποια στιγμή πριν ανέφερε ότι πριν λίγα χρόνια σταμάτησε το ίντερνετ. Όλοι αυτοί που δουλεύανε είτε σε εφημερίδες είτε γενικώς στα μίντια και όλα αυτά δεν ψάξαν να βρουν δουλειά.
0: Ναι,
8: δεν μπήκαν σε μια διαδικασία να ενεργοποιήσουν οι ίδιοι
0: ναι.
8: Η δική τους.
9: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
10: On Air Media Group.
9: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι είναι αυτά ρε! Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσού Πολυκαβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
12: For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
13: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
14: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
12: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. 18 ώρες διήρκησε η απολογία των γιατρών του κολονακίου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με το αποτέλεσμα της προφυλάκησης να τους ανακοινώνεται στις 6.30 το πρωί. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής των γιατρών για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Νέα παρέμβαση για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο νέο κύμα της ακρίβειας που πυροδοτούν οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας επεξεργάζεται η κυβέρνηση, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν δύσκολο χειμώνα. Πρόβλημα παρατηρείται σήμερα το πρωί στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης και το οποίο εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής. Η κυκλοφορία των σειρμών πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χώρο απορριμμάτων στο Ωρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη. Οι φλόγες καίνε απορρίμματα χωρίς να έχουν απειληθεί άλλες εκτάσεις, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Για την κατάσβεση επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Τέλος, τοπικές νεφώσεις και βροχές, κυρίως σε περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας, θα σημειωθούν σήμερα. Οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
8: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό
15: Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Λίγο μετά τις 9.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος,
2: παπά,
1: και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
3: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
4: Άντε, μπράβο.
5: Rap and Cool Show.

0: Πάμε λίγο στα Λούκα. Έλα λίγο να ξυπνάει στα Λούκα μας, να σε πω τι θες. Μποτζόρνο.
1: Αυτή η προηγούμενη εδώ πέρα.
0: Ναι. Κλειστά φώτα. Κλειστά παράθυρα. Κλειστά air condition.
1: Χαζή είναι, ρε.
0: Δεν ξέρω. Θα δω, τα βρήκα όλα κλειστά.
1: Ποιο είναι ο ψυχό. Για να παίξει το ψυχό, να πούμε.
0: Είναι κλειστό air condition.
1: Κλειστά
0: φώτα. Κλειστέ πόρτε. Κλειστά φώτα. Τι θα γυρίσετε, ρε παιδιά. Ταινία τρόμου θα γυρίσετε εδώ. Ήρθαμε εδώ, ανοίξαμε τι πόρτε. Τα air condition, τα παράθυρα. Σα
1: διακρίνει μια ανομαλία, να πούμε.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να μάθουμε ποιο. Και τι, εδώ τώρα ήταν όλα κλειστά.
1: Κοίτα, να ερχόμαστε κάθε μισό να ανοίγουμε το air condition.
0: Ναι, γιατί εμείς είμαστε δροσεροί τύποι.
1: Πάσχω να παρεστησία μεγάλη αυτή.
0: Ναι, τι νομίζω. Εμείς είμαστε δροσεροί.
1: Προχθές έβγα από στούντιο τηλεοπτικού στούντιου, μαζί ήμασταν.
0: Α, ναι,
1: λέω, εγώ δεν κάνω εκπομπή, άμα δεν έχω.
0: Ναι, και μας έφεραν μια τουρμπίνα.
1: Με έφεραν μια τουρμπίνα.
0: Ναι, μια τουρμπίνα. Το γυαλί, τι στάμπα είναι αυτή τώρα που έχει στον
1: τόπο. Πήγα, έφαγα χθες στο Χορτιάτι. Με κάτι φίλους και έπεσε λίγο τζατζίκι πάνω στο.
0: Α, και το έξα από χθες. Μπάρε, εντάξει, εγώ είμαι οκ. Έλα, καλημέρα, ρε λίγο. Ράπ εδώ, κούλ εδώ, κάζα σαν πλήκτρα. Χάρη σε Μανουλίδη, ο οποίο ήταν χθες τα καλά. Το στείλαμε σαν εκπομπή να είναι εκεί το μάτι μας, ο εκπρόσωπός μας.
1: Πού?
0: Ήταν στα καλά εκεί, τη σε μου λέει, δεν είδε σε κούλ. Λέω τι να κάνω, είχα τον Αχιλέα πάνω.
1: Δεν πειράζει, γλυφόταν ο Σεφίδη με τον Μαρία, με τον.
0: Θα μα τα πει.
1: Τον πρόεδρο τη ΕΠ.
0: Έχουμε φρεσκαδούρικο ρεπορτάζ. Είχαμε τον άνθρωπό μα.
1: Το δώρο Χριστουγέννων έπεσε πιο νωρί φέτο.
0: Νωρίτερα. Τι πράγμα είσαι. Τι πράγμα. Λοιπόν, θα έχουμε χάρη Μανουλίδη επομένω εκτό από καλό κίνηση. Και για τα σουσού.
1: Σταμάτα εκπομπή, το δώσατε εδώ πέρα. Δική του.
0: Καλά.
1: Τι φωνάει στο σουσού.
0: Εμεί τι είμαστε, ρε φίλε, να δώσουμε εκπομπέ εδώ. Εμεί είμαστε μουτσι. Μας άλλαξαν την εκπομπή και το πήραμε χαμπάρι την επόμενη μέρα. Α, και τώρα σε βλέπω φρεσκαδούρα, μαγουλήθρα. Μια χαρά βλέπω.
1: Εις βάρος σας είμαι.
0: Ποιο είναι εις βάρος μας?
1: Ότι είμαι μαγουλήθρας.
0: Δηλαδή.
1: Θα μιλάω περισσότερο.
0: Α, καλά, δεν με πειράζει εμένα αυτό, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα ξέρεις ποια γιορτάζει.
1: Ποια γιορτάζει?
0: Η Λουτμίλα.
1: Ποια είναι η Λουτμίλα?
0: Ξέρω τι να σου πω τώρα, ποια είναι η Λουτμίλα. Λουτμίλα, δεν έχει καμία.
1: Λουτμίλα μπορεί να είναι Ρωσίδα Μασέρ που κάνει και άλλα πράγματα, ναι.
0: Λουτμίλα. Και
1: μπορεί να είναι κάποιο Λούσι. Μπορεί να είναι καμία Λουτμίλα, να πούμε.
0: Η Λουτμίλα. Ε.
1: Ποιο θα φέρω σήμερα στο Λούσιφερ να το ανοίξω μπουκάλι? Το Μουράτ και την παρέα.
0: Έχει γίνει ρε μπαγάσα προαγωγό, παραγωγό.
1: Θα φάω ξύλο από τη γυναίκα του Μουράτ. Θα φάω ξύλο.
0: Θα φάω ξύλο. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Γαλακτό.
1: Ναι.
0: Είναι. Και Παγκόσμια Μέρα Επεμβατικής Καρδιολογίας.
1: Αυτό μάλιστα.
0: Σ' αρέσει. Επεμβατική καρδιολογία.
1: Καλημέρα στους γιατρούς μας, στους καρδιολόγους.
0: Τους παρά το Θεό.
1: Που τα ψοφίμια που πίνουν δεν τρώνε και δεν γυμνάζονται, τα φτιάχνουν.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι και άλλοι που γυμνάζονται και στρέφονται σωστά, πάλι τα ίδια γίνεται.
1: Δηλαδή, όχι.
0: Είναι μη σου κάτσει.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Έχουμε πολλά παραδείγματα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Ο άλλος πίνει, τρώει, καπνίζει, κάνει ράνι, τον βλέπει 90. Ο άλλος αθλείται, κάνει ράνι, στα 60 έρχεται κάτι, τον παίρνει.
1: Ευγαίνει κανένα καρκίνο γι' αυτό.
0: Εντάξει, αυτό σε λέω τώρα, γούστρε, πάνε φάτη πιτσούλα στο βραδάκι σου, άμα θες.
1: Τα κάνουμε όλα.
0: Μία φορά την εβδομάδα όμω. Με μέτρο.
1: Εν τω μεταξύ πάω χθε.
0: Πού πήγε, πάλι να φας?
1: Να φάω.
0: Πάλι.
1: Το βράδυ.
0: Αφού πάμε Δευτέρα μόνο.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Α, κάτσε κάτσε. Και εγώ έφαγα χθε.
1: Θα σε πάμε, λέει, στο Χορτιάτι. Πάω στο Χορτιάτι.
0: Το γνωστό πήγα εκεί στο Χορτιάτι. Έχει ένα πολύ ωραίο
1: κομμάτι. Τέλο μπαίνω μέσα εκεί. Βλέπω μέσα κάτι κεφάλια από Ελλάδα.
0: Α, κατάλαβα. Πήγες στο γνωστό. Είναι πολύ καλό. Πολύ καλό κρέας, ναι.
1: Μπαίνω μέσα, δεν με χαιρετάει κανένα.
0: Γιατί ασχετίζει?
1: Όχι, είναι παιδί μου, ευγενικά που είσαι στου πελάτε.
0: Α, μπήκε μέσα, ξέρει.
1: Χαμογελάω στον ένα σερβιτόρο, δεν με μιλάει.
0: Ναι.
1: Χαμογελάω στον άλλο, δεν με μιλάει.
0: Πάλι δεν σε μιλάει.
1: Εσείς λέω τι είναι, αυτές, λέει. Λέει κυνηγό.
0: Οχ. Έτσι λέγεται το μαγαζί.
1: Όχι, είναι, λέει, βαράει η σύγκια και τέτοια.
0: Πήγε στο μαγαζί των κυνηγών.
1: Των κυνηγών.
0: Και τι περίμενε, σε μιλάει.
1: Καλά, δεν είστε ηλίθιοι του. Δεν ξέρετε ότι με αυτού έχω τσακωθεί και τσακώνομαι, λέω.
0: Καλά, και εσύ, ρε φίλε, με ποιου δεν έχει τσακωθεί? Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να ψάχνουμε πού δεν.
1: Αυτό το διάστημα τσακώνουμε με του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Έχω αφήσει τον Πάο και τον Άρη ήσυχου και μαλώνα και με τον εφίλιο του Ολυμπιακού. Και με παίρνουν τηλέφωνα. Είναι αυτά τα πράγματα, μας λες υπαλλήλου του Μαρινάκη και τα λοιπά. Φασίστες τους είπα.
0: Τελικά υπάρχει ομάδα με χειρότερο κλίμα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτή εδώ πέρα και κάτω.
0: Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα. Γιορτάζει, λέει, ο Ντεσπότοφ σήμερα Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος.
1: Ναι.
0: Α, για τα εργοστάσια που λες εσύ.
1: Όχι, ναι. Η γυναίκα του είναι, αυτός είναι πρικοθύρ.
0: Άντε ρε, θα έχει ανάγκη ο Κύριλλος τώρα. Πλάκα
1: που
0: έχει εκατομμύρια στην άκρη τώρα. Απλά
1: ενώνουμε. Αυτά τρώγονται.
0: Τρώγονται, εντάξει, εντάξει.
1: Τον έβαλε στο κτηνοτροφείο και στο γαλακτοπροκομείο η γυναίκα του συνέτερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ με.
0: Συνέτερο, ο άνθρωπος παίρνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Υπέρνει.
0: Από το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: 30.
1: Στα 35 θα σταματήσει την μπάλα.
0: Άμα έχω μαζέψει και εγώ 30 εκατομμύρια, 1,5 κάθε χρόνο.
1: Από τα 35 μέχρι τα 70, ξέρεις πώς τρώγονται αυτά τα έτοιμα.
0: Έλα μωρέ, τρώγονται.
1: Δεν σοβαρά μιλάς.
0: Άμα κάνεις μια σωστή επένδυση, πάνε στην Γερμανία ή στην Deutsche Bank, βρες τρόπο που κάνει μια κλίστα με 7% επιτόκιο και τέλος.
1: Λες.
0: Τι λέω τώρα, πλάκα με κάνεις.
1: Πώς τρώγονται.
0: Τόσα λεφτά, πλάκα με
1: κάνεις. Τρώγονται τα έτοιμα, βρε.
0: Τι τρώγονται, τρώγονται τα χιλιάρικα, δεν τρώγονται τα εκατομμύρια.
1: Τρώγονται και τα εκατομμύρια. Την έπεσε στην κτηνοτρόφισα να πούμε.
0: Ναι, ανάγκη.
1: Μια χαρά για ανάγκη.
0: Τι πάρα ο Κύρλος, να ξέρει.
1: Τι πάρα ο κύριο.
0: Τι πάρα είναι. Τι πάρα
1: το δάχτυλό του χτύπησε 6 μήνες έξω. Τι πάρα
0: μέρα δεν το χτύπησε. Βγήκε το κόκαλό του. Ναι. Άρχισε να προεξέ και να βγαίνει προς τα έξω.
1: Άμα είναι σαράβαλο άνθρωπος.
0: Θα επιστρέψει πάντως από Οκτώβριο. Είμαι πολιτής, κάνω ταξίδια. Αυτή η μία ώρα πιο αργά μας χάλασε. Πηγαίνω Βόλο, δεν περνούσε η ώρα μέχρι να σας ακούσουμε. Λέει ο Σπύρος.
1: Πείτε το να μας κάνουν το 6 ή το.
0: Ναι, αλλά ο άλλος ευτυχώς λέει, μα από Γερμανία ευτυχώς λέει, ξεκινάτε πριν 9 και σας ακούμε από την αρχή. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα.

0: σε όλα τα πράγματα στη ζωή έχει τα συν και τα πλην. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει.
1: Να πάτε στον Μπούζο και να διαμαρτυρηθείτε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Σε μένα με βάλα εδώ, εγώ θα παίξω μπάλα εδώ.
0: Εδώ, μπαλίτσα, τελείωσε. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα σαν σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε πολύ μπάλα, πολύ ποδόσφαιρο.
1: Πάντως ο πατέρας
0: μου. Παίζει ο Ολυμπιακός, παίζει ο Παναϊκός, παίζει ο Πάοκ, παίζει ο Άρης, ναι.
1: Ο πατέρας μου πιο μάγκας ήταν σε αυτά.
0: Σε ποια απ' όλα, ρε.
1: Του λέω ο προπονητής στον Πάοκ, παίξε δεξί μπακ, παίξε εσύ, του λέει.
0: Α, εσύ τον είπε. Άλλες εποχές.
1: Ναι.
0: Άρα εσύ έπρεπε να πει. Δεν γίνεται, ναι. Εσύ, φίλε. Άλλο σε ποια θέση να παίξει. Και άλλο τώρα σε μια επιχείρηση, σε μια δουλειά, σε ένα.
1: Γιατί τέτοιο. Επιχείρηση είναι.
0: Εντάξει, δεν γίνεται. Τότε εκεί στο ποδόσφαιρο ήταν καταρχάς ημι επαγγελματικό.
1: Τι
0: ήταν,
1: είναι,
0: δεν ήταν επαγγελματικό.
1: Του λέω άλλο στον
0: Άρη. Α το πει τώρα αυτό σε κανένα παίχτη, σε κανένα προπονητή, του πει φίλε.
1: Δεν του λένε.
0: Του λένε. Ωραία, πα στον πάγκο.
1: Πα
0: στον πάγκο. Πα στον πάγκο θα σε βγουν. Θε ένα τυραμισού.
1: Σε είδα.
0: Έκλεγα. Το είχα βάλει στο μάτι εδώ και μέρε.
1: Σε είδα.
0: Το ζητούσε ο οργανισμό μου δηλαδή, έτσι. Κλάμα. Λοιπόν.
1: Αυτό. Του χαλάνε οι διαιτές ακόμα και στα εστιατόρια.
0: Ναι, αλλά το έφαγα νωρίς. 4-5 ώρα. Και μετά δεν ξανέβγα τίποτα.
1: Να σας φέρουμε ένα γλυκάκι. Όχι, φάτε εσύ το γλυκάκι.
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Μετά το φάει, πας και γλυκάκι.
0: Χωρίς γλυκό.
1: Φάτε εσύ το γλυκάκι.
0: Είναι σαν να κάνει.
1: Φρέασε μας να μας. Ανεβάζει την γλυκομεζεώνη να πούμε απάνω να πούμε.
0: Καλά, εδώ την ώρα που τρώω δεν σκέφτομαι την γλυκομεζεώνη. Εγώ γίνω ώρα. Γίνω ώρα να τη σκέφτεσαι. Ο ουρανίσκο μου βγάζει πυρσού, βγάζει φωτοβολταϊκά.
1: Καλά, και όταν πάμε καμιά τριαντά δεν σκεφτόμαστε τι γίνεται.
0: Ακριβώ.
1: Μετά αν τα μάθει.
0: Μετά αν τα μάθει, εντάξει, εκείνη την ώρα.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Μετά όμως.
0: Το μετά δεν το σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Σκέφτεσαι μόνο εκείνη τη στιγμή.
1: Εκείνη τη στιγμή.
0: Εντάξει, τώρα,
1: ζήσε το τώρα,
0: Ακριβώς.
1: Έτσι πράγμα.
0: Εγώ γενικώ είμαι του τώρα. Το παρελθόν, άμα κάθισω και ασχοληθώ με το παρελθόν, εγώ θα αρχίσω να κλαίω τώρα. Θα αρχίσω να αναγωνιέμαι τι έκανα, τι δεν έκανα. Δεν με νοιάζει.
1: Γιατί να κλε.
0: Γιατί ήμουνα νέο, έβγαζα γούστα συνέχεια. Αού, αού και τώρα μειώνονται.
1: Τώρα να κλε που δεν βγάζει γούστα.
0: Τώρα κάνω.
1: Τότε, γιατί να κλε. Α, θα κλε γιατί.
0: Γιατί δεν τα θυμάμαι. Α, ναι, δεν μπορώ να τα κάνω τώρα, κατάλαβε.
1: Μπορεί.
0: Το αφήνω στην άκρη.
1: Τώρα πιο ποιοτικά μπορεί.
0: Είναι λιγότερο. Όμως.
1: Δεν πειράζει.
0: Να ξέρει να σηκώνει κάθε μέρα και να λες τι γούστα να βγάλω.
1: Ναι.
0: Τι γούστα και να ξεκινά από το πρωί. Ένα γούστο, δύο.
1: Να φτιάχνει προγνώση στη γυναίκα. Τι γλυκό.
0: Σιγά
1: μην φτιάχνει. Τι τρυφερό.
0: Εγώ τη φρασού αυγό δεν κάνω. Δεν το έχω. Θα βάλω φωτιά την κουζίνα μα βάλω να κάνω.
1: Δεν εννοείται άντρα να φτιάχνει αυγά πρωί.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ανάλογα τι άντρα.
0: Για να τα αυγά είναι καλά, να ξέρει.
1: Ανάλογα τι άντρα.
0: Είναι ιστορίε, μια χαρά.
1: Άμα είναι άντρα που φέρνει 800 ευρώ το μήνα στο σπίτι, κάνει αυγά.
0: Μια χαρά. Και αυγά και μελέτε.
1: Αν φέρνει και άλλα πεντοκύλια, δεν κάνει αυγά.
0: Τίποτα.
1: Ναι,
0: το κρεβάτι.
1: Τώρα να είσαι γιατρός επεμβατικός και να φτιάξει τη γυναίκα σου
0: καλά.
1: Έτρεπα πώ είπε.
0: Έτρεπα
1: πώ είπε.
0: Αφού τα ξέρει, Ρεντίνα. Αφού τα ξέρετε.
1: Ανάλογα πόσα βγάζει ο καθένα, φτιάχνει και αυγά ή όχι.
0: Ή του τα φέρνουνε. Σαρλς Ντάρουιν, Κάρολος Δαρβίνος, σήμερα 1835.
1: Τρελό για δέσιμο.
0: Ναι, αλλά έχει μείνει στην ιστορία. Δες τώρα. 1835,
1: ναι.
0: Είμαστε 2025-26. Ναι. Μνημονεύεται εδώ. Πα στο Λονδίνο, ένα ολόκληρο μουσείο πάνω σε αυτόν έχει πατήσει. Δηλαδή είναι συνέχεια.
1: Αν δεν ήταν τεμπέλης, ναι. Δεν θα έπαινε στις βάρκες και να πηγαίνει δεξιά και αριστερά.
0: Λοιπόν, φτάνει στα νησιά Καλαμπάγκος.
1: Παιδιά είχε αυτός.
0: Δεν νομίζω να
1: έχει. Πού να έχει παιδιά αυτός ο τεμπέλης να σου πει στα νησιά Καλαμπάγκος.
0: Θα σου πω σε λίγο. Μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νοτιού Αμερικής.
1: ΦΠΑ έδινε.
0: Δεν είχε τέτοια.
1: Α, δεν έδινε, ναι.
0: Αυτά είναι τα καλά της τότε εποχής.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχαν φορείς, ΦΠΑ, 1800 τη ΦΠΑ να δώσουν. Λοιπόν, στις πρώτες εβδομάδες παραμονής θα παρατηρήσει το πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών και μετά θα του δώσουν την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία περί της φυσικής επιλογής των Εύβοιων Όδων.
1: Μιλάμε για τεμπέραρο. Ισχύει το ίδιο.
0: Έλα τώρα, γιατί τον τρώω.
1: Καταρχήν ήταν βρωμιάρης.
0: Τι βρωμιάρης, τότε όλοι έτσι ήταν, ρε φίλε.
1: Με τα μουσια μέχρι κάτω.
0: Θεολόγος ήταν, είχε σπουδάσει θεολογία στο Κέμπριτζ.
1: Ήθελε
0: να γίνει παπάς.
1: Ναι.
0: Μετά ολοκλήρωσε τις σπουδές
1: του. Δεν είχε κόνομα τότε οι παπάδες, γι' αυτό δεν πήγε.
0: Είχε λιγότερο, ναι. Αλλά είχαν όμως ισχύ και
1: τρία μνημόσυνα τώρα να πας να κάνεις πάνω στη θέρμη. Το έβαλε στο 300.
0: Ένα μερολόγιο για καμιά πενταετία, ειδικό μερολόγιο για τα ταξίδια του.
1: Ναι.
0: Και μετά το συνέχισε για γεωλογικές παρατηρήσεις. Πήγε στις Άνδες και μου αρέσει γιατί ήταν ταξιδιάρα ψυχή.
1: Βέβαια.
0: Ναι, δεν βλέπω. Α, περίμενε.
1: Εσύ άμα
0: γεννιό. Αν είχε παιδιά Δαρβίνος, ξέρε πώς
1: είχε. Πώς είχε.
0: 10. Αυτό ήθελα να δω. Ήταν παντρεμένος με την πρώτη ξαδέρφη του.
1: Ήταν και μομίκτης. Μιλάμε τώρα άνθρωπο.
0: Τι βρήκαμε τώρα, τι κελεπούρια βρήκαμε.
1: Και μομίκτης.
0: Τι του έδωσα τώρα, αυτό θα λέει τώρα συνήθω. Λοιπόν, είχε παντρευτεί την πρώτη του ξαδέρφη. Την Emma Wedge White.
1: Σύμψης.
0: Και έκανε μαζί της 10 παιδιά. Αν είχε βαρούσα λίπητα, φίλε, ο Δαρβίνος. Μου λες εσύ, αν είχε παιδιά. Απλά τα έκανα και τα. Μεγάλωνα μόνα τους. Έτσι λέγανε παλιά. Άσε, μεγαλώσουν μόνο τους. Έτσι λέγανε και οι παππούδες μεγάλωνα.
1: Τα φανάρια τα έβγαζε ο Δαρβίνος.
0: Τα χωράφια, σαν. Μεγάλωνα μόνα τους.
1: Μεγάλωσε.
0: Πέθανε σε 73 στο Λονδίνο. Έτσι, νάτος ο Δαρβίνος. Άρα μην τον πει, τεμπέλχανα, δεν έκανε παιδιά. 10 έκανε, παρακαλώ.
1: 10 παιδιά έκανε.
0: 10 παιδιά ο Δαρβίνος.

0: αυτός.
1: Δηλαδή πλήρωνε ο φροντιστήριο αυτός μετά.
0: Τι φροντιστήριο, δεν είχε τότε τέτοια ρε φίλε. Δεν είχε τέτοια έξοδα που κάνουμε εμείς. Είμαστε σε άλλο level τώρα. Έχουμε μπει σε άλλα μονοπάτια. Λοιπόν, Ντόναλντ Ντακ σήμερα. Αφήνουμε τον Δαρβίνο.
1: Αγαπημένο τεμπέλανο κι αυτός.
0: Και αυτός τεμπέλγανα.
1: Περιμένει να πεθάνει ο Σκούρτς να πάρει την περιουσία.
0: Ίσως η πιο διάσημη πάπια που εμφανίστηκε ποτέ. 1934.
1: Και το αρχιλαμόγιο ήταν η φιλινάδα του, η Μίνι.
0: Η Μίνι, Γιατί έβγαλε τότε το σκυλάκι σου Μίνι. Παραπέμπει σε αρχιλαμόγιο.
1: Το σκυλάκι μου δεν το είχα εγώ πρώτα. Το πήρε μια κυρία.
0: Α, και είχε ονομαστεί ήδη.
1: Και το άφησε μετά γιατί άφησε.
0: Αν θα την έβγαζε εσύ, όνομα πώ θα την έβγαζε.
1: Και πώ θα την έβγαζε. Ναι. Βάσο θα την έβγαζε.
0: Βάσο, σιγά μην έβγαζε. Εγώ έλεγα Ζαμπέτα, να τιμήσει και τη γιαγιά. Η γονούλα τη.
1: Θα την έβγαζε Βάσο.
0: Ζαμπέτα, Ζαμπέτα. Ε, τι λε χάρη. Ετοιμάσου εσύ μετά για σουσού να μα πει εκεί χθε που πήγε στα Avenue. Τι είδε, τι έκανε.
1: Τα πει, θα φοβηθεί.
0: Τα πήρε, χάρισε.
1: Μην το πει. Μην το πει ότι γλυφόταν ο Ζαμπίδη. Με τον Κακάτσι, ναι, μην το πει.
0: Τον Ιβάν δεν τον είδε. Μου πει για του άλλου, τον Ιβάν δεν τον είδε όμω, έτσι.
1: Το Ιβάν πήγε στη Σουήτα να
0: μην ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Είδε Λιόπουλου, λέει, είδε Χιλουζιό. Τον Ιβάν δεν μου το πει. Λοιπόν, σαν σήμερα η Πανάθα, ο πρωτοπόρο του ελληνικού πρωταθλήματο τούτη την ώρα, παίζει με τι Ζένε. Και νικά 2-1 στο Λουξεμβούργο. Είναι αρχή τη μεγάλη πορεία για το Wembley.
1: Έδωσε το τη Χούντα κανένα φράγκο τότε.
0: Δεν ξέρω, τα έκανε. Εσύ αυτά τα ξέρει.
1: Ήταν από αυτό, κύριε
0: Παπαδόπουλο.
1: Η Παπαδόπουλο το είπε.
0: Κύριε Παπαδόπουλο, τα μπισκότα, ποιο.
1: Όχι, η γυναίκα του φασίστα.
0: Α, εντάξει. Η Μίνη ήταν του Μίκι Μάουζ, λέει. Η Ντέζι είναι του.
1: Η Ντέζι.
0: Τα μπέρδεψε. Τι είναι τώρα, τρώμε μπούλινγκ τώρα.
1: Σωστά. Η Ντέζι ήταν.
0: Ναι.
1: Με. Λαμόγιο μεγάλο.
0: Λαμόγιο.
1: Μου θύμιζε τη Βάσο τη δικιά μου. Μια φιλά που με παράτησε για 2-3 γιατρούς να πούμε.
0: Καλά, για γιατρούς σε παράτησε. Τι είναι όπως είπες νωρίτερα για τα αυγά, πρέπει να συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά μετά πατούσε τους γιατρούς με μένα.
0: Α, είχε μια τάση
1: την πολιτική. Ήθελε την κοινωνικότητα με τους γιατρούς.
0: Αλλά δεν τα ακούσαμε σένα.
1: Ήταν 15 χρόνια γιατροί μεγαλύτεροι.
0: Α, παππούδια.
1: Παππούδια.
0: Και ήθελε και το τεκνό.
1: Παππούδια δεν ήταν.
0: Ναι, ρε παιδί, εσύ σου 25, αυτή ήταν
1: 40.
0: Όχι, 40 σε καλά. 40 σε πολύ καλά. Ήθελε και το τεκνό. Ήθελε και το τεκνό. Το γυμνασμένο, το έτσι με κοιλιακούς,
1: ναι.
0: Σαν του Γιώβιτς.
1: Ναι, ωραία η γελία και ο Γιώργος.
0: Μια χαρά.
1: Τι να σε πω. Ο Τρέγιας καλύτερος έχει τη μέση. Φύγε από εδώ, ρε.
0: Λόριν Μπακόλε, δεν τη γνωρίζω. Με μεγάλη ηθοποιός πάντως. Η χείρα του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. Σαν σήμερα γεννήθηκε, 1924.
1: Άρα είναι η χείρα του Μπόγκαρτ, δεν έχει μεγάλη προσωπικότητα. Είναι στη σκιά του Μπόγκαρτ, α πούμε.
0: Ναι, αυτός ο Μπόγκαρτ. Τι γίνεται, κύριε. Τι κανόνια να βαρύνουν βάλανε οι άλλοι. Ποιο κανάλι είναι αυτό. Σκάι. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Τι είναι εδώ αυτή την κρύα στο Σκάι.
0: Τι κρύα. Σε ρίξει μία. Έξω δεξιά, έξω αριστερά, σε
1: κρύες, κρύες. Δεν έχουν οι γυναίκες σήμερα στα κανάλια,
0: ναι, δεν
1: τα περαμέντο.
0: Α, θες και τα περαμέντο.
1: Δεν έχουν τα περαμέντο. Σαν ξύλινες κολόνες της ΔΕΗ κάθονται εκεί πέρα.
0: Ούτε εκεί. Δεν τη βλέπω πολύ ξύλινη.
1: Ξύλινη είναι.
0: Αυτή άμα σε πετάξει κανένα.
1: Μη.
0: Λαμπομπονέρα.
1: Μη.
0: Αλλά ναι, λε στου άλλου εδώ. Αυτό είναι.
1: Μη.
0: Το μάτι πέφτει σύννεφο.
1: Μη.
0: Λοιπόν, Μαρία Κάλασσα σήμερα πεθαίνει. 1977.
1: Δεν τη θέλετε αυτή να.
0: Γιατί.
1: Αφού σκυλάδικα ακούτε, τι θέλετε για τη Μαρία
0: Κάλασσα. Τότε ήταν ελληνοαμερικάνικη λυρική καλλιτέχνη.
1: Μην τη μνημονεύει το Μετρόπολη.
0: Μαρία Κάλασσα. Ναι, λίριξ. Έτσι. Και Ρόναλντ Ρόσα σήμερα, 1900. Η Κάλασσα πέθανε την χρονιά που γεννήθηκα, έτσι, κατευθείαν. Και μπαμπαπ. Λε να είμαστε με τεσάρκωση, να βγήκαμε μετά από την.
1: Τέτοια ομορφιά που έχει εσύ με την τεσάρκωση τη Κάλασσα.
0: Η φωνήρεση, τα τραγούδια αυτά, τα.
1: Μην τα μνημονεύετε.
0: Ρόναλντ Ρος.
1: Ναι.
0: Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια.
1: Αυτός είναι παίχτης, μεγάλο.
0: Παιχταράς, ναι. Αυτός... Τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής φυσιολογίας το 1902.
1: Μάλιστα. Το Ζαγοράκης ο έξυπνος πήγε και έκανε στο αθλητικό κέντρο εκεί που τα κουνούπια
0: ήταν. Δεν το έκανε ο κ. Ζαγοράκης.
1: Ποιος το έκανε.
0: Εκείνη με Σίβρεν.
1: Ποιος σας το έκανε.
0: Ο Ζαγοράκης πήγε στην άλλη πλευρά.
1: Άρα, εκείνο ποιος σας το έκανε.
0: Ποιο. Λες για τον Πάοκ. Εγώ νόμιζα για τον ίδιο τα γήπεδά του που είναι εδώ, θέρμη.
1: Κοροϊδεύει τα γήπεδά, τα πάει στα κουνούπια.
0: Ναι. Εκεί είχα τα στρέμματα, Ρετίνο. Τι να κάνω, καμιά φορά και ολόκληρο το σπιτικό σου πιάχνει σε μέρος που δεν
1: πήγανε
0: πρέπει.
1: Και κάνανε αθλητικό
0: άμα
1: κέντρο.
0: Άμα εκεί τα στρέμματα.
1: Μπάο, ναι. Τα κουνούπια είναι σαν τα κότες, να πούμε.
0: Σαν στούκας. Εντάξει, αυτά το μεταφέρουν. Τώρα περιμένουμε. Έχουμε δύο ημερομηνίες ορόσημο. Αρχές του έτους. Αρχές του έτους πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα στο προπονητικό.
1: Πιο γρήγορα θα κάνω εγώ.
0: Αρχές Ιουνίου θα πρέπει να γκρεμίσουν.
1: Πιο γρήγορα θα κάνω εγώ ανακατασκευή στην επανομή παρά αυτή να πούμε.
0: Άλλη ανακατασκευή. Καλά, ρε, εσύ. Όλη την ώρα φτιάχνεις. Τι φτιάχνεις,
1: πώς.
0: Τι πώς. Όλη την ώρα να φτιάχνω. Τι έπαθε αυτός, πού έφυγε. μετά που πήγε μέσα στη ζούγκλα, έφυγε το.
1: Κοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε σε δέντρο.
0: Σε δέντρο. Και τραυματίστηκαν δύο επιβάτε.
1: Εντάξει.
0: Στην Αμερική.
1: Θα έπιε λικέρ και αυτό με κοκακόλα κόλλα.
0: Μπορεί να κουράσει και μπορεί να το σήξει η γυναίκα του, να μην τον άφησε να κοιμηθεί. Δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Δηλαδή, όποιον το σηκεί η γυναίκα του και είναι επαγγελματία, δεν κάνει λάθο.
0: Δεν είπα αυτό, ρε φιλέ. Εγώ λέω πιθανού λόγου που έφυγε. Κοιμήθηκε ή κατευθείαν ήπια.
1: Προφανώ ήπια είχε ζάχαρο, ήταν χοντρό, κοιμήθηκε γι' αυτό.
0: Δεν το βλέπω πολύ χοντρό πάντως.
1: Χοντρό το βλέπω.
0: Που έφυγε, κοιμήθηκε, κατευθείαν ήπια.
1: Προφανώς ήπια είχε ζάχαρη.

0: Μαρκελαρίου. Ε? Μάγκησα, μαγκιόρα μεγάλη.
1: Την προτιμώ από τη Μαρία.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Κοκοκό. Για να έρθει η Ντούμπα να του δώσει τέτοιο μέλλον που θα φωνάζει.
0: Θα βγάλει καμιά διαμαρτυρία και αυτό θα τη βγάλει. Λοιπόν, βγάλε την γραβάτα.
4: Κι άλλα είχαμε πολλά χθε.
5: Είναι γάτα. Ο κοκκός με τη γραβάτα. Είναι γάτα.
0: Έχει πολύ ωραία τραγούδια τώρα η Ρίτα χωρίς
4: πλάτη. Μητώνε βλέπεις έτσι εκείνο τον κοντό.
0: Μητώνε τον βλέπεις έτσι εκείνο τον κοντό.
4: Είχαμε ανάλυση παιχνιδιού του Μένιου με τον Καρυπίδη. Πήρε τηλέφωνο τον Καρυπίδη εγώ χθες.
0: Έτσι έγινε, έκανε
4: επεισόδιο με μάτος.
0: Ναι.
4: Άρχισε να βρεις το μάτος, λέω δεν γίνεται, λέω να σε βγάλω στον αέρα να μου βρεις το μάτος.
0: Δεν γίνεται να βρεις το μάτος, ναι δεν γίνεται. Άρχισε να βρεις το μάτος, τον είπε διάφορα, βέβαια ο μάτος είναι κτίνος, έτσι, μαγκές δεν έχει, είναι κτίνος ο άλλος.
4: Μαγκές σε μαγκές.
0: Τι μαγιές είναι μαγιές. Ο μάτος είναι απλά, είναι κυριλάτος, αλλά είναι δυναμίτης. Θυμάστε κάτι αγωνιές που έδινε ως πετούσε κάτω.
4: Τώρα δεν έχει αγωνιές.
0: Τώρα είναι εκεί κουσουμαρισμένος, πήγε εκεί να προλάβει την κατάσταση ο άνθρωπος από ό,τι έμαθα, γιατί το έκανα το ρεπορτάζ.
4: Πήγε στο διαιτητή ο Καρυπίδη.
0: Πήγε στον Καρυπίδη,
4: φώναξε. Και
0: λέει ρε, εσύ άσου διαιτητές, τι ασχολείσαι με τις διαιτητές. Γιατί επιτρέπεται ο πρόεδρος να πάει να βρει τους διαιτητές.
4: Ο πρόεδρος είναι ποιος θα τους βρει. Τους διαιτητές.
0: Γιατί απαγορεύεται, είναι άβατο.
4: Άμα τον παίζουν 80-20 κατά.
0: Σιγά με τον έπαιζαν και βέβαια, χθες βγήκε αυτός ο διαιτητής και είπε ότι ήταν κίτρινες οι κάρτες.
4: Το παιδιτής.
0: Αυτοί οι διαιτητές που έχουν κάνει ένα site.
4: Ναι, ναι.
0: Παγκόσμιο, το ακολουθεί κανένα εκατομμύριο κόσμος.
4: Ναι.
0: Πώς?
4: Referee Channel.
0: Ναι, Referee Channel. Και είπε ότι έπρεπε να δώσει κίτρινη και στον Τζοτζοκένη να αποβληθεί.
4: Μπράβο.
0: Και στην φάση του. Πες το.
4: Ζαφύρι.
0: Του Ζαφύρι. Αυτό είπαμε και εμείς εδώ πέρα. Θα μπορούσα να δει κόκκινη.
4: Άρα το ψηρίζατε το Καρυπίδη και αυτό πήγε.
0: Καλά, εμένα με ψήρισαν ολόκληρο πρωτάθλημα.
4: Δεν πήγε να.
0: Βγήκαν οι ρέφεροι τότε και είπαν το γκολ είναι κανονικό. Τι να κάνουμε τώρα. Εμένα με ψήρισαν ολόκληρο πρωτάθλημα. Συγκρίνω με ένα
4: άλλο. Πήγε με το πιστόλι μέσα και σε πήρε και πήγε Καρυπίδη. Στο ημίγρο.
0: Φάνηκε σε φωτογραφία τώρα σε
4: πήγε με την πιστόλα να πούμε.
0: Άστα τώρα αυτά τα σάπια. Λοιπόν, ξέρει κανείς κανένα καλό ηλεκτρολόγο? Πόσες φορές έχουμε στείλει αυτό το μήνυμα, ρε παιδιά? Πλέον δεν χρειάζεται, μπαίνουμε δουλευταρά, βλέπουμε τους επαγγελματίες με τα review τους, τις δουλειές τους και επιλέγουμε μόνοι μας, έτσι. Δουλευταράς, πάμε με Ρίτα στο ενάρετο διαφημιστικό και επιστρέφουμε δουλίτσα, παιδιά. Έχουμε homework, έχουμε Ολυμπιακό για χελόνια, έχουμε Ατρόμητο ΠΑΟ, Κηφισιά Παναϊκός, Άρης Μαρκό. Πάμε Ρίτα μου.
3: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ποιείας Προκοπίδη.
7: Μετροπολίς! Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλή σας ημέρα. Έξι αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της League Phase για το κύπελλο Ελλάδας, με τις ομάδες να αφήνουν προσωρινά τις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος. Τέσσερα παιχνίδια ανοίγουν την αυλαία σήμερα. Στις 3 η Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 5 παρατέταρτο ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό. Η συνέχεια δίνεται στις 6 παρατέταρτο με την αναμέτρηση της Κηφισιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ενώ το σημερινό πρόγραμμα κλείνει στις 8 με το μάτς του Ατρομήτου απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει αύριο Πέμπτη με τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις του προγράμματος. Στις

4.30 η Καλαμάτα φιλοξενεί τη Λάρισα, ενώ η τρίτη στροφή του θεσμού ολοκληρώνεται στις 6 παρατέταρτο με τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στον Πασαραϊκό. Σε μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη προχώρησε χθες ο Ηρακλής, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου εξτρέμ Σάντε Σίλβα, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον Άρη και πέρυσι έπαιζε στη Χάποελ Τελαβίβ, έρχεται για να προσθέσει ταχύτητα και ποιότητα στις δύο πτέρυγες της επίθεσης. Πολύ κοντά σε μια ακόμα σημαντική μεταγραφική προσθήκη βρίσκεται ο Γυραιός, καθώς έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον θηριώδη Σλοβάκο επιθετικό Άνταμ Ζούλεβιτς. Την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησε ο Μπρούμα μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του. Στο Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Τιμιάνης, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συνεργασία διάρκειας 3 ετών. Πρεμιέρα απόψε για το UEFA Europa League με τη διεξαγωγή των πρώτων αναμετρήσεων της φάσης της Λίγκας. Συνολικά 18 παιχνίδια πραγματοποιούνται το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 τη Γεγγελόνια Πιάλιστοκ στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη του αναμέτρηση στη διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
6: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
8: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
9: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
8: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
9: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
10: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
13: Να αποζημιώνει άμεσα.
12: Άλλο.
13: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
12: Άλλο.
13: Να έχει λογικές τιμές.
12: Άλλο.
13: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
12: Άλλο.
13: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
12: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
18: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
17: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
20: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
21: Θέλεις οικονομία?
0: Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
23: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
24: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
25: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
26: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
27: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
28: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχεις Νόβα, έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan, εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσετε αυτό το μοναδικό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο παντού app, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, good morning, σαλούγκα μας. Και όχι μόνο, εντός, εκτός Ελλάδας, όλα τα φιλαράκια μας. Αράπε κούλα, κουτέ στα 44. Ποπομογγέλος.
1: Ποπομογγέλος.
0: Σταμάτα, σταμάτα. Λοιπόν, θες σουσού, θες γκόσιμ, θες χουλιαμά.
1: Τι χουλιαμά. Πες εκεί η γοντζάρδα με ποιον μιλούσε.
0: Εγώ δεν τα ξέρω, είχα προσωπικές δουλειές.
1: Όχι, δεν σε φωνάξανε σε ένα εκεί πέρα.
0: Είχα δουλειές εγώ, άλλες.
1: Τι δουλειές είχες.
0: Και να με φωνάζανε, δεν θα πήγαινε.
1: Τρέχοντας θα πήγαινες. Κοίταξε τώρα, μη σε φωνάξω και πουθενά αλλού και το έχω σημειωμένο εγώ τώρα.
0: Τι έχει σημειωμένο.
1: Δεν έχεις δώσει.
0: Μη. Τι θα είναι επικίνδυνο αυτό που θα πει τώρα.
1: Όχι.
0: Τι να έχω δώσει.
1: Στον μπάσκετ δεν έδωσε.
0: Α, όχι, άσο το. Μην το.
1: Θα το μετά από
0: καιρό. Ναι.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Χάρης μας εδώ. Ήταν όμως τα.
1: Είναι ο παίκτη.
0: Τα μάτια
1: μας, τα φρύδια μας.
0: Τα φρύδια μας
1: είναι. Τα παυτά μας όλα.
0: Είχαμε εκπρόσωπο εσύ χθες, αφού είχαμε εδώ τις προσκλήσεις. Ο Χάρης. Θα πάμε.
1: Το Χάρη είχαμε εκπρόσωπο μόνο.
0: Εσάν εκπομπή εμείς είχαμε κι άλλους.
2: Ήταν και ο Γιώργος ο Καστάνης.
1: Για πες ποιοι ήταν εκεί.
2: Ήταν και ο Γιώργος ο Καστάνης.
1: Ο Καστάνης ένα.
2: Πετρωτός.
1: Πετρωτός 2.
2: Μπούζος.
1: Μπούζος 3.
2: Ο Μάστορας.
1: Μάστορας 4.
0: Πολλοί δεν ήμασταν.
1: Δεν τους κλειδώσαν σε κανένα σανσέρ εκεί στο Μακεδονία Παλάζα τους.
2: Ήταν δίπλα στο Avenue, ήταν ίσιο. Ήταν στο Avenue δίπλα.
1: Α,
2: δεν είχε σανσέρ. Δεν είχε σανσέρ.
1: Δεν είχε σανσέρ.
2: Όχι τίποτα ευθεία. Πολύ ωραία εκδήλωση να ξεκινήσουμε με αυτά.
1: Εγώ θα φοβόμουν να πάω.
0: Γιατί ρε.
1: Με κλειδώσει κανένα σανσέρ. Και με δέρουν οι Ρώσοι.
0: Έμαθα ότι ήταν πάρα πολύ.
1: Σβερκάτι
2: να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
0: Άρα από τον Όμιλο ήταν 6-7 άτομα εδώ.
1: Μπράβο και συγχαρητήρια που πήγαν και είχαν το κουράγιο και πήγαν.
0: Λοιπόν,
1: εγώ δεν πήγαινα.
0: Εκδήλωση ΕΠΟ ήταν.
1: Τι ΕΠΟ τώρα. Θα πάω και εμεί στα μέρη του Σαββίδα με κάνουν εμά.
2: Λοιπόν, ξεκινώντα από τα βασικά. Λοιπόν, στο Μακεδονία Παλά υπήρχε από πριν η εκδήλωση της UEFA, υπήρχε αρκετά μέτρα ασφαλές, ήταν πολύ, πολύ οργανωμένα. Στο
1: Avenue. Τι θα πει οργανωμένα δηλαδή.
2: Υπήρχε, ρε παιδί μου.
0: Οργάνωση.
2: Οργάνωση.
1: Καλά, σημαίνω τα πρόσωπα.
2: Τι κάνεις, μπράβο.
1: Μπατσαρία, μπατσαρία είχε.
2: Ασφάλεια τα πάντα. Λοιπόν, πρώτα αυτό στο Μακεδονία.
1: Ήταν και του, η συνταξιούχη του Σαββίδη και η αστυνομική που του μάζεψε μετά. Όχι, ήταν.
2: Ασφάλεια, είχε συνταξιούχη. Λοιπόν, υπήρχε οργάνωση. Λοιπόν, δίπλα στο Avenue. Το οποίο ήταν η
1: δίπλα
2: εκδήλωση.
1: Είναι το Avenue.
2: Ναι, πάρα στα 100 μέτρα.
0: 100 μέτρα.
2: Ναι, λοιπόν.
1: Εκεί
2: έγινε η εκδήλωση.
0: Τον καλά.
2: Τον καλά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Μπράντι για μπράντι.
2: Είχε από όλα, θα σου πω όλο το μενού.
1: Λοιπόν, από σαμπάνιες τέτοια.
2: Κρασάκι.
0: Έφαγες.
2: Όχι.
0: Δεν έφαγες. Είναι στεγνός.
2: Είχε κάτι μπεργκεράκια και κάτι τέτοια. Είχε και
1: άλλο. Με μπεργκεράκια τη βγάλε.
2: Όχι, είχε και άλλο μπουφέ για τους επίτιμους καλεσμένους. Είχε άλλο μπουφέ. Άλλο είχαν.
1: Είχε Σολομό εκεί πέρα.
2: Ακριβώς.
1: Τα μπεργκεράκια για τον Καστάνι και για σένα ήταν.
2: Ήταν και τους δημοσιογράφους και άλλο μπουφέ.
1: Μπεργκεράκια σα βγάλε.
2: Είχε άλλο.
1: Πάλι καλά.
2: Όχι, είχε γαρίδες, είχε και άλλα.
1: Ναι. Γιατί δεν μας τα λες αυτά.
2: Δεν πρόλαβα να στα πω. Κοστίμε
1: τα βγάζει.
2: Λοιπόν.
0: Μην πάμε στι γαρίδε, εμά του δύο γυρίζουν τα μπουτά.
2: Τσίπς γαρίδα ήταν, έτσι. Τσίπς γαρίδα.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Ναι, πιο χάκλα.
0: Τσίπς γαρίδα.
2: Βαγγέλου, ο φίλο σου.
0: Α, αγαπάμε Βαγγέλου.
1: Τι αγαπάτε, Βαγγέλου, τι είναι αυτό. Τι αγαπάζει ο Βαγγέλου.
0: Ο σεφ του Μακεδονία Παλά.
1: Α, ναι, του.
0: Είναι εκεί, συντοπίτη μου, είναι λίγο παραπάνω.
1: Ο Ρωσοσέφ είναι δηλαδή.
0: Τι Ρωσοσέφ.
1: Τι αγνιά του Ρώσου, δεν έχει.
2: Κατερινιώτη είναι.
0: Κατερινιώτη. Όχι, από τον
2: Τίναβο. Εντάξει, παραδίπλα.
0: Λοιπόν. Αγάπη μου, και στο Σουσέφ εκεί το φιλαράκι μας που είναι πανιόνιο.
1: Όλοι οι Σουσέφ.
2: Και ένας καρδιολόγος με πιάσει. Ο Σωτήρης. Με πιάσει ένας καρδιολόγος, λέει το Νικόλας. Λέει όλο, λέει θα έρθει, λέει εκεί
0: πέρα. Πρέπει να πάρουμε εξετάσεις γιατί τρώω πολλά. Τι έφαγα χθες, πώς λέει, τυραμισού.
2: Ναι.
0: Πω, κλάμα.
1: Θα το καταλάβεις το σεξ απάνω ότι.
0: Μη με λες τέτοια.
1: Ότι έχει η καρδιά σου πρόβλημα.
0: Μη με λες τέτοια. Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Γιατί ο Αλέφαντος έσωσε ένα φίλο του, τον κουνιάδο του. Του λέει η ουρανία, λέει.
0: Ουρανία γάλλονται.
1: Ο Κώστας λέει, ο Κώστας λέει πήγε να κάνει σεξ με την αυτήν και δεν μπόρεσε.
0: Όπα.
1: Τίποτα, καρδιά λέει, έχει μπαμπαμ.
0: Τον δώσαμε τον Κώστα στον αέρα.
1: Ναι, τέλος πάντων, πάει ο Αλέφαντος, βρίσκει καρδιολόγο, το βρήκε τρεις αρτηρίες βουλωμένες.
0: Αλλά.
1: Λέει, τι Αλέφαντος είναι. Α, δεν λέει, το κατάλαβα.
0: Λέει. Κατάλαβα, ό,τι έκανε ο Αλέφαντος δεν έκανε και αυτό.
1: Άρα, μπράβο. Δηλαδή,
0: ακολουθεί το.
1: Άμα δεν καβαλεί την κουμπάρα, τότε θα σε πάμε στο γιατρό. Τώρα καλά.
2: Μέχρι τότε είσαι κούκλος.
1: Άμα πυροβολάς τώρα μια.
2: Αχρίαστος ότι.
0: Αυτές είναι οι ιατρικές συμβουλές, παιδιά.
2: Αυτό είναι μέτρο.
0: Τι δίνουμε αφαίρετα, έτσι. Χωρίς πολλά πολλά.
2: Τι τσεκάπ και χαζά τώρα εδώ πέρα είναι.
0: Αλλά ήταν ωραία η εκδήλωση.
2: Η εκδήλωση η οποία ήταν πάρα πολύ οργανωμένη, δηλαδή στο έπακρο υπήρχαν καλεσμένοι.
0: Κάνα σουσού, έγινε.
1: Φεύγει αυτά.
2: Είχε Τσέφεριν. Είχε Τσέφιρινα από UEFA. Είχε τον Θεοδωρίδη.
1: Ποιοι καθόταν με ποιου θα μα πει, δεν θα φτάρε. Σε ποια κηδεία, εγώ όταν πάω.
0: Τυχαίο, κοιτάζει να διπλανό
2: διπλανά τραπέζια Γκοντζάρεβα με Καραπαπά. Δεν ήταν στο ίδιο, ήταν στην πλανά.
0: Ηλιόπουλο ήρθε.
2: Ηλιόπουλο ήρθε, πολύ απλό. Πολύ απλό, όχι.
0: Ο Ιβάν.
2: Όχι, ήταν
1: Καραπαπά, σε έστειλε κανένα μήνυμα στη θύρα 7 να του πει τι θα κάνουν σήμερα.
2: Όχι, όχι. Δεν τον είδα να γράφει.
1: Δεν τον είδα να γράφει.
2: Ήταν και από του πρώτου που ήρθαν κιόλα. Ήταν από του πρώτου που ήρθαν.
1: Ήταν κοντά στον Καγκάτσι, τον χαιρέτησε ο Καραπαπά.
2: Στα πρώτα τραπέζια ήταν.
1: Α, μιλήσαν δηλαδή.
0: Πρώτο τραπέζι πίστα.
2: Ναι. Ναι. Στα πρώτα τραπέζια ήταν.
1: Βρίζονται δηλαδή αυτοί μεταξύ
2: του.
1: Αλλά στο τραπέζι κάθονται.
2: Όλοι ήταν στα πρώτα τραπέζια εκεί πέρα.
1: Αλλά καλά κάνω και του κράζω εγώ.
2: Λοιπόν, στα πρώτα τραπέζια αυτή, η Καραπαπά, η κυρία Γκοντζαρόβα. Ναι, αυτό έλεγα χθε.
0: Το κάνει όλο ανάκατα παιδιά, τον καλά.
2: Αλήθεια, λέω την ώρα
0: που. Την ώρα που. Να πάει να ρίξει τον Τζέφερ κανένα σαπάνια, το λερώσει. Πα στον Καραπαπά να μαλώσει.
2: Μη president. Μη president.
0: Να του πει, θα σε πάω κόντρα. Να γίνει γιάχμα όλο τον καλά.
2: Εγώ την ώρα που φτάνω και βλέπω το πώ είναι στημένο, λέω σε ένα παιδί που ήμασταν μαζί, λέω. Φίλε, λέω εδώ πέρα ήταν λόγια Κωστήλο. Δηλαδή αυτό είπα ακριβώ.
0: Να πάει εκεί να το διαλύσει, να το κάνει τον καλά γιάχμα.
1: Λοιπόν, αρχίζω όταν πηγαίνω σε τέτοια.
2: Προσαρμόζεσαι.
1: Δεν προσαρμόζομαι. Το ηρωνεύομαι όλο το σκηνικό. Έχω ένα ηρωνικό ύφο.
2: Λοιπόν, είχε καλεσμένου Κάκλα. Ήταν ο Κελαϊφή τη Παρή. Ο οποίο ήρθε υπό άκρα μυστικότητα στη Θεσσαλονίκη.
1: Κρυφό ήταν.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα μιλάμε Champions League άνθρωπο. Δεν είναι τώρα.
0: Ήρθε στα γκέστα,
1: α πούμε. Στο γυφταριό εδώ.
0: Γυναικείε παρουσίε είχαμε τίποτα ή όχι. Δεν έφυγε γυναίκα.
2: Δεν είχε.
0: Είχε Χατζηδιάκο,
2: είχε Γιανούλη.
0: Ναι. Ο Ζαγοράκη ήταν.
2: Ζαγοράκη, όλοι του τέσσερα. Ο Φίσα, η Ταρίδη. Ο Σάλπι από την Νέα Φουριά, ο Κατσουράνη. Ο Κατσουράνη, ο οποίο είπε επική ατάκα. Την έχουμε και στο Μέτρο Σπορτζιά.
0: Ο Κατσούρη, παρλάρε τρελό, είναι αγαπημένο.
2: Δύο χρόνια λέει μετά το γύρο, λέει δεν πληρώναμε τίποτα. Λέει τώρα δεν πληρώνουμε κανονικά.
0: Κατσούρη είναι τυπάρα. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή
1: πήρε ένα γύρο ότι πρέπει 30 χρόνια σε πληρώναμε τον καφέ.
0: Καλά, εδώ εμεί κάνουμε εκπομπέ με τρόπο και δεν πληρώνουμε καφέ. Ο Κατσουράνη τώρα.
2: Ούτε
0: πήρε γιούρο.
2: Το τηλέφωνο
0: εμείς
2: δεν πήρανε.
0: Εμείς πάμε για καφέ και μας λένε κερασμένο. Δεν θα πάει ο Κατσουράνης.
1: Πού πάει, Ζακουλιάνη, έχεις κάνει κανένα.
2: Όχι, από εδώ, στη γωνία να πας.
1: Σιγά δουλεύεις σε ένα ραδιόφωνο τοπικό.
0: Αυτό σε λέω εγώ.
1: Σε είπανε και σε κάνεις το κάνεις θέμα λέει. Τώρα.
0: Εγώ λέω ακριβώς ανάποδο τώρα. Το Κατσουράνη δεν θα κεράσω καφέ εδώ και να είναι σένα και εμένα. Αυτό
1: παράπονα έκανε δηλαδή.
2: Όχι, δεν έκανε παράπονα. Ίσα ίσα χιουμοριστικά το είπε.
1: Πες το Κατσουράνη κάνει παρέα μαζί μας, θα τρώει τζάμπα.
0: Κατσούρα έχουμε πολύ
2: χιουμοριστικά. Χιουμοριστικά το έκανε. Δύο χρόνια λέει δεν πληρώναμε τίποτα. Λέει τότε.
0: Είχε
2: Γιανούλη, ο οποίος δήλωσε και ότι το πρόγραμμα της Εθνικής είναι μέχρι να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Άμα πάει και μετά, μην τη φοβάστε.
1: Εσύ κοίτανε γυμναστή, πες το Γιανούλη γιατί.
0: Τον έχει φάει τον Γιάννη.
1: Μπορεί να πέσει καμιά λακκούα να στραβουλήσει και το άλλο το πόδι.
2: Οι δύο αγαπημένοι ήταν οι Κωστικτές. Λοιπόν, και ο Γιάννη και ο Κατζηδιάκος.
1: Καθόλου.
0: Πάμε κίνηση, πάμε γκάλοψ γιατί δεν θα προλάβουμε. Ναι, λοιπόν, έτσι πως πάει.
1: Δεν είπε τίποτα, ρε.
0: Τα είπε το κλίμα, δεν έγινε και κάτι.
2: Δεν είχε κάτι άμα και τίποτα. Δεν δραστηριοποιήθηκε.
1: Με ποιον καθόταν η Γκοντζάρεβα.
2: Στο τραπέζι.
1: Ναι.
2: Δεν είχε κάποιον άμα και τη δίπλα έτσι που να ήταν.
1: Δηλαδή ο άμα και τη δίπλα δεν πήγε.
0: Πάντω ήταν.
2: Όχι.
1: Είχε ψυχολογικό που τον έβρεσε να πούμε ο Καρυπίδης.
0: Καλά τώρα. Λοιπόν. Εγώ κλαίω με αυτό που έχει συμβεί. Κλαίω και μου του έλεγαν και σε μήνυμα. Μου λέει ρε κουλ, τώρα τι συζητάμε λέει. Ο Ηλιόπουλος, ο Ηλιόπουλος, ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης. Έτσι τους ψάχνουμε να τους βρούμε και να τους βγάλουμε πουθενά και δεν βγαίνουνε. Και ο Ραπ μαζί με τον Μένιο και τον άλλον
2: αναπάντητη
0: από το Φίνικα είχαν λέει τον Καρυπίδη λέει, και τον κάνανε γύρισαν το τηλέφωνο.
1: Και αυτό γιατί το χλεβάζετε δηλαδή.
0: Ότι
1: δεν
0: χλεβάζουμε.
1: Ότι τι αστείο είναι δηλαδή.
0: Πρόεδρος είσαι του Άρη, δεν γίνεται να βγαίνει όπου να είναι.
1: Ενώ ο άλλος πήγε ο Αμπαλαέ και πλακωθήκαν εκεί.
0: Ο Αμπαλαέ βγήκε.
1: Ναι, ο Αμπαλαέ που μιλάει με τον Σαββίδη δεν σε πέραξε. Εγώ μιλάω με τον Καρυπίδη.
0: Ο Αμπαλαέ πήγε. Να μιλά τον Καρυπίδη.
1: Ο άλλος γιατί.
0: Αλλά την ώρα σε εκπομπή θα γυρίζει το τηλέφωνο γιατί? Για να έλα πρόεδρε πάρετε. Ναι, τι είναι γιατί? Πρόεδρος της κάτω ραχούλας είναι. Καλά κάνεις και να μιλάς και μαγκιά και ωραίο και εγώ το γουστάρω.
1: Ενώ εσείς που μιλάμε με τους οργανωμένους και οι άλλοι που μιλάμε με τους οργανωμένους.
0: Τι σχέση έχουν οργανωμένοι με τον πρόεδρο. Τι σχέση έχουν οργανωμένοι με τον πρόεδρο.
1: Δεν πάνε οι οργανωμένοι στους πρόεδρους. Ο Καρυπίδης δεν πάει με τους οργανωμένους.
0: Ναι, είναι κλειστό κλαπ, δεν το βλέπει κανένας και τελείως.
1: Εμείς λοιπόν τα βγάζουμε όλα στη φόρα.
0: Έχω ρίξει το γέλιο της αρκούδας και τον έλεγε.
1: Αυτά τα καθοσπρεπικά τα δικά σας πίσω από την κουρτίνα δεν έχει εμείς τέτοια.
0: Τι είσαι τέτοια.
1: Εσείς σου σου μη μας δουν, μη μας κάνουν, κρυβόσαστε.
0: Άλλο λέω.
2: Ήταν και Πουρλιοτόπουλος, εσύ. Άγγελος Αναστασιάδης.
1: Ναι, πολύ
2: καλός.
0: Άλλο λέω εγώ, άλλο κατάλαβες εσύ. Δεν γίνεται ο πρόεδρος μιας ομάδας.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται ο πρόεδρος και πόσο μάλλον μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ναι. Έτσι, από τις μεγαλύτερες είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι, να γυρίζει το τηλέφωνο σε ένα, σε ένα ιντερνετικό πάνελ. Έλα, πρόεδρε, δεν γίνεται.
1: Δεν είναι, δεν είναι ένα απλό ιντερνετικό.
0: Τι είναι?
1: Είναι μαρμητικό σύμπαν.
0: Αυτό λέω, ακόμα και αυτό δεν γίνεται.
1: Σε σύμπαν βγήκε.
0: Άλλο να βγει εκτό
1: σύμπαν. Σε σύμπαν βγήκε.
0: Σε σύμπαν βγήκε.
1: Ενώ αν έβγαινε στου φίλου σου του κρύου, θα λέγανε καλά.
0: Αλλά κόσμο
1: δεν πάραμε βγήκε.
0: Άλλο να βγει συνέντευξη να κάνει και άλλο να γυρίζει το τηλέφωνο και είναι μην πει πάντα εδώ. Έλα, πρόεδρε, έλα, πρόεδρε. Αυτά εκτό αέρα μπορεί να τα κάνει.
1: Ακριβά.
0: Εσύ τι δεν καταλαβαίνει, είναι θεσμό.
1: Ναι, τι, τι είναι λέει.
0: Ο πρόεδρος είναι θεσμός, όπως είναι και ο προπονητής θεσμός. Δεν γίνεται να άντε γιούρια στα παλιούρια, έλα και να γυρίζει και να πάει, έλα και ο άλλος θα το φύνει και να βγει, έλα, έλα να σε πω κι εγώ.
1: Κάτι. Δεν πειράζει, μωρέ, τουλάχιστον δεν λένε
0: καμία.
1: Πάω κολέο, λέει μα μέτρα.
0: Άστο, ράπλε, μη, λέει. Αργανή μου τα λένε, έχει δίκιο κούλε εδώ, λέει.
1: Τι θέλετε, ρε
0: Αργανή μου τα λένε.
1: Το μεγαλύτερο μπάτζετ σα έχει ο Καρυπίδης,
0: ρε. Άλλο αυτό, ρε γόρμα, εγώ άλλο.
1: Ρε τυριά τη λάσπη να πούμε.
0: Δεν νοείται πρόεδρος ομάδας που είναι στο top 5, έτσι είναι μεγάλος πρόεδρος, να βγαίνει σε Ριάννη με το τηλέφωνο σε πάνελ και έλα προεδρά.
1: Δεν είναι οποιοδήποτε πάνελ.
0: Τι δεν είναι οποιοδήποτε.
1: Πες Ραπτόπουλο στο πάνελ.
0: Βρε με σένα γιάρι.
1: Το παραμύθι.
0: Βρε μαζί σου. Μαζί σου. Εγώ άμα τύχει να μιλήσω θα το πω και κάτι διέγκο. Δεν έχω κανένα κόλλημα. Με ξέρεις.
1: Κοίταξε εμείς εδώ οι παοξίδες και σε κάνουμε τάρα που να μιλήσει μαζί του.
0: Εδώ αφού τον παίρνει, μιλάτε.
1: Ναι.
0: Και είναι μαγιά. Και ωραία.
1: Βγήκε καμιά φωτογραφία και σε δίνουν ένα.
0: Ναι, α τη φωτογραφία. Μην μπερδεύει πράγματα τώρα. Άλλο σου λέω. Δεν γίνεται ο πρώτη ομάδα να κάνει γύρω με το τηλέφωνο.
1: Κρυφά όμω, ε.
0: Εκτό αέρα μπορεί να πει ό,τι θε, εννοείται. Οι προσωπικέ σχέσει του καθενό είναι δικαίωμα. Ό,τι θε μπορεί να κάνει. Αλλά τώρα φέρε εδώ τη τηλέφωνο να μιλήσω κι εγώ στον πρόεδρο. Πάρ το εσύ, κάνε.
1: Εμεί είμαστε μια τελείω διαφορετική φάρα.
0: Εγώ αν ήμουν πρόεδρο του Άρη δεν θα έβγαινα.
1: Ναι.
0: Όχι λοιπόν, σε σένα.
2: Πάμε να δώσουμε, πάμε να δώσουμε ένα λεπτό κίνηση και γκάλο.
1: Είμαι ο πρόεδρο του Άρη με το μεγαλύτερο μπάτζετ όλων των εποχών στον Άρη.
0: Ναι, μαζί σου. Εγώ το στηρίζω αυτό που λε ότι είναι το μεγαλύτερο μπάτζετ.
1: Με το μεγαλύτερο μπάτζετ.
0: Βγάλτε τον άλλο, κάνετε συνέντευξη.
1: Που μπαίνει στα αποδυτήρια και πλακώνεται στην Τούμπα.
0: Oh, oh, oh.
1: Και δεν κολώνει να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: πήγε ο Μάτα με τι αγωνίε. Γιατί δεν του είχε μια αγωνιά ο Μάτα.
0: Γιατί είχε τιμωρηθεί τώρα για πόσο καιρό.
1: Αυτό με έχει φυλακή για το Μάτα, καλέ.
2: Να δώσουμε ένα λεπτό κίνηση και κάλο.
1: Λοιπόν,
2: στην Τζιμισκή υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή. Όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν σε εκείνο το σημείο. Στη Βασιλίση Όλγα επίση. Η Λαμπράκη λόγω και τη λαϊκή εδώ πέρα τη Τετάρτη βγάζει λίγο κάποια προβλήματα.
1: Έχει λαϊκή στη Λαμπράκη.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Στην, στο γήπεδο του
1: Τετάρτη. Ναι,
0: Τετάρτη είναι ρεσί.
1: Λαϊκάρα μα.
2: Επηρεάζει.
0: Δεν μπορούσα να το ζήσω αυτό. Θα ήθελα να έχουμε μια βραδιά Champions League.
2: Και από δίπλα να έχει.
0: Αγκούρια, ντομάτες και τέτοια. Να το γουστάρουμε. Να γίνουμε θέμα στην UEFA.
1: Γιατί ρε, τι είναι το Champions League. Μπάλα είναι.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: τι είναι το
2: θα
1: Champions
2: League. Πολίτικα με κατεύθυνση ανατολικά καθυστερήσει. Αυτό ό,τι έχει να κάνει με του δρόμου. Πάμε να δώσουμε γκάλο.
1: Φιχτήκαν οι Αριανοί. 40 εκατομμύρια μπάτζετ, ρε. Κιτρινιάρι δεν σα έχει να πούμε ο Προεδράρα να πούμε.
0: Τι ακούμε πρωινιά,
1: κάνετε να πούμε.
0: Είχαμε το Marvel Universe, έχουμε Marmita Universe τώρα. Τι ακούμε, άλλο τι.
2: Λοιπόν, ναι. Πάμε να δώσουμε γκάλο. Τέσσερις επιλογές έχουμε σήμερα.
1: Σας πείραξε η Αριανή.
2: Όπως το λέει ο Κωστής στον Γκάλοπ, ποιον από τους New Era.
1: New Era.
2: Πολιτικούς.
1: Τι θα πει New Era, μας ακούς την Τούμπα τώρα.
2: Εσύ αλλά το είπες. Κοιτάς,
1: New Era.
0: Νέα, νέα αλλαγή, νέος αέρας.
2: Βέβαια.
0: Νέα δεδομένα.
1: New Φύσιμα να πούμε.
2: Ναι. Ναι. Δεν είναι νέοι. Δεν είναι νέοι στο χώρο, απλά ίσως ξαναλανσάρονται.
1: Καρισιανού δεν είναι νέα.
2: Είναι Κωστή, απλά.
1: Εσύλικα είναι, αλλά είναι νέα στο χώρο.
2: Νέα, ναι, απλά ας πούμε ο Βελόπουλος που έχουμε βάλει σαν επιλογή δεν είναι νέο στο
1: ο
2: χώρο.
1: Ο Πασοκοβελόπουλος είναι παλιός, ναι.
2: Ναι, ο Κασιδιάρης ο οποίος αποφυλακίστηκε χτες δεν είναι νέο στο χώρο.
1: Ναι.
2: Έχει παρελθόν.
1: Ποιο βάλαμε λοιπόν.
2: Έχουμε λοιπόν τον Κασιδιάρη.
1: Κασιδιάρης.
2: Το ερώτημα είναι ποιο από αυτού που θα αναφέρουμε σα κάνει μεγαλύτερο
1: γκέλ.
0: Ποιο, παιδί μου, ναι, μπράβο. Ναι.
2: Λοιπόν, ο Κωστής έχει βάλει Κασιδιάρη.
1: Κασιδιάρη.
0: Ναι, που βγήκε χθε ο άνθρωπο.
2: Ναι. Έχει βάλει Καριστιανού.
1: Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Έχει βάλει Βελόπουλο.
0: Μάλιστα.
2: Και έχει βάλει και Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Και τώρα θα σε δω.
2: Αφροδίτη.
0: Για να δούμε ποιο έχει το καλύτερο γκέλ.
1: Γιατί εδώ
0: φανταστείτε τι θα έλεγε ο Ραπ αν σε ένα πάνελ. Έχεις μέλια.
1: Έχω μέλια.
0: Μιλούσε με τον Ιβάν Σαββίδη και του έλεγε να αλλάξει τα χάφλα.
1: Ο
0: μέλιας. Ναι, φανταστείτε, λέει, κάντε το εικόνα να είναι, λέει, ο
1: δηλαδή,
0: μέλιας.
1: Όταν πήγε ο Ιβάν Σαββίδης
0: ναι.
1: στους φίλους του Μπούζου να πούμε πάνω στην Αμερική πριν από χρόνια
0: ναι.
1: και έκανε δήλωση εναντίον μου ο Σαββίδης. Είπε ο Ραπτόπουλος μας κυνηγάει και το πνίξατε εδώ πέρα. Να πούμε,
0: ποια δήλωση.
1: Το ξέρεις αυτό.
0: Όχι.
1: Ότι ο Ραπτόπουλος.
0: Εντός αέρα έγινε. Δεν
1: όχι, έγινε εντός αέρα.
0: Αυτοί οι δύο. Τι, ήταν στα μηχανικά μικρόφωνα.
1: Ήταν σε συνέντευξη.
0: Ήταν τηλεοράσεις. Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Είναι, γραμμένο, γίνει... είναι γραμμένο.
0: Είναι
1: καταχωρημένο. Σαββίδης Ιβάν εναντίον Ραπτόπουλου.
0: Δεν τι αποκλείεται.
1: Αποκλείεται. Για ρώτα. Ρώτα τον Μπούζο και με του κουμπάρου του.
0: Καλησπέρα στου πόντου.
1: Στην Αμερική να πούμε.
0: Ρε Σινίκο, δεν ξέρω αν συμφωνεί, αλλά η Λατινοπούλου είναι πολύ. Μη στέλνετε τέτοια ρε.
1: Μη.
0: Θα το διάβαζα πολύ άρα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή τώρα με στείλετε ένα τέτοιο μήνυμα, λέω σοβαρά ξεκινάει. Αλλά η Λατινοπούλη είναι πολύ τέτοιο.
1: Ήρθε τώρα καινούριο παιδί, εξάμηνο είναι.
0: Ναι, ήρθε καινούριο.
1: Ο σιωπάτο.
0: Καινούριο παρατσούκλι είναι αυτό.
1: Αφού δεν μιλάει καθόλου. Δεν μιλάει, δεν γελάει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, όταν πα κάπου σε νέα δουλειά, κατευθείαν είσαι σε καινούριο περιβάλλον, τι θα κάνει, θα βγάλει δαούλι και θα βαρά και θα λε χαχαχά, δείτε ποιο ήρθε. Είσαι με λίγο μαζεμένο, είναι λογική αντίδραση.
1: Από όλου που ήρθαν, να πούμε πάντω.
0: Το μεγαλύτερο μπάτζετ μας 8 ώρα σε έχουν πάρει εδώ, μου έχουν στείλει πολλοί Αριανοί.
1: Ναι, πείτε μας τον καλύτερο πρόεδρό σας, ρε.
0: Βγαίνει και συζητάει σε ιντερνετικές εκπομπές.
1: Α, καλέ, ναι, γιατί.
0: Ναι. Και μας συγκρίνει το Σιάο, το Σπανούλι και το Ζήση με αυτό που έχει φτιάξει, λέει, που το χαρακτηρίζει κάτι ο Καρυπίδης και βγαίνει σε ιντερνετικές εκπομπές.
1: Ο Σιάο, μόλις ο Δωτός πάει την Παοκάρα να πούμε στο Euroliga.
0: Έχει δίκιο ο Ράπλε για το ΣΥΡΙΖΟ Νέα Υόρκης. Υπόθηκαν πράγματα, αλλά εκτός αέρα.
1: Όχι, τα άκουσα. Μίστερ Τραπτόπουλος λέει, βρίζει εμάς. Για να πάρουν payroll οι άλλοι στην Αμερική. Καλά πράγματα.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και έβρισε τον. Τον κάκο δηλαδή σε εκπομπή. Τι δεν σα πείραξε.
0: Τι εκπομπή είχανε, ρε φίλε.
1: Και εμεί τι είμαστε δηλαδή.
0: Τηλεοπτική εκπομπή.
1: Σιγά την εκπομπή που είχαν.
0: Εσεί είστε ένα ιντερνετικό κάτω.
1: Καλά κάνουμε, καλά κανάλι.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή, είχε τηλεοπτική εκπομπή, είχε καλεσμένου.
1: Ναι, και πήρε τηλέφωνο Μελισανίδη.
0: Έκανε παρέμβαση στην εκπομπή του Μαΐτη.
1: Και τι έρει, και εγώ έκανα παρέμβαση στον Καρυπίδη. Τι σα πειράζει.
0: Αυτό σου εσύ την έκανε.
1: Και λοιπόν.
0: Αν εσύ την έκανε.
1: Χειρότερο είναι πήρε ο άλλο. Εγώ τουλάχιστον τον πειράγω.
0: Κλαίω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Θα με αποτρελάνει, παιδιά. Λοιπόν, αφού τον πήρες εσύ, πάμε να πάρουμε και ένα διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Μελισανίδη, φοβάστε να μιλήσετε.
0: Να επιστρέψουμε με τα παιχνίδια.
1: Γιατί δεν βγήκε η original, απειλή. Τι κάνει ο Μελισανίδη.
0: Ποιο ήταν το πόρισμα. Ο Μένιος με το Μέλια που μίλησα με τον.
1: Εβάλτο το.
0: Τον Καρυπίδη, τι έγινε. Κάτι λέει, πού τα βρήκε αυτά τα χάφλε από τι λαϊκέ.
1: Αυτό είναι, φίλε. Ναι. Αυτό είναι. Οφείλατε να μιλάμε με τον πρόεδρο.
0: Φυσικά.
1: Αυτό είναι υγεία να πούμε.
0: Ναι, αλλά όχι στον αέρα.
1: Γιατί κρυφά. Εμεί κρυφά δεν έχουμε.
0: Αυτό φυσικά μπορεί
1: τα
0: να.
1: Τα κρυφά τα κάνετε εσεί πίσω από τι κουρτίνε.
0: Σιγά, σιγά, εσύ πιστεύει κανένα καζό πίσω από την κουρτίνα. Λοιπόν, θα πάμε σε καζίνο.
1: Έχω φτιάξει ένα σοου. Ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Brick Brother.
0: Ναι.
1: Brick Brother.
0: Ο Ράπλεϊ τον πήρε τηλέφωνο.
1: Εγώ τον πήρα.
0: Όχι ο Καρυπίδης.
1: Εγώ πήρα. Δεν
0: πήγε μόνος του.
1: Ναι.
0: Εσύ τον πήρε τηλέφωνο.
1: Είμαστε σε μια εκπομπή.
0: Και μετά τον γύριζε να σκέψει τσιγάρο το τηλέφωνο.
1: Είμαστε σε μια εκπομπή και διαμαρτύρονται για τα χαφ.
0: Ναι.
1: Να μιλήσει με το φίλο.
0: Και μετά η θεότητα.
1: Μα το ξέρει το Μένιο.
0: Η θεότητα, ο Μένιο, πώ το είπε, ρε φίλε. Κλαίω με Μένιο.
1: Μα ο Ράση είναι ένα από το βάση σαλαμτζίδικο.
0: Μάνα, σαν σαλαμτζίδικο το βρήκε. Εντάξει, παίζει ο Ράση να είναι το καλύτερο χαφ που έχει ο Άρης. Το πιο ποιοτικό. Άλλο που δεν είναι γρήγορο. Αλλά σαν ποιότητα χαφ.
1: Άμα το βάλουμε το 40 να τρέξει στο 6,
0: δεν περάσει. Εσύ μόνο το τρέξιμο κοιτά τώρα. Ναι, εντάξει.
1: Εγώ δεν το κοιτάξω το τρέξιμο. Είναι καλό παίκτη, λέει.
0: Καλά λέει ο πρόεδρο. Μαζί του είμαι. Είναι πολύ καλό παίκτη ο Ράσιτ. Όποιο δεν το βλέπει, τι να πω.
1: Είναι αργό, ρε.
0: Αργό είναι, εντάξει, οκ.
1: Okay. Καλό είναι ο Ράσιτ.
0: Ναι.
1: Από το κέντρο πάω και έμπαινε κάθετα.
0: Έχει και παίχτε.
1: 50% κάθετα. Είδα τι καρτέλε εχθέ που τι έδειξε.
0: 51%,
1: 51% από τον άξονα. Φάει το ράσι εσύ. Καλά υπομένιο.
0: Άλλοι επιστρέφουν από τι διακοπέ με μαγνητάκια. Και άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτσε σε Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώσει Happy Go θέτη συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχή και μπορεί να είσαι ο επόμενο μεγάλο νικητή. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτσε σε Καζίνο. Ακριβώ 2 λεπτάκια μετά τι 10 ερμάνο μου. Θα πάμε σε ένα άρετο διαφημιστικούλι. Και επιστρέφουμε για να πιάσουμε λίγο τα αγωνιστικά, εντάξει. Ξεφύγαμε λίγο με τα έτσι, με τα αλλιώς. Θα πάμε να δούμε την ευρωπαϊκή μάχη του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Ο Άρης πώς υποδέχεται εδώ τον Μαρκό. Ο Παναϊκός με την Κηφισιά. Έχουμε ματσάκια, αλλά πρώτιστα Γιώργος Πετρίδης εδώ με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Τώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
2: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
3: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
2: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τύπη επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επιβάτες στη μετακίνησή τους με το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω υποβαθμισμένης λειτουργίας του δικτύου. Οι επιβάτες κάνουν μια μεπετιβίβαση στον σταθμό Ανάληψη και μια δεύτερη στο σταθμό Πανεπιστήμιο. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στη φυλακή οδηγήθηκε το ζευγάρι των γιατρών, το οποίο κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τη 18ωρη απολογία τους, καθώς κρίθηκε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Σε γενικό συναγερμό βρίσκεται η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα μετά την αστυνομική άδεια που είχε λάβει. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Ερντ Νιούς, τόνισε πως οι έρευνες των αρχών διεξάγονται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια. Το νοσοκομείο κατέληξε το μεσημέρι της Τρίτης ένας ανήλικος μαθητής ηλικίου μετά από επίθεση που δέχθηκε από δύο συμμαθητές του έξω από το σχολείο του στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα τα οποία τον εξύβρισαν, του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας και του πέταξαν πέτρα. Τοπικές νεφώσεις και βροχές κυρίως σε περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας θα σημειωθούν σήμερα. Οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνεια στα περισσότερα γεωγραφικά διαμέρισματα της χώρας. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
13: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
11: Πλακάκια.
10: Ωραία. Πόσα?
11: Δεν ξέρω.
10: Τι σχέδιο?
11: Δεν ξέρω.
10: Τι χρώμα?
11: Δεν ξέρω.
10: Τι ξέρεις?
11: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
10: Tile Days?
11: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
10: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
14: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
15: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
17: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
19: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
20: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: Αν είσαι επαγγελματίας στο χώρο θέρμανσης, ίδρυυσης ή κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου έναν προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο. Η Δημάκης, με πορεία από το 1968, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά. Δημάκης, η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Καλημέρα ρε Σαλούκα μου, στα 14 μετά τις 10 Μετρόπολης ακούτε ραπ εδώ απίκο. Κουλ, Χάρης Εμμανουλίδης πάντοτε. Δημοσιογραφική υποστήριξη, Θανάση Καζαμπάκα έχουμε και Αγγελική Καράνου Κομψοτάτη. Πώς βλέπεις το κορίτσι μας,
1: Τι έγινε, σάλια έχουμε.
0: Κατευθείαν σάλια, μα πεις ένα ωραίο, μια ωραία κουβέντα.
1: Τι σάλια είναι, ωραία κουβέντα.
0: Τι σάλια, ρε, εδώ σε βομβαρδίζουν τα αριανά σου, λέει εσύ ραπ. Τι είναι αυτά που μας
1: δηλαδή, όταν...
0: 100-0 δίκιο έχει ο Κουλ. Ναι, είσαι πρόεδρος του Άρη, μαγιά σου που τον έβγαλες.
1: Είσαι προπονητής του Πάκη Τρόσκαρίδης με τον Απτόπουλο, ντροπή σου, ρε.
0: Τον άλλον. Φυσικά προσωπική ζωή είναι αυτό. Εδώ έγινε δημόσια, ρε φίλε.
1: Έλα,
0: δεν καταλαβαίνεις.
1: Ανεβάσαμε τη φωτογραφία, οι παοκάρκες.
0: Εδώ έγινε δημόσια, μιλάμε τώρα. Δημόσια και στον αέρα και live κιόλας. Το τι θα κάνεις προσωπική ζωή είναι δικαίωμα του καθενός. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Χωροτούπες κάνει. Ναι. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε. Αριανοί μου το στέλνουν. Αριανή μου το στέλνει.
1: Να το απαντήσω.
0: Ναι.
1: 40 εκατομμύρια μπάτζε τρέχει τρινιάρι. Δεν σηκώνεται ποτέ.
0: Εντάξει, το είπε.
1: 40 εκατομμύρια μπάτζε. Το πρόεδρο να πούμε.
0: Σε μένα θα κοιτά. Θέλω να με κοιτά στα μάτια. Θέλω να με κοιτά. Όπω με κοιτά. Στα μάτια θα με κοιτά.
1: Με σφαγή δύο γκολ στην Τούμπα έφαγε. Ο Μαδάρα έκανε. Ένα center back θέλει να πάρει. Τι να σε κάνω.
0: Πάσε άμα είναι, βάλτε τεχνικό.
1: Άμα φύγει ο Καρυπίδη, θα πάρει με το παλιό χώρι και το σουφλί, βρε. Άντε, μπράβο.
0: Χθες βγήκε, λέει, σε ιντερνετικό κανάλι και μίλησε για Ντέλια. Είπε ότι είναι αργός ο Ντέλιας. Τέτοια έλεγες θες.
1: Είπα ότι είναι αργός ο Ντέλιας.
0: Έτσι λένε εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρω πού.
1: Είπα ότι είναι αργός ο Ντέλιας.
0: Okay, λοιπόν, φεύγουμε.
1: Να λέτε πράγματα που λέω.
0: Ισχύουν, ναι, πράγματα,
1: πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Ακριβώς. Είναι ό,τι χειρότερο.
1: Είναι δυνατόν να είναι αργός ο Ντέλιας με την μπάλα στα πόδια και ο άλλος θα τον τρέχει χωρίς μπάλα και
0: 40 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Όχι το μπάτζετ, λέει, πέσουν.
1: Τι μπάτζετ έχετε, ρε.
0: Όχι το μπάτζετ. Το μπάτζετ είναι σίγουρο.
1: Χρωστάγατε και στις περιπτερούδες με το σκόρδα, το λαοφιλή να πούμε.
0: Ναι, αλήθεια λέει. Άλλο
1: χρωστάγατε, μπάτζετ, χρωστάγατε άλλο και τα μερμήγια που περνούσαν από το Χαριλάο, βρε.
0: Λοιπόν.
1: Άντε, μπράβο.
0: Ευρώπη, κύπελο, τι θες να
1: δεις. Δεν μιλάτε, ρε.
0: Άσους να τα πούμε.
1: Δεν μιλάτε.
0: Όχι, θα μιλάτε και θα τα λένε. Όλα θα τα λένε.
1: Θα γίνω Άκη στη Σύρα 7.
0: Θα
1: δημοκρατικότατος, ναι.
0: Θες να πάμε να ξεκινήσουμε Ολυμπιακό λίγο σήμερα που έχουμε
1: Ολυμπιακό για
0: γελόνια.
1: Εύχομαι. Στο πρώτο λεπτό να φάνε ένα γκολ.
0: Ναι, και να φωνάζουμε τη Λίμπαρ και να γίνει χαμός.
1: Τη Λίμπαρ και να πάνε τα παιδάκια εκεί πέρα με κατεντολίν και να κάνουν μανούρα.
0: Κατεντολίν.
1: Κατεντολίν.
0: Κατεντολίν.
1: Κατεντολίν.
0: Ναι. Πάμε Καραϊσκάκη, να δούμε το ευρωπαϊκό μάτς πρώτα. Σήμερα έχουμε Europa League.
1: Κάτσε, ατρόμητο δεν έχεις εσύ.
0: Θα τα δούμε και αυτά, ναι, και ατρόμητος. Όχι, σιγά, όπα. Ναι. Έχω ατρόμητο, Άρης έχει μαρκό.
1: Μην πιάζεις χερούλι εσύ με τα χέρια.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα τα σπάσει όλα, τα διαλύσουμε. Λελίδης είναι
1: άστρο. Χειροδύναμος.
0: Σαμψόν είναι, ρε.
1: Σαμψονάτος.
0: Δεν θες να πάμε πρώτα στας Ευρώπας ή θες της Ελλάδας.
1: Πάμε στας Ευρώπας για να αφήσουμε τη μεγάλη Παοκάρα.
0: Παοκάρα, έχουμε τον Άρη με τη Μαρκό. Έχουμε τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά.
1: Τα βρήκατε εκεί με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, έτσι.
0: Στη
1: Σουήτα,
0: δεν νομίζω, δεν ήταν εκεί ο Ιβάν.
1: Κρυμμένο ήταν.
0: Πού το ξέρει, ήταν κρυμμένο.
1: Δεν τα κάνει φανερά αυτό, δεν κάνει κρυμμένο.
0: Φυσικά. Κάποια πράγματα δεν γίνονται φορά παρτίδα.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβει.
1: Ο διθενισμός...
0: Πρέπει να καταλαβαίνουμε και το θεσμό. Είναι ο θεσμός του Προέδρου.
1: Αχ, τι λες.
0: Είναι ο θεσμός του προπονητή. Είναι, δηλαδή, βγαίνει τώρα ο προπονητής και να κάνει καρακουσλίγια στο κέντρο τη Αριστοτέλου, το βλέπουν όλοι, δεν γίνεται.
1: Όταν ο Δημητρέσκου σα τάιζε εκεί και του καφέδε, σα έλεγε τα συστήματα καλά ήταν.
0: Εγώ σε λέω πεπόνιε ή μελε καρπού.
1: Ο Δημητρέσκου να πούμε.
0: Ο Ολυμπιακός με Ορτέγα θα κατέβει σήμερα με την Γιαγκελόνια.
1: Καλός τερματοφύλακας, πολύ καλός.
0: Καλός είναι, εντάξει.
1: Καλός
0: τα πόδια λίγο έχει ένα θέμα.
1: Κάτω στην αιστεία είναι ασύλληπτος.
0: Στην αιστεία είναι καλός. Ρέτσο Κάρμο.
1: Ρέτσο Κάρμο.
0: Ναι.
1: Ρέτσο εντάξει.
0: Τικνιζιάν και Πέτερσεν.
1: Τρικιζιάν.
0: Τικνιζιάν.
1: Τρικιζιάν, ε.
0: Ναι.
1: Με τριούμπα. Και ο άλλος
0: ο Πέτερσεν.
1: Για να δένει τα κορδόγια του Σάλια και είναι πέστον τον Πέτερσεν.
0: Ναι. Πουέρτα Εζέ. Ωραία χαφ.
1: Πουέρτα Εζέ.
0: Ωραία χαφ.
1: Ναι.
0: Μου αρέσουν και οι δύο.
1: Ναι,
0: Ζώτα Σίλβα και οι δύο μου αρέσουν. Και ο Πουέρτα και ο Εζέ.
1: Δεκάρι, ποιο είναι.
0: Ο Ζώτα Σίλβα.
1: Αυτό και εξτρέμ, δεν παίζει.
0: Παίζει πάντα.
1: Τον έβαλε δεκάρι.
0: Δεν μπορεί να βάλει τον Τσικίνιο και να πετάξει τον Ζώτα Σίλβα. Τσικίνιο πιο πολύ.
1: Την άκρη είναι.
0: Τσικίνιο στο 10, Ζώτα Σίλβα και Μάρτιν. Στα άκρα και στην κορυφή ο Γιάρεμσον. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες πήρε
1: Δηλαδή, εγώ τώρα πληρώνω 180 εκατομμύρια τον Ολυμπιακό για να βλέπω τον Τσικίνο ξεδεξιά, ρε Μαρινάκι, να πούμε.
0: Στο 10 θα το βάλει.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα με τον Τσικίνο, φτάνει με τον Τσικίνο. Τσικινιάσαμε, να πούμε.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θες έδωσε 6 για κάποιους άλλους, 8-9 για κάποιους άλλους, αλλά τάσκασε στην Samsung Sport για να πάρει τον βασικό τη.
1: Εμά τον πήρε. Σαμψούντα.
0: Από τη Σαμψούντα.
1: Ναι.
0: Τη Σαμψούντα την ψηρήσαμε κοινώς φέτος.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, φτωχή είναι.
0: Φτωχή, τι να σου πω. Πήρε ο Ολυμπιακός τον Μάριους χθες. Πήρε ο ΠΑΟΚ τον Εντιαγέ. Πήρε ο Παναθηναϊκός τον Βαμπρόκελεν.
1: Μήπως
0: πήρε...
1: πάρουν τίποτα καλύτερο σε αυτή από εκεί πέρα.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω.
0: Πάντως,
1: πώς το λένε τον παίκτη.
0: Μάριους. Γιατί το άλλο είναι Μουατζίλα, Μουατζίλ Ματζί.
1: Αυτό το πιο κόκκινο στο μεσημέρι. Ναι.
0: Μουατζίλ Ματζί. Άσο, δεν χρειάζεται.
1: Μουατζίλ Ματζί.
0: Μάριους. Πάρα πολύ καλό.
1: Πες τον Μάριο να είμαστε.
0: Πάρα πολύ καλό παίκτη. Θορυκτό κι αυτό.
1: Ο Μάρι.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πάρει τον Μπαντζά. Ίδιος οι παίκτες είναι. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πάρει τον Μπαντζά.
1: Το ίδιο.
0: Είναι ίδιο επίπεδο
1: παιδιά. Ίδιο στυλ.
0: Ναι. Ίδιο στυλ, 1,90, δυνατά παιδιά, έχουν τα δύο πόδια, ωραία. Κεφάλι. Είναι ίδιο στυλ. Απλά ο Μπαντζά έχει καλύτερες παραστάσεις από αυτόν.
1: Ωραία.
0: Ο συγκεκριμένος, να ξέρεις, κάποια στιγμή η καριέρα του θα σταματούσε. Δηλαδή το 2021-22.
1: Ο Μάριο.
0: Ναι, δεν έχει ομάδα. Πριν από 4 χρόνια. Και τον παίρνουν στο Βέλγιο Ισερέγκ, μια ομάδα της πλάκας.
1: Και βαράει εκεί.
0: Βαράει εκεί, τον τσιμπάει Samsung Sport ελεύθερη μεταγραφή.
1: Μπράβο το Μαρινάκι.
0: Ναι, και τώρα τάσκασε ο Μαρινάκης για να τον πάρει στην.
1: Φωνάξτε με τη Λίμπα, ρε. Σας παίρνει ο Μαρινάκης. Φωνάξτε με τη Λίμπα, ρε, εσείς. 1,5 χρόνο σας ρίμαξε. Εγώ είμαι υπέρ του Μαρινάκης αυτό.
0: Ναι, οκ, okay, το ακούω.
1: Απλά η διαφωνία μου είναι, αφού θέλουν τα χαϊβάγια να φωνάζουν με τη Λίμπαρ, άστα χαϊβάγια να φωνάζουν με τη Λίμπαρ.
0: Πώς τυπάτησε έτσι ο Μαρινάκης με το με τη Λίμπαρ, με ποια έννοια.
1: Άστα.
0: Είχε τρομερές ευκαιρίες να τον διώξει.
1: Το καλοκαίρι έπρεπε.
0: Το καλοκαίρι, αποκλείσει από την ΑΕΜΕΚ, γεια σου, ευχαριστώ.
1: Εγώ.
0: Δεν θα έλεγε κανένας τίποτα.
1: Ναι.
0: Πώς τυπάτησε
1: έτσι. Ξέρεις ποιο είναι το λάθος του Μαρινάκη τώρα στο επικοινωνιακό.
0: Ναι. Δεν το ξέρουμε ότι το 70% είναι η επικοινωνία.
1: Οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Είναι βόδια στο μυαλό.
0: Επικοινωνία είναι όλα.
1: Δηλαδή ξεχνάνε μνήμη Χρυσόψαλου.
0: Ναι.
1: Σε 10 μέρες, άμα κάνει δύο νίκες ο Ολυμπιακός, ξεχάζεται με τη Λίμπαρ. Τώρα που ασχολεί τη θύρα 7, όχι μην μιλάτε, μην κάνετε, εις βάρος του είναι.
0: Ναι.
1: Επικοινωνιακά είναι εις βάρος. Άστος να λένε, ναι. Άστος. Σε επικάρουνε και τέτοια. Άστος να λένε. Μόλις πάρεις εσύ το. Μόλις πάρεις εσύ το πρωτάθλημα, αν πάρεις μια διοργάνωση κτλ., μην τους μιλήσεις μετά.
0: Ναι. Ρε εσύ Κώστα, γράψε ένα κατεβατό και στο τέλος σε άλλο μήνυμα λες ο Τσάρτας τα πέφτα. Δηλαδή για το Θεό, ρε παιδιά. Γράφε ένα κατεβατό. Λέγε. Εγώ νόμιζα έλεγε για σένα. Χθες βγήκε λέει στο ιντερνετικό κανάλι και μίλησε για Ντέλιαλη. Που μιλούσαμε τόση ώρα μαζί για τον
1: Τσάρτα. Είπε ο Τσάρτας τον Ντέλιαλη.
0: Ο Τσάρτας είπε τότε ότι είναι και δεν αξίζει ούτε 30 εκατομμύρια. Λέει.
1: Ναι.
0: Και ότι είναι αργό.
1: Μάλλον ζηλεύει το.
0: Ζηλεύει, ναι, σίγουρα.
1: Γιατί είναι έχει μεγαλύτερο ταλέντο.
0: Καλά, τι σχέση έχει τώρα ο Κωνσταντέλης.
1: Μεγαλύτερο ταλέντο.
0: Ναι,
1: το θέλουμε το γενικό. Ναι,
0: τι σχέση έχει ο Κωνσταντέλης με τον Τσάρτα.
1: Καταρχήν δεν είναι αργός ο.
0: Ο Κωνσταντέλης δεν είναι αργός.
1: Αυτός ήταν αργός.
0: Αυτός ήταν μαούνα.
1: Ο Τσάρτας.
0: Απλά έχει μαγικό πόδι.
1: Γι' αυτό το λόγο δεν έπαιξε στην εθνική με την
0: Ελλάδα. Αλλά έχει μαγικό πόδι.
1: Και
0: το πόδι του ήταν ανώτερο του Κωνσταντέλη.
1: Και ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, ο κεφάλας αρχή ο προπονητής, δεν τον γούσταρε επειδή ήταν αργός.
0: Ναι, ο Τσάρτας είχε ένα μεγάλο προσόν και ένα μεγάλο μειονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι ήταν
1: πάρα πολύ αργός.
0: Πολύ αργός όμως. Το πλεονέκτημα είναι το αριστερό του, ίσως είναι από το καλύτερο που
1: βάλτε ποτέ. Του ρε το βίντεο του Τσάρτα. Ναι. Ένα λεπτό, μην.
0: Να ακούσουμε λίγο τι είπε.
1: Μισό λεπτό. Βάλτε το βίντεο του Τσάρτα από το κέντρο του γηπέδου και πίσω παίρνει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας.
0: Το πέρασε. Σα σταματημένο περνάει.
1: Του περνάει την μπάσα που κάνει στον Καρέτσα.
0: Μπορεί να πει ότι θέλει, αλλά αργός, είναι αργός.
1: Δεν είναι αργός.
0: Μπορεί να πει ότι είναι αδύναμος. Μπορεί να πει που δεν πάλι. Για να ακούσουμε τι είπε, έτσι, για να είμαστε ακριβολόγοι. Έλα.
2: Με όλο το σεβασμό σε όλα αυτά τα παιδιά, μην τρελαινόμαστε. Ο Γιάννης είναι ένας πολύ ποιοτικός παίχτης, πολύ καλός παίχτης, έχει περιθώρια βελτίωσης. Όμως μην βλέπουμε το δέντρο, να βλέπουμε το δάσος. Μας πήρε με το βανάκι ένας κυρίως να μας πάει τώρα που ήμασταν πάνω στην έκθεση. Και λίγη 30 εκατομμύρια τον έδωσε με λίγα λεφτά. Λέω είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Μου λέει γιατί. Πότε είχε διψήφιο αριθμό γκολ ο Κωνσταντέλιας, με βάση τη θέση που έχει. Θυμάσαι?
3: Όχι.
2: Δεν είχε. Διψήφιο αριθμό assist.
3: Δεν μπορεί να μην είχε assist.
2: Είχε assist, αλλά διψήφιο αριθμό δεν θέλω να τον αδικήσω κάπου. Απλά λέω ότι για να φτάσει σε ένα σημείο να κοστολογήσει έναν παίχτη
0: Τόσο εδώ μάλλον είναι αδιάβαστη, γιατί πέρσι ο Κωνσταντέλης είχε διψήφιο αριθμό γκολ. Έτσι. Κάνε είχε 14.
1: Ζήλεψε, μωρέ, ζήλεψε. Ξέρεις, έχει το σύνδρομο του παλέμαχου. Εγώ τους έχω ζήσει. Ναι. Τους έχω ζήσει τους παλέμαχους. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να έχεις. Ναι. Γενικότερα να παλεμαχίζεις. Δηλαδή, στο καφενείο, εμείς που παίζαμε, αν παίζαμε τώρα, τι θα παίρναμε. Αυτό εδώ, αν το ακούσεις, γύρναν το τραπέζι ανάποδα. Έχω γυρίσει τραπέζι ανάποδα.
0: Ναι. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας είναι ένας εμφανής σε τελευταία 40-50 χρόνια. Δεν έχει άλλον. Είναι, μετά ήταν ο Χατζηπαναγής για μένα. Τέτοιου στυλ παίχτη. Πεχταράδες γενικώς έχουμε βγάλει κατά τη
1: διάρκεια. Χατζηπαναγή τον βάζω στο ίδιο με τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτοί οι δύο. Ο Βασίλης ο Τσάρτας είχε κάτι όμως μοναδικό κι αυτός. Είχε ένα αριστερό το οποίο ήταν μαγικό.
1: Φαρμάκι.
0: Δεν έχει βγει καλύτερο για μένα. Αλλά αυτός ναι, ήταν πολύ αργός. Ήταν πολύ αργός και αυτό πλήρωσε, αλλά το αριστερό του ήταν μαγικό. Τέλος πάντων, ωραία, γίνεται κουβεντούλα.
1: Ωραία. Αυτά
0: να γίνεται κουβεντούλα, ναι. Ο Κωνσταντέλας πρέπει να έχει δύο χρονιές που είχε διψήφιο.
1: Το Τσάρτα το συμπαθώ.
0: Εδώ ήταν λίγο αδιάβαστη.
1: Δεν μου είναι καθόλου αντιπαθής. Ο Τσάρτας μου είναι συμπαθής.
0: Και εμένα δεν μου είναι.
1: Τον έχω στηρίξει και κάτι προσωπικά που είχε, τον στήριξα. Εδώ διαφωνώ μαζί.
0: Όχι, και εμένα δεν μου είναι. Είσαι σαν παιχτάρα. Είμαι μαγιαμένος με
1: Τσάρτα. Έχει άποψη να πούμε. Έχει άποψη.
0: Απλά εδώ δεν ήταν διαβασμένη.
1: Και αιρετική άποψη. Τώρα εδώ δεν συμφωνώ.
0: Δεν ήταν διαβασμένη. Πότε έκανε ο Κωνσταντέλας διψήφιο αριθμό γκολ? Πέρσι. Α, ξεκινάμε το πέρσι. Κατευθείαν.
1: Αν δεν τραυματιζόταν πάλι στην Bundesliga θα έκανε διπλάσιο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Πάμε λίγο να τελειώσουμε. Ναι, okay. Κάναμε μια παρένθεση. Γιατί εντάξει, μας αρέσει το κουμπί. 4-2-3-1 Ολυμπιακός με Γιάρεμτσου κορυφή. Εκεί που πήρε τον Μάριους, το ξαναλέω, τον Μουαντίλ Ματζή. Πεχτάρα είναι. Ο πρώτος σκόρ της Αμσουσπόρ. Για να το κάνω τα λιράκια. Ο Μάριους είναι ο βασικός σέντερ φορ της Αμσουσπόρ και ο δικός μας ο Ντιαγέ ήταν η αλλαγή ή έπαιζε ο δικός μας στα άκρα.
1: Εντάξει. Στα άκρα.
0: Τον έβαζε και στα άκρα, ναι.
1: Πού να παίξει στα άκρα.
0: Τον έβαζε αριστερά.
1: Πού να παίξει στα άκρα.
0: Και σύγκρινε προς τα μέσα.
1: Ναι.
0: Πάντως με αυτούς τους δύο.
1: Με τρία χάφη.
0: Η Σαμψουσπορ βγήκε Ευρώπη.
1: Εντάξει.
0: Πρόπερση.
1: Τους χώρεσε δηλαδή. Με τρία χάφη.
0: Προσπάθησε να τους χωρέσει γιατί και οι δύο είναι πολύ καλοί παίχτες, παιδί.
1: Για να τους χωρέσει αυτούς και τους δύο μαζί είναι δύσκολο.
0: Βέβαια και ο Πάοκ τον δικό μας τον έχει για αλλαγή. Ο βασικός θα είναι ο Μπανζά.
1: Εντάξει.
0: Έτσι για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Τώρα η Πολωνία με ένα 4-3-3 με Πρέλετς κορυφή.
1: Καλή ομάδα είναι.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει το εύκολο γκολ.
1: Εύκολο γκολ. Θέλω να φάει ένα γκολ.
0: Είναι ευκολόγολη.
1: Εύχομαι να φάει ένα γκολ Ολυμπιακό στο 1.
0: Γιατί,
1: και να αρχίσουν να φωνάζουν εκεί να γίνουν γης μαδιά. Έτσι γουστάρω.
0: Το γουστάρεις.
1: Το γης μαδιά.
0: Η Γιαγκελόνια είναι ευκολόγολη. Όπως το λέω. Δηλαδή το έχει το γκολ, είτε παίζει εντός είτε παίζει εκτός. Αυτό το 4-3-3 είναι μια ομάδα που θα έρθει να χτυπήσει κανονικά το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Πολύ καλά.
0: Έχει έναν πολύ καλό τον. Ένα πολύ καλό σημεσία γραμμή, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Τέλος πάντων.
1: Οξάρι ή οχτάρι.
0: Οχτάρι, ένα οχτάρι. Οχτάρι. Θα το δεις.
1: Θα το δω το βράδυ, εγώ το κάνω το.
0: Τώρα τι το βλέπουμε το μάτς. Εγώ γκολ το βλέπω.
1: Ένα-ένα το βλέπω.
0: Γκολ το βλέπω.
1: Αλλά θέλω να προηγηθεί η Καγκελόνια.
0: Θες η Καγκελόνια.
1: Πεθαίνω.
0: Σοφάς για Καγκελόνια.
1: Και να γίνει φασαρία.
0: Λοιπόν, πεθαίνω. Ο Κωνσταντέλας, σας σου είπα, ήταν αδιάβαστη. Το 23-24 14 γκολ. Το 24-25 10 γκολ. Το 25-26 14 γκολ. Το 22-14 γκολ. Έχει κάθε χρονιά διψήφιο αριθμό γκολ. Και σχεδόν τις δύο, πέρσι είχε 15 γκολ και 9 ασίς. Το 23-24 14 9 ασίς. Σου είπα, ήταν αδιάβαστη εκεί στο πάνελ.
1: Ποιοι
0: αυτό...
1: ήταν στο πάνελ?
0: Δεν ξέρω. Δεν...
1: Μπορεί να μα πει.
0: Ο Τσάρτας ήταν.
1: Ο Τσάρτας ποιοι άλλοι ήταν.
0: Δεν ξέρω σε ποια εκπομπή.
1: Δεν το διορθώσανε να πούμε.
0: Δεν ξέρω σε ποια εκπομπή. Αλλά τώρα μου τα στέλνουν όλοι ότι έχουν κάνει λάθος.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Ανθρώπινα όλα.
0: Δεν ξέρω σε ποια εκπομπή. Γιατί απλά μου πετάξαν του Τσάρτα εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά με τον Ολυμπιακό. Τώρα έχουν γίνει και 150 εκπομπές στο ίντερνετ. Δηλαδή, ό,τι ώρα και να ανοίξει, θα δει εκπομπές.
1: Δεν παρακάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν παρακάνουν.
0: Έχουν γίνει, δηλαδή, ανοίγει και βλέπει 150 εκπομπές.
1: Τώρα, σήμερα, ναι. Όλη η Ελλάδα βλέπει Μένιο Ραπτόπουλο. Άσε, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να φτάσουν τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι να γυρίζει το τηλέφωνο σε πάνελ και να είναι ο πρόεδρος του Άρη, δεν πρόκειται να το δούμε πουθενά άλλου.
1: Δε, κι άλλα δεν δείτε.
0: Ναι. Δηλαδή, να έχει τον πρόεδρο του Άρη και να γυρίζει το τηλέφωνο, πρόεδρε, βγάλε αυτό
1: το ίντερνετ, ναι. Δεν το ξέρετε καλά.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Κανένας δεν το ξέρει καλά.
0: Ο ίδιος θέλει και τρέλα, θέλει και χίλια δυο άλλα πράγματα.
1: Εγώ χαίρομαι ένα άλλο κάτω του Athletic, το οποίο είναι πολύ επαγγελματικό.
0: Εκεί ρε φίλε, τηλεόραση κάνουν τα παιδιά. Εκεί έχουν εγκαταστάσεις.
1: Εκεί πάω πάσο.
0: Ανοίγεις, τι κάνεις τώρα, διάβλο. Το έχει ο Μπάκος νομίζω.
1: Πολύ καλός ο Μπάκος.
0: Τρομερός. Εκεί έχουν κάνει τηλεόραση το ίντερνετ. Κανονικά έχουν εγκαταστάσεις του Θεού τα παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν. Άστο ρε Κώστα, άστο ρε αγόρι. Έχουμε πει χιλιάδε πράγματα, συνεχίζει.
1: Τι θέλει,
0: ο Τσάρτας λέει τα είπε αυτά. Λέει, ο Τσάρτας.
1: Ο Τσάρτας
0: τα είπαμε. Μου σέρνει ένα κατεβατό την ώρα που μιλάμε για το ίντερνετ του ραπ.
1: Δεν μου λες σε είδη τελειώνεται επειδή τότε.
0: Σε γλου νομίζω.
1: Σε γλου, ακόμα χειρότερα.
0: Σου το γλου.
1: Σου το γλου. Ρε φίλε, σε γλου τώρα ή είδη. Άσε μα την ησυχία μα πρωί-πρωί.
0: Ωραία, εγώ του συμπαθώ όμω.
1: Σου το γλου το λένε.
0: Λυσάξανε που μίλησε χθε ο Καρυπίδης, όσοι δεν το αντέχουν να πιούν εξίδι. Ο Ραπ και ο Κουλ σαν πήγανε με Λούτσι και Γαρίδες, τον Γκόουζ δεν τον κράξανε, δεν έπεσαν οβίδες. Εντάξει, και ήταν τα private ήταν, δαράκι μου. Μετά,
1: μετά το, α,
0: το απρόβλεπτο, το χθεσινό Σιβάν, να δει το Ραπτόπουλο, θα φέρει και Ιβάν. Ο άλλος το έκανε. Εγώ δεν θα ποτέ φωτογραφίες έτσι. Εγώ κρατάω πάντως πισινή.
1: Εσείς είστε...
0: μπορεί να είναι εφεύρεση του ραπ το τηλεφώνημα, ήταν ο Χολίπτσο Καρυπίδης λέει. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν ο Κάρης.
1: Όχι, ο Ευγένιος ήταν. Δεν ήθελα να εκθέσω τον Καρυπίδη γιατί μπορεί να πετούσε καμιά βρισιά. Ναι. Για καλά, παίκτη, ότι θέλω να τον προστατεύσω. Αλλά του είπα, είμαι σε εκπομπή, δεν το έκρυψα. Ναι.
3: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις... αλλά του είπα, είμαι σε εκπομπή, δεν το έκρυψα.
3: Ναι. 105,1

0: όλοι αυτοί εδώ οι παλιοί παίκτες, Τσάτσι, Κατουράνες, Μίχη, Λεμονίδες, ξέρω εγώ κτλ. Όταν είναι να γίνει συνέντευξη και είναι ο Ραπτόπουλος εκεί, λέει
1: δεν έρχονται. Ξέρω.
0: Πού να έρθετε.
1: Και εσύ ρε φίλε.
0: Πού να έρθετε.
1: Και εσύ ρε φίλε, είσαι λίγο επικίνδυνος. Όλη την ώρα σαν χαντάκια. Τώρα μην κοιτάξει.
0: Πάει ο Βόκολος να δώσει συνέντευξη.
1: Σε ψάχνουμε σαν χαντάκια.
0: Να μην πει για τον γκολ που φάγαμε με τον Πάοκ το 2-1 και το Πάοκ Παναθηναϊκός. Μην πει στο ένα, μην πει στο άλλο. Ναι. Λέω εγώ όταν βγαίνω θα λέω. Μην με βγάζετε. Μην με βγάζετε.
1: Ναι.
0: Άμα με βγάλετε. Παίρνετε και το ρίσκο.
1: Μήπως εννοούσε μόνο στο πρωτάθλημα? Δεν υπάρχει, παιδιά. Μιλάμε για ποδοσφαιρική σεζόν. Δεν μετράει κανένας μόνο στο πρωτάθλημα. Μετράνε συνολικά τα γκολ που βάζει.
0: Όλα.
1: Κύπελο, Ευρώπη, πρωτάθλημα. Τι θα κάνουμε. Δηλαδή τώρα εδώ μετράμε μόνο τη μία ώρα κρωματικότητα. Τι άλλες δύο διάτσεις μετράμε.
0: Αυτές που δεν είναι καλές δεν τις μετράμε.
1: Α. Λοιπόν.
0: Α. Ο άλλος τρώει.
1: Άσο να φάει νέο παιδί.
0: Ο άλλος τρώει μερέντα.
1: Μερέντα θα φάει.
0: Μερέντα τρώει.
1: Εσύ έτρωγες κουρασάν με μερέντα. Σε φταίει ο άλλος τώρα.
0: Είχα χάσει 15 κιλά εγώ.
1: Και μου γίνεις μετά μπουλούκος όμως. Και συνέχισες και σου λέω πρόσεξε και μετά πήγες έκανες εξετάσεις και κατάλαβες. Εγώ το βλέπα. Πρωί γίδα έτρωγες. Γίδα.
0: Πρεμίχα.
1: Στο γίδα.
0: Είχα όρεξη να φάω.
1: Εντάξει φτάνει.
0: Με βλέπεις τώρα κάθε μέρα προπόνηση. 12 ώρα φεύγω από εδώ. Ναι.
1: Σχολιάζουν το ποδόσφαιρο, λέει, άνθρωποι που παρακολουθούν ποδόσφαιρο περιστασιακά.
0: Και αυτό
1: γενικώς. Αυτό γίνεται παντού. Μιλάμε τώρα για το πιο δημοφιλή άθλημα του πλανήτη, ρε, ρέτρο. Λογικό είναι να το σχολιάζουν. Και γι' αυτό πολλές φορές βγαίνω και λέω και εγώ ευθαρσός, γνωρίζω ότι θα με κράξουν, ότι από ποδόσφαιρο ξέρουν οι 2 στους 10.
0: Ρε, πάω κρέτρο,
1: καλημέρα. Το 80% δεν ξέρει. Περιστασιακά το βλέπει.
0: Πάω κρέτρο, καλημέρα, ρε.
1: Ναι.
0: Ρε, να βάλω ένα μέσα θέλω για μένα να μου βρει ένα. Για τον μπάσκετ, επειδή τα έχει καλάκι με το μυστακί.
1: Σταμάτα,
0: εσύ, σταμάτα. Πες το που τα έχει καλά να πούμε.
1: Σταμάτα, εσύ, ρε. Ναι. Ο γείτονά του Φραντζέσκο είχε το κορυφαίο φάουλ και το χειρότερο πέναντι. Ο Φραντζέσκο ή Τσάρτα, εδώ σε θέλω τώρα. Τσάρτα. Εδώ σε θέλω, Τσάρτα. Ναι, αλλά ο άλλο έβαλε πιο πολλά φάουλ.
0: Ναι, αλλά ο Τσάρτα ήταν πιο διαδραστικό.
1: Ναι. Ο Φραντζέσκο είχε το φάουλ, δηλαδή πιο πολύ. Ο Τσάρτα ήταν και έφτιαχνε και παιχνίδι.
0: Έφτιαχνε.
1: Είναι καλό δίλημα.
0: Έπαινε από έξω δεξιά με τα ανάποδο πόδι, τραβούσε κάτι τούβλα να πούμε. Εντάξει, εντάξει.
1: Εντάξει, τα φάουλ του Φραντζέσκο όμω, ρε φίλε, δεν έχουν προηγούμενο. Δηλαδή, ένα διάσημα κέρδιζε φάουλ και λέγαμε είναι γκολ 99%.
0: Υπήρχε αντίδοτο, αλλά δεν το κάνουν οι τερματοφύλακε. Να μην βάλουν τείχο.
1: Καλά κράζει εμένα, αλλά έπρεπε να ξέρετε εσεί που είναι η δουλειά σα. Α, φίλε, δεν είναι, όχι, Κώστα μου. Δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ πού έχει βγει ο καθένα όταν υπάρχουν πλέον.
0: Σούτογλου λέγεται στο τέλο.
1: Ρέσει Σούτογλου. Αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνουν από σήμερα, τώρα το πρωί μέχρι το βράδυ, 30 εκπομπέ διαφορετικέ. Πώ θα τι παρακολουθήσω εγώ.
0: Έξι μήνε προσπαθούσα να συνεννοηθώ με έναν Αβράμογλου να κάνει διαφήμιση.
1: Και δεν έβγαλε.
0: Δεν έβγαλε άκρη.
1: Πού να ξέρω
0: πού να βγάλω τώρα με
1: καθένα.
0: Πού να βγάλω άκρη τώρα με το Σούτογλου.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με Περιστέρι. Ατρόμητος Πάο και τον Ολυμπιακό, τα είπαμε. Γκολ γκολ.
2: 1-1.
1: 1-1 λες εσύ. Εγώ γκολ γκολ λέω, δεν ξέρω αν θα έρθει 1-1. Θα επιστρέψουμε με Ατρόμητος Πάο χωρίς κόσμο. Με Άρης Μαρκό, με Κηφισιά Παναθηναϊκός. Θα τα δούμε λίγο τα κυπελικά. Αλλά πρώτιστα. Ξέρετε κανένα καλό υδραυλικό? Είναι ένα κλασικό ερώτημα που το έχουμε όλοι. Σταματήστε να το λέτε. Μπείτε στον Δουλευταρά. Έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και ό,τι άλλη πληροφορία χρειάζεστε. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Με 4 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 3ης αγωνιστικής της League Face για το κύπελο Ελλάδας. Στις 3 το μεσημέρι Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και στις 5 παρατέταρτο ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό. Η συνέχεια δίνεται στις 6 παρατέταρτο με το μάτς Κηφισιά Παναθηναϊκός. Ενώ το σημερινό πρόγραμμα κλείνει στις 8 το βράδυ με την αναμέτρηση του Ατρόμητου απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο 5η με τα παιχνίδια Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 το απόγευμα και ΑΕΚ Πασαραϊκός στις 6 παρατέταρτο.

Οι διοικητικές κινήσεις του Ηρακλή φέρνουν διπλή ενίσχυση στην επιθετική γραμμή της ομάδας. Ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Σάντε Σίλβα ανακοινώθηκε επίσημα εχθές από το σύλλογο, ενώ η διοίκηση βρίσκεται πολύ κοντά και στην απόκτηση του Σλοβάκου επιθετικού Άνταμ Ζούλεβιτς, με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη πάτησε για πρώτη φορά χορτάρι με τη φανέλα της ομάδας. Ο Μπρουμά ξεκίνησε προπονήσεις, ενσωματώνοντας τον εαυτό του στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας μόλις μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του. Μία ακόμη προσθήκη για τον Πανετολικό ολοκληρώθηκε στο μεταγραφικό παζάρι. Ο Κωνσταντίνος Θημιάνης θα συνεχίσει την καριέρα του στο Αγρίνιο, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 3 ετών. Το ευρωπαϊκό προσκήνιο του UEFA Europa League κάνει απόψε τη μεγάλη του πρεμιέρα με τη φάση της Λίγκας. Συνολικά 18 παιχνίδια πραγματοποιούνται το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου, μοιρασμένα στις ζώνες των 8 παρατέταρτο το απόγευμα και 10 το βράδυ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 τη Αγγελόνια Μπιάλιστοκ στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σπουδαία νίκη για την εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών σημειώθηκε εχθές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 3-1 σετ τη Σουηδία στη Μόντενα και βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την ιστορική πρόκριση στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
15: Στα καλύτερα που έλκονται.
14: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
16: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
17: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
18: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί συνεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: κάνω money dance. Θέλεις αν εμένα να χορέψεις.
21: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο μασού της Family Festival.
22: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
21: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
23: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
24: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. In the nighttime.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
27: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
28: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.709.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 226.000 ευρώ, ακολουθεί το Limbus Link με 111.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.300 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 448.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.
29: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι, όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο regencycasinos.gr και play the best. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά στο Regency Casino. Καλημεράρες παντού. Η Σαλούγκα ξύπνησε. Χάρη μου.
30: Ναι, όχι, ναι. Ξύπνησε απλά.
29: Ναι.
30: Τρώει κιόλας.
29: Τρώει κιόλας.
30: Έχει
29: ναι.
30: Περάσει τον καφέ στο φαγητό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
31: Τι ώρα είναι, ο άδειος θα είναι τώρα.
29: 11 παρατέταρτο, νομίζω ότι είναι όλοι στα πόστα τους.
30: Κωστή, και εγώ την ίδια άποψη θα είχα, γιατί προσαρμοζόμαστε και στα νέα δεδομένα με την αλλαγή ώρα. Ωστόσο, το κέντρο έχει τη ζωηράδα του.
29: Ξέρεις τι, φεύγει από τον περιφερειακό και πάει στο κέντρο πλέον η κίνηση μετά. Κατεβεύει ψώνια, κατεβεύει κανένα άλλα πράγματα. Οι
30: ναι,
29: προύχοντες μετά.
31: Βενιζέλου... Ναι. Είναι
29: οι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν το πρωί να κάνουν δουλειά. Θα κάτσουν να για καφέ.
31: Φέξερε, υπάρχουν πολιτές, υπάρχουν άνθρωποι, ταξιδιώτες.
30: Πολλά, λοιπόν.
31: Γιατροί, ιστορίες.
30: Βενιζέλου Ιώνας Δραγούμου από τις Καθέτους. Η Αγίου Δημητρίου με την Εγνατία επίσης δημιουργούν κάποια προβλήματα. Η Δωδεκανήσου στο τέλος της. Η Τσιμισκή εντάξει, έχει υπάρξει και χειρότερα. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται λεωφόρο στρατού με χαμηλές ταχύτητες, το πράξουν. Και στην Γρηγόρου Λαμπράκη, εκεί όπου υπάρχουν κάποια προβλήματα, γιατί έχουμε και τη λαϊκή. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
29: Βέβαια, που είναι πολύ ενδιαφέρον σήμερα.
30: Τέσσερις επιλογές έχουμε για το. Όπως Κωστή, όπως το είπες και εσύ, το New Era.
29: New Era, New Era.
30: Το
29: πήρα από το έκλεψε από τον Μπάουκ, όπως
30: το, το New Era των πολιτικών.
31: Η New Era είναι.
30: Έτσι, εσύ το είπες.
31: Μπήκε μέσα ο Γουλιανός.
30: Ναι.
31: Και είδε, λέει, ότι κάποιος λέει είναι πολύ δυνατός.
30: Κρυφοκοίταξε.
29: Ναι, κρυφοκοίταξε, ναι.
31: Είναι αλήθεια. Εκεί πάει το μυαλό μου, είναι.
29: Δεν ξέρω, αλλά κάποιος από τους τέσσερις είναι πολύ δυνατός ή δυνατή. Δεν ξέρω, θα μας τα πει.
30: Μας βοηθήσει ένα λεπτάκι για να τελειώσουμε και με την κίνηση. Μας δίνει επιπλέον πληροφορία ο Λευτέρης Ομελίδης και λέει ότι στα Μάλγαρα, στην είσοδο της Θεσσαλονίκης, έχει καθυστέρηση περίπου 45 λεπτά.
31: Γιατί
30: υπάρχουν έργα για ασφαλτόστρωση και όλα τα συναφή. Και στην είσοδο και στην έξοδο συμβαίνει αυτό.
31: Στα Μάλγαρα.
30: Υπάρχει μεγάλο ποτηλιάρι.
29: Αλέπα.
31: Και ας αφήσουν ελεύθερα τα Μάλγαρα.
29: Ας αφήσουν, παιδιά, άμα μαζεύετε ουρά 2 χιλιόμετρα. Δεν πειράζει, ας φύγουν μερικά αυτοκίνητα.
31: Ας μην κερδίσει πολλά λεφτά ο Γεραπετρίτης.
29: Φτάνει
31: μια μέρα, δεν πειράζει.
29: Κάθεται ταλαιπωρείται ο κόσμος μία ώρα.
30: Γίνεται οι τρεις λωρίδες.
29: Στην Κατερίνη που είναι 40 λεπτά και κάνω μία ώρα στα Μάλγαρα.
31: Α,
30: εγώ φάνηκα. Τρεις λωρίδες γίνονται μία.
29: Δεν πειράζει, αφήστε να φύγουν λίγο τα αυτοκίνητα και να φύγει.
31: Καλά, άμα έχει το δρόμο εσύ ιδιοκτησία, δεν το έλεγε.
29: Για να μην ταλαιπωρθεί ο κόσμος για 2 λεπτά, αφού θα έρθουν άλλα μετά. Ναι. Για χαρά θα το έλεγα.
31: Θα είσαι επιχειρηματίας.
29: Για χαρά το. Βάζουμε σε τις κάτσες σου. Άιντε με τις κάτσες εδώ.
30: Βολεύτηκε. Ναι. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο ερώτημα του Κωστή. Ποιον από τους πολιτικούς οι οποίοι.
31: Κάνει γκέλ.
30: Να σου πω κάτι. Είναι πολιτικοί οι οποίοι ξαναλανσάρονται πιο πολύ.
29: Ναι. Είναι rebranding.
30: Μπράβο. Λοιπόν, είναι ο Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίστηκε χθες.
31: Ναι. Από Δοδόμοκο.
30: Ναι, είναι η Μαρία Καριστιανού.
29: Ναι.
30: Είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ποιος από τους παρακάτω σας κάνει.
29: Και βγήκε ένας Βελόπουλος πρώτος. Θα πρέπει να κρύβεσαι. Θα κρύβεσαι έτσι και βγήκε ένας Βελόπουλος πρώτος.
31: Ναι.
29: Μελβούρνη κλαπάου. Μου φοράς και τη Μελβούρνη. Κλαπάου.
31: Δεν δικιά μου.
29: Ναι, αλλά τη φοράς.
31: Για να βγω γιατί.
29: Α, για να βγεις γιατί.
31: Να κάνω τον καλό στο.
29: Στο τρέγια.
31: Όχι, ρε. Στον άνθρωπο που είναι παόξι.
29: Α, που είναι παόξι. Λοιπόν. Τελειώσαμε.
31: Πάουκ.
29: Μετά τα διόδια, λέει, στον ελεύθερο δρόμο είναι η καθυστέρηση, λέει ο Κυριάκος στο φιλαράκι μου. Μόλις τα πέρασα, λέει και εγώ. Μάλιστα.
31: Αφήστε τον κόσμο να κάνει.
29: Και ο γιατρός της.
31: Μπάγερν.
29: Ντόρτμουντ.
31: Ντόρτμουντ και λέει Μπάγερν.
29: Είπε ότι ο Κωνσταντέλιας μπορεί να προλάβει φέτος να παίξει.
31: Έτσι. Ναι.
29: Ακούγεται το κινητό. Μπορεί να προλάβει, λέει, να πει.
31: Καλά, ευτυχώς που δεν είναι ο γιατρός του ΠΑΟΚ, είναι ο γιατρός του Ντόρτμουντ.
29: Έλα, ρε, τον τρως τώρα τζάμπα τον άνθρωπο. Είναι από τους κορυφαίους.
31: Δεν λοιπόν, είπα τίποτα.
29: Ο Σερίφ πήγε πέρσι σαν Σαμπζοσπόρ, λέει, και μάλιστα στις 12/9.
31: Ναι.
29: Δηλαδή, τελευταίες μέρες των μεταγραφών.
31: Ναι, ναι.
29: Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Τον πούλησε ο Ερυθρός Αστέρας γιατί είχε τρομερά, που είχε τρομερά νούμερα εκεί, επειδή δεν έπαιξε Champions League. Έπαιξε 23 μάτς πρωταθλήματος, στα 16 ήταν βασικός. Ο Μάριος ήταν εκεί, που πήρε ο Ολυμπιακός, έπαιζε στην Ευρώπη βασικός, γι' αυτό ήταν και μοναδικός φορ. Είναι και οι δύο Ισάξι Πεχταράδες, cool, μην αδικείς τον Ντιαγέ. Όχι, δεν τον αδικώ τον Ντιαγέ.
31: Δεν τον έχετε μετρήσει καλά τον Ντιαγέ, μου φαίνεται.
29: Λες, ε.
31: Πολύ καλό
29: παίκτη. Βγει καλύτερο και από τον Μπαντζά.
31: Δεν ξέρω. Θα εγώ τον έχω για μεγάλο παίκτη.
29: Ναι. Τον έχει για μεγάλο παίκτη. Και φαίνεται τώρα, τώρα τι βοηθάει.
31: Οι συγκυρίες τώρα, το στυλ παιχνιδιού που δεν του φέραν την μπάλα πολλές φορές μέσα. Εγώ πιστεύω ότι είναι μεγάλο σεντερφόρ.
29: Ναι. Και εγώ δεν αντέχω.
31: Δηλαδή είναι από τους παίκτες που του δίνω χρόνο. Που λες δίνεις
29: φαίνεται
31: χρόνο.
29: Ότι, ναι, φαίνεται ότι.
31: Ναι, αυτός ναι, του δίνω χρόνο πολύ.
29: Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα στο κύπελο. Θα ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ. Με ποιο θες να ξεκινήσουμε?
31: Μεγάλη ΠΑΟΚάρα.
29: Η ΠΑΟΚάρα.
31: Η ΠΑΟΚ,
29: όπως έλεγαν και οι γιαγιάδες μας. Λοιπόν, ο Ατρόμητος, ο οποίος. Α, εδώ να πούμε ότι το Referee Channel μας δικαίωσε.
31: Ποιος είναι αυτός?
29: Αυτοί όπου βγαίνουν οι διαιτητές, το site των διαιτητών και σχολιάζει όλες τις δύσκολες φάσεις.
31: Τότε να παίρνεις και τον Σπάθα υπόψη σου.
29: Όλα τα παίρνουμε. Τι να Σπάθα. Παίρνουμε υπόψη ότι είχε βγει και στη φάση με τον, Μαωρίσιο και με τον Βαρέλα και είπε ότι τον κόλ έπρεπε να μετρήσει. Κακός δεν μέτρησε.
31: Γιατί...
29: Όλα τα παίρνουμε υπόψη. Όπως είπαμε σήμερα ότι είπε ότι είναι κάρτες κόκκινη του Κένη και του άλλου. Όπως λέμε και τώρα ότι το κόλ του Ηρακλή έπρεπε να μετρήσει κανονικά γιατί αυτή η διεκδίκηση που γίνεται είναι άσχετη τελώς με τη φάση.
31: Είναι ανεπαίσθητη δηλαδή.
29: Ναι, φυσικά και δεν πάει ο παίκτη να τον κάνει.
31: Πάντως ο Καρυπίδης εχθές στο τηλεφώνημα που είχαμε.
29: Αποκλειστικά στο.
31: 3 με 4 γκολ θα πετάξω στον Ηρακλή.
29: Έτσι είπε.
31: Δεν υπάρχει Ηρακλή.
29: Να μην ανοίγεται. Γιατί ο Ηρακλής, εγώ το βλέπω βελτιωμένο.
31: Δεν υπάρχει Ηρακλής.
29: Δεν υπάρχει.
31: Δεν υπάρχει Ηρακλής. 3 με 4.
29: Μην στο καρφώσει κανένα αντίστοιχο.
31: 3 με 4 γκολ τον έχω. Λιάστο, να μην ασχολείσαι.
29: 3 με 4 γκολ τον έχω.
31: 4-0 τον πάρω, λέει τον Ηρακλή.
29: Έτσι είπε.
31: Έχω μαδάρα, λέει, ναι.
29: Καλά, δεν φάνηκε ότι έχει ομαδάρα ούτε στην Τούμπα ούτε στην ΑΕΚ. Σαν ναι. δύο τέρμπι.
31: Ναι.
29: Και άντε, εγώ στην Τούμπα σου λέω ότι τον αδικήσανε. Έτσι που.
31: Ναι, μας
29: για μένα δεν τον αδικήσανε γιατί δεν έχει δώσει πέναντι ξεκάθαρο και στον ΠΑΟΚ. Θα μου πει μετά έχει γίνει αυτό.
31: Ναι.
29: Εντάξει, όχι,
31: πάμε,
29: το δέχομαι.
31: Πάμε.
29: Το δέχομαι.
31: Εγώ σου λέω
29: είναι σοβαρό
31: είπε.
29: Επιχείρημα
31: εγώ
29: να μου πει ότι έγινε μετά.
31: Εγώ να κερδίσει ένα κρίση, αλλά αυτό
29: εγώ το δέχομαι. Δεν είμαι κανένα. Το δέχομαι γιατί έχει γίνει πρώτα η άλλη φάση. Όπω ζητούσα και εγώ με τον Παναθηναϊκό πριν μια εβδομάδα, α μου δώσει το πέναντι πρώτα και μετά να δούμε τι θα κάνει.
31: Έτσι.
29: Έτσι, το δέχομαι, είναι σοβαρό επιχείρημα. Δεν ξέρουμε πώς θα πήγαινε το μάτς. Δεν μπορώ να φανταστώ το Σερίφ στον πάγκο. Αν ο Μπαζά πάρει παραπάνω ευκαιρίες, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Λέει, είναι πάρα πολύ καλός φόρος.
31: Θα δούμε
29: πώς θα πάρει, παιδιά. Μπορεί να παίξουν και οι δύο κάποια στιγμή.
31: Πού?
29: Θα το κάνει ο άλλος 3-5-2, 4-4-2. Ο Λύση.
31: Πού να το κάνει, να βάλει.
29: Γιατί τον μάτς. Έχουμε δει να παίζει με δύο φόρ.
31: Και ποιο θα φάει, τον Ζιβκοβίτς?
29: Όχι.
31: Τον άλλη. Τον Μπέλκα. Ποιο θα
29: τον
31: φάει.
29: Τον Μπέλκα μπορεί να φάει τον άλλη. Ναι, θα δούμε.
31: Ωραία.
29: Το Ζήφκοβιτς δεν τρώγε το Ζήφκοβιτς.
31: Δηλαδή πώς θα το βάλει.
29: Τώρα που είπε Ζήφκοβιτς να πούμε ότι ξεκινούν από εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τα τελειώσει αυτά. Θετικά και τα δύο. Και το συμβόλαιο του Μιχαλίδη και το συμβόλαιο
31: του Ζήφκοβιτς. Μιχαλίδης θα πάει στον Παναθηναϊκό.
29: Άντε πάλι. Πώς θα πάει εσύ. Τι να κάνει, να βλέπει τον Ντεβράκη και τον Φαν Μπρόκελεν.
31: Γιατί είναι καλύτερο ο Ντεβράκη και ο Φαν
29: Μπρόκελεν. Δεν είναι, αλλά αφού αυτού έχουν
31: εγώ
29: τώρα.
31: Εγώ με τον Μιχαλίδη είμαστε σκοτωμένοι. Με έχει κλείσει τα μύτη κτλ.
29: Καλά σε κάνει. Με αυτά που λες, καλά σε κάνει. Πολύ καλά σε κάνει.
31: Καλό είναι από του Ντεβράκη και τον.
29: Ωραία. Γι' αυτό και ο Πάουκ θα του δώσει την αύξηση που χρειάζεται για να μην εδώ.
31: Αν παίρνει ένα εκατομμύριο Λουστόντο, ένα εκατό πρέπει να πάρει ο Μιχαλίδη.
29: Δεν διαφωνώ, είναι λάθο του Πάουκου που ο Λουστόντο
31: πει, αν εγώ είμαι ο Μιχαλίδης και μου πει 7 εκατοστάρικα, έχω φύγει στον Παναθηναϊκό.
29: Δεν θα τον πει 7.
31: Και απέξω και βασικός. Και απάρω και πρωτάθλημα.
29: Η προδιάθεση που υπάρχει είναι. Κάτσε, πότε θα πάρει πρωτάθλημα. Ο Μιχαλίδης, αν είναι να φύγει, θα φύγει το καλοκαίρι.
31: Το καλοκαίρι, θα πάρει
29: τάπλο χρόνο.
31: Του χρόνου. Ναι.
29: Α, του χρόνου, εντάξει.
31: Θα αλλάξει ο Αλαφούς στα πετρέλαια.
29: Τα πετρέλαια, ναι, εντάξει.
31: Τώρα που πονηρεύτηκε κιόλα.
29: Πονηρεύτηκε. Όταν δεν έμαθα ότι πονηρεύτηκε.
31: Όταν ο Καραμπάπα.
29: Ότι πλούτησε. Ότι έκανε ένα τρελό deal στην Τουρκία εκεί με τον Ατζούν, το οποίο τον απογείωσε. Εγώ αυτό έμαθα. Όχι ότι πονηρεύτηκε.
31: Ναι, πήρε με τον Καρατζαφέρη το ακριβό το μπράντι τώρα.
29: Βρε, δεν ξέρω. Έμαθα ότι οι business με τον Ατζούν εκεί στην Τουρκία πήγανε μάξιμου. Έχτυψαν κόκκινα. Αυτό έμαθα.
31: Τι θα κάνει, θα περιμένει να πούμε τελειώσει ο πόλεμος της Ρωσίας για να σας πάρει ένα μπέκτη να πούμε.
29: Λοιπόν, ο Καρυπίδης έδειξε τον πραγματικό του εαυτό όπως μίλησε έτσι με τον Μάτο. Λέει απαράδεκτος.
31: Τι έκανε,
29: λέει. Απαραστο είχα πει, πήγα να μείνω.
31: Ενώ άμα ήταν.
29: Άμα
31: ήταν κανένα Λεοντιάδης και ορμούσε να πούμε στο ημίγρονο. Ε, μεγάλο να πούμε.
29: Ε, αυτά γινόταν.
31: Μεγάλο να πούμε. Τζαμπουκάλαμε σε την τούπα να πούμε.
29: Αυτά γινόταν δεκαετία 80-90.
31: Τώρα ήταν ο άλλο ο Τζαμπουκάλαμε.
29: Ναι. Ο Μιχαλίδης δεν είναι κουλιεράκης, ό,τι και να κάνει.
31: Δεν είναι κουλιεράκης. Αλλά είναι καλύτερο και από τον Μιχατζηδιάκο και από τον Ελουστόντο.
29: Είναι.
31: Δεν είναι κουγεράκης. Λοιπόν. Όντως. Αλλά είναι καλύτερο και από τον Ντεβράιν και από τον Ντεβρίλ, πώς το λένε.
29: Βαν Μπρόκελεν.
31: Βαν Μπρόκελεν και από τους άλλους δύο.
29: Εκτός ο Παυλέγκα, τον οποίο πάλι τον σακάτρεψα, πάλι δεν πήρε κάρτα ο άλλος.
31: Τι έπαθε ο
29: Παυλέγκα. Για να τα λέμε κιόλα. Αφού το χτύπησε ο Ράσης. Πήγε εκεί που τσούλησε στο τέτα τέτα, τσούλησε, τον πήρε παραμάζωμα.
31: Α, δηλαδή λόγω τραυματισμού.
29: Ναι, είναι εκτός, ενοχλήσει έχει ο
31: Παυλέγκα.
29: Ψηφτήσει ο Μοναστηλής, ο Πιτσιρίκος μου.
31: Βάλτε και τον Πιτσιρίκο
29: τον θέλω, το θέλω τον Μοναστηλή, μου αρέσει πολύ. Εκτός ο Γιαννούλης.
31: Ο Μοναστηλής δεν είναι ο παπάς του και μοιάζει με βρικόλακα.
29: Με βρικόλακα.
31: Ο Μοναστηλή ο παπάς είναι που μοιάζει με βρικόλακα.
29: Δεν.
31: Ένας αδύνατος σκληροτράχυλος θα πούμε.
29: Για με βρικόλακα δεν μοιάζει πάντα. Ναι, φίλε, τώρα τι να σε πω.
31: Πρέπει να είσαι αδύνατο για να πα μόνο.
29: Ναι, αδύνατο.
31: Ένα αγριοπό.
29: Ναι. Τα ψάρια, ναι, δεν τα άκουγε.
31: Είναι λίγο βρικολάκι.
29: Άσε.
31: Ναι, είναι αγριοπό.
29: Αγριοπό.
31: Ναι.
29: Λουσέ εκτό, Γιαννούλη εκτό, Χατζηδιάκο εκτό, Μεϊτέ εκτό, Τσάλοφ εκτό, Δεσπότοφ εκτό, Σαρή εκτό. Αυτοί είναι όλοι εκτό για τον Πάο.
31: Του λε ένα να του χαρακτηρίζω ένα, ναι.
29: Όχι, δεν χρειάζεται. Τα έχει πει 100 φορέ, με κουράζει αυτό το πράγμα. Να πούμε ειδήσει.
31: Είναι στο κτηνοτροφείο, δεν
29: ξέρω. Οι ειδήσει έχουν να κάνουν ότι ο Χατζηδιάκο μαζί με τον Λουσέ είναι έτοιμοι να επιστρέψουν.
31: Χαρά ο Παοξή.
29: Φυσικά χαρά ο Παοξή.
31: Για τον Λουσέ, ναι.
29: Και για τον Χατζηδιάκο μια χαρά.
31: Χαρά!
29: Αυτή τη στιγμή έχω δύο στόπερ.
31: Ναι.
29: Δύο στόπερ. Τον Ελουστόντο και επίσημα θα το δείτε ίσως και σήμερα.
31: Τρεις θα τις τρώει τις τυρόπιτες το πρωί από τη χαρά του Παοξή που επιστρέφει ο Χατζηδιάκο.
29: Τον Ελουστόντο πλέον θα το λογίζουμε δεξιμπάκ.
31: Αχ, τι καλά!
29: Τι αχ, τι καλά!
31: Άλλη μια λουκάνη. Χαρά ο Παοξή τον Ελουστόντο.
29: Τώρα πώς θα κατέβει ο Παοξή σήμερα.
31: Δεξιμπάκ τον Ελουστόντο.
29: Πολύ, να το δούμε.
31: Με συγχωρείς. Ερώτηση στον Κουλιανό, ο οποίος είναι γάτα.
29: Ναι.
31: Σήμερα παίζω με τον Ατρόμητο ΠΑΟ.
29: Ναι.
31: Είναι ένα κύπελο το οποίο ας πούμε θέλω να δω παίκτες.
29: Και έχω σήμερα. Έχω κάνει ήδη γκέλα με τον Όφη. Έχασα ήδη δύο βαθμούς.
31: Ωραία. Λέω.
29: Εντάξει. Θέλω μόνο νίκη σήμερα.
31: Ωραία. Δεν με λες, ο Κέννη είναι τεντωμένο το παιδί.
29: Αν το δούμε να παίζει ο Κέιν, θα σπάσει όλα τα ρεκόρ. Ωραία. 12 στα 12.
31: Ποιο να αναβάλει δηλαδή τώρα.
29: Ή τον Ελουστό, είτε τον Κωσίδη εκεί. Μια χαρά. Τώρα μου πάμε και στην ενδεκάδα.
31: Προτιμάω τον Τουσίδη.
29: Κωσίδης.
31: Ναι, από τον Ελουστό.
29: Μαζί σου.
31: Εντάξει.
29: Βάλε ένα πιτσιρίκο εκεί.
31: Τι ώρα το μάτς?
29: 8.
31: Μα κάτσε να το δω.
29: Εγώ θα το κάνω κιόλας.
31: Να το κάνεις.
29: Το κάνω, το κάνω.
31: Να το κάνεις για να το παρακάνεις.
29: Ναι. Λοιπόν.
31: Πέμπτη σήμερα.
29: Τετάρτη.
31: Α, τετάρτη.
29: Τετάρτη. Στα Στόπερ ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλές επιλογές.
31: Παταούλας.
29: Ο Παταούλας θα μπορεί να είναι ο ένας.
31: Γιατί όχι.
29: Και, άλλος? Και ο άλλος θα δούμε. Αν θα είναι ο Μιχαλίδης, αν θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Θα
31: όχι,
29: δούμε.
31: Τον Ντιέγκο Κώστα θα τον βάλει για τον φορμάρι.
29: Τον φορμάρι. Μπορεί να δούμε Παταούλα, Ντιέγκο Κώστα.
31: Να το πάξει το παιδάκι άλλη μια φορά.
29: Δεξιά μπορεί να δούμε και Λουστόντο. Θα δούμε. 20 ήδη.
31: Και αριστερά.
29: Αριστερά έχει μείνει ο Μπάμπα ή ο Τέιλορ. Ο Γιαννούλης είναι εκτός, είπαμε επιστρέφει.
31: Δεν μπορεί να αλλάξει όλη την τετράδα. Τώρα είναι και λίγο.
29: Άρα μπορεί να κρατήσει τον Μπάμπα.
31: Μπάμπα.
29: Ντιέγκο Κώστα.
31: Ντιέγκο Κώστα.
29: Βάλεις και τον Ελουστόντο. Στα δεξιά. Και Παταούλα.
31: Όχι, τον Τουσίδη θα βάλω.
29: Κωσίδη.
31: Ναι.
29: Ναι, μπορεί να το πούμε συνέχεια τώρα. Εσύ Τουσίδη θα τον κάνεις. Ναι. Τώρα στα χαφ. Είναι πολύ μεγάλο γρίφο η δεκάδα του ΠΑΟΚ. Είναι γρίφο, δηλαδή τώρα ζαριά ρίχνουμε μετά.
31: Για πάμε για στα χαφ.
29: Ρίχνουμε ζαριά, γιατί πρέπει να
31: βάλουμε. Καμαρά, μέσα σίγουρα.
29: Το Καμαρά μα ξέμεινε, άστο. Και τώρα που είπα Καμαρά, ο Θημιάνης θα αφαιθεί ελεύθερο και θα πάει στον Πανετολικό.
31: Σαν ελεύθερο.
29: Σαν ελεύθερο.
31: Λοιπόν, να του πω
29: την καλύτερη δουλειά.
31: Να του πω το παλικαράκι. Καλή καριέρα να έχει.
29: Πάω και γεμίσει τα χαφ.
31: Όχι άλλο.
29: Εμά που λέγαμε χαφ, χαφ, χαφ, χαφ. Τώρα μπακ, μπακ, δεξί, δεξί.
31: Στο Πανετολικό θα πάει.
29: Πανετολικό.
31: Τι πρώτο μα την Κυριακή.
29: Ελεύθερος πάει. Μένει ελεύθερος και φεύγει.
31: Α, το διώκρατε δηλαδή.
29: Ναι, τον αφήνει, του βγάζουμε το συμβόλαιο εντελώς και πάνω που θες.
31: Πόσο χρόνο είναι ο Θημιάνης το παιδί?
29: 25-26, ναι.
31: Ούτε με τα πολιτική αξία ζητάτε, ούτε τίποτα.
29: Όχι. Όχι, τίποτα. Εντάξει, αφού το παιδί τώρα είναι ο 7ος χαφ.
31: Μάλιστα.
29: Το ίδιο θα έκανα και εγώ. Εγώ θα το έκανα από πέρσι.
31: Ωραία, ωραία. Αφού είναι 7ος χαφ ο Θημιάνης, ποιοι 3 χαφ θα παίξουν τώρα εκεί?
29: Καλό ερώτημα.
31: Για πες μας.
29: Ένας είναι σίγουρα ο Ούγκρεσιτς. Αν βάρει και άλλο ρυθμό που μας αρέσει όλους.
31: Εχτάρας μας.
29: Φαίνεται ότι δείχνει ότι έχει
31: είναι,
29: πράγματα.
31: Είναι aggressive να πούμε. Τεχνίτης να πούμε. Κάθε το πασάκι να πούμε.
29: Ο Μακτόμινέι.
31: Πολύ ωραίο χαφ. Τους άλλους δύο θέλω.
29: Ωραία. Από τους άλλους δύο τώρα. Ποιους θα βάλουμε άλλους δύο? Θα βάλουμε λίγο το Ζαφίρι. 60 λεπτά έπαιξε.
31: Ο Ζαφίρι.
29: Ομάδα, ναι.
31: Να φάει καμιά κόκκινη.
29: Δεν θα φάει. Ζαφίρι. Ούγκρεσιτς.
31: Ναι.
29: Και μπορεί να βάλει μετά ποιον θέλει να βάλει. Τον Καμαρά να βάλει, να ξεκουράζει λίγο.
31: Βάλει τον Καμαρά, τον ξεκουράζει τον
29: Σίφκοβιτς δεν τον ξεκουράζει.
31: Σίφκοβιτς.
29: Δεν είναι έτοιμο άλλο ο και ο Ντεσπότοφ.
31: Ο Ντεσπότοφ τι έχει πάμε.
29: Ο Ντεσπότοφ θα επιστρέψει με διακοπή.
31: Γιατί να μην βάλει τον Πιτσιρίκο τον Χατζή.
29: Ποιο Χατζή.
31: Α, την Κοζάνη.
29: Μπορεί να βάλει τον.
31: Ναι. Τη μια μεριά.
29: Ναι, ωραία.
31: Βάλει τον άλλη από την άλλη.
29: Ναι.
31: Και σε τερφόλα βάλει να πούμε.
29: Ποιο να βάλει, τον Εντιαγέ ή να βάλει τον Μύθο.
31: Ξεκίνα το Μύθο μια φορά.
29: Είναι γρίφος η δεκάδα.
31: Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει.
29: Έτσι.
31: Ο Πόντος σας χάρει ο Πόντος.
29: Όχι.
31: Θες νίκες ήδη.
29: Νίκη θες. Έχεις χάσει ήδη βαθμούς. Έχεις χάσει ήδη βαθμούς. Δεν γίνεται.
31: Εντάξει.
29: Έχεις χάσει ήδη βαθμούς. Ο Ατρόμητος κι αυτός. Α, έχει, μπορεί να βάλεις και τον Γιάκητς.
31: Ο Γιάκητς. Πολύ καλό.
29: Πρέπει να πάρει ρυθμό αυτό.
31: Πάρει ρυθμό, βέβαια.
29: Ο Γιάκητς θα παίξει.
31: Ο Γιάκητς.
29: Γιάκη, Ζαφίρης και Ούγκρεσιτς μη δούμε.
31: Ξεκούρασε τον Μαύρο και τον Μπέλκα.
29: Μπράβο.
31: Βάλ τους εκεί άμα χρειαστεί καμιά διδύση. Το μάτς τραβώσει.
29: Ο ΠΑΟΚ, το ξαναλέω για κάποιους, έχει καλό ρόστερ. Έχει φτιάξει ρόστερ.
31: Θέλει
29: έχει,
31: λίγο.
29: Έχει απλά ένα κενό έχει. Στα δεξιά.
31: Καλή ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ.
29: Ναι, αν μπορέσει ο Λύση αυτό το ρόστερ. Εγώ δεν εξετάζω ένα δανεικό ελεύθερο έτσι. Ναι.
31: Τι παρακαλώ. Ναι. Αυτό το παιδάκι το δεξί, το μπακ να την ασκήσει.
0: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Καλημέρα. Είστε όλοι καλά? Ελπίζω. Το γεγονός ότι εδώ και αρχές Σεπτεμβρίου ασχολούμαστε πιο οργανωμένα, να το πω έτσι, με το κομμάτι του αθλητισμού μας δίνει θάρρος, ελπίδα και ανάσες για περισσότερα πράγματα για τη συνέχεια. Και αυτό ήρθε διότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου δημιουργήθηκε μια συνεργασία με το Goal FM 105,1 και συνδυάζεται στην ουσία μαζί με το On Air Media Group, και βεβαίως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είμαστε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα αυτήν 105,1, αλλά βεβαίως και από την Λίγκα, που έτσι κι αλλιώς όλοι γνωρίζετε. Είμαι ο Σκουταρίδης ο Γιώργος και σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου είμαστε στο κομμάτι της, του μπάσκετ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινωνείτε μαζί μου στη διάρκεια της εβδομάδας για να μου πείτε κάποια πράγματα, να μου αναφέρετε κάποια στοιχεία που δεν τα προσδιορίσαμε για να ακουστούν μέσα στην εκπομπή, και μιλάω κάθε Τετάρτη, Δευτέρα ή Τρίτη, και αυτό το αναφέρομαι γενικότερα για όλους τους τομείς που ασχολούμαστε, δηλαδή είτε ποδόσφαιρο, είτε βόλεϊ, είτε μπάσκετ. Είναι καλοπροαίρητος ο σχολιασμός, οι παρατηρήσεις προφανώς, γιατί ουδής είναι αλάνθαστος, πόσο μάλιστα εμείς, γιατί άμα αραβιάσουμε τα σαρδάμ που κάνουμε από το ξεκίνημά μας μέχρι το τέλος, μέχρι τώρα δηλαδή, είναι πάρα πολλά, γεμίζουμε ένα βαγόνι τρένου, αν και δεν περνάει από εδώ την περιοχή μας, παρόλα αυτά το φορτώνουμε σχεδόν τίγκα. Πολύ ωραία, ενδιαφέροντα πραγματάκια και σήμερα Τετάρτη στο χώρο του μπάσκετ. Έχουμε φιλικά παιχνίδια που θα γίνουν, έχουμε να πούμε φιλικά παιχνίδια που έγιναν μεσοβόμαδα και συγκεκριμένα το Σαββάτο, Σαββατοκύριακο δηλαδή. Έχουμε μια αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη, σας αφήνω να λίγο έτσι να έχετε αγωνία. Πάντως κοντά παρατέταρτο καθίστε αναπαυτικά, ακούστε τη συνέντευξη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι στο τέλος θα βγάζει και χρήσιμα συμπεράσματα για πολλούς εμάς εκεί έξω. Αυτό που λέω πάντα, ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, το εννοώ. Ο αθλητισμός μόνο μπορεί να ενώσει και όχι να διχάσει, ακόμα και στιγμές που δύο ομάδες βρίσκονται στα μαχαίρια για πολλές δεκαετίες, αλλά βγάζουν την αγωνιστική τους ικανότητα μέσα στις τέσσερις γραμμές. Μετά από εκεί πέρα πρέπει να ξεχνιούνται τα πάντα. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και με τον κόσμο που ακολουθεί αυτές τις ομάδες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες, είτε είναι περισσότερος κόσμος είτε είναι λιγότερος. Το γεγονός ότι πηγαίνουμε σε κάθε φορά σε ένα γήπεδο πρέπει να το βλέπουμε σαν μία, άντε να μην πω γιορτή, αλλά για να περάσουμε καλά. Δεν μπορεί οι ξένοι να ξέρουν κάτι περισσότερο από εμάς, δηλαδή, και να το τηρούν σχεδόν κατά γράμμα κάθε Σαββατοκύριακο, και εμείς να μην μπορούμε να περάσουμε καλά από τη στιγμή που εμείς οι Έλληνες έχουμε δείξει τι σημαίνει η διασκέδαση, αλλά μπορούμε αυτό να το μεταδώσουμε και να το εισχωρήσουμε, να το πω έτσι, και στο κομμάτι του αθλητισμού. Είναι απαραίτητο στις μέρες μας, φίλοι μου, να μπορούμε να παρακολουθούμε ένα παιχνίδι, μια συνάντηση υπό τις καλύτερες συνθήκες, δηλαδή να πάμε και να φύγουμε με το κεφάλι μας ήσυχο, δηλαδή ούτε σκοτούρες, ούτε ο άλλος έβρισε, ούτε ο άλλος πέταξε κάτι. Αυτά ας τα αφήσουμε. Γι' αυτό πάντα εδώ και περίπου 13 χρόνια πλησιάζουμε στο 14ο από τη στιγμή που είμαστε στη δημοσιογραφία, το μότο μας και το σύνθημά μας, να το πω έτσι, είναι ο αθλητισμός είναι και πολιτισμός, έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Λοιπόν, με έπιασε πάλι φλιαρία, είναι λογικό και επόμενο. Είπαμε στην αρχή ότι έχουμε φιλικά παιχνίδια
που θα γίνουν σήμερα αλλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, φιλικά παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, θα τα πούμε στην συνέχεια. Είχαμε κύπελο Ελλάδος με την πρώτη φάση που έγινε το σουκού που μας πέρασε, που το έχουμε πλέον από σαν ιστορικό γεγονός, και σήμερα θα γίνουν τα παιχνίδια για την δεύτερη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Την άλλη εβδομάδα, δηλαδή όχι την άλλη εβδομάδα, νομίζω από την, το weekend που μας έρχεται, έχουμε την τρίτη φάση που στην ουσία η National League One θα, και η K2 ασφαλώς θα συναντήσει με ομάδες της Elite League, και από εκεί και πέρα θα μπουν όλοι μαζί στις 23 του μηνός για να δημιουργήσουν ένα άλλο γκρουπάκι έτσι. Στο δεύτερο γκρουπάκι, και μιλάω για τις 23 του μηνός, για αυτή την ημερομηνία μιλάω, θα μπει μέσα και ο Interblast Gas Κομωτινή, η ομάδα της Κομωτινής που φέτος θα αγωνίζεται στην Elite League. Άρα, με λίγα λόγια, θα τα πούμε βέβαια και αργότερα, είχαμε κύπελο Ελλάδος με αρκετά έτσι πιπεράτα αποτελέσματα που έκαναν αίσθηση, να το πω έτσι. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, εντάξει, ο καθένας προσπαθεί να δημιουργήσει ένα προϋπολογισμό, να το φτιάξει, και μιλάω για τις ομάδες, και είναι πάρα πολύ δύσκολα να βγει το βαλάντιο από τον κάθε χορηγό για να υποστηρίξει τις ομάδες. Άρα, με λίγα λόγια, κάποιες ομάδες από την National League 1 και 2 δεν πήραν μέρος στο κύπελο Ελλάδος, δεν είναι υποχρεωτικό. Η μόνη ομάδα που πήρε έτσι εδώ από την περιοχή μας είναι η Προσοτσάνη, και από την Θεσσαλονίκη βέβαια πήραν μέρος, αλλά τουλάχιστον από τη δικιά μας μεριά, από τη Δράμα και προς τα δω, μόνο η Προσοτσάνη πήρε μέρος, δεύτερη συνεχόμενη χρόνια, και αξίζουν, να σας πω την αλήθεια, συγχαρητήρια που το βλέπουν εντελώς διαφορετικά το θεσμό αυτό, και μπράβο, παρότι υπάρχει μια κατάσταση δεν είναι καλή γενικότερα στην οικονομία, αυτοί θέλουν να ζήσουν τη στιγμή και να γράψουν στην ιστορία ότι η ομάδα της Προσοσάνης ήταν παρόν στο κύπελο Ελλάδος.

Και βεβαίως όσο πλησιάζουμε προς την έναρξη των πρωταθλημάτων, είτε είναι Elite League, είτε είναι National 1 ή 2 ή Εκασαμάθ ακόμα πιο κάτω, οι ομάδες σχεδιάζουν το μέλλον τους και ιδίως για το 26-27, και βεβαίως πέραν από αυτό σχεδιάζουν το μέλλον τους από το κομμάτι της, των μεταγραφών. Όπως βλέπετε εδώ, η ομάδα του πειραματικού μαχητών έχει κάνει άλλες τρεις καλές προσθήκες, οι δύο βέβαια είναι από την National League One, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Ο Χρήστος Μανθόπουλος, 2 μέτρα, η ομάδα των μαχητών τον έκανε δικό της forward, παίζει, έπαιξε πριν από 2 χρόνια, ήταν στην ομάδα του ΠΑΟΚ και υπέγραψε βέβαια και επαγγελματικό συμβόλαιο. Από και πέρα, με μορφή διπλό δελτίο, πήγε στον ΚΑΟΧ αλλά και στο Πανόραμα. Την περασμένη χρονιά έπαιξε και έβαλε κοντά στους 10 πόντους, μέσο όρο δηλαδή, με 5,5 rebound. Μια καλή, καλή στατιστική παρουσία του Χρήστου. Από φέτος θα είναι στην ομάδα των μαχητών. Ο Αμερικάνος, ο δεύτερος που ήρθε στην ομάδα, είναι ο Jalen Spirit, 25χρονος, παίζει στην θέση 1, είναι με 1,85, αρκετά γρήγορος, μπορείτε να φανταστείτε, αλλά και βεβαίως πέραν από αυτό είναι και scorer. Στο πρωτάθλημα που έπαιζε στο NCAA είχε 15,7 πόντους και 5,5 assist, και στη γραμμή του τριπόντου με 36,5 το ποσοστό του, πάρα πολύ καλός πραγματικά. Και η τριάδα των μεταγραφών των τελευταίων ημερών, εννοώ, για την ομάδα των μαχητών, έρχεται από τον 18χρονο power forward τον Κοστούλα, ναι, συγγνώμη, από τη 10 ήρθε, και αυτός πολύ καλές παραστάσεις στο πρωτάθλημα της 10, η 10 που, εντάξει, δεν χρειάζεται να αναφέρω ότι κάθε χρόνο δίνει παίκτες σε οποιαδήποτε ομάδα, είναι μια τρομερή ακαδημία που κάνει πολύ σοβαρή δουλειά, και αυτό δεν το λέω εγώ, φαίνονται από τα αποτελέσματα. Έτσι κι αλλιώς κάθε σεζόν, κάθε χρονιά η ακαδημία αυτή της 10 τροφοδοτεί παίκτες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Ένας από αυτούς για το Σύλλογο των Μαχητών είναι και ο Κοστούλας, που φέτος θα παίξει στην Elite League.

Σήμερα στις 5 θα γίνει η φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην Interplast Γάς Κομοτηνή και τον Ελεύκηπο. Στις 5 η ώρα έχει προγραμματιστεί αυτό το παιχνίδι. Το μάτς θα γίνει στο δεύτερο λύκειο. Με την ομάδα του Λιώγα ασφαλώς να δίνει ακόμα ένα καλό αγώνα όσον αφορά την φιλική τους προετοιμασία. Σίγουρα, να σας πω την αλήθεια, υπάρχουν διαφορές και είναι ορατές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Άλλωστε το διαπιστώσαμε, και να σας πω την αλήθεια, δεν χρειάζεται και τρελή διαπίστωση. Η Νάσολ, η ομάδα του του Λεύκη που αγωνίζεται στην Νάσολ League One, ενώ ο Γάς Κομοτηνή, Interplast Γάς Κομοτηνή στην Elite League, μόνο από αυτή την πλευρά να το δεις υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Από εκεί και πέρα, στο πρώτο παιχνίδι που παίξαν μαζί στο Αμυρίδιο, ο Γάς ήταν ανώτερος, θα μπορούσε το σκορ να έχει εκτοξευτεί παραπάνω. Μας κάνει και προβληματιζόμαστε με τον προς το καλό βέβαια για την ομάδα του Γάς, που βλέπουμε να παρουσιάζει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο τώρα στα φιλικά, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα επίσημα παιχνίδια. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε, και μιλάω για εμάς που είμαστε έξω από το χορό, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα παιχνίδια είναι φιλικά. Άρα με λίγα λόγια, δεν μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το τι θα ακολουθήσει στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Και μιλάω και για τις δύο πλευρές, και για το Λεύκηπο Ξάνθης και για τον Interplast Γάς Κομοτηνή. Το μόνο σίγουρο είναι, και βέβαιο ασφαλώς, είναι ότι σε αυτά τα παιχνίδια έχουν οι προπονητές τη δυνατότητα σίγουρα να παρακολουθήσουν, να σχεδιάσουν, να διαμορφώσουν, να προβληματιστούν από τον τρόπο παιχνιδιού που έχουν οι δύο σύλλογοι, οι δύο ομάδες δηλαδή, μέσα στο παρκέ, και μέσα στη διάρκεια αυτού να μπορούν να βελτιωθούν. Γι' αυτό άλλωστε γίνονται τα φιλικά σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνονται έτσι για να γίνονται. Πρέπει να υπάρχει βελτίωση. Σίγουρα οι διαφορές είναι, δεν θα πω μεγάλες, θα πω όμως ένα ικανοποιητικό σημείο για την ομάδα της Κομοτηνής να πάρει και αυτό το παιχνίδι, και μιλάω για το φιλικό παιχνίδι απέναντι στον Λεύκηπο Ξάνθης. Και να θυμίσουμε ότι για τον Λεύκηπο Ξάνθης προσπαθεί, και αυτό είναι η αλήθεια, να ενσωματωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται στην πραγματικότητα εκ νέου της National League One, από τη στιγμή που έπεσε πέρυσι, πήρε τη wild card, υπήρχαν αρκετές αναμπομπούλες στο σύλλογο. Παρόλα αυτά, φαίνεται, να σας πω την αλήθεια, ότι βρίσκει το δρόμο του. Άλλωστε, δεν ξέρω αν θυμάστε, ο πρόεδρος, ο Μαθαίος Σαββίδης, μας το ανέφερε στην εκπομπή μας εδώ, στο Basketball Show, στην πρώτη μας εκπομπή, όταν κάναμε και τον είχαμε φιλοξενούμενο. Αυτή η αναμπομπούλα που έγινε τότε είχε δύο όψεις. Η πρώτη όψη ήταν ότι ο σύλλογος δέχτηκε αρκετά χτυπήματα από παντού, και το πιο κύριο για τον Σαββίδη, τον Μαθαίο, ήταν ότι έμειναν, κάηκαν τα ξερά και έμειναν τα χλωρά. Και μιλάω σε διοικητικό επίπεδο. Τουλάχιστον αυτό μας είπε ο Μαθαίος Σαββίδης. Τώρα, για να κλείσουμε για το μάτς που λέγαμε, θα γίνει στο δεύτερο λύκειο στις 5 η ώρα. Δεν έχω ενημερωθεί αν υπάρχει είσοδο. Πραγματικά δεν το ξέρω. Στο προηγούμενο μάτς με την πώς το λένε, με τον Πανσεραϊκό, θα πούμε και γι' αυτό σε λίγο, δεν είχε είσοδο. Ο κόσμος πήγε και το διασκέδασε. Πραγματικά το διασκέδασε. Και ήδη μια ομάδα πύραυλος. Μπορεί να συμβεί το ίδιο και σε αυτό το παιχνίδι, το φιλικό σήμερα που θα γίνει, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το απόγευμα για να το μάθουμε. Εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση ακόμα, τουλάχιστον.

Την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή το Σαββάτο, ναι, το Σαββάτο, όταν γυρνούσα από την Ξάνθη και είχαμε τη δυνατότητα να δείξουμε ζωντανά τον ΑΟΚΣ με την ομάδα της Οριστιάδας για το θεσμό του κυπέλου, με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο θέλοντας να μάθω πόσο έληξε το σκορ, και μιλάω για το Σάκη του Σεραφίδη, και πόσο έληξε το σκορ ανάμεσα στον Ιντερπλάστ ΓΑΣ Κομωτινή και τον Πασερέκο, και σχεδόν δεν το πίστεψα πραγματικά, και θεώρησα ότι μου κάνει πλάκα. 153-50 το τελικό σκορ, ένα σκορ που θορύβησε πάρα πολλούς, έφτασε μέχρι κάτω στην Αθήνα, ο κόσμος ήταν αρκετός που βρέθηκε στο γήπεδο, δεν χρειάζεται να πω τι έγινε στο παιχνίδι, πώς δημιουργούσαν μια καλύτερη φάση, δημιουργούσαν όμορφες καταστάσεις, αυτό εννοώ, η μία καλύτερη φάση διαδέχοντα την άλλη. Σίγουρα κάποιες απουσίες για τον Πανσεραϊκό ήταν πιο εύκολο και για την ομάδα του ΠΑΟΚ, εντάξει, θα μου πεις, είδες, ο πικραμένος τι θα σκέφτεται, συγγνώμη, και μιλάω για τον ΠΑΟΚ. 153-50, πραγματικά η ομάδα του Λιώγα δεν άφησε κανένα περιθώριο, και είναι αυτή η νοοτροπία που πολλές φορές βάζει κάποιος προπονητής, ότι δεν πρέπει να χαλαρώνουν οι παίκτες και συνάμα η ομάδα σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, σαν να παίζουν στα κόκκινα, σαν να είναι μάτς τελικό, μάτς για το πρωτάθλημα. Όχι το συγκεκριμένο, αλλά μιλάω για την νοοτροπία που έχει γεννήσει ο Δημήτρης Λιώγας από τη στιγμή που ήρθε. Μπορεί να μην μας αρέσει ο τρόπος που εκφράζεται, ο τρόπος που φωνάζει, που κάνει, που ράνει. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα έχει πει και ο ίδιος ότι δεν του αρέσουν, και πολλές φορές οι παίκτες, υπάρχει μια δυσφορία, να σου πω την αλήθεια, μας το έχει πει ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, και το αποτέλεσμα, αυτό που προσυπογράφουμε, είναι ότι ο ΓΑΣ βελτιώνεται μέρα σε μέρα μέχρι την τελική έναρξη και το επίσημο παιχνίδι που θα είναι με τον κόρυβο για το κύπελο Ελλάδος. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα. Το σκορ άλλωστε τα λέει από μόνο του, 153-50, 103 πόντους διαφορά. Ο κόσμος είδε το νέο δημιούργημα του Ιντερπλάστ ΓΑΣ Κομωτινή να παίζει ένα πολύ καλό μπάσκετ, σε όλες τις γραμμές, δηλαδή και στο build-up και στο transition, ήταν εξαιρετικό το κομμάτι αυτό. Ο Λιώγας είχε την ευκαιρία να βάλει όλη την αποστολή και να πάρει και από εκεί στοιχεία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, πιστεύω. Και βεβαίως τα χρήσιμα συμπεράσματα ήρθαν να πω την αλήθεια, στο τέλος της αναμέτρησης, ασφαλώς βγάζοντας ωραίες έτσι καταστάσεις μέσα στο γήπεδο, και βεβαίως χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος ανταποκρίθηκε, γιατί νομίζω είναι μια πολύ ωραία κατάσταση που δημιουργείται από εδώ και 4 χρόνια στην ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή.

Όσον αφορά για τα νέα του ΓΑΣ, αυτά ήταν. Θα μάθουμε και θα δούμε πολλά περισσότερα σήμερα από το φιλικό. Για το φίλο που ρωτάει για τον Άτλα, ο Άτλας είχε ένα φιλικό παιχνίδι το Σαββατοκύριακο, όχι μόνο το αντρικό κομμάτι αλλά γενικότερα και οι ακαδημίες του. Είναι μια ομάδα που χτίζεται μέρα με μέρα, προπόνηση με προπόνηση. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό σημείο. Δυστυχώς, θα πω την αλήθεια, μας το είχε πει και ο Σοφρόνης ο Μπαμπουής, ότι δεν ανακοινώνουν πολύ τα φιλικά στα social media και αυτό έτσι μας δυσκυραίνει, να το πω έτσι, τις προσπάθειες μας να μάθουμε νέα. Από αυτά έτσι που μαθαίνουμε, και να σου πω την αλήθεια, στο τέλος το μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε δηλαδή ότι είναι σε ένα πάρα πολύ καλό, ικανοποιητικό μέρος η ομάδα του Άτλα όσον αφορά το κομμάτι της προετοιμασίας. Εσείς πάντα παρακολουθείτε και ακούτε την εκπομπή Basketball Show κάθε Τετάρτη στον αέρα, είτε είναι ο ιντερνετικός αέρας μέσω Λίγκα, είτε είναι ο ραδιοφωνικός αέρας μέσω Goal FM 105,1. Μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας, αλλά πάνω απ' όλα να ενημερωθείτε σωστά για το τι γίνεται ή το τι έγινε ή το τι θα συμβεί, να σου πω την αλήθεια, κάθε Τετάρτη στο χώρο του μπάσκετ. Δευτέρα έχουμε για την μπάλα και την Τρίτη ασχολούμαστε με το κομμάτι του βόλι. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη το ραντεβού μας είναι αυτό, 11 η ώρα, και καθόμαστε για να ενημερωθούμε με τον καλύτερο τρόπο.

και για να μην σπαταλήσω περισσότερο την ώρα, να αναφέρω ότι σκοπός μας μέσα των εκπομπών είναι να έρθουν σύλλογοι πιο κοντά σε όλο τον κόσμο, και κυρίως οι καινούργιοι σύλλογοι, οι νέοι σύλλογοι, οι σύλλογοι που μας έχουν ιντριγκάρει κάπως στο μυαλό με τις πράξεις τους όλα αυτά τα χρόνια στα γήπεδα των παρκέ και των γηπέδων προφανώς. Θέλουμε πραγματικά να οι επόμενές μας έτσι συναντήσεις, μεταξύ μας δηλαδή, να έχουμε κάποιον εκπρόσωπο από τη νέα ομάδα της Ξάνθης. Θα το επιδιώξουμε και θα το πράξουμε προφανώς. Θέλουμε να έχουμε επαφή με κάποιους ανθρώπους που έχουν ένα όρμα και θέλουν να το μοιραστούν μαζί μας. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε στη διάθεση του καθενός για να μπορεί να βγάλει έτσι μία καλοπροαίρετη είδηση, γιατί σκοπός μας πάντα είναι αυτός, με ξέρετε άλλωστε πάρα πολλά χρόνια, ότι αυτή είναι η επιδίωξή μας, δηλαδή οι ειδήσεις να μην έχουν το κίτρινο, να έχουν καθαρά το λευκό που μας αρέσει κιόλας.

στο κομμάτι των φιλικών παιχνιδιών, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, συγκεκριμένα το Σάββατο, η ομάδα της Ελευθερούπολης φιλοξένησε την ομάδα της Ασπίδας Ξάνθης, δύο ομάδες που τους χωρίζει μια κατηγορία. Η Ελευθερούπολη παίζει για την National League One, η Ασπίδα για την National League Two. Εντάξει, υπάρχει διαφορά, όπως και να το δούμε. 74-56 το τελικό αποτέλεσμα. Από τα φιλικά παιχνίδια το ίδιο ισχύει αυτό που είπε για το ΓΑΣ και για την Ελευθερούπολη, που φαίνεται αρκετά ανταγωνιστική στα φιλικά παιχνίδια. Τα φιλικά παιχνίδια βεβαίως δεν προδικάζουν για το τι θα ακολουθήσει στο πρωτάθλημα. Είναι ένας καλός καθρέφτης που βλέπουμε, αλλά ο τελικός, η τελική εικόνα και όχι το είδωλο, φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παρόλα αυτά, τα δείγματα για τον ΓΟΥΣΟΥΕ που λέμε, για την Γυμναστική Ένωση Ελευθερούπολης, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Μπορεί να έφυγαν κάποιοι παίκτες από πέρυσι, αλλά έχουν αναπληρωθεί. Και φαίνεται ότι με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, είναι ότι θα πρωταγωνιστήσει η ομάδα της Ελευθερούπολης. Αλλά αυτό είναι πάντα, το λέμε, με την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, δηλαδή με τα φιλικά παιχνίδια. Ένα τέτοιο λοιπόν έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το Σαββάτο συγκεκριμένα, 74-56 για την ομάδα της Ασπίδας, που έβαλε δύσκολα, είναι αλήθεια, αλλά όχι για πολλή ώρα. Παρόλα αυτά όλοι εκεί μένουν ικανοποιημένοι, διότι ήξεραν δηλαδή τι θα έχουν μπροστά τους και ποιους θα έχουν μπροστά τους. Άλλωστε η απόσταση μεταξύ τους μιας κατηγορίας είναι αρκετή για να φέρει αυτό το αποτέλεσμα, έτσι, ακόμα και σε φιλικό επίπεδο. Σημασία έχει ότι η απόσταση μεταξύ τους μιας κατηγορίας είναι αρκετή για να φέρει

Ακρούπολης και μιλάω για τον Αριστίδη Πάπα Θεοδόρου, ήταν και πάλι στον Λεύκηπο το 2020, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν μου απατάει η μνήμη μου. Από εκεί και πέρα έχει παίξει στη Βουλγαρία, σε ομάδες της Βουλγαρίας, συμμετείχε στην Β' Εθνική στην Ιταλία, αλλά βεβαίως και στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, δηλαδή έχει παίξει και εκεί. Το νέο απόκτημα του Λεύκηπου Ξάνθης, μιλάω για τον Αριστίδη Παπαθεοδόρου, έναν αρκετά καλό και πιστεύω ότι θα δώσει λύσεις στο νέο δημιούργημα που προσπαθεί να κάνει ο Λεύκηπος Ξάνθης με τον παίκτη αυτό. Θα υπάρχουν και άλλες μεταγραφές, αναμένουμε ασφαλώς να τις δούμε και να τις σχολιάσουμε μαζί με εσάς. Και ασφαλώς, για να μην ξεχνιόμαστε, ό,τι είδηση υπάρχει στο χώρο του αθλητισμού γενικότερα μπορείτε να το δείτε και να το μάθετε από τη liga.gr.

Είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής μας ότι το Σαββατοκύριακο έγινε η πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδος, για τον μπάσκετ μιλάω. Ανέφερα ότι σε αυτό συμμετείχε από τη δικιά μας περιφέρεια μόνο η ομάδα της Προσοτσάνης, και αυτό είναι από τα θετικά στοιχεία, ό,τι και να λέμε. Πάμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα, αυτά που έγιναν δηλαδή. Δούκας Χολαργός, 54-69. Εντάξει, τώρα για τους περισσότερους μπορεί να μην λένε πολλά πράγματα τα ονόματα, μιας και είναι στους άλλους ομίλους, αλλά είμαστε αναγκασμένοι, συσσαγωγικά έτσι, να τα αναφέρουμε. Απόλλων Πατρών, Ηλυσιακός, 88-38. Εντάξει, μεγάλο φαβορί η Πάτρα. Ελευσίνα Sporting, 60-76. Εγάλεο Φάληρο, 75-95. Αργυρούπολη Έσπερος Λαμίας, 76-68. Γαργαλιάνη Ιωνικός Νικαίας, 82-89. Να θυμίσω ότι στους Γαργαλιάνους παίζει και ένα δικό μας παιδί, ο Γιώργος Ομανάκας εννοώ. Η ομάδα της Εδιψού έχασε από τον Προμηθέα, 66-75. Πανελλήνιος Εθνικός Δίστομου, 79-69. Ιόνιος με το Πανόραμα, την ομάδα της Θεσσαλονίκης, 72-79, κέρδισε το Πανόραμα. Όπως κέρδισε και ο Ιωνικός Ιωνίας απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσα με 74-81. Η Ρόδοτος Ρέθυμνο, 56-62. Πεύκη Ιωνίας, Νέα Ιωνίας, 89-74. Άρης Πετρούπολης Μαδραμαϊκός, 58-95. Ακαδημία Σχηματαρίου, 72, Ακαδημία Σχηματαρίου με τα εκπαιδευτήρια Πλάτων, 72-79. Πρωτέας Γρεβενών, Ακαδημία Καρδίτσας, Ακαδημία Καλαθοσφαίρησης Καρδίτσας, 74-81. Και Ζαφυράκης Νάουσα, Πάνθυρες Πιερίας, 49-69. Και τελευταίο το μάτς ανάμεσα στην Προσοτσάνη με τον Ολυμπιακό Βόλου, 53-59. Για ακόμα ένα παιχνίδι η ομάδα της Προσοτσάνης έφτασε πολύ κοντά για να περάσει την επόμενη φάση, δεν μπόρεσε, και πέρυσι πάλι το ίδιο έγινε, δηλαδή πάλι έφτασε στην πηγή και πάλι είχε σχεδόν το ίδιο ξεκίνημα, θα τα πούμε βεβαίως λίγο αργότερα όσον αφορά για την Προσοτσάνη. Σήμερα γίνονται τα παιχνίδια για την δεύτερη φάση του κυπέλου Ελλάδος μπάσκετ. Μανδραμαϊκός Αθηναϊκός, εκπαιδευτήρια Πλάτων Πανελλήνιος, Φάληρο Χολαργός, Ερμής Αργυρούπολης Sporting, Πρωτέας με την ομάδα του Απόλλων Πατρών, Ρέθυμνο Πεύκη είναι το άλλο ζευγάρι,

Ολυμπιακός, Βόλου, Καρδίτσα, Χανθ, Πανόραμα και Πάνθυρες με τον Ιωνικό. Ιωνίας είναι η δεύτερη φάση που θα γίνουν σήμερα τα παιχνίδια, ξεκινώντας ασφαλώς από σε λίγη ώρα, δηλαδή το μεσημέρι θα ξεκινήσουν να γίνονται και ασφαλώς θα υπάρχουν και αρκετά live streaming, δηλαδή θα μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε από εκεί που βρισκόμαστε και πολύ μακριά, αυτό εννοώ.

Αναφερθήκαμε και πριν, και πρέπει να το κάνουμε, στο γεγονός ότι η ομάδα της Προσεστάνης ήταν η μόνη που πήρε μέρος στο κύπελο Ελλάδος. Και πάλι για ακόμα μία φορά έφτασε πάρα πολύ κοντά για να περάσει στην επόμενη φάση ενώ, αλλά δεν τα κατάφερε. Για ακόμα ένα διαδοχικό παιχνίδι, και μιλάω για το θεσμό του κυπέλου. Τελικό σκορ 53-57 στην ουσία. Η ομάδα του Πολυμένη έχασε, να το πω έτσι, από το κακό ξεκίνημα που είχε στο μάτς, δηλαδή και την πρώτη περίοδο και την δεύτερη δεν ήταν στα καλύτερά τους. Από εκεί και πέρα όμως δημιουργήθηκαν διαφορετικές συνθήκες, και μιλάω για το δεύτερο μέρος και μετά, και αυτό διότι μπόρεσε και πέρασε μπροστά η Προσοτσάνη. Θα μπορούσε στο τέλος, στο τελευταίο 1,5 λεπτό με 2, αν ήταν λίγο πιο προσεκτική η ομάδα του Πολυμένη, να μπορέσει στο τέλος να εξαργυρώσει μια εξαιρετική παρουσία στο κύπελο με την πρόκριση ασφάλως. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε, δυστυχώς. Και το λέω δυστυχώς γιατί, επειδή γνωρίζω και τις καταστάσεις που ζουν εκεί, που είναι πάρα πολύ δύσκολες για ένα χωριό να παρέχει όσο είναι δυνατόν τα καλύτερα πράγματα στους παίκτες, και σε αγωνιστικό και σε εξωαγωνιστικό. Το γεγονός όμως ότι έχουν μπει στην ιστορία του κυπέλου Ελλάδος, σε αυτό το μεγάλο θεσμό, και γενικότερα στο θεσμό του μπάσκετ, έχουν μπει στην ιστορία συμμετέχοντας ασφαλώς σε αυτό τον πολύ μεγάλο θεσμό. 53-67. Ας πούμε λίγο και τους σκόρερ. Ο Ιωαννίδης πέτυχε 14 πόντους, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Πολυμένη. Στυλίδης 13. Ο γνωστός μας από εδώ, Σκλίβας, που πήγε στην ομάδα, αλλά έχει ακόμα δρόμο μπροστά του για να μπει καλύτερα στο μάτς. Από την ομάδα του Βόλου, ο Ξηρόπουλος 17 πόντους, ο Σιμάκης 10, ο Βλαχογιάννης με 14 πόντους ήταν η πρώτη σκόρερ. Περίπου στα 150 άτομα βρέθηκαν εκεί, ήταν μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει και μια φωτογραφία που την ανεβάσαμε από τον Σπύρο τον Πελέχρα, την πήραμε, που με τα πανώ εκεί, μια πολύ συγκινητική φωτογραφία. Λάζα Λάνι για πάντα στην Προσοτσάνη. Μια πολύ ωραία έτσι ανάρτηση εκεί από τους δραμηνούς. Αυτά όσον αφορά και την ομάδα της Προσοτσάνης, δηλαδή το γεγονός ότι έφτασαν πάρα πολύ κοντά, αλλά δεν μπόρεσαν να περάσουν στην επόμενη φάση. Δυστυχώς, θα πω εγώ. Το κύπελο, μάλλον τα νέα για το κύπελο θα τα αφήσουμε, αν και θα πούμε για ακόμα μία φορά ότι σήμερα έχουμε τη δεύτερη φάση του κυπέλου. Αργότερα το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, θα γίνει η επόμενη φάση, και μετά μπαίνει η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή, για να είμαστε ακριβείς, Interplast ΓΑΣ Κομωτινή, που παίζει με τον Κόρυβο μέσα, εκτός έδρας ασφαλώς, και βεβαίως προσδοκούμε όσο γίνεται να έχει μια καλή παρουσία, μιας και είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι για την ομάδα του Λιώγα.

Νομίζω είμαστε έτοιμοι για να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη. Η συνέντευξη που είχαμε, που πήραμε μάλλον από τον Βασίλη τον Δουλκέρογλου, τον πρόεδρο της Προσοτσάνης, μας λέει πολύ ωραία πράγματα και για το σύλλογο, αλλά γενικότερα για τον μπάσκετ. Ένας άνθρωπος που ζει αυτή τη στιγμή, ζει το κάθε λεπτό μέσα στο γήπεδο. Το λέει και ο ίδιος ότι κάποιες φορές ξεφεύγει, δεν έχει αποβάλει το φύλαθλο από μέσα του, μιας και είναι παράγοντας τώρα. Παρόλα αυτά, εμείς το φιλοξενούμε εδώ, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο από τη δικιά μας πλευρά. Να έρχονται άνθρωποι εδώ, να μας, και έχουμε, τους δίνουμε το βήμα για να μας δώσουν για το τι γίνεται σε κάθε σύλλογο. Νομίζω τόσα χρόνια και η δικιά μου πλευρά, πόσο μάλιστα τώρα και από το ραδιόφωνο, το Goal FM 105,1 και από τη Λίγκα, για όλους υπάρχει βήμα. Γι' αυτό, να είστε σίγουροι, δεν υπάρχει φρένο από κανέναν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη.

0: Ιδιαίτερη χαρά για ακόμα μια φορά, το λέω, γίνομαι κουραστικός πολλές φορές, αλλά όταν μέσα από τη δημοσιογραφική μου πορεία μέχρι τώρα, περίπου στα 14 με 15 χρόνια, γνωρίζω ανθρώπους σαν τον κύριο που έχω απέναντί μου, τον Βασίλη, τον πρόεδρο της Προστιτσάνης, νομίζω είναι αυτό που σε γεμίζει και σου δίνει το ένασμα για να κάνεις το επόμενο βήμα. Για μένα μιλάω. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο Basketball Show και βεβαίως είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά που γνώρισα και γνωρίζω ανθρώπους σαν και σένα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την πρόσκληση, ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα σε αυτά τα όμορφα πράγματα που κάνετε, να πούμε και εμείς, να ακουστεί η φωνή μας, να μας δει ο κόσμος, να δει ποιοι είμαστε, τι κάνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Να πω κάτι, Πρόεδρε, που πρέπει να σας το, να σας το δώσω σαν μεγάλο μπόνους. Το γεγονός ότι μέσα από το θεσμό του κυπέλου παίρνετε εσείς μόνο, έχετε μόνο εσείς παρουσία από την National League 2 και μιλάω για την περιοχή μας, νομίζω ότι έχετε δει το κομμάτι του μπάσκετ εντελώς διαφορετικά.
1: Κοίταξε, Γιώργο, θα σου εξηγήσω η λογική η δικιά μου ποια είναι και τη μεταφέρω και στην ομάδα μου, εννοείται. Εμείς δεν έχουμε ιστορία, εμείς τώρα γράφουμε ιστορία. Δηλαδή, αυτά που ζούμε εμείς τώρα είναι πρωτόγνωρα, έτσι. Δεν έχουμε... Ήμασταν χρόνια στο τοπικό, κάναμε μια προσπάθεια. Δόξα τω Θεώ που πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Για μένα είναι υποχρέωσή μου να δηλώσω σε αυτό το θεσμό, γιατί είναι τιμή για μένα.
0: Σωστά.
1: Εννοείται ότι καταλαβαίνω τις υπόλοιπες ομάδες. Και εμάς μας πονάει πάρα πολύ γιατί έχει υπέρογκα έξοδα,
0: ναι,
1: για το μέγεθος της ομάδας μας και για τις υπόλοιπες. Και κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι είναι άδικος ο κόπος, ρε παιδί μου. Τι θα πάρεις το κύπελο, σου λέει. Δεν θα το πάρει. Αλλά για μας είναι κάτι όμορφο. Το ζούμε, το ευχαριστιόμαστε. Μας πειράζει λίγο που το πληρώνουμε ακριβά και χάσαμε, αλλά τι να κάνουμε. Αυτό είναι ο αθλητισμός.
0: Mm-hmm. Και το γεγονός, έχεις πει και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, Βασίλη. Το γεγονός ότι το ζείτε. Γιατί πολλές φορές κάποιες ομάδες μπορεί, βάζοντας τα οικονομικά στη μέση, να μην θέλουν να προχωρήσουν. Αλλά το γεγονός ότι συμμετέχεις σε ένα τέτοιο θεσμό, δεν υπάρχει καλύτερο για να γράψεις την ιστορία που έχετε ξεκινήσει εσείς λίγα χρόνια πριν.
1: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Η ομάδα να ακουστεί, να παίξει με ομάδες από άλλες περιφέρειες, να μας γνωρίσουν, να έρθουν στο χωριό μας, να δουλέψει η τοπική οικονομία από όλο αυτό. Δεν είναι ο αθλητισμός για μας, δεν είναι κάτι, ένα μονότονο πράγμα, χάνεις, κερδίζεις. Για τη δικιά μας την περιοχή θα σου πω ότι δεν υπάρχει φοιτητές, δεν υπάρχει στρατός, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή εμείς κάνουμε αθλητικό τουρισμό αυτή τη στιγμή. Θα έρθουν, ας πούμε, κάποια χρήματα τα οποία δεν θα ερχόντουσαν ποτέ Κυριακή απόγευμα στο χωριό μας. Για μας αυτό είναι όλο ένας κύκλος, το προσπαθούμε, εννοείται για την ομάδα μας είναι... πολύ μεγάλο αυτό που κάνουμε, δηλαδή γνωρίζουμε και εμείς καταστάσεις, ανθρώπους, γιατί στο τέλος οι άνθρωποι θα μείνουν και γνωριμίες σε όλο αυτό που κάνουμε. Το ξέρεις πολύ καλά.
0: Πόσο δίκιο έχεις, Τάν.
1: Έτσι εμείς το βλέπουμε, αυτό που πρεσβεύουμε, θα το κάνουμε όσο μπορούμε, όταν δεν θα μπορούμε δεν θα το κάνουμε.
0: Και πόσο δίκιο έχεις, και θα το προσωπικογράψω, το γεγονός ότι μια κομμόπολη σαν την Προστιτσάνη βλέπει τον αθλητικό τουρισμό, διότι από αλλού δεν θα μπορούσε να πάρει έσοδα, αλλά είναι ένα στοιχείο και το χωριό διαφημίζεται ακόμα περισσότερο, αλλά βεβαίως μέσω αυτής της καταστάσεως και η ίδια η ομάδα παίρνει μπόνους, διότι όταν βάζεις η ομάδα, ο σύλλογος, το κομμάτι του αθλητικού τουρισμού που η κοινωνία το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, το έχει ανάγκη, άρα τα εύσημα πηγαίνει στην προσπάθεια τη δικιά σας που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο. Έχουμε στήριξη από την κοινωνία, προσπαθούμε με τον τρόπο μας να το ανταποδώσουμε αυτό. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το ανταποδώσουμε και με το να μαχόμαστε μέσα στο γήπεδο για την Προστιτσάνη μας. Αυτή είναι η δουλειά μας αυτή τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε και αυτό θα κάνουμε. Mm-hmm. Δεν κάνω εννοείται πολιτική. Αυτά που είπα για φοιτητές και στρατό και αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Έτσι,
0: η αλήθεια είναι.
1: Θα είναι ένα δεδομένο το οποίο το ζούμε καθημερινά στο πετσί μας. Δηλαδή είμαστε ένας νομός ξεχασμένος εμείς εδώ πέρα. Παλεύουμε πάρα πολύ για αυτό που κάνουμε. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όπως είναι σε μια πόλη. Δηλαδή τώρα εμείς Έχουμε να ανταγωνιστούμε πόλεις, δεν έχουμε να ανταγωνιστούμε κομοπόλεις, καταλαβες, ούτε χωριά. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουμε, αλλά έχουμε πάρα πολύ μεράκι, πάρα πολύ αγάπη σε αυτό που κάνουμε, από το πιο μικρό μέχρι το τελευταίο. Και θα το κάνουμε όσο μπορούμε, θα πρεσβεύουμε αυτό που κάνουμε. Mm-hmm.
0: Νάσο Αλικτού, και φέτος σας γνωρίσαμε θεωρητικά από την περασμένη σεζόν, που τα πήγατε εξαιρετικά, έτσι, σαν πρωτάρα στην κατηγορία. Νομίζω βάλατε τα γυαλιά σε πάρα πολλούς. Τι μπορούμε να περιμένουμε φέτος από την Προσοτσάνη?
1: Κοίταξε Γιώργο, θα σου πω για την περσινή χρονιά ότι για μας ήταν μια αναγνωριστική χρονιά. Ναι. Δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε. Το επίπεδο, εμένα αν θες την άποψή μου, θεωρώ ότι η ομάδα μπορούσε να πάει περισσότερο με βάση τα αποτελέσματα. Δεν ήταν δηλαδή τόσο τρομερό το επίπεδο όσο μου το είχαν περιγράψει. Εγώ φοβήθηκα στην αρχή ότι θα παλέψουμε να σωθούμε. Εν τέλει ήμασταν μια θέση πάνω από εκεί που θα πάλευες. Αλλά είδα ότι μπορούσε και παραπάνω να πάει η ομάδα, αλλά μπορούσε και παρακάτω να πάει. Δηλαδή ήταν στο μετέχμιο. Φέτος είμαστε ένα χρόνο πιο εμπειροί σαν οργανισμός. Οι παίχτες μας είναι εμπειροί. Απλά θα σου πω και εμείς σαν διοίκηση, εμείς είμαστε άπειροι. Δεν είμαστε... Είμαστε ερασιτέχνες, δεν είμαστε, το αγαπάμε πολύ, βλέπουμε, δεν δουλεύουμε ούτε υπόγεια, ούτε αυτοί είμαστε, δεν το ξέρουμε το πράγμα, προσπαθούμε να το μάθουμε. Mm-hmm. Φέτος κάναμε κάποιες προσθήκες ποιοτικές, βάλαμε νιάτα στην ομάδα, πράγμα που δεν είχαμε πέρσι, και το κερασάκι στην τούρτα ήρθε με τον Αντώνη το Σκλίβα που ήρθε μετακόμιση στη Δράμα και έκλεισε το ρόστερ εκεί. Κρατάω μια θέση ακόμα, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Το αφήνω σαν έκπληξη να δούμε τι θα γίνει παρακάτω.
0: Γενικά, Βασίλη, πώς το είδες πέρυσι το πρωτάθλημα, έτσι όπως εξελίχθηκε, και βεβαίως την μεγάλη τροπή της Γαλάτιστας, έτσι, που έκανε φοβερή κούρσα στα play-off. Πώς γενικά την έζησε την κατάσταση πέρυσι?
1: Θα σου πω, εμείς τόσα χρόνια ήμασταν στο τοπικό. Αυτό που ζήσαμε στη National League ήταν κάτι πρωτόγνωρο, στο ότι κάθε Σαββατοκύριακο είχε ντέρμπι. Δηλαδή, εσύ, αυτό δεν το είχαμε στο τοπικό. Είχαμε ένα παιχνίδι καλό, δύο μέτρια, ένα κακό. Μετά από ένα μήνα είχες ένα ντέρμπι. Πράγμα το οποίο δεν βοηθούσε την ομάδα μας και τους παίχτες μας. Αυτό μας βοήθησε πολύ στη National League 2, που είχε καλά παιχνίδια κάθε Σαββατοκύριακο. Θα σου πω για τη Γαλάτιστα συγκεκριμένα, ότι και τα δύο παιχνίδια που χάσαμε από τη Γαλάτιστα, και τα δύο παιχνίδια τα χάσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, με ένα πόντο διαφορά. Άμα τα δεις, θα καταλάβεις. Ήμασταν ναι, όλο το παιχνίδι μπροστά. Τα παιδιά, συγχαρητήρια και μπράβο τους, γιατί είχαν και πολύ καλό προπονητή. Κατάλαβα ότι ο προπονητής μετράει πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο. Και νέα παιδιά ήτανε, και ήτανε πεινασμένα για διάκριση. Ήτανε, το θέλανε πάρα πολύ. Εμείς, και για μένα αυτή είναι οδηγός για φέτος, γιατί επέλεξα να πάρω νεαρά παιδιά, τα οποία, όπως σου είπα, ο νομός μας είναι γενικά ξεχασμένος.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν υπάρχουν και νέοι αθλητές. Δηλαδή, υπάρχουν η γενιά του Στυλίδη, του Καραϊσκάκη, του Γαϊτανίδη, του Καβαργύρη, και από πίσω δεν υπάρχουν ενδιάμεση στη Δράμα καθόλου. Δηλαδή να έχει ένα-δύο παιδιά και μαλώνουμε μεταξύ μας ποιος θα τους πάρει. Αυτή είναι η αλήθεια στη Δράμα. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές και αποφάσισα, πάντα με βάση το τι έκανε η Γαλάτιστα, να γεμίσω την ομάδα με νέα παιδιά ορεξάτα, 16, 17, 18 χρονών, τα οποία να μας δώσουν πολλή ενέργεια στην προπόνηση, πολλή ενέργεια στους αγώνες, νιάτα, αυτό το, να μην το πω, θα το έλεγα αλλιώς, αυτό που έχουν οι νέοι, ρε παιδί μου,
0: ναι, ισχύει,
1: το οποίο μας έλειπε εμάς αυτό,
0: ναι,
1: σαν ομάδα.
0: Και πάντα
1: δηλαδή βγάζω το καπέλο στη Γαλάτιστα για αυτό που έκανε. Mm-hmm. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι το πλεονέκτημα έδρας δεν έχει καμία ουσία σε αυτή την κατηγορία, γιατί δεν υπάρχει καμία έδρα κολαστήριο, πώς να σου το πω, δεν υπάρχει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Επίσης, θα ήθελα να πω ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διεξαγωγή των play-off, λίγο, πώς να σου πω, αυτοί που και ήταν ψηλά περιμένανε καιρό να παίξουν. Δηλαδή δεν είχαν αγωνιστικό ρυθμό. Υπήρχε, ίσως υπάρχει και ένα ελαφρυντικό για αυτούς που ήταν πρώτη συνέχεια όλη τη χρονιά και μετά περίμεναν ένα μήνα για να παίξουν. Ενώ οι υπόλοιπες ομάδες και εμείς μέσα σε αυτούς παίξαμε τα παιχνίδια μας, φτάσαμε σε σειρές 2, 3, 4 αγώνες.
0: Και είχατε αγωνιστικό ρυθμό συνέχεια.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Το οποίο σε κρατάει πάρα πολύ στο τι θα κάνεις μετά. Στα... Ναι. Δεν μπορείς ξαφνικά να παίξεις ντέρμπι. Αυτό που σου έλεγα στο τοπικό.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, και όλες οι ομάδες το κάνουν παράπονο αυτό. Δηλαδή, πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό για να μην υπάρχει αυτό το κενό. Γιατί το κενό πολλές φορές το πληρώνουν κάποιοι.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Άξιοι 100% τα παιδιά, έτσι. Δεν λέμε ότι για μένα η Γαλάτσα ήταν η πιο. Πώς να σου πω. Είδα μια ομάδα η οποία μετά από ένα σημείο και μετά άρχισε
0: ναι, αυτό είναι,
1: να δείχνει
0: ναι.
1: αυτό που κάνανε όλο το χρόνο.
0: Mm-hmm. Πάμε στη δικιά σου ομάδα και για να πάμε για να κλείσουμε. Πού, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που πονάει κάθε δευτερόλεπτο, να το πω έτσι, για την
1: αυτή
0: ομάδα.
1: Αυτή τη στιγμή να σου δώσω να καταλάβεις, μιλάω από το μαγαζί μου, από την αποθήκη μου, ταυτόχρονα μπορεί να δουλεύω και από πλάγια. όλα γίνονται κάπως έτσι, Γιώργο.
0: Ωραία. Ποιο είναι το όραμά σου για αυτό το σύλλογο που έχετε φτιάξει εκεί και πραγματικά εγώ σας βγάζω το καπέλο και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, δηλαδή στο οργανωτικό κομμάτι που φτάσατε σε ένα πολύ καλό σημείο. Βέβαια πρέπει να προσέξετε λίγο να μην χάνετε στα τελευταία λεπτά. Δηλαδή αυτό πρέπει, συνέχεια, σχεδόν το έχετε κάνει.
1: Η συνήθεια που έγινε λατρεία.
0: Ας αλλάξει φέτος. Πού βλέπεις αυτό το σύλλογο σε 5 χρόνια από τώρα, Βασίλη?
1: Λοιπόν, κοίταξε, μπορώ να μιλάω ώρες ατελείωτες για το σύλλογο αυτό, γιατί τον γέννησα εγώ, τον έφτιαξα εγώ, έπαιξα σαν παίχτης, δηλαδή, να καταλάβεις τώρα, είμαι παράγοντας, το έχω ζήσει από όλες τις μεριές. Τι να σου πω, εγώ είμαι γενικά πολύ φιλόδοξος άνθρωπος και πολύ, πώς να σου πω, θέλω συνέχεια να κερδίζω, θέλω να πηγαίνω καλύτερα, κάθε χρόνο να βάζω ένα λιθαράκι. Γενικά μπορώ, η αλήθεια είναι ότι είναι μια κατηγορία η οποία είναι πολύ έξοδη.
0: Ναι, ισχύει.
1: Σχολευόμαστε πάρα πολύ οικονομικά και να βάζουμε οι ίδιοι μας χρήματα και να ζητάμε από χορηγού συνέχεια. Αυτό θα το κάνουμε όσο μας βοηθάνε και όσο αντέχει η τσέπη μας. Εγώ την ομάδα θέλω κάθε χρόνο να πηγαίνει και καλύτερα. Άμα δεις κάθε χρόνο, κρατάω όλους όσους έχω, όσους μπορώ και είναι ευχαριστημένοι, που για μένα είναι μεγάλο πράγμα οι παίχτες οι οποίοι έχεις να σε επιλέγουν.
0: Βέβαια.
1: Και την επόμενη χρονιά

0: κάτι βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι και δίπλα σε αυτούς να βάζω τις πινελιές τις οποίες θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε. Είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν υπάρχει δεξαμενή παιχτών εδώ. Το βασικό μας πρόβλημα είναι αυτό. Σέρες καβάλα δράμα, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην καβάλα που μιλάω με τη Βαρβάρα, με τον Χρήστο. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στις Σέρες. Καταλάβες που μιλάω με τον coach Παθλαρινό, με τον coach Μπουτάκογλου. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τους παίχτες. Δηλαδή για να φέρουμε εμείς έναν παίχτη εδώ πέρα από τη Θεσσαλονίκη, κοστολογείται υπέρογκα και μερικές φορές δεν αξίζει κιόλας αυτό όλο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω που θα είναι η ομάδα σε 5 χρόνια. Mm-hmm. Κάνουμε μια προσπάθεια με τις ακαδημίες, αφού δεν μπορούμε να φέρουμε, να φτιάξουμε.
1: Έχετε και κόσμο, αυτό είναι... έχετε κόσμο στις ακαδημίες, Βασίλη.
0: Αναλογικά με το μέγεθος του χωριού έχουμε 40 παιδάκια. Αυτά είναι. Για μας, ας πούμε, τα 40 παιδάκια είναι πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Θα καταλάβεις, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, επειδή ασχολούμαι και εκεί, έχει 100 παιδάκια.
1: Ναι.
0: Επειδή μιλάω με τα σχολεία και παίρνω τις λίστες των παιδιών, φέτος, ας πούμε, στην πρώτη δημοτικού πήγανε 40 παιδάκια. Υπάρχει γενικά πρόβλημα.
1: Πρόβλημα, ναι. Κερνάει
0: η επαρχία, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Έστω εμείς προσπαθούμε αυτό που κάνουμε να δώσουμε επιλογές στα παιδιά, να διαλέξουν το τι θέλουν να κάνουν και σε τι μπορεί να είναι καλοί.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα το που θα φτάσουν είναι και στο χέρι τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Στους γονείς, στα παιδιά, το πόσο θέλουν να δουλέψουν. Εμείς πάντως είμαστε εκεί, κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό. Μπορεί να κάνουμε και λάθη.
1: Νομίζω ότι δεν κάνουμε λάθος. Γιατί η Βασίλη συμβάλλεται τα μέγιστα, νομίζω, εκεί στην μικρή κοινωνία, η μεγάλη, πάρ' το όπως θέλεις, και αυτό θα το δούνε κάποιοι, θα το δούνε, εγώ το έχω βιώσει όχι μόνο σε εσάς, παντού, το βιώνω καθημερινά, ότι ένα σύλλογο σαν την Προσοτσάνη, νομίζω, δίνει πολλά πράγματα και μπορεί να μην φαίνονται τώρα, θα φανούν όμως αργότερα. Και αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω και το κάνετε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι πρέπει όλοι να σας βγάλουν το καπέλο. Ένα χωριό με μεγάλη απήχηση, είναι πολύ γνωστό, πολύ γνωστή Προσοτσάνη. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και στο χώρο του αθλητισμού. Και στο ποδόσφαιρο που θεωρείται από τα μεγάλα φαβορί και στο μπάσκετ που έχετε πραγματικά δείξει τρομερές καλές συνθήκες στο χώρο του αθλητισμού. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ που μου έδωσες το χώρο, το χρόνο. Θα ήθελα να σου πω κάτι και να το πω και σε άλλους παράγοντες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Αυτό που γίνεται στον αθλητισμό μπορεί να αλλάξει, τα δεδομένα να αλλάξουν μέσα σε ένα βράδυ. Δηλαδή όλο αυτό που κάνουμε μπορεί να εκτιμηθεί από κάποιον ο οποίος έχει την οικονομική ικανότητα να του αρέσει και ξαφνικά να γίνει κάτι ακόμα μεγαλύτερο.
1: Ναι.
0: Να φτάσει εκεί που δεν το υπολογίζεις. Αρκεί αυτό που κάνεις να είναι με σωστό τρόπο, να μην υπάρχει μέσα δόλος, να μην υπάρχει μέσα άλλοι παράγοντες, τους οποίους εγώ προσωπικά δεν τους υπηρετώ. Υπηρετώ μόνο το καλό, αυτό που θεωρώ εγώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θεωρώ το καλό θα κερδίσει, πώς να σου πω. Σε 5 χρόνια μπορεί να είμαστε κάπου, μπορεί να μην είμαστε και πουθενά.
1: Εγώ νομίζω θα είμαστε κάπου και ιδίως εσείς θα είστε κάπου και μακάρι να τα λέμε και μέχρι τότε, έτσι και αλλιώς θα τα λέμε, στα γήπεδα και όχι μόνο. Χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας. Έχεις πει πολύ σημαντικά πράγματα και νομίζω ότι πρέπει αυτά να ακούγονται και δεν πρέπει να μένουν μόνο στους στίχους κάθε γηπέδου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη.
0: Είστε καλά. Καλή χρονιά να ευχηθώ σε όλους με υγεία. Υγεία, παιδιά, τίποτε άλλο. Τα άλλα όλα είναι δευτερεύοντα.
1: Εντάξει.
0: Όλα καλά να πάνε. Είμαστε εδώ για το αγαπημένο μας άθλημα να το υπηρετήσουμε όλοι από τη μεριά μας. Okay?
1: Έγινε, Βασίλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Είστε καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και είδαμε την συνέντευξη του Βασίλη, του Προέδρου του Δουλκέργου βεβαίως, του Προέδρου της Προσοτσάνης. Ήταν λίγο μεγάλη η κουβέντα μας παρόλο

Όλα αυτά βγήκαν πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα και ακόμα μια φορά, άλλωστε όταν μιλάμε και μιλάω εγώ με τον Βασίλη, είναι τυφώνας να το πω έτσι, λέει, και τα υποστηρίζει αυτά που λέει με κάθε τρόπο, δηλαδή υποστηρίζει μέχρι και την τελεία που θα πει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, Basketball Show, Τετάρτη, ολοκληρώσαμε. Μείνετε στην συντροφιά μας, από εδώ και πέρα ακολουθεί στο κομμάτι του ραδιοφώνου 105,1 και ασφαλώς Goal FM. Πολύ καλή μουσική, το απόγευμα υπάρχει νέο πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα. Εμείς θα τα πούμε όσον αφορά τις εκπομπές την Δευτέρα με το Μπαλίτσα Live, Τρίτη Volley Zone και Τετάρτη με την εκπομπή Basketball Show. Ο Σκουταρίδης ο Γιώργος ήταν στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην συντροφιά μας και επιλέξατε τη δικιά μας, το δικό μας έτσι, τη δικιά μας στήλη για την ενημέρωση. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο να έχετε και στη συνέχεια της μέρας, αλλά γενικότερα να είστε όλοι υγιείς.

have. We got

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
13: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
15: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
16: Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
19: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
20: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
21: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Scrap Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Scrap Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
22: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
23: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
22: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
0: αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
25: Λίγο μετά τις 3.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
28: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
29: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
28: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ σκόπα το παλιό στο αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώ στην άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στη σελίδα μας στο Facebook. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την ενός σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές, σε χιλιάδες απογρόσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο παρασιτευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου, που αλλού που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις απολογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Είπαμε. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι παραπάνω.
1: Τι πράγμα?
0: Αν είναι να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Όχι, σε ποιο κομμάτι? Ποιο από όλα, παιδί μου, ποιο? Σε αυτά που μιλήσαμε όλα.
0: Σε αυτά που είπαμε, ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Θέλω να φάει ένα γκολ Ολυμπιακό στο πρώτο λεπτό.
0: Να δεις αντίδραση.
1: Τι έτσι, να φωνάζει όλο το γήπεδο με τη Λίπαρ και να δω τους μάγκες εκεί, τους οργανωμένους.
0: Δεν γίνει τίποτα.
1: Βρέασε με ένα θέλω, δεν γίνει τίποτα. Λοιπόν, η Χούντα πρέπει να περάσει. Κάτω η Χούντα των οπαδών και των προέδρων. Δύο. Κασιδιάρης. Μεγάλη ροή στη νεολαία. Δεν ξέρω το λόγο. Τρία. Καρυπίδης. Είναι πιο ειλικρινές. Να μιλάς στον αέρα και να δείξεις τον κόσμο τι γίνεται και όχι από πίσω να πηγαίνουμε να τρώμε, να πίνουμε και να διοριζόμαστε στα λιμάνια. Εντάξει, αυτό δεν είναι αναξιοπρέπεια. Τι είναι αναξιοπρέπεια? Να βγεις στο μένιο να μιλήσει ο άλλος με διαμεσολαβητή εμένα? Λοιπόν, λαθοσπρεπικοί διθενάκηδες. Όσοι για τους Αριανούς, οι οποίοι διαβάζω τι είναι αυτά τα πράγματα, ο πρόεδρός μας μιλάει με τον Μπίνι, με τον Αυτόμενο κτλ. Hey, shut up, Αριανοί. Ακόμα ο Σκόρδας χρωστάει στις πίσεις. Shut up.
0: Shut up.
1: Shut up.
0: Shut up.
1: Shut up.
0: Σιγά μην είναι και αράπ.
1: Shut up. Ακόμα ο Σκόρδας χρωστάει στις περιπτερούδες. Άρθρα 44 και γάμα εθνικές, να πούμε. 38 εκατομμύρια budget. Ο Ρούλης. Έτσι. Ο Ατιτλούλης. Σε έχει εκεί να παλεύει τα θεριά. Με 1200 διαρκείας. Οσιά, οσιά. Θα πάει εδώ τόσο, θα βάλει τον ΠΑΟΚ στο Eurolink. Και εσείς θα σας φέρνει με τα ξαδέρφια του Αντετοκούμπο να τους κάνει πας και πολύ σας τον Άρη. Shut up. Shut up. Bye. Θέλω να ρίξουμε γραμμές.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Πες την κυρία Γκουλιώνη.
0: Να σου πω ότι τι? Στα καράβια είναι υποχρεωτικά μέχρι 6 μήνες σήμερα που μιλάμε.
1: Τι καράβια, λέει?
0: Όταν κάποιος είναι ναυτικός.
1: Τι μοιάζει εμένα άμα είναι ναυτικός? Μα πώς είναι ναυτική? Εδώ μιλάμε για ιδιωτικούς υπαλλήλους. Για...
0: Πώς είναι ναυτική?
1: Πώς είναι ναυτική?
0: Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά καράβια. Τεράστια ναυτική δύναμη είναι. Εμπορικά.
1: Και ολοκληρωμένη είναι η ναυτική μας.
0: Είπα εγώ ότι δεν είναι.
1: Τι τους κλαις?
0: Όταν δουλεύουν δεν πρέπει να παίρνουν επίδομα ανεργίας.
1: Τι να πάρουν, λέει?
0: Επίδομα ανεργίας. Αυτούς το κρατάνε από τα ένσημα.
1: Όταν δεν δουλεύουν να παίρνουν ταμείο ανεργίας.
0: Φυσικά. Γιατί να παίρνουν δύο μήνες και όχι έξι?
1: Και τι να κάνω εγώ, το συνδικαλιστή στους ναυτικούς να κάνω?
0: Το συνδικαλιστή κάνω εγώ.
1: Τι να το κάνω τώρα εγώ δηλαδή?
0: Θεωρείς σωστό δηλαδή το ταμείο ενεργείας να πάει δύο μήνες?
1: Όχι ρε, οχτώ να πάει. Αλλά τι μπορώ να κάνω εγώ? Πάω πιάσω το μαρινάκι από το λαιμό.
0: Αυτό ζει.
1: Τι να κάνω?
0: Να μην το θίξουμε.
1: Να το κράξουμε, ναι. Να πούμε το Μητσοτάκι. Ότι να το κρατήσει εκεί που είναι. Ναι, ωραία.
0: Αυτό.
1: Ναι, αυτό ναι, μπορώ να το πούμε.
0: Το πληρώνουμε εμείς.
1: Φρέασε να πληρώνουμε εμείς, να πληρώνονται οι άνθρωποι.
0: Εμείς το πληρώνουμε, το πληρώνουν αυτοί.
1: Άσε με ρε κόκκινε, το πληρώνουμε, σε άλλο μιλάμε. Ας το Ταμείο Ανεργίας.
0: Ρε κούφια η ώρα.
1: Ναι.
0: Σε απολύουν.
1: Ναι.
0: Και μένεις 6 μήνες άνεργος, ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν δικαιούσες να πάρεις Ταμείο Ανεργίας.
1: Εσύ 6 μήνες διακάθεσαι τώρα στα έτοιμα δηλαδή.
0: Για έτοιμα.
1: Δεν βρεις δουλειά μετά.
0: Λέμε ότι δεν βρίσκεις.
1: Πώς δεν βρίσκεις.
0: Ρε φίλε, κούφια η ώρα δεν βρίσκεις. Δικαιούσες Ταμείο Ανεργίας.
1: Κάποιους μήνες δικαιούμαι, ναι.
0: Γιατί να μην τους πάρεις.
1: Φώναξε το Μαρινάκη να το πεις. Είσαι λάθος εδώ.
0: Πρέπει να γίνει δηλαδή η στραβή.
1: Ρε, εγώ θέλω και δώρα Χριστουγέννου να παίρνουν.
0: Μαζί σου και θα σου πω κάτι.
1: Τι συνταξιούχοι και
0: όλοι. Θα σου πω το χειρότερο.
1: Τι με λες τώρα.
0: Θα σου πω κάτι που είδα με τα μάτια μου. Ας ήταν ο άνθρωπος, έκανε άλλη δουλειά. Έκανε δική του δουλειά. Κάποιος του κόψαν το πόδι.
1: Γιατί είχε ζάχαρο.
0: Όχι ρε φίλε. Έπαθε ανέβρισμα στο πόδι.
1: Και κόψαν το πόδι.
0: Και του κόψαν το πόδι. Αυτός.
1: Κοίτα, εδώ.
0: Περίμενε.
1: Εδώ είναι άλλο.
0: Ρε, υπάρχουν χιλιάδιο.
1: Εδώ είναι άλλο.
0: Αυτός, αν ναι. ήταν υπάλληλος.
1: Ναι.
0: Η αποκατάσταση προσθετικό.
1: Εδώ είναι πίσω η Ελλάδα. Εδώ είναι πίσω.
0: Έχει παραμέσει.
1: Στα αμαία είναι πίσω η Ελλάδα. Συμφωνώ. Στα κομμένα πόδια
0: στα
1: είναι η
0: Ελλάδα. Στα ειδικά σχολεία.
1: Ναι. Στον Τεμπέλη δεν τον θέλω. Στα ειδικά σχολεία είναι πίσω η Ελλάδα.
0: Μίλησα για Τεμπέλη.
1: Όχι. Το Τεμπέλη ένα χρόνο να κάτσει, όχι, να πάει δουλέψει. Αλλά παιδιά που, άνθρωποι που χάνουν χέρια, ζάχαρα, αυτά πρέπει να τους προσέξεις.
0: Τα παιδιά δουλεύουν στον τουρισμό 8 μήνες. Γιατί 4 μήνες δεν παίρνουν επίδομα, 6 μήνες, γιατί δεν παίρνουν τους άλλους, αφού τόσο τους αξιοποιούν και σιγά τα λεφτά παίρνουν.
1: Εντάξει. Σωστό.
0: Σε ευχαριστώ που λες ότι είναι σωστό.
1: Σωστό. Σωστό. Πες το Μαρινάκι και το Μισοτάκι να κόψουν από το Γεραπετρίτη και τους άλλους και να δώσουν λίγο.
0: Μα δεν χρειάζεται, τα δικά μας.
1: Ναι,
0: αλλού θέλω να τα δώσουν.
1: Ναι.
0: Και ξέρω και που θέλουν.
1: Έλα, για πες το.
0: Τι έχει κοπεί από την Ελλάδα.
1: Σιγά, μην βάλεις την πίπα κάτω.
0: Τι έχει κοπεί.
1: Τι έχει κοπεί.
0: Τα επιδόματα στους μετανάστες. Τα 400 ευρώ αυτά που δίνανε.
1: Ποιους μετανάστες.
0: Στους αυτούς οι οποίοι έρχονται.
1: Στους λαθρομετανάστες.
0: Ναι. Ναι. Ποιος πρέπει να τα δώσει αυτά. Η Ελλάδα. Γιατί λόγω ΠΚΠ και πολλών ακόμα.
1: Ναι, μας βάζανε τιμωρίες. Ναι.
0: Ακριβώς. Γιατί δεν κατάλαβε, φίλε. Κάνεις εσύ κάτι το οποίο είναι παράνομο.
1: Έχω μια λύση.
0: Για την πλώσω εγώ.
1: Να φέρουμε 2 χρόνια τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, να τους διώξει όλους αυτούς, να μην πληρώνουμε τίποτα. Άντε, πάνε στον κόσμο.
0: Νομίζω δεν έρχεται.
1: Ώστε.
0: Σοβαρός άνθρωπος.
1: Είναι σοβαρός. Με εμάς να μπλέξει εδώ, με τον Καρπίδη να βγαίνει στο Μένιο. Και τον Χλιμίτζουρα να πηγαίνει στο λιμάνι διορισμένος. Και τον άλλο τον Άκη να απειλεί και ο. Πώς το λένε. Και το ραδιοτηλεοπτικό να κυνηγάει εμένα. Έλατε. Άντε. Πάρε στον κόσμο.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. 45 λεπτά. Μιλήστε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε.
2: Εγώ. Πώς τα εγώ.
1: Είπαμε εσύ.
2: Ωραία. Καλησπέρα. Ηρακλήδεας από Καλαμαριά. Είχα πάρει. Και όταν γινόταν η προετοιμασία, είχα ρωτήσει τον Γρηγόρη πώς βλέπει την ομάδα. Θα ξανακάνω βέβαια την ερώτηση, απλά όπως είπε και ο Γρηγόρης πριν λίγο, η ομάδα έχει βελτιώνεται αγώνα με τον αγώνα.
0: Ακριβώς.
2: Έχει πολύ καλές, δεν ξέρω τώρα, ο προπονητής βέβαια τα ξέρει αυτά, έχει πολύ καλές μονάδες, απλά εντάξει όταν παίρνεις 22 παίκτες είναι λογικό να περιμένεις.
0: 23,
2: να...
0: συγγνώμη, δεν το λέω για να σε διορθώσουν.
2: Πολύ καλή είναι ο Ίβι Λόπεθ, αυτός που είχε πει ο Γρηγόρης. Ο καινούριος ο επιθετικός.
0: Και ο Ραντόγια έδειξε πράγματα.
2: Ο Ραντόγια πιστεύω θέλει περισσότερο χρόνο να προσαρμοστεί.
0: Συμφωνούμε, έδειξε πράγματα όμως.
2: Τώρα αυτό που λέει ο κόσμος ότι 4 γκολ αφά από τον Άρη.
1: Εγώ δεν το είπα, φίλε, ο Καρυπίδης το είπε, δεν το είπα εγώ.
0: Ναι, αλλά στίγμα δεν βάζει.
2: Ότι μετέφερες, εννοώ ότι μετέφερες τα λόγια.
1: Ναι, ναι, όχι, εγώ δεν είμαι κοροϊδό να βάλω 4 γκολ.
2: Την άλλη θα σου πω το εξής. Έβλεπα τον αγώνα, τον τελευταίο που παίξαν με τον Ατρόμητο.
1: Το τελευταίο 20 λεπτό ήταν πολύ καλός ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής στα δεύτερα ημίχρονα ανεβαίνει κατακόρυφα.
2: Μπράβο, σπατάλησε ένα ολόκληρο ημίχρονο μέχρι να βρει το ρυθμό του. Το φάουλ που έδωσε το επιθετικό πιστεύω δεν θα το δίνει σε κανένα πρωτάθλημα άλλο στον κόσμο.
0: Ούτε ο Σπανός δεν το δίνει.
2: Δηλαδή στο τέλος το ποδόσφαιρο θα καταντήσει να είναι μπαλέτο, να μην μπορούν να υπάρχει σωματική επαφή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Μπλέχτηκαν τα πόδια. Σηκώθηκε να πάρει κεφαλιά και μπλέχτηκαν τα πόδια. Τι να τα κάνει, να κόψει.
1: Ναι, κοίταξε όμως δηλαδή... και την Μουκουντή μπλέχτηκε το πόδι πέρσι στον τέρμι και έδωσε πέναλτι.
2: Σου...
1: Γιατί το είδε το βάρ να πούμε, κατάλαβες. Θα σου πει ο άλλος, ναι.
2: Μία άλλη, θα σε ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Αυτή, άμα αυτή η φάση γινότανε στο οποιαδήποτε, στο ΠΑΟ Κάρης, θα πήγαινε στο ΒΑΡ και θα καθόταν 7 δευτερόλεπτα.
1: Αν ήταν ενάντια στο Άρη, ναι. Στο ΠΑΟ, όχι.
2: Α, ωραία. Οπότε υπάρχει το παρασκήνιο που λες. Διαιτητής φαντάζομαι θα είναι ο Έλληνας, έτσι δεν είναι, γιατί ξένο
1: ναι,
2: δεν βάζει.
1: Ναι, Ελληναράς θα είναι, ναι.
2: Ελληναράς.
0: Κάτι λένε λίγο... για ξένο.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Μη το θες.
2: Μη το θέλω.
0: Όχι.
2: Τάκ. Γρηγόρη, βάσει αυτά που βλέπω μέχρι στιγμής, γιατί να μην το θέλω.
0: Άκου τους λέω, μη το θες.
2: Να πάω και λίγο πριν τελειώσω στο πολιτικό, επειδή το συζητάτε από χθες και δεν μπόρεσα να πιάσω γραμμή. Σαν βασικά που λέει ο Κώστας να ανέβει η βενζίνη που ανεβαίνει όλα τα τριήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, όλα, όλες οι αργίες είναι γεμάτα. Γεμάτα παντού. Δεν αντιλέγω ότι υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει, ο κόσμος δεν έχει μισθό, όπως και προσωπικά θα σου το πω. Πώς γίνεται όμως η βενζίνη να είναι στα 2.30, να πάνε να τη γεμίζουν όλοι, να πηγαίνουμε τριήμερα παντού και να μην υπάρχει πουθενά. Απορία έχω.
0: Δηλαδή λες ότι ο κόσμος έχει λεφτά.
1: Για να πηγαίνει.
2: Ρε Γρηγόρη, όταν δούλευα σε βενζινάδικο, θα σε πω, 28 Οκτωβρίου, η ουρά ήταν 5 χιλιόμετρα έξω το βενζινάδικο. Και έλεγε, εγώ όταν ο άλλος έλεγε, α, ακριβή βενζίνη. Και λέω, γιατί βάζετε. Άμα είναι ακριβή βενζίνη, κάνεις, βγαίνεις, διαμαρτύρεσαι. Τώρα όσον αφορά τον Καφιδιάρη, για το 2026 το θεωρώ τραγικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πει ότι είμαι ναζιστής, ακολουθώ ένα συγκεκριμένο πολιτικό μοντέλο, να πηγαίνουν απ' έξω να τον ζητοκραυγάζουν.
1: Έχει ρεύμα μεγάλο.
2: Έχει ρεύμα μεγάλο, αλλά χθες Κώστα είπες κάτι άλλο. Και θα σε ρωτήσω αν τον πάνε μία, αν πάει με οποιοδήποτε κόμμα άλλο. Αν τον πάνε μία βαλίτσα λεφτά, θα τα πουλήσει όλα.
1: Φίλε, το αυτονόητο ρωτάς. Ποιος δεν θα τα πουλήσει. Πάμε επόμενη γραμμή. Σοβαρά μιλάς. Τα λεφτά είναι η δύναμη, ρε φίλε. Ο Θεός του ανθρώπου. Ούτε ο Άγιος Παΐσιος τίποτα. Ο Θεός του ανθρώπου είναι το χρήμα. Ολονών μας. Αλλάζουμε συμπεριφορά μια χαρά. Πουλάμε ιδέες, ομάδες, κόμματα, θρησκείες, πατρίδες.
0: Ναι.
1: Ναι, φίλε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε.
3: Καλησπέρα. Θα κάνω μια ερώτηση. Όταν ο Άρης απέκτησε τον Μυρ, αυτόν τον Ισπανό, τι είναι Ισπανός, το ρεπορτάζ εκεί το Ραδιομέγαρο δεν μας είπε ποτέ γιατί εμφανίσει και τι γκολ είχε. Το μοναδικό με το οποίο ασχολούνταν ήταν για την κατηγορία την οποία έχει, για το βιασμό δηλαδή, το γνωρίζετε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πρέπει να εμφανίζεται στο...
3: Που είναι πρωτόδικα, ας πούμε, ένοχος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Τη στιγμή.
1: Ναι.
3: Βέβαια έχει εφετείο. Θα κάνω μια ερώτηση με την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν μπορώ να πιάσω γραμμή.
1: Δεν πειράζει, ναι.
3: Δεν άκουσα για τον ΑΣ ΠΑΟΚ να πει κανείς για την μεταγραφή την οποία έκανε σε ένα από τα τμήματά του. Αν δεν γνωρίζει για ποιον λέω, γιατί δεν θα πω για ποιον λέω. Με μια πολύ σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο, θα καταλάβετε για ποιον λέω. Απέκτησε κάποιον στο ΑΣ ΠΑΟΚ, απέκτησε κάποιον άνθρωπο τέλος πάντων και κάποιον από τα τμήματά του. Δεν άκουσα ποτέ κανένα να λέει. Αυτός, δεν το είπατε, δεν το ανέφεραν καθόλου. Όσο μάλλον δεν το ανέφεραν για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί έχει κάποιο ποινικό μητρό.
1: Πάνω σε ποιο κομμάτι είχε ποινικό μητρό.
0: Για τον κύριο Λουσαβίδη λέει.
3: Όχι, δεν μιλάω για. Μιλάω για παίκτη.
0: Α, για παίκτη, συγγνώμη.
3: Παίκτη σε τμήμα του ΑΣΠΑΟΚ.
1: Ο οποίος, συγγνώμη, για να καταλάβω. Γιατί κατηγορεί το,
0: για πλημέλημα ή για κούρμα.
1: Ναι, βοηθήστε μας λίγο.
3: Μπορείτε, αν ψάξετε λίγα, δεν θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Βοήθατε. Για ποιον παίκτη μιλάτε.
3: Για το ΑΣΠΑΟΚ ΠΑΟΚ. Ή αν ρωτήσετε κάποιον εκεί πέρα γύρω-γύρω που έχει και μετά εκπομπή, ίσως λέμε τώρα μετά, πιο μετά, θα σας εξηγήσει ποιον λέω.
0: Είναι καταδικασμένος ή υπάρχει εκκρεμωδικία.
3: Υπάρχει εκκρεμότητα, όπως υπάρχει και στον άλλον όμως.
0: Όσο υπάρχει εκκρεμωδικία, υπάρχει
1: και ο άλλος έχει εκκρεμωδικία.
3: Όπως υπάρχει και στον προηγούμενο. Όσο για τους Αργιανούς οι οποίοι λένε για τον Καρυπίδη, τους χρειάζεται ένα σκόρδα εδώ πέρα να.
1: Ναι, θέλουν ένα σκόρδα και γύρω, να έρθουν στα ίδια.
3: Ότι να χρωτάνε και θα του βάλει για τον Χαριλάου. Αυτό του αξίζει μάλλον.
1: Ναι.
3: Αντί για...
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Παιδιά, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και πρέπει να βλέπουμε και τις τάσεις εκτός από τα αποδόσεις.
0: 100%.
1: Ναι, είμαστε κοντά. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ακούμε. Ο Ιάκωβος από τη Γερμανία. Μάλιστα. Γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη.
0: Γεια σου Ιάκωβε.
4: Το Σάραπ που λέει ο Κώστας στα γερμανικά είναι σκάσε. Άμα θες να στο κάνω λιανά. Όσο για το Ταμείο Ανεργίας εδώ στη Γερμανία, άμα σταματήσει από μόνος σου, το δικαιούσε, απλώς σε τιμωράνε τρεις μήνες.
0: Εδώ όχι.
5: Εδώ αν παραιτηθείς δεν έχει Ταμείο Ανεργίας.
0: Εδώ αν παραιτηθείς δεν δικαιούσε.
5: Στα λέω εγώ ρε κόκκινα.
0: Είπα όχι. Είπα το ξέρω.
5: Εμένα με είπανε να κάνω κάτι ανέντιμο κάπου και δεν το έκανα. Δηλαδή ήταν να φύγω να πάω σε μια άλλη δουλειά και μου λένε κάνε κάτι να σε διώξουν. Λέω δεν θέλω ρε φίλε να κάνω κάτι. Είναι ανέντιμο αυτό.
4: Άμα σταματήσει από μόνο.
5: Όχι, είναι ανέντιμο. Είναι ανέντιμο σε συναδέλφους και στον ιδιοκτήτη, στον. Ποιο είναι εκεί αρχηγός, ξέρω εγώ, για να με δικαιολογήσει λεφτά ο άνθρωπος, να πάω να κάνω εγώ φασαρία αφού έχω αποφασίσει να φύγω. Είναι ανέντιμο για μένα, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Ναι.
4: Κάτι για τις μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ τον δεύτερο φόρ της Samsung έβαλε 9 γκολ και μας έχουν κάνει το κεφάλι καζάνι. Τον πήραν δανεικό. Εδώ ο άλλος πήρε τον πρώτο σκόρερ της Σαμψούν, έσταξε 7 εκατομμύρια συν 2, που έχει βάλει 25 γκολ πέρσι και κουβέντα κανένας. Αν θες το βάζεις και αύριο, κάντε ένα γκάλωπα από τις 4 ομάδες, γιατί 4 βάζετε στο γκάλωπ, δεν μπορείτε παραπάνω.
5: Δεν μπορούμε, η εφαρμογή δεν μας επιτρέπει. Δεν φταίνε τα παιδιά.
4: Τις ομάδες έχουν κάνει.
5: Πάμε επόμενη γραμμή γιατί διακόπτεσαι συνέχεια.
0: Διακόπτει η γραμμή.
5: Η γραμμή σου είναι άθλια. Η εταιρεία που πληρώνει την πληρώνει τζάμπα και εγώ κάνω το ίδιο. Και εγώ τζάμπα την πληρώνω. Δεν λέω ποια είναι.
0: Και εγώ.
5: Δεν λέω. Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Τώρα εσείς κάνετε εκπομπή για τραχανάδες.
5: Επόμενη γραμμή όπως είσαι έφυγες. Καλησπέρα.
0: Ναι.
6: Ναι παλικάρια.
5: Καλώς τον.
6: Γεια σας, κάνετε καλά.
5: Μια χαρά, εσύ.
6: Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια περίεργη ερώτηση και τους δύο.
5: Oh.
6: Θα μου την αναλύσετε όμως.
5: Πρόσεχε όμως να μην είναι τίποτα shocking, μην είναι τίποτα.
6: Όχι,
5: να είσαι
6: προσεκτικός.
5: Όχι. Ναι.
6: Είναι πολύ σοβαρό.
5: Ωραία.
6: Γιατί στη λέξη συνδικαλιστής υπάρχει η λέξη ληστής μέσα. Θέλω να μου το αναλύσετε. Ευχαριστώ πολύ.
5: Κοίταξε. Εγώ με τους συνδικαλιστές δεν τα πάω καλά. Τώρα ο κόκκινος. Δεν γνωρίζω. Ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα για μένα είναι. Δεν μπορώ να εκφραστώ, δεν θέλω.
0: Έχει εργαλοποιηθεί.
5: Όχι, δεν λέω τίποτα. Πάντως, τους συνδικαλιστές δεν τους συμπαθώ. Καλησπέρα.
0: Ναι.
5: Μάλιστα.
7: Έλα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βίλε.
7: Τι έγινε.
5: Καλά έγινε.
7: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
7: Πότε είναι το μάτς?
0: Το Σάββατο.
7: Τι ώρα?
5: 8 είναι. 9 είναι.
0: 7.30
5: είναι. Δεν ξέρω. Όχι πάντως νωρίς.
7: Θα καβμίσω να κάτσω να το δω. Θα κάτσω να δω πώς φεύγουν τα φοριά.
0: Εσύ είναι πρωτεβουσιάνα. Στο Αγρίνιο τι θα κάνεις εσύ?
5: Το Θημιάρι άφησε ελεύθερο πήγε εκεί. Τι θα κάνει λες?
7: Τι θα κάνει Γρηγόρη?
5: Τι θα κάνει?
0: Εγώ τι θα κάνω?
7: Ο Θοδωρής λέει 4 λέει θα βάλει. Τέσσερα λέει θα βάλει ο Θοδωρής που δεν θέλει να κλάσει για να μην έρθει το χοντρό απ' έξω.
5: Μη.
0: Κόβεσαι.
5: Κόβεσαι για απρεπείς συνειρμούς.
0: Απρεπείς
5: συνειρμούς. Μη.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα. Θα είστε ευπρεπείς, θα λέτε ό,τι θέλετε, η ελευθερία υπάρχει.
0: Με ευπρέπεια
5: και σωστό.
0: Καλό λόγο.
5: Μπράβο. Όχι τέτοια.
0: Άρτιο.
5: Μόνο. Άρτιο λόγο. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα τα καρτάσια μου. Αψίσεις, ο Κούλης έδωσε τους μεγάλο παπάδες, να μην πω άλλη λέξη, με τα χρυσά τα ραβιά, έδωσε.
5: Καλά έκανε, καλά έκανε.
0: Μητροπολίτες.
5: Καλά έκανε, αμέ, καλά έκανε, καλά έκανε.
8: Αμέ.
5: Καλά έκανε.
8: Ενώ και στους λαθρέους τα 500 και τους Έλληνες ένα κλωτσίδι και τον μπούλο.
5: Ευπρεπέστα είναι τα λόγια σας.
0: Όχι,
5: επόμενη γραμμή.
0: Εκφράζεις, ναι.
5: Όχι εκφράζεις. Πολύ καλά και εγώ αν ήμουν Μητροπολίτης θα ήμουν δυσαρεστημένος που μου έδωσε τόσα λίγα. Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης θα τους έδινα παραπάνω. Με τέτοιο ποίημινι από κάτω και σκοταδισμό χριστιανικό λίγα τους έδωσε. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
9: Ραπτόπουλε,
6: Είπατε ότι και συμφωνώ και εγώ ότι ο ΠΑΟΚ με τον Άρη ότι ωφελήθηκε από την διαιτησία, έτσι.
5: Στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο δεν έδωσε ούτε ένα φάουλ στον Άρη.
6: Ναι. Με τον, και είπατε ότι ο Σαββίδης με τον Μητσοτάκη τα έχουν τώρα κάπως καλά.
5: Για το γήπεδο τα έχει καλά και το Μητσοτάκης με τον Σαββίδη δεν τα έχει πολύ καλά, αλλά θέλει πελατειακά, επειδή έχει μεγάλο όγκο πελατών εδώ, παύλα φιλάθρων, παύλα οπαδών, θέλει να έχει καλό. Και επειδή το IQ μας εδώ είναι λίγο χαμηλό, θέλω να το εκμεταλλευτεί αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, να πούμε.
6: Σωστά, συμφωνώ, συμφωνώ.
5: Ναι.
6: Ο Μητσοτάκης με τον Αλαφούζο τα έχει καλά.
5: Βεβαίως, τα έχει αρκετά καλά.
0: Πιο καλά δεν γίνεται.
6: Γι' αυτό ωφέλησε τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ.
5: Δεν νομίζω να έχει κανένα ταλγκά ο Μητσοτάκης να ωφελήσει.
6: Καλά, με τον Άρη γιατί ωφελήθηκε και λες ότι τα έχει
5: με τον
6: καλά.
5: Άρη ωφελήθηκε. Γιατί ο Μητσοτάκης εδώ και οι φίλοι του και οι συνεπώς.
0: Ήθελε
5: ησυχία. Είδε ότι παίξαν ξύλο οι παοξίδες μεταξύ τους και είχαν φίλο και έχουν φίλο. Και επειδή ο Άρης είναι ο μεγάλος τους εχθρός, άμα χάναν από τον Άρη, ο εμφύλιος θα μεγάλωνε και δεν ήθελε σαματάδες ο Μητσοτάκης εδώ.
6: Ο Παναθηναϊκός άρα βοηθήθηκε.
5: Βοηθιέται ο Παναθηναϊκός. Εδώ πήρε πέναλτι ανύπαρκτο εχθές από τον Πανετολικό. Που δεν είχε και κανένα λόγο στο 94-3-2-0.
6: Άρα ποιος ωφελήθηκε μεταξύ των τριών, μεταξύ του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και
5: ο Παναθηναϊκός τα παίρνει.
6: Γιατί δεν το λες τόσες
5: μέρες. Πώς δεν το λέω κύριε μου, έχω πει παντού.
6: Λες μόνο για τον ΠΑΟΚ ωφελήθηκε.
5: Όχι. Παναθηναϊκός είναι ο άρχοντας του σκότους. Παίρνει τα πάντα.
6: Είναι ο άρχοντας του σκότους.
5: Ο άρχοντας του σκότους είναι φέτος, ναι, βέβαια.
6: Το κλέφτης, το κλαίει από πού βγαίνει.
5: Το κλέφτης το κλαίει. Από πού βγαίνει.
0: Από το κλαίω.
6: Γιατί είπε ο άλλος ο συνδικαλιστής, το ληστής
5: από πού βγαίνει.
6: Το κλέφτης από πού βγαίνει. Το κλαίει.
5: Το κλαίει από πού βγαίνει, βρε κόκκινε.
0: Από το κλαίω.
6: Βγαίνει από το Μητσοτάκης.
5: Μη, σε παρακαλώ. Δεν υιοθετώ τέτοιες εκφράσεις, παιδιά. Σας παρακαλώ σε προεκλογική περίοδο. Πάμε διάλειμμα.
9: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
10: Αχ, διακοπές.
11: 105,1. Goal FM.
12: Θέλεις να σε ακούσουν
13: και να την ακούσουν
12: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
13: Παίξε σε εμάς.
12: On Air Media Group.
13: On Air Media Group.
12: Η καλύτερη σου.
14: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
15: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
16: Εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
19: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
18: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
19: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
18: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
20: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινάει. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και

0: 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
7: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 7.38 μετά από τις 3 είμαστε στο 37ο λεπτό. Το παιχνίδι κυπέλλου Νίκη Βόλου Αστέρας Τρυπόλεως είναι στο 0-0. Το 23-10-3-9 είναι και πάλι δικά σε οι γραμμές ελεύθερες. Πάμε στους τρεις που περιμένουν για να μην έχουν μεγάλη αναμονή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε, άρε φίλε, τι ωραία παιδάμε. Συγχαρητήρια το διευθυντή για το καινούργιο ωράδιο. Με βλέπω εσείς, με φεύγει και έρχεται και παίρνει σε μισή ώρα πίσω. Είναι ρε φίλε, τι ωραία είναι. Μα πάμε εδώ φρέλιο, πίνουμε και ξανάρχεται ποιος θα έρθει.

0: ξέρεις τι ωραία είμαι. Μ' ακούτε?
1: Σ' ακούμε.
0: Ναι, αυτό ήθελα και να πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή τις δύο ώρες αυτές κανιγάρι, κανιγάρι δεν ακούει. Εγώ λίγο ξυλοκανέω να ξέρει τι γίνεται. Βγήκα στο Μαΐλης Κωστή με το διευθυντή. Άκου τώρα να πεθάνεις. Και λέει ο Σωμαΐλης, εγώ λέει θα κάνω τον καρυπίδι και εσύ του λέει το διευθυντή θα κάνει το μάτος. Θα αρχίσει ο Σωμαΐλης. Ρε Βραζιλιάνα, μητ, ούσος, θα σε μητ, ξέρω, μη σε μεγάλο, μητ. Είναι στην ώρα, αυτό λέγανε. Αυτό είναι που τη χείρανε, φίλε. Όλα τα πινελίκια τα ξέρα να παίξε. Αλλά βάζανε το μπιτ. Μα ακούτε.
1: Μαργές εκφράσεις καρυπίδησε μάτος. Όσα κατέγραψε ο Κολόμπος στο φύλλο αγώνα. Κινδυνεύει με τιμωρία ο μεγαλομέτωχος Παύλα, πρόεδρος του Άρεος.
0: Όχι, λάθος κάνεις. Δεν ήταν δηλωμένος πρόεδρος. Ήτανε, λέει, βοηθός διοίκησης. Αυτό δεν το ξέρεις. Ρώτα να σου πει ένας βοηθός διοίκησης ήταν δηλωμένος. Άρα δεν τιμωρείται. Τον κατάλαβες Κώστα, ρώτε τον διευθυντή να δεις αυτό το
1: θα το ρωτήσω αύριο τον διευθυντή.
0: Ναι, αφού το είδα, το άκουσα εγώ ρε φίλε, αφού το άκουσα, όλη τη στιχομηθία τι είχαν, μη μαζακίσατε, που θα μην. Αν λιγά κάψα να πούμε για.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Ραπ.
1: Μάλιστα.
3: Από χτες λες συνέχεια ότι η νεολαία πάει με τον, έχει με τον Κασιδιάρη.
1: Μάλιστα.
3: Από πού και σπου το έβγαλες αυτό.
1: Λες να το έβγαλα από το μυαλό μου.
3: Εγώ έτσι νομίζω.
1: Εγώ έκανα σήμερα ένα γκάλωπ με τον Κουλιανό και τον Χάρη. Τέσσερις πολιτικούς ποιος έχει γκέλ και βγήκε 55% έναντι της κυρίας Λατινοπούλου, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Βελόπουλου.
3: Άκου να σου πω, η νεολαία καταρχήν δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική.
1: Κάνεις λάθος.
3: Η νεολαία την έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι.
1: Η νεολαία δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική εφόσον δεν έχει κάποιον να της κάνει κλικ το μυαλό. Και θα σου πω και κάτι, θα σου πω και κάτι το οποίο δεν ξέρω Κόκκινος αν συμφωνεί. Πριν 20, 30, 40 χρόνια η νεολαία γοητευόταν από την αριστερά. Γοητευότανε. Υπήρχε η γοητεία της αριστεράς για τους νέους. Έτσι δεν είναι.
3: Τότε όμως,
1: τώρα βλέπω πανευρωπαϊκά η γοητεία πάει στην ακροδεξιά. Αν κάνει τον λάθος, αυτό τότε, βλέπω εγώ.
3: Κώστα, ναι. Τότε υπήρχαν όμως και ηγέτες στην αριστερά. Ήταν ο Φλωράκης, ήταν ο Κύρκος, ο Βαρύς.
1: Είχε παίκτες καλούς η αριστερά.
3: Μπράβο, ήταν άνθρωποι.
1: Τώρα βλέπω. Στην Ευρώπη κάνει πάντα γοή ακροδεξιά. Πήγε αλλού το έργο τώρα.
3: Πολύ, ναι. Και όλα γίνονται με την λαθρομετανάστευση. Γι' αυτό το πράγμα.
1: Πιθανότατα υπάρχει μια αντίδραση με την ψήφο λόγω των μεταναστών. Είναι πολύ λογικό. Είναι πολύ λογικό. Και θα σου πω και κάτι άλλο που ακούω από τους πιτσιρικάδες εγώ. Γιατί εμένα με ακούνε 12 χρονών με 18-19 στο ίντερνετ πάρα πολλές χιλιάδες. Να βγει ο Ηλίας να ξεβρωμίσουμε, λένε, από τους μετανάστες. Και κοπέλες, κοριτσάκια. Εγώ όταν βγω στον δρόμο 12χρονα, 13χρονα, 16χρονα, 11χρονα, 19χρονα λόγω ίντερνετ. Πάμε παρακάτω, επόμενη γραμμή. Άσε να έχω στην κοινωνία ένα γκέλ τόσες ώρες μέσα σε μια... Στα μίντια είμαστε, στον δρόμο είμαστε. Στις επιχειρήσεις μέσα είμαστε. Άσε να ξέρω καλύτερα ποια είναι η τάση και ποια δεν είναι η τάση. Κόκκινε, εντάξει, το πήρε στο ζάχαρο, εντάξει. 1,5 ανέβηκε. Σε βλέπω στην καρέκλα.
2: Παρακαλώ.
1: Σκάλωσες δεξιά, μόλισες να πούμε και το μαξιλάρι. Καλησπέρα, Βιλέ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Τι κάνεις, ραπ.
1: Καλά, Βιλέ.
4: Κόκκινε.
1: Εδώ είναι ο Κόκκινος.
4: Νικαιώτης εδώ.
1: Πες και ένα για τον άνθρωπο.
2: Είπα καλησπέρα.
4: Όπα.
1: Πού δεν λες για τον άνθρωπο. Ραπ.
4: Ναι. Καιρό έχω να σε ακούσω 3-4 μέρες. Τη φωνή σου βλέπω βραχνή. Μήπως να μην μιλάς τόσο πολύ. Δεν το λέω ειρωνικά ούτε.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κανένα καρκίνο στο λαρύγγι. Είναι από την κούραση.
4: Όχι, ρε φίλε, μην το πας αμέσως στον καρκίνο. Για όνομα του Θεού. Μην το πας εκεί. Το λέω γιατί.
1: Ναι, όταν φύγω από εδώ δεν μιλάω σε άνθρωπο.
4: αν κάτι δεν μπορεί να σου προσάψει κανένας, είναι ότι δεν δουλεύεις.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Με μιλάνε σπίτι, με μιλάνε. Δε... Κάθομαι στις παρέες και ακούω. Δεν θέλω να μιλάω. Ναι.
4: Και κάμια φορά που δεν θέλω να ακούς και άλλο.
1: Δεν ανακατεύομαι, ναι.
4: Ναι. Να πω ότι σας εκτιμώ πάρα πολύ, ειδικά εσένα Ραφ, γιατί έχουμε ένα κοινό ότι συμπαθούν πολύ τα δέσποτα.
1: Άστα τα καημένα, μωρέ. Κρίμα είναι
4: δεν
1: πολύ.
4: Μπορώ, ο άνθρωπος θα πει πεινά ότι ψάω, αυτά δεν μπορώ να πω.
1: Κρίμα είναι τα καημένα. Πω, μη με. Κρίμα
4: όχι,
1: είναι.
4: Όχι, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που τα φροντίζουν.
1: Ναι, ναι, εγώ εκεί που μένω είναι μια κατογειτονιά και τα ταΐζουμε, ναι.
4: Και δύο έτσι πραγματάκια να πω. Πρώτον, ότι Ραπ, το Ταμείο Ανεργίας για να καταλάβεις είναι ότι στο μισθό σου πάντα μιλάμε με καθαρό μισθό και μεικτά. Αν είναι να πάρεις χίλια, το χαρτί θα λέει χίλια.
1: Χίλια, ναι.
4: Εσύ θα πάρεις 800 και τα 200 πάνε στο σύστημα υγείας, ο Θεός να το κάνει, στα ανταποδοτικά για το
1: σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι καλό.
4: Εντάξει.
1: Είναι καλό, είναι καλό, είναι καλό. Είναι σε πολύ καλά επίπεδα είναι. Το σύστημα υγείας, τα άλλα άστα. Η υγεία είναι σε καλό επίπεδο.
4: Θα σου πω μόνο ότι η γιαγιά μου η συγχωρεμένη όταν πηγαίναμε και έτυχε να την πάνε και με ιδιωτικό ασθενοφόρο, αυτό ήταν το πιο εύκαιρο, έπαθε λάστιχο και δεν είχαν ούτε ρεζέρβα μέσα στο αμάξι. Και τη βάλαμε στο δικό μας αμάξι.
1: Εντάξει, έχει τέτοια, αλλά οι γιατροί είναι πάρα πολύ καλοί.
4: Οι γιατροί είναι ήρωες.
1: Οι γιατροί είναι πάρα πολύ καλοί.
4: Και τέλος πάντων αυτό για να στο κλείσω, να μην κρατώ και πάρα πολύ τη γραμμή, είναι ότι αυτά τα λεφτά στα κρατάνε, είναι σαν να τα βάζεις σε ένα φάκελο και ξαφνικά θα σου πούνε ότι έχεις βάλει μέσα.
2: Τα κρατάνε από όλους μας, φίλε.
4: Ναι, εντάξει. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι τα πληρώνεις αυτά. Δεν στα δίνουν.
2: Δεν τα δίνουν του κράτους. Δικά μας.
4: Ναι. Δεν στα δίνουν χαριστικά. Τώρα και κάτι άλλο ήθελα να πω, δεν το θυμωθώ έτσι κόμπλαρα λίγο.
1: Δεν πειράζει. Έχουμε μέρες εδώ, αν είμαστε καλά,
4: ναι,
1: να τα λέμε.
4: Να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα και τα άλλα θα τα
1: παλεύουμε τα άλλα, άμα είμαστε όρθιοι. Έτσι, σωστό. Σωστό.
4: Να είστε καλά.
1: Πάμε στον επόμενο κύριο. Καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα, φίλε. Ναι, έλα φίλε.
5: Τηλεφωνώ από Βόρειο Εύρο, λέγομαι Κωνσταντίνος.
1: Βόρειο Εύρο, πού?
2: Ορίστε.
5: Καρωτή συγκεκριμένα, καρωτή.
1: Καρωτή, ωραία.
5: Σας ακούω πάνω από 10 χρόνια. Συγχαρητήρια στις εκπομπές σας.
1: Είστε αξιωματικός.
5: Μέσα έπεσε, τέλος πάντων. Δεν θέλω να πω παραπάνω στοιχεία.
1: Δεν πειράζει.
5: Λοιπόν, σας ακούω πάνω από μια δεκαετία. Μην πω παραπάνω, 15. Και τα πρωινά εσένα με τον Γκουλιανό και τα μεσημέρια. Θα είμαι όσο γίνεται πιο επιγραμματικός. Γιατί έχει επιρροή και γκέλ ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Ναι, για ποιο λόγο?
5: Επειδή πριν 10 λεπτά είπε ο κύριος Κόκκινος, οι μετανάστες. Παράδειγμα, δεν το φέρνω, όχι χάρη του Γρηγόρη, απλά λέω, είπε οι μετανάστες. Επειδή μου χτίσαν οι Έλληνες να ακούνε από τους ΜΚΟ τους αλληλέγγυους, μετανάστες και όχι λαθροεπίκους. Και όχι λαθρομετανάστες. Πολύ καλκορέκτ. Καταλάβατε, παρένθεση. Επειδή έγινε μπάζωμα και συγκάλυψε τα Τέμπη. Επειδή υπάρχει τιμωρησία και ασυνδοσία. Επειδή άλλος δήλωσε μπανάνες βιολογικές στο γράμμο και πήρε επιδότηση. Επειδή άλλος δήλωσε ελιές στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και πήρε επιδότηση. Επειδή πήγαιναν χιλιάδες τζάμπα μάγκες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν τιμωρήθηκε κανένας. Ασυδοσία λέγεται, ατιμωρησία λέγεται. Επειδή υπάρχει καρτέλ τροφίμων, καρτέλ καυσίμων, καρτέλ ενέργειας, δεν το πολυμάει κανείς. Όλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Επειδή είναι κλειστή η Εγνατία από Θεσσαλονίκη ως Οικουμενίτσα, μονοδρομημένη. Και πάνε όλοι με 60 χιλιόμετρα. Επειδή υπάρχει ακρίβεια και διαφθορά. Επειδή υπάρχει ερημοποίηση ελληνικής υπαίθρου. Επειδή υπάρχει εξαφάνιση πρωτογενής τομέα. Από αυτά όλα και άλλα τόσα σας μιλάω μέχρι αύριο το απόγευμα ίδια ώρα.
2: Τεράστια υπογεννητικότητα.
5: Μπορεί να μην κάνει τίποτα ο Κασιδιάρης, τίποτα, αλλά θέλει ο Έλληνας να κουμπίσει κάπου. Θέλει κάπου να κουμπίσει ο δόλιος ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, που δεν βγάζει το μήνα του. Που είναι απαντρεμένος με δύο παιδιά και σχολικό έτος δεν βγαίνει με τίποτα.
1: Τον βοηθάει. Το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά. Τον βοηθάει και η πτώση της αριστεράς, την οποία τη διέλυσε ο Τσίπρας. Έτσι. Τον βοηθάει γι' αυτό.
5: Καλά, ας μην μιλήσουμε για Τσίπρα και Μακεδονία και Σκόπια. Άλλη τεράστια κουβέντα. Ξαναλέω, από όλα αυτά που σας είπα, μπορεί να μην κάνει τίποτα το παραμικρό ο Κασιδιάρης. Θέλει να κουμπίσει κάπου Έλληνας. Να υπάρχει δικαιοσύνη. Να μην υπάρχει τιμωρησία στα κουστούμια και στις γραβάτες. Καταλάβατε. Όταν βγει ένα Αβραμόπουλο στο απόλυτο τίποτα και λέει δεν θα προειδοποιήσει κανέναν, αυτό εξοργίζει το μέσο Έλληνα. Το απόλυτο τίποτα, Αβραμόπουλο. Δεν θα προειδοποιήσει κανέναν. Και τα λέει στον πρωτοσάλτε. Κρυβόμαστε στο δάχτυλό μα. Κρυβόμαστε. Όταν έχει τα μέσα μαζική ενημέρωση δικά του, γίνεται εξαπάτηση και όχι ενημέρωση, μέσα μαζική εξαπάτηση και δεν έρχεται παινιά κανένα. Όλα αυτά έχουν μπουχτίσει τον Έλληνα, τον μέσο Έλληνα. Έχει χυλήσει το ποτήρι. Ασέβη μου.
1: Μάλιστα.
2: Παρακαλώ.
1: Γρήγορος. Μάλιστα.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
6: Θα σου πω γιατί ο Κατσιδιάρης έχει ρεύμα και γιατί βγήκε μόνο 55% Ραπτόπουλος στην εκπομπή στην πρωινή.
1: Ναι.
6: Εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη εδώ στον Εύωσμο μου. Αν όλοι είχαν το πρόβλημα αυτό με τους ακρομετανάστες, θα έβγαζε 95%, όχι 55%. Γιατί Πελοπόννησο δεν υπάρχει ακόμα. Θα έρθει κάποια στιγμή. Θα τους χτυπήσουν την πόρτα. Νησιά τέτοια φάγανε λίγο το παραμύθι εκεί πέρα με το Μητσοτάκι, τουρισμό, τους γλυκάνανε, ξεγελαστήκανε, πάνε κι αυτοί. Θα πιάσει πάνω από 40%, θα το θυμάσαι. Ένα αυτό. Είμαι 30 χρονών, έχω δύο παιδιά. Κάνω το χιλιάρικο.
1: Ναι.
6: Πώς θα τα βγάλω πέρα, ρε κόκκινο.
2: Δεν τα βγάζεις.
6: Δεν τα βγάζω. Τι πρέπει να κάνω, τι να ψηφίσω. Σε ρωτάω.
2: Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός.
6: Αλλά τι είναι, μην περιμένουμε. Κάποιοι είναι, το έχουν παρεξηγήσει το πράγμα. Περιμένουν να βγει ο Κατσιδιάρης και να καθαρίσει τη δουλειά. Α, ο Ραπτόπουλος λέει ότι θα τα πάρει. Μπορεί να τα πάρει.
1: Δεν είπα αυτό.
6: Αν τα πάρει.
1: Μπορεί να τα πάρει, μπορεί να του τα δώσει ή να τα πάρει. Εντάξει, πού να ξέρω.
6: Μπράβο.
1: Δεν το ξέρω.
6: Αν τα πάρει, καταλήγουμε στα ίδια. Αν δεν τα πάρει, ρε παιδιά, εγώ είμαι αποφασισμένος για όλα, έτσι. Να βγω από Ευρώπες, να βγω από τα ευρώ. Στο διάλογο όλα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό όμως όλοι.
2: Όχι.
6: Οπότε αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν, καλό είναι να τα σκεφτούν όλα και αν θέλουν να αλλάξει ο τόπος όντως, πρέπει να γίνει με τον δύσκολο τρόπο, παιδιά. Με τον εύκολο δεν γίνεται τίποτα. Δεν περιμένουν να τους μοιράσει λεφτά. Και καλά θα κάνει. Πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν. Όποιος είναι βολεμένος, ξέρουμε τι θα ψηφίσει. Αυτά, παιδιά.
1: Πάμε, επόμενη γραμμή.
2: Παρακαλώ.
1: Χαίρετε. Πες μια καλησπέρα δεύτερη, ρε.
2: Πριν τι είπα, ρε.
1: Ανάσα δεν έχει. Το πλεμόνι σου δεν έχει, ανάσα.
2: Το
1: πλεμόνι σου. Καλησπέρα, ρε, φίλε. Δεν ακούει επόμενος. Δεν ακούει επόμενος. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
7: Από Καβάλα τηλεφωνώ.
1: Καλώς τον.
7: Λοιπόν, εγώ με 31 χρονών,
1: ναι,
7: με την πολιτική δεν έχω καμία σχέση.
1: Σχέση, ναι.
7: Ούτε αγαπάω, ούτε προτιμάω, ούτε τίποτα. Θέλω ο κύριος που πήρε πιο πριν και έκραζε την νεολαία που γέρνει προς το Κασιδιάρη και σε κάθε Κασιδιάρη, να μας προτείνει ο ίδιος πού και τι να κοιτάξουμε.
1: Ναι.
7: Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα ξυπνάμε κάθε μέρα, δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Με τον κάθε Άδωνη και τον κάθε Μαρινάκη και τον κάθε Μητσοτάκη. Και κράζουμε τώρα τους νέους. Τους νέους. Στην ηλικία τη δικιά μου, όταν ήταν αυτή 30, με ένα μισθό αγοράζαν σπίτια.
1: Εσύ...
7: Και εμείς με το ζόρι πληρώνουμε το ενίκιο.
1: Σωστό. Εσύ που κατευθύνεσαι πολιτικά, ανήκεις κάπου, βλέπεις καμιά χαραμάδα...
7: Χαραμάδα καμία. Μόνες χαραμάδες των Ιντραυλικών, τίποτα δεν βλέπω.
1: Δεν βλέπεις.
7: Δεν υπάρχει. Πες μου εσύ που, πείτε μου εσείς που είστε πιο πολιτικά έτσι και κοινωνικά.
1: Χειρότερη του Μητσοτάκη η αντιπολίτευση όλη.
2: Καλύτερη όλη η αντιπολίτευση του Μητσοτάκη. Καλύτερη.
7: Δεν λέω εγώ ότι ο Κασιδιάρης είναι η καλύτερη επιλογή.
1: Θα το ψήφιζες.
7: Αλλά όχι ότι... Ορίστε.
1: Θα το ψήφιζες.
7: Όχι.
1: Όχι.
7: Ιδανικά κανέναν.
1: Ιδανικά κανέναν.
7: Κανέναν.
1: Απέχουμε, έτσι.
7: Κανένα.
1: Ναι.
7: Δεν,
1: δεν με τραβάει δεν τίποτα. Δεν, ναι, ναι. Δεν σε δεν τραβάει τίποτα. Ναι, ναι, ναι.
7: Δεν γίνεται να απέχω. Δηλαδή, εγώ να κοιτούσα το δεν μου έρχεται. Παναθηναϊκή Συμμαχία ψήφιζα και κόμμα Ελλήνων Κυνηγών, γιατί λες το λευκό δεν αξίζει. Να μην δεν πας πάλι δεν αξίζει. Η απάθεια και η άγνοια είναι το χειρότερο. Αλλά πας εκεί, τα έχεις όλα μπροστά σου. Πείτε μου τι να κάνω.
1: Μάλιστα.
7: Πείτε μου τι να κάνω. Που βγαίνει ο κάθε τώρα πικραμένος πενιντάρης και βάλε και με το δάχτυλο δείχνει. Με το δάχτυλο δείχνει που αυτοί κάποτε ψηφίζαν το ποιος θα με βάλει πού και τι θα με κάνει τι. Τα παιδιά μου να βολέψει και δεν πειράζει. Ας πεθάνει κοντά του γείτονα. Ε, βέβαια. Έτσι ψηφίζω και εγώ τι θέλετε.
2: Να είσαι καιρός. Παρακαλώ.
1: Πώς θα είναι καιρός άμα δεν έχει δουλειά.
2: Να είναι, εύχομαι.
1: Έρχεσαι.
2: Ναι.
1: Έλα, φίλε, ναι.
8: Ναι.
1: Μάλιστα.
8: Ωραία. Καλησπέρα. Τρία πράγματα θέλω να πω.
1: Πέστα.
8: Λοιπόν, πρώτον, βάλτε ρε ένα νούμεράκι στο τηλέφωνο. Μπαίνει καινούριος τέσσερις ακροατής και λέω ναι, θα το χαζώ μόνος μέσα στο σπίτι. Βάλτε ένα νούμεράκι, είσαι ο επόμενος, κάτι τέτοιο. Δεύτερον, είστε δεξιό ραδιόφωνο, να ξέρετε.
1: Ναι. Έτσι,
8: το λέω αυτό, το αφήνω εδώ. Εντάξει.
1: Δεξιό, δεξιό κέντρο, ναι. Δεξιό αριστερά ή δεξιό πολύ δεξιά.
8: Δεξιό. Δεξιό. Και επίσης, Ραπτόπουλε, πρόσεξε μην γίνεις με τη λίμπαρ εκεί μέσα.
1: Για κάντε λίγο τάλι αυτό.
8: Θέλω να πω τώρα, σε βλέπω, υπάρχει, κάτσε να προσέχω και πώς μιλάω. Υπάρχει ένα χώσιμο εκεί πέρα τώρα. Κουβαλάς πράγματα εκεί πέρα, είσαι η μασκότ εκεί, είσαι το μοντέλο. Πρόσεξε, εμείς σε κάνουμε deliver.
2: Η μασκότ.
8: Παραπονιέσαι και πολύ. Αυτό.
1: Πάμε επόμενη.
2: Γεια σου με deliver.
1: Ναι. Δεν θα γίνω με deliver εγώ.
2: Παρακαλώ.
9: Γεια, καλησπέρα, μ' ακούτε.
2: Ναι.
1: Εγώ είμαι Γκέραντ. Έλα, φίλε.
9: Παιδιά.
1: Ναι.
9: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Δύο πραγματάκια μόνο, έτσι πάρα πολύ σύντομα. Καταρχάς να πω ότι η εύκολη επιλογή, ρε παιδιά, πάντα είναι όταν μας θέλει κάτι να κατηγορούμε τον αδύναμο. Άμα δεν κατηγορήσουμε την τράπεζα και τον βιομηχανό και τον εφοπλιστή, θα κατηγορήσουμε τον καημένο που έτρεχε να ξεφύγει από τις βόμβες. Δηλαδή αυτό πράγμα είναι η εύκολη επιλογή. Και κάποια στιγμή θα κάνουμε τη δύσκολη επιλογή. Η δύσκολη επιλογή είναι να αγωνιστούμε για κάτι. Να μην περιμένουμε κανένα να μας σώσει. Και σίγουρα να μην περιμένουμε κανένα καταδικασμένο να ζει εγκληματία. Που είναι ειδικός αυτούργος για δολοφονίες. Και όχι μόνο αυτό, γιατί έχει αποδειχθεί και όλη αυτή η κάστα ότι συνεργάζεται με τους εφοπλιστές. Πριν μερικά χρόνια μαζί τα λέγανε με τον Παλτάκο της Νέας Δημοκρατίας και κανονίζαν ότι θα ψηφίσουν στη Βουλή παρέα. Ποτέ δεν πήγαν κόντρα στις τράπεζες, ποτέ δεν πήγαν κόντρα στους εφοπλιστές, ποτέ δεν πήγαν κόντρα σε αυτούς που μας διαλύουν τη ζωή κάθε μέρα, ρε παιδιά. Μην άκουμε τρέλες, πραγματικά. Και μην τους μπρόχνουμε κιόλας. Συνειδητά ή ασυνείδητα. Και εγώ 30 είμαι, δεν είπα, έχουν δίκιο τα παιδιά, λογικό να μας λύγει ως η αγανάκτηση, αλλά πρέπει να κάνουμε κάποιες υπεύθυνες επιλογές. Να αγωνιστούμε εμείς για τη ζωή μας. Και να πραγματικά να μην αναπαυθύνονται οι ελπίδες μας σε ένα καταδικασμένο ναζί εγκληματία. Αυτά από μένα, παιδιά, καλημέρα.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
10: Γρηγόρη και 20.
1: Ναι, καλησπέρα.
10: Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να πω για τον Κασιδιάρη. Και συγκεκριμένα, πέστε ότι βγαίνει ο Κασιδιάρης. Παίρνει 45% αντισυστημικός και θα κάνω το ένα και θα κάνω το άλλο και θα τους δείξω και θα τους δείξω.
1: Όταν πάρει την ομάδα προπονητής, τι θα κάνει, ναι.
10: Υπάρχει περίπτωση, εσείς πιστεύετε
1: ότι. Το κάθε Κασιδιάρης, το κάθε Βελόπουλος και κάθε Λατινοπούλο, όταν πάρει την εξουσία, τι κάνει.
10: Έτσι, ούτε θα δείξει, ούτε θα δείξει.
1: Το είδαμε με τον Τσίπρα.
10: Μπράβο, το είδαμε με τον Τσίπρα. Και πες ότι θα δείξει και θα μπήξει. Και είναι αντισυστημικός και μάγκας και θα τους κάνω και θα τους ράνω. Την άλλη μέρα ο Τούρκος θα φτάσει μέχρι την Θράκη και από πάνω η Σκοπιά. Τι οπα.
2: Είμαστε μαζί, αλλά μην τους οπεδώνεις.
10: Τι είναι μισοπεδώνεις.
2: Ποιος το λέει
10: Γρηγόρη, αμφιβάλλεις ότι ένας αντισυστημικός που δεν θα το θέλουν οι Αμερικάνοι, θα το θέλει η Ευρώπη. Την άλλη στιγμή
2: να δεχτώ σαν σκεπτικό ότι υπάρχει το παράδειγμα της Ρουμανίας. Γίνανε οι εκλογές και τις ακυρώσανε. Εντάξει.
10: Ωραία.
2: Να δεχθώ ότι κάνουν κουμάντο άλλοι και όχι εμείς. Αλλά από το κάνουν κουμάντο άλλοι μέχρι το αν αναλάβει αυτός που εγώ δεν τον εγκρίνω. Το λέω και πάλι. Και το είπα.
10: Ναι, συμφωνώ.
2: Που εγώ δεν τον εγκρίνω.
10: Ούτε εγώ καταλαβαίνουμε
2: τι λέμε. Μισό λεπτό. Επειδή θα αναλάβει θα μπουν οι Τούρκοι. Όχι έφυλε. Σε καμία
10: όχι θα πούνε οι Τούρκοι. Όχι ότι θα πούνε οι Τούρκοι.
2: Αυτό είπες.
10: Με την απειλή της Τουρκίας. Φαντάσου. Με την σοβαρή απειλή πλέον της Τουρκίας. Και με την αβάντα των ξένων. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
2: Φίλε μου, δεν μου λες να ρωτήσω κάτι.
10: Δεν θα σου πω κατά την καταπάτηση. Δύο-τρεις βρακονισίδες και να ρίξουμε τα αυτιά κάτω.
2: Να ρωτήσω κάτι.
10: Την άλλη μέρα τον Κασιδιάρη θα τον κρεμάσουν στην Ομόνοια. Στο λέω από
2: αλήθεια,
10: τώρα. Αυτοί που το φωνάζουν τώρα.
2: Ρωτάω κάτι και θα...
10: που λένε ζήτω Κασιδιάρης, την άλλη φορά που θα πάρουν τέσσερις βρακονισίδες και θα σκύψει το κεφάλι και θα φάει πέντε μπάτσες.
2: Με το ίδιο σκεπτικό, οποιονδήποτε έχει να παρουσιάσει κάτι, είτε έχει είτε δεν έχει, τον καίμε γιατί θα λέμε ότι έχουμε τον κίνδυνο. Δεν γίνεται έτσι.
10: Όχι, πρέπει να πάμε δυστυχώς, είναι το σύστημα αυτό.
2: Κάπου πρέπει να πιστέψουμε, φίλε.
10: Δυστυχώς είναι το σύστημα αυτό. Χειρότερο κακό, Γρηγόρη. Εσύ... είμαστε πολύ μικρή χώρα.
2: Αφού είμαστε τόσο μικρή χώρα, γιατί τόσο μεγάλα τα συμφέροντα γύρω την Ελλάδα.
10: Δεν σε κατάλαβα γιατί τόσο.
2: Αφού είμαστε τόσο μικρή χώρα και δεν αντιλέγω. Γιατί τόσο μεγάλα τα συμφέροντα τα οποία παίζονται και τόσο καηλές από Αμερικανούς
10: δρόσους. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα. Ζούμε στο μικρό κοσμό μας και νομίζουμε ότι θέλουμε να φαινόμαστε μεγάλοι.
2: Ναι, τόσο
10: μεγάλα. Νομίζουμε ότι όλα γυρνάνε γύρω από εμάς. Επλώς είμαστε ένας κρίκος σε μια μικρή αλυσίδα που συνδέεται με άλλους κρίκους. Και νομίζουμε εμείς στο μικρό κοσμό μας ότι αμάν όλοι γύρω μας και όλοι αυτά και εμείς οι Έλληνες και εμάς την Ελλάδα.
2: Εγώ δεν είπα η κυρίαρχη Ελλάδα, δεν είπα πράγματα τα οποία...
11: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
12: On Air Media Group.
11: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικροφόνο η Τάνια Δήμου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Διευκρινήσεις για την επιχειρησιακή ανταπόκριση των διασωστών στο περιστατικό του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε το ΕΚΑΒ με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Όπως αναφέρει, κινητοποιήθηκαν άμεσα μοτοσικλέτα άμεσης επέμβασης και ασθενοφόρο όχημα με τις πρώτες δυνάμεις του να βρίσκονται στο πεδίο του συμβάντος εντός 5 λεπτών από την κλίση. Στα υπουργικά έδρανα επέστρεψε μετά από μήνες ο Γιώργος Μιλωνάκης, αφήνοντας πίσω τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε. Λίγα λεπτά πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκης Βορύδης, καλωσόρισε στη Βουλή δημόσια την επιστροφή του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό. Ένας 36χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη όταν το βαν που οδηγούσε καρφώθηκε σε προπορευόμενη νταλίκα. Το δυστύχημα έγινε στη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος της Χαλάστρας. Σύμφωνα με την Ελλάς, η προπορευόμενη νταλίκα βρισκόταν σε διακοπή πορείας. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
17: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
19: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
20: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
21: Για όλους τους πιστούς της Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
22: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
23: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
22: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
23: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
24: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
25: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
26: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
27: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
28: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
29: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
30: Η Βόρεια Ελλάδα
0: απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
3: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλιμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
6: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 4, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 6 με το τρίτο ημίχρονο, με Κωστή Πετρωτό, Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα, Θανάση Πολίτη όπως κάθε μέρα εδώ στην ηχοληψία της εκπομπής, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production και έξω τα κορίτσια μας, η Λίλα Ιγκουλιώνη και η Κατερίνα Μιχαηλίδου. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Τάνια, και ήθελα να δω πώς θα περιέγραφες τη λέξη κρεμανταλάς που είχε στο Ρουκ Ζουκ.
0: Δύσκολη λέξη. Δύσκολη, δύσκολη.
1: Τι κρεμανταλάς.
2: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, με πρόσωπο θα την περιέγραφα.
2: Να δώσουμε κάτι χρηστικό, γιατί έχουμε το γνωστό θέμα. Στα μάτς του Άρη.
1: Είσαι σίγουρος όμως?
2: Πιστεύω θα δουλέψει. Γιατί βρήκα ένα άρθρο, ναι, το οποίο έλεγε πώς να δείτε υβριδική τηλεόραση,
1: ναι,
2: αν δεν έχετε Smart TV.
1: Ναι.
2: Και σε στέλνει sky.gr κάθετος TV.
1: Ναι.
2: Πληκτρολογήστε αυτό, ρίξτε το. Σας βγάζει σε ένα περιβάλλον που έχει το πρόγραμμα του Sky και πάνω δεξιά λέει: δείτε εδώ Άρης Μαρκό.
1: Ναι.
2: Δεν έχει ανοίξει προς το πάνω. Λογικό είναι. Εντάξει, δεν το ανοίξουν και μισή ώρα πριν.
0: Ναι. Εμείς θα το δούμε.
2: Θα το δούμε εκείνη την ώρα.
0: Και θα δοκιμάστε. Το ακούσουμε.
2: Έτσι πώς το έχει.
1: Στράτζαλη, θα ακούσουμε.
0: Γιατί θα έχουμε Γιώργο Στράτζαλη.
2: Για τους ακροατές του ραδιοφώνου του Μετρόπολη, στη λύση την έχει. Λέω για αυτούς που θέλουν να συνδυάσουν εικόνα,
1: εικόνα, με εικόνα. Ναι, ήχο, ναι.
2: Εδώ λέει: δείτε εδώ. Και σε βγάζει μια καρτέλα που λέει Άρης Μαρκό. Έτσι. Superbet κύπελο Ελλάδας 5 παρατέταρτο. Ζωντανά στην τηλεόραση του Sky. Τέλος, αυτό θα δούμε. Πιστεύω να ανοίξει.
1: Θα ανοίξει.
2: Έτσι πως το βλέπω, θα ανοίξει. Ναι, δεν έχει. Δεν σε παραπέμπει αλλού, ρε παιδί μου. Δεν σε πάει αλλού.
1: Να απλά πούμε, Κώστα, επειδή είπες για το κύπελο, να πούμε έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται ή μπορεί να το παίζουν και στο στοίχημα. Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ Τρίπολης. Στο 55 είμαστε. 0-1 προηγείται ο Αστέρας.
2: Δεν το βλέπω
1: και βλέπω το φιλαράκι σου τον Μαλεζά να είναι στα σκηνιά. Βέβαια, καλά, αυτό είναι κύπελο.
0: Τώρα δεν το κύπελο τόσο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον.
2: Δεν είναι, αλλά όταν έχεις δύο ήττες και πας για τρίτη είναι θέμα.
1: Αυτό γκολ Πασαλίδη στο 50, δηλαδή πριν από 5 λεπτά, η ομάδα του Αντωνόπουλου πήρε το προβάδισμα στο score match για τη League Face του κυπέλου Ελλάδας. Θυμίζουμε ότι στις 5 παρατέταρτο έχουμε τον αγώνα του Άρη με τη Μαρκό. Στις 8 η ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
0: Η Μαρκό.
2: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Ο Πασαλίδης ο γνωστός που ήταν και στον Αστέρα.
1: Ο τριαντάφυλλος.
2: Και
1: ναι.
2: Πήγε γι' αυτό στην Εκυβόλου.
1: Ναι, ναι.
2: Και δεν σταυρώνουμε
1: νίκη. Πέρσι είχε πάει η Κώστα το Γενάρη. Είχε παίξει αντίπαλος και με τον Ηρακλείο.
2: Και δεν σταυρώνουμε νίκη.
1: Ναι.
2: Κάτι γίνεται.
0: Τώρα εσύ τι είσαι, Νίκη Βόλου ή Στέλιος Μαλεζάς?
1: Όχι,
0: για να καταλάβουμε.
1: Μαλεζά είναι. Λοιπόν, πολύ καλή ιδέα σου Κώστα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό και για τους φίλους ακροατές, έτσι να κάνουμε μια σούμα μεταγραφική, κυρίως φυσικά έτσι για ΠΑΟ Κάρι Ρακλή, γιατί ακούσαμε νωρίς και στο Γιώργο Μπούζο, τον Γιώργο Μάτζιο να καταγράφει ορισμένα πράγματα που αφορούν το μεταγραφικό κομμάτι, το
2: να
1: μεταγραφικό
2: βάλουμε ένα quiz τώρα ομάδων. Στο Facebook όπως έχουμε την ανάρτηση,
1: ναι,
2: να μας πούνε, να μας γράψουν οι ακροατές ποια θεωρούν την καλύτερη μεταγραφή που έγινε στο ελληνικό μεταγραφικό παζάρι αυτό το
1: στο
2: καλοκαίρι.
1: Στο ελληνικό γενικά λες, ναι.
2: Ναι, okay. Γενικά, ας μην είναι μόνο από τις ομάδες μας. Εμείς θα εστιάσουμε στις ομάδες μας γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Νομίζω να αρχίσουμε την Τάνια, να το πάρουμε λίγο αλφαβητικά.
1: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Απλά το φιλαράκι σου Μαλεζάς, πέναλτι για τον Αστέρα, έτσι.
0: Με το που το είπε.
2: Μήπως να βγάλουμε Γιώργο Στράτζαλη πρώτα. Είναι
1: να πάρουμε, ναι, να πάρουμε τις συνθέσεις.
0: Είναι κουμπωμένος, δεν είναι κουμπωμένος.
1: Δεν είναι. Να τον πάρουμε τηλεφωνικά, μήπως.
0: Σε λίγο.
2: Κάνει η Κατερίνα μια κλίση να συνεννοηθούν. Όταν τον έχουμε, να βγει να δώσει ενδεκάδες.
1: Ναι, έτσι. Να έχουμε και τις ενδεκάδες, να έχουμε και μια εικόνα από τις ενδεκάδες του αγώνα.
2: Mm-hmm.
1: Τι λέει εδώ, Α, για το μπάσκετ. Οριστικά στην Αθήνα λέει το Super Cup.
2: Το Super Cup, λόγω των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας,
1: ναι,
2: έτσι σε παραθυνή.
1: Από και μεταγραφικά έχουμε και Θημιάνη, έτσι. Θημιάνη στον Πανετολικό, οριστικό, επίσημο.
2: Επίσημο, το είχαμε πει από χθες, την ώρα που ήταν η εκδήλωση της ΕΠΟ. Πήγαινε για τριετές, έγινε διετές τελικά μέχρι τον Ιούνιο του 28.
1: Ναι.
2: Έφυγε ως ελεύθερος ο Θημιάνης, ναι, ο οποίος έχει το μοναδικό προνόμιο και ρεκόρ να είναι σε 13 μάτς που έπαιξε στον ΠΑΟΚ, μόνο δύο βασικός. Τα έβγαλε από την αρχή μέχρι το τέλος με Γάλλο και Μαρκό στο κύπελο. Σεζόν 24-25.
0: Ποιος ήταν ο προπονητής που είχαμε φιλοξενήσει και μας έλεγε ότι ο Θημιάνης παίζε πάρα πολλές θέσεις και κακό. Παίζε δεν θέσεις, το χρησιμοποιούσε. Δεν το κράτησε στον ΠΑΟΚ και δεν
2: 13
0: το
2: μάτς και στα 13 που έπαιξε νίκησε ο ΠΑΟΚ. Βέβαια τώρα σε κάποια έπαιξε 5 λεπτά, 1 λεπτό, 10 λεπτά.
1: Mm-hmm.
2: Είχε ήδη διαμορφωθεί το σκορ. Έτσι, αλλά είναι στατιστικά ένα στοιχείο ενδιαφέρον. Έτσι. Που θα ακολουθεί το Θημιάνη και στην καριέρα του από εδώ και πέρα, αν και νομίζω τώρα θα μετρηθεί εισαγωγικά ως παίκτης πηγαίνοντας στον Πανετολικό. Έτσι.
1: Και πριν δώσω τον λόγο στην Τάνια για να ξεκινήσει η Τάνια με Άρη, να πω ότι ο Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα πριν από περίπου καμιά ώρα την μεταγραφή, δανεισμός είναι βέβαια, έτσι. Άνταμ Ζούλεβιτς, 19 χρονών Σλοβάκος επιθετικός, 1,98, παιδί της Μιχάλοφτσε, έτσι, παιδί των Ακαδημιών της Μιχάλοφτσε. 450 χιλιάρικα έδωσε η Τζένοα για να τον αποκτήσει. Ανήκει στην Τζένοα, κυρίως έτσι στην K20 της Τζένοα. Υπάρχει συμφωνία. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε και επίσημα τον δανεισμό του. Προφανώς κάτι δεν βλέπουν εκεί με τον Κόλιτς οι άνθρωποι του Ηρακλή και έτσι προχώρησαν στην απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού.
0: 24η, 23η.
1: Αυτή ήταν, θα τα πούμε, θα 23η είναι στην ουσία. 25 είναι, αλλά είναι 23 τελικά. Γιατί και οι δύο που είχαν έρθει έχουν φύγει.
0: Γι' αυτό γιατί.
1: Άρα δηλαδή 25 μείον 2, 23.
0: Ουσιαστικά ο Ηρακλής έχει κάνει τις περισσότερες μεταγραφές,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ακολουθεί μετά η Καλαμάτα. Λογικό βέβαια, γιατί ναι, ομάδες που ανέβηκαν ναι, στη Super League.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί τώρα εδώ Ηρακλής στο θέμα που έχει κάνει ο Γιώργος Ομάντζιος για το
1: Μέτρο
0: Σπορτ.gr, αυτό σου είπε 22 Καλαμάτα, 23 φαίνεται εδώ ότι έχει κάνει ο Ηρακλής. Ναι. Άμα βάλεις και αυτή που είπες τώρα.
1: Είναι, όχι, όχι, ήταν μέσα ο Ζούλεβιτς.
0: Ήταν μέσα, γι' αυτό
1: είναι
0: σε
1: μέσα,
0: ρώτησα.
1: Είναι μέσα ο Ζούλεβιτς, είναι άλλο
0: 23. Έχει τις περισσότερες. Και ναι, είναι λογικό.
1: Κοίταξε,
0: και
1: ο Ολυμπιακός από ό,τι βλέπω 17 έχει, έτσι δεν είναι.
0: Είναι η ομάδα. Δημήτρη,
2: μας δίνει εικόνα το link που έδωσα.
1: Ναι.
2: Μας δίνει το.
0: Ένα χειροκρότημα στον Κωστή Πετρωτό, σας παρακαλώ πολύ.
1: Α, ναι, γιατί και στο υβριδικό είναι και εκεί.
2: Νίκη Βόλου
1: Αστέρας. Το βάλει τον γκολ το πέναλτι, έτσι. 0-2. 0-2
2: Αστέρας. Οπότε λογικά μετά θα έχει και το Άρης.
1: Οπότε λογικά θα έχει εδώ και το Μάτσο.
0: Και λύσαμε ένα πρόβλημα.
1: Και κορδώνεται το Κωστή.
2: Όχι, δεν το βρήκα. Βρήκα άρθρο το οποίο ήταν
1: από. Το ψάξε το τέτοιο. Λοιπόν, πάμε.
0: Το AI, το ψάξε.
2: Όχι, ρε.
1: Πάμε γιατί θα έχουμε τέτοιο. Έχουμε 12 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας και πρέπει να βγάλουμε μετά και το Στράτζαλι. Πάμε, Τάνια, ξεκινάμε με Άρη.
0: Τι θέλεις. Μεταγραφές.
2: Τι πήρε, τι έδωσε.
0: Εντάξει. Μυρ, Πετρίς, Ντέλε Μπασίρου, Παλάσιος, Διαλό, Διόπ, Τιάμ, Σούταλο, Μανού Γκαρθία, Βέλιο, Μπρούμα και Ρίτσαρτς.
1: Εντάξει, 4, 5, 7, 9, 12 είναι, 12 παίχτες.
0: Ξεχνάω καμία τελευταία, τώρα θα πούμε και τις κορυφαίες έτσι, αφήξεις. Έφυγαν Τεχέρο, Αθανασιάδης, Ρόουζ, Κάρλες Πέρεθ. Όχι, ο Πέρεθ ξαναγύρισε.
1: Όχι, όχι, ο Κάρλες Πέρεθ δεν γύρισε.
0: Ο Σούντμπερκ, Φρίντεκ, Ντούντου, Μεντίλ, Παναγίδης, Μισεουή, Διαντί, Δόνης και Ντούντου.
2: Αυτοί αποχώρησαν όλοι.
1: Αυτοί όλοι αποχώρησαν. Άρα δηλαδή ο Άρης έκανε 12 μεταγραφές και από ό,τι βλέπω εδώ 6, 7, 9, 13 είναι οι παίκτες που έχουν φύγει από τον
0: 13, Άρη. 13, ναι.
1: Εντάξει, βέβαια μετράει και η ποιότητα έτσι, του κάθε παίκτη, επομένως.
2: Ναι, έτσι, σωστό.
0: Και είχε και κάποιες φήμες σήμερα το Transfer Markt για έναν Ολλανδό,
1: ναι,
0: για έναν Ολλανδό χαφ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ότι. Ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι μιλάει ο Άρης με την Deportivo La Coruña για να τον πάρει.
2: Εντάξει, τώρα έκλεισε βέβαια. Ναξει. Μόνο ελεύθερος μπορούν.
0: Ελεύθερη μεταγραφή είναι.
2: Να τον πάρει σαν ελεύθερο, τον αφήσει,
0: ναι,
2: ελεύθερο.
0: Για ένα χαφ 21 χρονών, έτσι, Ολλανδός.
1: Να πούμε την εντεκάδα του Άρη. Γιατί
0: ναι, βέβαια, αφού
1: βγήκε,
0: την έχεις.
1: Αφού έχουμε Στράτζαλη, Γιώργο, δεν έχουμε Στράτζαλη, Θανάση, ε.
2: Δώστε λίγο, δώστε λίγο. Μέχρι
1: Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο Τιάμ, Χαρούπας, Βοριαζίδης Μπασίρου, Παλάσιος Κουάμε, Μπουσαΐντ, Μυρ. Αυτή είναι η δεκάδα του Άρη για το μάτς με τη Μαρκό. Μάικιτς, Μπαρμπόπουλος, Ρίτσαρτς, Γκαρθία, Γκαρέ, Ράτσιτς, Χόγκλα, Φαντικά, Πάπα Σαραφιανός, Κάμτσης, Σούταλο και Μωρόν είναι οι παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο για τον Άρη. Αυτές είναι οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου για το μάτς με τη Μαρκό. Πέντε παρατέταρτο.
2: Εσύ ποια επιλέγεις ως μεταγραφή που μπορεί να είναι η μεταγραφή της χρονιάς για τον Άρη, εκτιμάς?
0: Κοίταξε, εγώ μπορώ να σου πω τις κορυφαίες αφήξεις. Για μένα θεωρώ τη σημαντική.
2: Πιο πολλά λεφτά για ποιον έδωσε.
0: Εντάξει, με τον Μανού Γκαρθία.
2: Ναι.
0: Και
2: ναι,
0: νομίζω ότι θα είναι αυτός και η πολύτιμότερη μεταγραφή και επιστροφή, γιατί από τότε που έφυγε ο Μανού Γκαρθία, ο Άρης είχε πρόβλημα. Μόλις το δούμε, δηλαδή ανεβάσει ρυθμούς, γιατί ακόμα τώρα ήρθε, δεν έχει ενσωματωθεί, νομίζω θα είναι και η πολύτιμότερη μεταγραφή, επιστροφή του Άρη, έτσι, γιατί γνωρίζει και το περιβάλλον και νομίζω ότι θα μπορέσει να ανεβάσει και το Μωρόν, εφόσον φυσικά μείνει ο Μωρόν κανονικά.
2: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα νομίζω και ο Ρικάρντο Βέλιο. Μέχρι στιγμής θα πάει καλά στον
2: Καλός
0: Άρη.
2: Καλός είναι, καλά, καλά.
0: Δεν είναι κακός τερματοφύλακας.
2: Και από αυτούς που έφυγαν, ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να προβληματίσει και να πει ο Άρης, ίσως έπρεπε να τον κρατήσω?
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι από αυτούς που έφυγαν η καλύτερη αποχώρηση για τον Άρη ήταν ο Ντιαντή που έφερε 4,6.
2: Ποιο έφερε λεφτά, όχι λέω αγωνιστικά. Εγώ λέω καθαρά αγωνιστικά. Ποιο μπορεί να πονέσει, να πει ότι λείπει, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε. Ο Μεντίλ έκανε κάποια μάτς.
2: Επιθετικά ήταν καλός, πίσω λίγο στην άμυνα.
0: Ναι, αλλά στην άμυνα αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει πρόβλημα. Δηλαδή από αυτούς που φύγανε αυτό. Ο Τεχέρο, αν και ήρθε με καλές προδιαγραφές και συστάσεις, δεν έδωσε.
2: Δεν έχασε ο Άρης.
0: Δεν ξέρω αν θα ήταν στο δεύτερο έτος καλύτερος, αλλά πάντως δεν έδωσε δεν κάτι έχασε. Για να πεις. Γενικά από αυτούς που έφυγαν, δεν ήταν και κανένας. Ο Σούτμπερκ, ίσως, δεν ξέρω τι να σου πω. Επειδή ήξερε τη φιλοσοφία της ομάδας. Αλλά δεν νομίζω ότι για κανέναν από αυτούς θα κλάψει.
2: Μάλιστα. Πάμε Ηρακλή για να τα πάρουμε αλφαβητικά. Έλα Δημήτρη.
1: Α, πάμε Ηρακλή λοιπόν. Ο Ηρακλής, ο οποίος όπως είπαμε πριν με την Τάνια, έκανε 25 συνολικά μεταγραφές. Αφαιρούμε όμως τον Νταουσίλιο και τον Κωνσταντακόπουλο, γιατί αποχώρησαν πρόωρα από το ρόστερ. Έτσι μένουμε λοιπόν στους 23. Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι ο Καρακασίδης είναι παίκτης ο οποίος ήταν και πέρσι στο ρόστερ, ήταν δανεικός, πλέον όμως ανήκει στον Ηρακλή ως ελεύθερος, επομένως μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι και αυτός ως μια μεταγραφή. Ο Ίβι Λόπεθ, Βούρος, Μουνιώθ, Ντάνι Μουνιώθ, Ροντρίγκεθ, Ρος, Χρωμάντα, Κόλιτς, Νανού, Ραντόγια, Μάρκες, Μπαρθένας, Λάουριτσεν, Καϊμπουέ, Σάντε Σίλβα, Ιγκοπίνια, Σουρλής, Αθανασιάδης, Σόρια, Νιζέτ, Τσιτώντας, Βίτορ Μύρ, Καρακασίδης, Ζούλεβιτς. Είναι οι παίκτες οι οποίοι εντάχθηκαν στο ρόστερ του Ηρακλή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήδη κάποιοι έχουν πάρει και παιχνίδια στα πόδια τους. Ο Ηρακλής άλλαξε όλη την ομάδα με Σουλού Κοντέλε της να αποχωρεί, όπως επίσης με Ραμούσπε, Δημητρίου Παπαγεωργίου, Προύντζο Σουέζ, Βιτλής Μαχαίρας, Μάναλης Σιδεράς, Στουρνάρας Κυνηγόπουλος Ντουρμισάη, Αναστασίου Μωυσίδης Χάινριχ, Ουάρτα και Ντόβενταν. Ήταν οι παίκτες που έπαιξαν πέρσι με
0: τον
1: Ηρακλή.
0: Εδώ τον Ηρακλή, ποιοι θα ήθελες να μείνουν, γιατί είναι κάποιοι
2: ο Μαρκές βάζει υποψηφιότητα.
0: Που πόνεσαν,
1: ο Μαρκές, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιάννη, ναι, του Τσερβίνη, είναι Κώστα, η πιο ακριβή μεταγραφή βασικά. Ναι. Έδωσε τα περισσότερα λεφτά ο Ηρακλής για να τον πάρει. Πόσα? Όπως μου είπε ο Γιάννης, γύρω στα 350 χιλιάρικα από ό,τι μου είπε. Και όντως είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να βοηθήσει. Γιατί στο Πανθεσσαλικό, εγώ που τον είδα, δύο σούτ έκανε, δύο γκολ έβαλε. Άσχετα το ένα αν δεν μέτρησε. Ο Ίβι Λόπεθ, ο Πέδρο Μαρκές και επίσης τώρα και το Σάντε Σίλβα θα το δούμε βέβαια για τον Ζούλεβιτς, κυρίως για τον Σάντε Σίλβα ο οποίος λογικά θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Τον Μπαρθένας τον είδαμε σε ένα μάτς βέβαια, έβαλε γκολ, σκόραρε, άφησε καλές εντυπώσεις, βέβαια θα μείνει ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης. Και ο Ραντόγια επίσης, αυτοί οι τρεις παίκτες στο μάτς του Πανθεσσαλικού με τον Ατρόμητο άλλαξαν ξεκάθαρα όμως, όταν λέω ξεκάθαρα, την εικόνα του Ηρακλή. Και ο Ηρακλής έπαιξε πολύ καλά με τον Ατρόμητο από το 65 και
2: από
1: μετά.
2: Από αυτούς που έφυγαν, πιστεύεις ότι μπορεί κάποιος να...
1: Από αυτούς που έφυγαν, ναι, εγώ προσωπικά θα κρατούσα τον Τέλετιτς.
0: Ναι. Μαζί και εγώ
1: θα ήθελα να τον κρατήσω τον Τέλετιτς, γιατί είχε ποιότητα, είχε εμπειρία από Super League 1. Θα πιστεύω ότι θα τον κρατούσαν.
2: Βοηθούσε, ναι.
1: Νομίζω μόνο τον Ντέλετιτς και ίσως Κώστα.
0: Ο Μάναλης.
1: Όχι, το Μάναλη όχι. Γιατί ο Μάναλης δεν έχει παίξει και πολύ αλφαεθνική. Νομίζω δεν έχει παίξει και σχεδόν καθόλου. Έπαιζε κυρίως ομάδα β' εθνικής. Οπότε ίσως με ερωτηματικό τον Ουάντα, ίσως. Ίσως, αλλά πιάνει θέση ξένου. Οπότε γι' αυτό ίσως και στον Ηρακλή πήγανε σε, πιο άλλες, σε διαφορετικές περιπτώσεις παιχτών. Έτσι.
0: Ματσάρι με Ουάρτα θα ήταν ένα δίδυμο καταπληκτικό.
1: Δίδυμο φωτιά, εκρηκτικό, εκρηκτικό. Νέα ομάδα ο Ηρακλής με νέο προπονητή.
2: Εντάξει,
1: έτσι.
2: Λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, αν βάλουμε και τους δανεικούς που επέστρεψαν, και θα τους βάλω γιατί σε αυτούς που έφυγαν φύγαν και παίκτες δανεικοί, φτάνει τους 13. Γιατί πήρε πίσω δηλαδή και το Σωρετήρι από την Τσβόλε και τον Τσάλοφ από την Καϊσέρισπορ. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε 5 παίκτες με αγορά, τον Ούγκρεσιτς 6 εκατομμύρια, τον Γιαννούλη 4,25, τον Λουσέ 2 εκατομμύρια, τον Άλλη 1,5 εκατομμύριο και τον Χατζηδιάκο 1,5 εκατομμύριο. Πήρε 4 δανεικούς που τους είδαμε στο τέλος να έρχονται, Ντιέγκο Κώστα, Γιάκιτς, Μπαντζά και Ντιαγέ, και πήρε και 2 ελεύθερους, τον Σανταμαρία με τον Ελουστόντο. Συνολικά έδωσε για αυτούς, τώρα άμα μπείτε στο Transfermarkt θα δείτε μια μικρή διαφορά, γιατί τα δικά μου τα νούμερα λένε άλλα, ότι έδωσε 6 για τον Ούγκρεσιτς εδώ τον χρόνο 6,5, συν 1,5 βέβαια που είναι να πάρει η Παρτιζάν αν πιάσει τα μπόνους, ή τον Τάχα Άλλη, η πληροφορία μου λέει 1,5, εδώ γράφει 2. ΠΑΟΚ έδωσε 16,25 εκατομμύρια για αυτούς τους 13 ποδοσφαιριστές δεν έδωσε για όλους, έτσι, για τους 5 που έδωσε για να τους αποκτήσει. Την ίδια ώρα όμως πήρε 29, γιατί πούλησε τον Κωνσταντέλια με τα 26 εκατομμύρια συν 6. Πήρε 3 εκατομμύρια από τον Σάντσες και έδωσε και κάποιους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι νομίζω ότι...
0: Είναι σωστό εδώ οι πρόσθεσεις που μας κάνουν?
2: Όχι, αυτοί βάζουν και άλλα νούμερα. Εγώ σου λέω τα νούμερα όπως προκύπτουν από αυτά που έχω
1: αυτοί
2: εγώ.
1: Αυτοί βάζουν, έτσι, Τάνια, χρηματιστηριακή αξία.
2: Όχι, χρηματιστηριακή αξία. Όχι, έχουμε άλλα νούμερα για την αγορά.
1: Άλλα νούμερα.
2: Όχι, λέω, έχουν νούμερο, ας πούμε, 6,5 για τον Ούγκρεσιτς. Η πληροφορία μου λέει 6. Εγώ λέω με βάση το ρεπορτάζ είναι 16,25 και ο ΠΑΟΚ πήρε 29-26 από τον Κωνσταντέλια και 3 από τον Σάντσες. Τώρα, για μένα, για μεταγραφή της χρονιάς, εκτιμώ ότι θα πάει ο Ντιέγκο Κώστα, παρότι δεν τον έχουμε δει ακόμα με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και ένας από τους δύο επιθετικούς, είτε ο Μπανζά είτε ο Ντιαγέ. Ο Μπανζά είναι λίγο πίσω, θέλει λίγο χρόνο, θέλω να το δούμε.
0: Μέχρι στιγμή ο Ντιαγέ, τώρα τον Μπανζά δεν
2: προδιαγραφές του είναι πολύ καλές.
0: Έτσι, εγώ βάζω
2: και το βιογραφικό μέσα.
0: Και του Σαμάτα οι προδιαγραφές ήταν πολύ καλές.
2: Δεν ήταν καλές. Πεσμένο ήταν. Σαμάτα, ρε Τάνια, παίξαμε φιλικό με την Γκένγκ και μας είπε ο βοηθός, παιδιά, κάποτε ήταν πολύ καλό.
0: Τι σου είπε, τώρα σύμφωνα με τα χαρτιά λέμε.
2: Όχι, ήταν πολύ πεσμένο ο Σαμάτα. Δηλαδή είχε πάει από την Αγγλία και όταν ήρθε εδώ πέρα είχε πέσει αξία του σε ένα τρίτο. Δεν είναι καμία σχέση. Ο Μπανζά είναι πολύ καλό παίκτη. Γι' αυτό και είχε ένα συμβόλαιο πολύ μεγάλο και ο ΠΑΟΚ πληρώνει μέρο του συμβολέου του. Τώρα,
0: πάντως αυτή τη στιγμή είναι κερδισμένο ο ΠΑΟΚ στο ισοζύγιο.
2: Στα οικονομικά είναι κερδισμένο. Το θέμα είναι.
0: Είναι συν 11, καλά βλέπω. Συν 11.
2: Είναι από τα 29 στα 16. Είναι 13 εκατομμύρια πάνω.
0: Αντίθετο, ο Άρης είναι μείον 3.
2: Το θέμα
0: γιατί
2: είναι,
0: πήρε 5.
2: Έχασε τον Κωνσταντέλια 8. Που προφανώς αυτός λείπει αγωνιστικά, αλλά πήρε τα λεφτά του Κωνσταντέλια. Το ερώτημα στον ΠΑΟΚ θα είναι εάν το μοίρασμα που έκανε των χρημάτων του Κωνσταντέλια σε μεγάλο βαθμό με τους παίκτες που έφερε, εάν θα μπορέσει να καλυφθεί το κενό του Κωνσταντέλια. Διότι αγωνιστικά Κωνσταντέλια παίκτη δεν βρίσκει. Αυτό είναι δεδομένο, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, το ξέρουν όλοι. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ με άλλο στυλ παιχνιδιού, έχοντας center for δίδυμο που δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ποντάρει πάρα πολλά εκεί, σε Μπανζά και Ντιαγέ. Αν ο Κώστα αποδειχθεί πολύ καλύτερος του Κετζιόρα, γιατί ο Μιχαηλίδης θα είναι πάλι ο βασικός, και θα δούμε και το Γιάκιτς, γιατί στα χαφ ο ΠΑΟΚ έχασε καλούς παίκτες. Οι 11 που έχασε πλην Κωνσταντέλια Σάντσες είναι ο Κετζιόρα ο Σντόεφ, ο Γερεμέγεφ ο Σάστρε, ο Λίρατζης, ο Θημιάνης, ο Γκόμες που πήγε δανεικό στην Όστιναμπρικ, ο Γκεσασβίρη που πήγε στην Καζιάντασπορ και ο Μπαλντέ που πήγε στο Λεβαδιακό. Το Σντόεφ θα φανεί πόσο απώλεια ήταν, πήρε όμως ο ΠΑΟΚ παίκτες σε αυτή τη θέση. Εκτιμώ ότι αν πιάσει και ο Γιάκιτς, ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει να απαντήσει είναι εάν μπορεί να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο ζήτημα. Πόσο γρήγορα θα γίνει ομάδα, αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα, γιατί τους πήρε αργά τους πολύ καλούς παίκτες. Και το τρίτο που το είδαμε πέρυσι, όταν έχει 4 δανεικούς, τι θα γίνει αν φτάσουμε, ας πούμε, Μάρτιο-Απρίλιο και αυτοί οι δανεικοί καταλάβουν ότι είναι λίγο δύσκολο να μείνουν στον ΠΑΟΚ. Γιατί με το Γιακουμάκι κάπως έτσι έγινε. Γιακουμάκι τα έδινε όλα. Όταν είδε ότι δεν προχωράει η μεταγραφή του, έβαλε μπροστά λίγο και αυτός το να προστατευτεί τα πόδια του που είχε κάποια προβλήματα. Δεν θυσιάζει το παίκτη όταν ξέρει ότι δεν θα μείνει. Δεν κατηγορώ το Γιακουμάκι, δεν έχει καμία σχέση για παράδειγμα με Ολιβέιρα. Έτσι, γιατί είχαμε μια παρόμοια περίπτωση με τον Ολιβέιρα. Εκεί για μένα είναι τα στοιχήματα του ΠΑΟΚ. Πρώτον, πόσο γρήγορα θα γίνει η ομάδα. Δεύτερον, αν καλύπτεται το κενό του Κωνσταντέλια. Και τρίτον, αν η δανεική του είναι ζεστή μέχρι το τέλος. Ελπίζω να μπορεί να τους πάρει όλους για να είναι ζεστή.
1: Όφη και Ατρόμητος, παιδιά, έκαναν τις λιγότερες μεταγραφές από 7 η κάθε ομάδα.
2: Όφη παρότι πήρε πολλά χρήματα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ισχύει. 0-3 είναι να πούμε το μάτς ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και τον Αστέρα Τρίπολης. Έβαλε και τρίτο τέρμα στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Αντωνόπουλου. Θυμίζω το αυτογκόλ του Πασαλίδη με το πέναλτι του Ρικαρντίνιο και με γκολ του Παπακανέλου. Έτσι στο 50-57 και 67 ο Αστέρας προηγείται με 3-0 της Νίκης Βόλου όσον αφορά τη league phase του κυπέλου Ελλάδας.
2: Απλά
1: Κώστα,
2: σήμερα το βράδυ έχουμε και το μάτς Ολυμπιακού στις 10.
1: Σωστό, με Γιαγκελόνια.
2: Με παρουσία οπαδών χθες η προπόνηση. Έτσι, γιατί είδαμε και κάποιες φωτογραφίες, κυρίως σε σελίδες οργανωμένων οπαδών, ούλτρας και τέτοια, που ήταν παίκτες του Ολυμπιακού με τους οπαδούς γύρω τους. Μία είδηση που βγαίνει από τον ΠΑΟΚ ότι πάει την Παρασκευή να συζητηθεί στην περιφέρεια η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Νέας Τούμπας για να δώσει γνωμοδότηση η περιφέρεια. Είναι ένα βήμα και αυτό για να ξεπεραστούν όλα τα γραφειοκρατικά. Και γίνεται ένας κακός χαμός με τον Λιόλιο και τη συνέντευξη τύπου που αντέδρασε και ο Ψάτ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είπε και ο Δημήτρης στην είδηση ότι πάει το Super Cup στην Αθήνα. Πάμε διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, θα κάνουμε σύνδεση με Κλέαντης Βικελίδης για να πάμε σιγά σιγά στη μετάδοση του Άρης Μαρκό.
3: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί

0: τις ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
10: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
13: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
14: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
15: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
16: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 5 λεπτά πριν από το παιχνίδι του Άρη με τη Μαρκό θα συνδεθούμε με το Κλεάνθης Βικελίδης, με τον Γιώργο Στράντζαλη. Ο Άρης, ο οποίος θυμίζουμε ότι όσον αφορά το κύπελο Ελλάδας είχε αγωνιστεί την περασμένη Πέμπτη με τον Αστέρα Άκτο στην Τρίπολη 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Έχασε βέβαια στην Τούμπα για το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, η Μαρκό έχει δώσει 2 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2, έχει κερδίσει και τα 2. Σίγουρα δεν θα είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι όσο έτσι θεωρητικά μπορεί να περιμένουν κάποιοι. Σίγουρα χρειάζεται έτσι προσήλωση για να μπορέσει ο Άρης να πάρει το τρίποντο, γιατί είναι σημαντική η βαθμή, παιδιά, και τα γκολ στον θεσμό της League Phase του κυπέλου, Τάνια.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, εγώ να πω ότι η Superbet και το Metropolis 95 και 5 σας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, καλέστε τώρα στο 2310 90 90 90. Οι 5 πρώτες γραμμές κερδίζουν από μία διπλή συμμετοχή.
2: Λοιπόν, να πω κι εγώ κάτι ενδιαφέρον. Δουλειά, υποχρεώσεις, ραντεβού, πολλά είναι όλα αυτά, έτσι. Λογικό κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά να αφήνει στην άκρη σημαντικά πράγματα, όπως είναι η φροντίδα του εαυτού σου. Γι' αυτό η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης, δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα, εστίασε στην υγεία σου. Μάθε περισσότερα στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες η εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ κέρδισε με 3-1 τη Σουηδία στο παιχνίδι που δίναμε και συνεχή ενημέρωση εδώ από την εκπομπή μας, και πλέον βρίσκεται με το ένα πόδι στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Την Πέμπτη αντιμετωπίζει τη Σλοβακία, έναν αντίπαλο που είναι στα μέτρα της εθνικής μας, και με νίκη ή με ένα καλό αποτέλεσμα νομίζω σφραγίζει και μαθηματικά την παρουσία της στις 16 καλύτερες ομάδες.
0: Οι Σλοβάκοι, Τάνια, δεν έχουν νίκη.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Δημήτρη, θεωρητικά, μαθηματικά, αλλά επειδή ξέρεις, και τη Σλοβενία τη θεωρούσαν ότι είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, αλλά παρόλα αυτά τους κερδίσαμε. Οπότε θα έχει συνέχεια η εθνική μας ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Και όσον αφορά, Κώστα, που είπες για το μάτς του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια, είδες πόσο χρονών είναι ο προπονητής των Πολωνών?
2: Πόσο?
0: 34.
2: Νεαρός.
0: Πιο μικρός και από το
1: Λύση. Το πρωί άκουγες την εκπομπή του Νίκου Κουλιανού με το Ραπτόπουλο?
0: Όχι, όχι.
1: Ο οποίος θεωρούσε γερασμένους τους προπονητές άνω των 50.
2: Καλά, πες τον Νάγκελσμαν, πώς είχε αναλάβει, στα 25, πώς ήταν?
0: Πολύ νωρίς, πολύ νωρίς. Λοιπόν, βέβαια δεν είχε όμως την πορεία που περιμέναμε πολύ, έτσι. Εντάξει, θα μου πεις, είναι σε μεγάλες ομάδες, αλλά δεν
2: είναι. Είναι, απέτυχε στη Γερμανία, στην Εθνική. Εντάξει, στην Πάγκεν πήγε άγουρος. Νομίζω άγουρος αυτό τον έφαγε. Δεν ξέρω αν το είπες ότι πάμε για Σουνέλ Αρίνα, όχι απλά Αθήνα, στην έδρα της ΑΕΚ. Mm-hmm. Εκεί θα διεξαχθεί το Super Cup του κυπέλου στο μπάσκετ. Mm-hmm. Αυτή είναι η επικρατέστερη λύση σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ. Τώρα υπάρχουν και άλλα γήπεδα όπως του Περιστερίου και της Γλυφάδας, αλλά φαίνεται ότι οδεύουμε προς επισημοποίηση του να διεξαχθεί το Super Cup στο μπάσκετ στη Σουνέλ Αρίνα.
0: Πες και ποιες ομάδες είναι στο Super Cup, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει, να μην ξέρει.
2: Είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, έτσι. Και κάθαρα. Θα παίξουν πρώτα Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ 26 του μήνα, και τα δύο μάτς 26 του μήνα είναι. Δηλαδή μιλάμε για την άλλη Παρασκευή, είναι αυτό?
1: Ναι, ναι.
2: 26. Όχι, Παρασκευή,
1: όχι,
2: Σάββατο.
1: Σάββατο.
2: Σάββατο είναι 26. Και μετά έχουμε και μικρό τελικό και τελικό. Όποιος και
1: δεν είναι, ας πούμε, το
0: δεν είναι ένα μάτς, ας πούμε, είναι δύο μάτς.
2: Είναι
1: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΣΑΕΚ, και μετά έχουμε μικρό τελικό, τελικό. Δηλαδή οι δύο που θα κερδίσουν θα πάνε στο μεγάλο τελικό και οι δύο ηττημένοι στο μικρό τελικό.
2: Είναι ευκαιρία να τον πάρει ο ΠΑΟΚ, πιστεύω, με τόση γαστρεντερίτητα που έπεσε, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι αποδικατισμένος. Δεν ξέρω ο Ολυμπιακός τι φάση είναι.
1: Και η ΑΕΚ είχε αντιμετωπίσει γαστρεντερίτιδα.
2: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ η λογική λέει ότι μπορεί να το χτυπήσει τώρα το μάτς, να πάει τελικό.
1: Κυκλοφορεί κανένας ιός γαστρεντερίτιδας.
2: Να πούμε λίγο το εξής. Για αυτές τις ομάδες που παίρνουν τα μεγάλα τρόπαια, πρωτάθλημα, Ευρωλίγκα, το κίνητρο σε αυτά τα μάτς δεν ξέρω πόσο μεγάλο μπορεί να είναι. Ίσως για μια μεταγραφή που έρχεται, για ένα νέο παίκτη, να είναι μεγαλύτερο το κίνητρο. Η δίψα αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη στον ΠΑΟΚ από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα στο χτίσιμο. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιθανό τις αμέσως επόμενες μέρες από το Super Cup να έχει μάθει ότι θα είναι και στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, τώρα υπάρχει και αυτή η είδηση ότι το NBA θέλει να αγοράσει όλη την Ευρωλίγκα. Οπότε λίγο το πράγμα ανοίγει, γίνεται ακόμη πιο λαμπερό, εγώ θα έλεγα. Οπότε καταλαβαίνετε, με την προσμονή της Ευρωλίγκας, είναι το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Εκεί ο ΠΑΟΚ ίσως μπορεί να κάνει κάτι που θα δώσει και μεγαλύτερη όθηση και θα ανεβάσει και άλλο τον πύχη της αισιοδοξίας για τους οπαδούς του. Θα το δούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ότι αλλάζει έδρα είναι και αυτό ένα στοιχείο ιδιαίτερο, νομίζω, για την αναμέτρηση.
0: Το είπες αυτό για το, γιατί δεν σ' άκουσα, γιατί έψαχνα το κάτι εδώ πέρα σε μια είδηση. Χωρίς κόσμο, λέει πάλι.
2: Τα είπαμε χθες. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει κόσμο με Ατρόμητο και με Πανετολικό. Είναι απόφαση χθες.
0: Και για το Super Cup, σου λέω, στο μπάσκετ.
2: Α, για τον μπάσκετ. Γιατί όμως.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι, ίσως επειδή γίνεται Αθήνα. Λοιπόν, δικαιώνομαι, πες μου, δικαιώνομαι. Ναι,
0: ναι, ναι.
2: Δικαιώνομαι.
0: Αφού σε είπα, ότι
2: δικαιώνομαι. Μπείτε λοιπόν, να το επαναλάβουμε, γιατί είναι χρηστική πληροφορία για όσους δεν έχετε τηλεόραση smart, για να το δείτε με την υβριδική. Το παιχνίδι, όσοι δεν έχετε smart τηλεόραση, θα μπείτε sky.gr / TV, θα μπείτε μέσα σε ένα περιβάλλον, στο site ας πούμε του Sky, δεξιά πάνω θα δείτε μια καρτέλα που λέει μετάδοση Άρης Μαρκό, εκεί θα πατήσετε και θα σας βγάλει. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα πλάνα από το κλειάν
1: της Ζακελίδης. Στο λάπτοπ, έτσι, μην μπερδεύεις τους ανθρώπους και το ψάχνουν στη τηλεόραση. Πρέπει να έχουν μποξάκι για να μπουν από την τηλεόραση.
2: Μπορεί να έχει ίντερνετ το άλλο.
1: Ναι,
0: υπάρχουν τηλεόραση, τώρα μπαίνουν, Κώστα, οι δύο ομάδες.
2: Τώρα μπαίνουν οι ομάδες στο γήπεδο. Σε λίγο πιστεύω να έχουμε τον Γιώργο τον Στράτζαλη για να μας μεταφέρει τα στοιχεία του παιχνιδιού.
0: Την εντεκάδα του Άρη την είπαμε, αλλά θα την πει ξανά ο Γιώργος και να πούμε εντάχει την εντεκάδα του Παναθηναϊκού, γιατί στις 6 παρατέταρτο έχουμε μάτς ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ένα ακόμη δηλαδή παιχνίδι κυπέλου. Αυτή την ώρα νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3 στο 85. 6-5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και 8 η ώρα Τρόμητος ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα 4 σημερινά μάτς για τη League Phase του κυπέλου. Βασικός ντεμπούτο για Σαλάχ Εντίν, Κώστα. Έτσι. Μπινιάρης, Κοντούρης και Γιάνγκουσιτς βασική. Λοιπόν, έχουμε και φυσικά Παναθηναϊκός, λοιπόν, Πένια κάτω από τα δοκάρια. Τον βάζει και στο ποτάλιμα και στο κύπελο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Τσάπρας, Σαλάχ Εντίν, στα άκρα της άμυνας.
2: Άρα ντεμπούτο του Σαλάχ Εντίν.
0: Ναι. Ντεφράι, Πάλμερ, Μπράουν, δίδυμο στόπερ. Στα χάφε, Κοντούρης, Μπινιάρης και Κάγκουα. Γιάνγκουσιτς, Πελίστρη στα άκρα. Τετέι στην κορυφή της επίθεσης.
2: Εντάξει,
0: βάζει βασικούς. Έχει βασικούς.
1: Ναι, αλλά βάζει τώρα, δοκιμάζει ξανά τον Γιάνγκουσιτς, τον οποίο έχει καιρό να το βάλει τώρα.
2: Ξεκούρασε
1: ναι.
2: τον Βαντρόγκυλεν. Έχει δύο τρεις που ξεκουράζει
0: ναι.
2: τον Κυριακόπουλο. Παίκτες που παίξαν πολύ. Δεν είναι όπως το περάσαν, γιατί βάλανε μέσα τραυματίες που έχει ο Παναθηναϊκός και γράψαν κάποια κείμενα εδώ σε site ότι σε εκτεταμένο rotation. Δηλαδή, αν βάλω εγώ τώρα ότι ο Τσάλοφ δεν θα παίξει, ο ΜΕΙΤΕ μπορεί να θεωρηθούν απουσίες.
0: Όχι, από τη στιγμή που είναι μακροχρόνιο.
1: Εδώ είναι και τραυματίες ο Νταμπόρδα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στο μάτς με τον Πανετολικό και βγήκε εκτός, οπότε δεν υπολογίζεται.
2: Λοιπόν, απλά να πούμε, γιατί δεν το είπαμε, ότι η Μαρκό έχει και αυτή έναν βαθμό όπως έχει και ο Άρης. Είχε φέρει 2-2 με την Κηφισιά.
0: Ναι, δεν είπα για Μαρκό. Ναι, δεν είπα για
2: την
0: Μαρκό.
2: Πρώτη αγωνιστική. Άρα για μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν από ένα βαθμό. Είναι σημαντικό ο Άρης να πάρει την νίκη, γιατί πάει στους 4. Νομίζω στο κύπελο η κατάσταση προσομοιάζει πάρα πολύ με αυτή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει σήμερα στο Περιστέρι τον Ατρόμητο, να πάει στους 4, να διαχειριστεί λίγο πιο άνετα το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Ακριβώς, πρόσεξε. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο αντίπαλος που έχεις, Κώστα. Γιατί αν έχεις δύσκολο μάτς ή δύσκολα μάτς, γιατί είναι άλλα δύο μάτς στην συνέχεια.
2: Ο Άρης παίζει Παναθηναϊκό μετά.
0: Ναι, ναι, δύσκολα μάτς. Άμα έχεις δύσκολα μάτς, ψάχνεις βαθμούς.
2: Δεν μπορεί να πας στους δύο, πες ότι φέρνεις.
0: Δεν είσαι αδιάφορος.
2: Παίζει με τον Παναθηναϊκό, μπορείς να χάσεις μετά, θα παίζει τελικό την τελευταία αγωνιστική.
0: Φυσικά, ναι, φυσικά.
2: Παίζει με τον Πανσερικό στην έδρα σου, okay, λες θεωρητικά εύκολα, αλλά
0: ναι.
2: σου λέω η κατάσταση είναι παρόμοια για Άρη και ΠΑΟΚ. Δηλαδή πρέπει να κερδίσουν σήμερα, είναι κομβικά τα παιχνίδια. Αν κερδίσουν, είναι αγκαλιά με την πρόκριση και πάνε μετά να σιγουρέψουν τη θέση στην πρώτη τετράδα, αν μπορούν, διότι είναι βασικό να
0: περάσουν απευθείας, έτσι.
2: Την νοκάουτ φάση να κερδίσουν λίγο, αν θέλεις, χρόνο ξεκούρασης μεταξύ των αγώνων του πρωταθλήματος κάποια στιγμή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε εικόνα, επαναλαμβάνω, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Το παιχνίδι μόλις αρχίζει με τον Κατσικογιάννη να είναι στην σέντρα. Όλα είναι έτοιμα για το ξεκίνημα του παιχνιδιού στο Κλεάνδης Βικελίδης και μόλις έχει αρχίσει το παιχνίδι, πόσο κόσμο να έχει τώρα, ελάχιστος κόσμος.
0: Πάμε, Γιώργος, πάμε στο Γιώργο να μας τα πει ο Γιώργος, να κάνουμε κουβέντα και με τον Γιώργο, να μας θυμίσει ξανά την εντεκάδα του Άρη.
3: Τόση ώρα κάνατε μόνοι σας, εγώ σας άκουγα, μια χαρά.
2: Δεν είχαμε, δεν.
0: Σε περιμέναμε, φίλε, δεν και πάρα πολύ ώρα.
2: Τώρα μας ειδοποίησαν.
3: Όχι, συνδεδεμένος ήμουν, παιδιά, μια χαρά.
2: Δεν ξέρω τι έγινε. Εμείς τώρα πήραμε νόημα σήμα ότι είσαι.
3: Νόμιζα θα κάνεις και περιγραφή, Κωστή.
0: Όχι, όχι, Γιώργο, περιμέναμε εσένα.
2: Τώρα μας ενημέρωσαν ωραία, πάμε, ότι συνδέθηκες. Τώρα μας ενημέρωσαν.
0: Λοιπόν, πάμε Άρης, Μαρκό, εντεκάδες.
3: Συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Ναι, εντεκάδα του Άρη με Βέλιο κάτω από την εστία. Ότι με τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, ο Πετρής δεξιά, ο Χαρούπας αριστερά, ο Βοριαζίδης στον άξονα μαζί με τον Μπασίρου, ο Μύρ στην κορυφή, ο Μπουσαΐτ αριστερά, στην επίθεση δεξιά ο Παλάσιος και ο Κουαμέ στο 10 πίσω από τον Ράφα Μύρ τον Ισπανό. Για τη Μαρκό Θεοδωράκης κάτω από την εστία, Ντέτλερς Μάλης, Στάμου Κοπανίδη στην άμυνα, Κωνσταντακόπουλος Οικονομίδης στη μεσαία γραμμή, με Μιλόγεβιτς, Νεκούλ και Γιώχασον στην τριάδα πίσω από τον Αλεξόπουλο. Άρισε μια πρώτη προσπάθεια να απειλήσει την εστία του Θεοδωράκη, θα βγάλει την άμυνα η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης υπήρξαν οι προϋποθέσεις εδώ με τον Μπασίρου, τώρα ο Κατσικογιάννης ο διαιτητής αναμέτρησης από την Ήπειρο που δείχνει φάουλ υπέρ της αθηναϊκής ομάδας. Με τη Μαρκό οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και πέρυσι, Άρης Μαρκό θυμίζω στη φάση του κυπέλου, 1-0 ο Άρης με γκολ του Μιζεουί στο 16, και πάλι στην League Face του Κυπέλου είχαν συναντηθεί εδώ στο Κλεάνδρης Βικελίδης δύο ομάδες. Επιστροφή και πάλι δηλαδή του Σούλη Παπαδόπουλου, όπως και πέρυσι, ένας προπονητής που έχει περάσει από τους Κιτρινόμαυρους, χειροκροτήθηκε κατά την έξοδό του από τα αποδυτήρια κατευθυνόμενος προς τον πάγκο της ομάδας του. Σούλης Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει θητεύσει δύο φορές στον Κίτρινο Μαύρο Πάγκο το 2013 αλλά και το 2014 σε δύο διαφορετικές σεζόν, συνολικά 21 παιχνίδια. Στην Μαρκό είναι από τις 21 Ιανουαρίου του 25, 30 παιχνίδια έχει συμπληρώσει, μάλιστα έχει ξεκινήσει με το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 και τα δύο τα παιχνίδια εντός έδρας με Πασεραϊκό νίκη 1-0, με την Καλυθέα 2-1 στο κύπελο, την πρώτη αγωνιστική ισοπαλία για τη Μαρκό 2-2 με την Κηφισιά. Είχε προηγηθεί η πρόκριση στα πέναλτι απέναντι στην Ελλάς Σύρου για να μπει στην League Phase. Στο τέταρτο λεπτό αυτή η εκτέλεση του corner, η μπάλα θα φύγει από την άμυνα του Άρη σε ένα χώρο που δεν είναι κάποιο που έχει να διεκδικήσει. Έχουμε το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους από την δεξιά πλευρά, εκεί όπου είναι ο Ντέτλερ, ο Αργεντίνος έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο που έχει κερδίσει η ομάδα του. Με τον Χαρούπα να κατεβάζει τον Μπασίρου να γυρίζει πίσω στον Βέλιο. Χαρούπας και Βοριαζίδης ήταν και οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν βρεθεί στο αρχικό σχήμα και κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη. Μάλιστα απόντος του Ράτς το περιβραχιόνιο του αρχικού, βλέπω το φορά σήμερα ο Βοριαζίδης. Μάλιστα στον Νεάρο δόθηκε το περιβραχιόνιο. Να δούμε την προσπάθεια του Μπουσάι, το οποίο θα γυρίσει για το Μύρ. Θα βγάλουν άμυνα οι φιλοξενούμενοι. Υπάρχει και ένας τραυματισμός στο κεφάλι. Πιάνει το κεφάλι του ο Στάμου, είναι ο Δημήτρης Στάμου, 35χρονος στόπερ. Οπότε έχουμε διακοπή στο Κλέανδρος Βικελίδης στο 5.
0: Δυνατή η κίνηση πάντως, Γιώργο, το γεγονός ότι ο Βοριαζίδης φοράει το περιβραχιόνιο του Άρη. Είναι μια κίνηση συμβολισμού, θα έλεγα, έτσι.
3: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί υπάρχει και ο Φαμπιάνο στην 11, για παράδειγμα, θα μπορούσε να το φορέσει ο Φαμπιάνο. Προτιμήθηκε από τους συμπαίκτες του.
0: Ο Βοριαζίδης, Γιώργο, είναι και ένας από τους δύο πιτσιρικάδες, έτσι. Που...
3: γι' αυτό είπα νωρίτερα, ναι, Χαρούπας και Βοριαζίδης είναι οι δύο νεαροί, οι δύο ποδοσφαιριστές γεννημένοι το 2004 και μετά που πρέπει να έχει κάθε ομάδα στην σύνθεσή της στον θεσμό του κυπέλου. Με τον Τιάμ, ο οποίος για δεύτερο σε ρή παιχνίδι, ενώ για το θεσμό του κυπέλου, παίρνει φανέλα βασικού αυτή τη φορά δίπλα στο Φαμπιάνο. Τον είχαμε δει δίπλα στον Σούταλο στο παιχνίδι στην Τρίπολη και μάλιστα έχει αφήσει πάρα πολύ καλά στοιχεία ο Σενεγαλέζος, ο 18χρονος. Το λέγαμε και μαζί, Δημήτρη, σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ήταν πολύ καλός ήταν.
3: Να δούμε την προσπάθεια του Άρη. Με τον Μύρ πήγε να τσιμπήσει, έκοψε ο Κοπανίδης, η μπάλα θα φύγει. Ο Τιάμ και πάλι πρώτος στην μπάλα. Η Μαρκό όμως έχει κατοχή, όχι όμως για πολύ, δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ ο Νεκούλ Αργεντίνος. Οπότε έχουμε πλάγιο για τον Άρη, θα το εκτελέσει ο Χαρούπας.
0: Γιώργο, να πούμε ότι είναι τελικό το αποτέλεσμα από τον Βόλο, από τη Μαγνησία. Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ, Αστέρας Τρίπολης, 0-3 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Αντωνόπουλου πήρε το διπλό, με αυτογκολ του Πασαλίδη στο 50, με πέναλτι του Ρικαρδρίνιο στο 57 και στο 67 ο Παπακανέλος έκανε το τελικό 0-3.
3: Οπότε ο Αστέρας έφτασε στους 4 βαθμούς μετά την ισοπαλία με τον Άρη. Νίκη σήμερα για τον Αστέρα 4 βαθμοί. Ο Άρης, ο οποίος επιστρέφει σήμερα με αυτό το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης, διότι θυμίζω ο Άρης προέρχεται από 3 διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις χωρίς νίκη. Το βαρύ 5-0 απέναντι στην ΑΕΚ, 1-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη και ήττα από τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι και για να βρει την αντίδραση που ψάχνει πριν το παιχνίδι με τον Ηρακλή για το πρωτάθλημα το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης, αλλά και γιατί βαθμολογικά σε αυτή τη διαδικασία του κυπέλου, σε αυτή τη φάση του κυπέλου, μετράει πάρα πολύ αν ο Άρης καταφέρει να φτάσει και αυτό στους 4 βαθμούς. Πρώτα θα ψάξει την νίκη και αν το επιτρέψουν οι συνθήκες του αγώνα, ανάλογα πώς θα πάει το παιχνίδι, μπορεί να ψάξει και ένα μεγαλύτερο σκορ. Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να επιστρέψει στις νίκες. Με τον Κουαμένα έχει κατοχή της μπάλας, θα αποφύγει τον Κοπανίδη. Ο Κουαμένα κάνει πολύ ωραία κίνηση, συγκλίνει στον άξονα, ωραία συνεργασία με τον Πετρίς. Η παράλληλη πάσα, ο Πετρίς θα βγάλει μια σέντρα για τον Μπουσαΐτ, αυτός έξω αριστερά θα κάνει το κοντρόλ, έχει βγει εκτός περιοχής, είναι ο Κοπανίδης επάνω του. Ο Μπουσαΐτ θα σέντραρει, θα φύγει όμως από το πόδι του Στάμου η μπάλα από την περιοχή και ακόμη πιο μακριά, σε ένα χώρο που ήταν ο Τιάμ, έκανε το κοντρόλ. Έχουμε όμως φάουλ για τη Μαρκό κατοχή για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης στο Κλεάνθης Βικελίδης μπροστά σε λιγοστό κόσμο. Θυμίζω ότι η θύρα 1 και η θύρα 9 πάντως στο Κλεάνθης Βικελίδης είναι κλειστές σήμερα και οι κάτοχοι των διαρκείας αυτές τις θύρες επέλεξαν να πάνε είτε στη 2 είτε στην 7 είτε στην 3.
0: Γιώργο, επειδή στέλνουν αρκετοί ακροατές μηνύματα, να πει ξανά ο Κώστας ο Πετρωτός τον τρόπο με τον οποίο μπορούν φίλοι ακροατές γενικότερα να έχουν εικόνα από το ματς. Κώστα, πες τον τρόπο πώς μπαίνεις
2: μέσα στο επιθετικό. Λοιπόν, μπαίνετε σε ένα browser, γράφετε sky.gr κάθετος TV, θα σας βγάλει στο site του Sky, αυτό ουσιαστικά, αλλά είναι και το, δείχνει και το πρόγραμμα της υβριδικής. Πάνω δεξιά θα δείτε μια καρτέλα που λέει Άρης Μαρκό μετάδοση, πατάτε εκεί και θα δείτε το παιχνίδι, έτσι. Για όσους δεν έχετε Smart TV.
3: Καλά κάνεις Κώστα και το αναφέρεις, γιατί είχε δημιουργηθεί παρόμοιο πρόβλημα, πολύ μεγάλο θέμα και στο παιχνίδι που έδωσε ο Άρης με κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας.
2: Μα εμείς το φωνάζουμε Γιώργο 5 μέρες τώρα, γιατί είχε γίνει εκείνη τη μέρα και είχαμε πάρει πολλά τηλεφωνήματα.
3: Δεν μπορούσε κανείς να βρει τον τρόπο να δει το παιχνίδι, ναι όντως. Λοιπόν, ο Βοριαζίδης θα αφήσει πίσω στον Φαμπιάνο, αυτός ακόμη πιο πίσω στο Βέλιο. Είμαστε στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Μαρκό 0-0 με τον Άρη να έχει απλά κάποιες προϋποθέσεις. Δεν έχει καταγράψει ακόμη τελική προσπάθεια. Ο Μπουσαΐτ θα γυρίσει στον άξονα, θα δώσει στον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο κουβαλάει την μπάλα, βλέπει τις επιλογές του μπροστά κάθετα για τον Παλάσιο. Ο Κουαμέ βιάστηκε γιατί δεν έκανε κίνηση. Ο Πετρίς στα δεξιά βιάστηκε. Ο παίκτης του Άρη εδώ δεν βγαίνει καμία συνεργασία. Οπότε ο Θεοδωράκης θα επαναφέρει, θα δώσει συνέχεια. Ο 29χρονος τερματοφύλακας για τη Μαρκό. Θυμίζω ότι ο Σούλης Παπαδόπουλος επέλεξε να αφήσει εκτός στο σημερινό παιχνίδι και τον Ελαραμπή και τον Σεμπά, προκειμένου να πάρουν ανάστηση ενδεχομένως, και τον Πέπε Καστάνιο κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθούν, να πάρουν ανάστηση λόγω απορφόρτησης, λόγω του προγράμματος που έχει η Μαρκό και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος της Super League 2, που έχει ξεκινήσει με 2-2 νίκη με τον Πανσεραϊκό, νίκη με την Καλυθέα. Στο 10ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης η Μαρκό έχει κερδίσει ένα πλάγιο στα αριστερά στο ύψος της περιοχής του Άρη. Η σέντρα βγήκε, ο Βέλιο δεν βγήκε όμως καλά, παρά λίγο να έχουμε εδώ το λάθος και να το πληρώσει ο Άρης, αλλά δεν ήταν καθόλου καλή η κεφαλιά από τον παίκτη της Μαρκό. Ήταν ο Οικονομίδης που έκανε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, σε μια λαθασμένη έξοδο του Βέλιο. Η μπάλα έφυγε out, Βοριαζίδης μεταφέρει το παιχνίδι στον Τιάμ, αυτός δίπλα του στο Χαρούπα αριστερά. Ο Χαρούπας χαμήλωσε και πήρε μπάλα Μπουσαΐτ. Μπουσαΐτ θα γυρίσει στον Τιάμ και πάλι ο Άρης, ο οποίος δεν απέκτησε τελικά στόπερ στη μεταγραφική περίοδο. Πλέον θα φανεί αν θα ανοίξει τη δεξαμενή των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, αν βρει κάτι εκεί σε αυτήν την δεξαμενή που είναι δύσκολη και αρκετό ρίσκο. Το λέω αυτό γιατί Αντιλαμβάνεστε ότι είναι και τι παίκτη θα βρεις, σε τι κατάσταση θα είναι, πόσο καιρό θα έχει να παίξει. Είναι πολύ πιο δύσκολη και ρισκαδόρη και αυτή η μεταγραφική περίοδος που ακολουθεί με τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Αν δεν πάρει τελικά ο Άρης στόπερ, θα μείνει μέχρι τον Ιανουάριο που θα ανοίξει η δεύτερη μεταγραφική περίοδος, η χειμερινή, με τον Φαμπιάνο, τον Σούταλο να είναι οι δύο βασικοί. Από πίσω ο Τιάμ, ο Κάμτσης και κατά ανάγκη ο Γένσεν. Προφανώς υπάρχει έλλειψη, προφανώς υπάρχει εκεί κενό, δεν φρόντισε ο Άρης να το καλύψει νωρίτερα με κάποια μεταγραφή. Περίμενε τον Σούταρ μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν έγινε η μεταγραφή του Σκοτσέζου, διότι δεν βρήκε την κατάλληλη φόρμουλα με τη Rangers για να λύσει το συμβόλαιό του. Έμεινε και αυτό στην σκοτσέζικη ομάδα, χωρίς να έχει χώρο και χρόνο στο πλάνο του προπονητή. Στο παιχνίδι μας τώρα ξανά ο Φαμπιάνο θα γεμίσει, θα απομακρύνει την μπάλα ο Μιλόγεβιτς. Ο Φαμπιάνο έχει κατοχή. Έκλεψε ο Άρης στη μεσαία γραμμή, πήρε μπάλα. Θα βγάλει ο
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ.
12: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
13: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
14: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
15: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Παιδιά, ας πούμε, που έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια και σε Α Εθνική και σε Β Εθνική και σε Super League 1 και σε Super League 2. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο Παύλος ο Κυριακίδης, ο Μπάμπης ο Παυλίδης, νομίζω, είναι στην αποστολή.
3: Άλλη μια, κακή έξοδο του Βέλιο, αλλά δεν ανησύχησε η αιστεία του Άρη. Δεν έβγαλε φάση Μαρκό, αλλά τώρα έχει ευκαιρία. Δοκάρι! Απίθανη ευκαιρία για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Το δοκάρι. Τράταξε το δοκάρι του Βέλιο και όλα ξεκίνησαν από μια λαθασμένη αντίδραση και του τερματοφύλακα του Άρη, αλλά και στην εξέλιξη της φάσης δεν βγήκε καλά η μπάλα από την άμυνα. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τη Μαρκό, χαμένη από το Μιλόγεβιτς. Ο Μιλόγεβιτς ήταν ο παίκτης ο οποίος σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Βέλιο. Πραγματικά τεράστια ευκαιρία. Ναι, είναι και ο Παυλίδης Δημήτρη, ο Μπάμπης ο Παυλίδης στην αποστολή, πρώην αρχηγός του Άρη. Έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο, θύτευσε και αυτός αρκετά χρόνια στους κυτρινόμαυρους και στα δύσκολα χρόνια, αλλά και στην επιστροφή του Άρη στην Α Εθνική το 2018 δεν είχε παραμείνει.
2: Γιώργο, υπάρχει βάρος στο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Όχι, γιατί η φάση αυτή νομίζω έτσι πως την είδα λίγο θα ήταν οριακή. Ένα πλάνο είδαμε βέβαια στο πλασέ που έκανε ο παίκτης Μαρκό, αλλά σίγουρα θα ήθελε εξέταση, οπότε θα υπήρχε θέμα τώρα αν αυτό κατέληγε γκολ.
0: Πάντως πριν από τον γκολ, Γιώργο, όπως είπες και εσύ ξεκάθαρα, η δεύτερη έξοδος του Βέλιο ήταν και αυτή εντελώς άστοχη, έτσι.
3: Ναι, δύο
0: μάλλον δεν ξεκίνησε καλά ο τερματοφύλακας του Άρη. Όντως, γιατί και στην πρώτη περίπτωση εμείς το βλέπουμε λίγο με καθυστέρηση βέβαια. Αλλά αυτό εντάξει δεν έχει σημασία, γιατί έχουμε εικόνα και στις δύο περιπτώσεις οι έξοδοι του ήταν πολύ κακές.
3: Ένα σου του Κουαμέ τώρα η μπάλα έφυγε εκτός εστίας, δεν ανησύχησε τον Θεοδωράκη. Στο 14 λοιπόν το δοκάρι του Μιλόγεβιτς. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Στο 16ο λεπτό 0-0 είχαμε το δοκάρι στο 14 στην πρώτη μεγάλη στιγμή. Με τον Άρη να έχει στην εντεκάδα του, αν μετράω καλά, 8 αλλαγές. 8 αλλαγές έχει στην δεκάδα του, 7 ή 8. Να δούμε τον Παλάσιος. Εδώ νομίζω ότι μπορεί να δώσει το φάουλ. Είναι μέσα στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Θα μπορούσε να υποδείξει παράβαση στον Παλάσιος. Θα χρειαστώ βέβαια και την δική σας βοήθεια που έχετε καλύτερη εικόνα από την τηλεοπτική μετάδοση. Σε πρώτο χρόνο πάντως φάνηκε να ανατρέπεται έξω από την περιοχή ο Παλάσιος. Καλύτερα θα το δείτε κι εσείς από το.
2: Περιμένουμε το πλάνο. Το τηλεοπτικό δίκτυο. Να πούμε βέβαια, το δοκάρι βέβαια. Ήταν καθαρή φάση γιατί έδειξε ένα replay τώρα και καλυπτόταν ο Μιλόγεβιτς. Τον είπε στον επιθετικό της Μαρκό.
3: Ναι, ναι.
2: Καλυπτόταν. Περιμένουμε τώρα να δούμε το πλάνο γιατί είμαστε λίγο πίσω στους χρόνους εμείς.
0: Τι πίσω, λίγο πίσω.
2: Θα το δούμε. Θα το
0: ακόμα
2: δούμε.
0: Είμαστε στο χώρο της μεσαίας γραμμής που κάνει την επίθεση.
2: Τώρα είναι η ναι. Όχι, απ' έξω.
3: Λοιπόν,
2: θα
3: δωρά...
2: απ' έξω. Απ' έξω είναι, ναι.
3: Όχι, για απ' έξω το είπα, ούτως ή άλλως. Ναι, είπα ότι είναι απ' έξω.
2: Α, λες αν είναι φάουλ.
3: Για φάουλ είπα. Ναι,
2: νομίζω
3: ναι.
2: Είναι, θα το δούμε τώρα. Νομίζω ότι είναι φάουλ. Θα το δούμε το replay.
3: Ναι, ναι.
2: Όχι, εδώ είναι η προηγούμενη φάση.
0: Όχι, αυτή είναι.
2: Αυτή είναι, ναι. Φάουλ είναι, καθαρό φάουλ είναι. Το βρίσκει.
3: Βρίσκει, έτσι.
2: Το βρίσκει με το αριστερό ναι, το πόδι.
3: Και είναι,
2: το
3: και είναι σε πολύ μπάλα, καλό σημείο, είναι, ναι, είναι ακριβώς μέσα στο ημικύκλιο της περιοχής. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται 17ο λεπτό στο 14 το δοκάρι για τη Μαρκό με τον Τιάμ, ο οποίος δεν έχει βρει ακόμη τρόπο ανάπτυξη να γίνει απειλητικός, να μπορέσει να διασπάσει την άμυνα της φιλοξενούμενης ομάδας. Με το Χαρούπα τώρα να κερδίζει στο χώρο του κέντρου, θα κερδίσει το φάουλ εδώ ο νεαρός ο Κώστας Χαρούπας. Με τον Μπουσαΐτ εκτέλεσαν γρήγορα οι κυτρινομαυροί. Μπουσαΐτ από τα αριστερά κρατάει μπάλα, απέξει παράλληλα στον Κουαμέ. Κουαμέ δεν βρήκε το χώρο, θα ανοίξει τώρα στον Μπουσαΐτ αριστερά. Ωραία ενέργεια, τρίπλα του Μπουσαΐτ. Η σέντρα του Μπουσαΐτ, σέντρα σούτ ήταν χαμηλά. Θα διώξει ο Σμάλης κόρνερ για τον Άρη. Το πρώτο στο παιχνίδι στο 18 από την αριστερή πλευρά. Όπως επιτίθεται ο Άρης, στο πρώτο ημίχρονο στην εστία που βρίσκεται μπροστά στη θύρα 1 του Κλεάνθης Βικελίδης. Για όσους δεν έχουν εικόνα, ο Μπουσαΐτ θα το εκτελέσει από τον Γκαρέπ, του Γιαννιώτα, του Μανού Γκαρθία. Αυτός θα εκτελέσει αυτή τη στατική φάση του, που κέρδισε ο Άριστο Κόνερ, που κέρδισαν οι κεντρινόμαυροι από τα αριστερά. Περιμένουμε από τον Μπουσαΐτ στο 18-0-0. Εκτελεί ο Μπουσαΐτ, κακή εκτέλεση, λίγο αδυναμή ήταν η εκτέλεση και χαμηλά, δεν βγάζει κάτι ο Άρης. Μπουσαΐτ θα βγάλει άλλη μια σέντρα τώρα προς την περιοχή με το Θεοδωράκι να βγαίνει σε δεύτερο χρόνο με τις γροθιές και να απομακρύνει σε πλάγιο από την απέναντι πλευρά, από την δεξιά δηλαδή του Άρη, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, λίγα μέτρα πιο δίπλα από το σημαίακι του κόρνερ, οπότε ο Άρης μένει στην περιοχή και μένουν και τα ψηλά κορμιά του Άρη μέσα στην περιοχή του Θεοδωράκη για αυτή την εκτέλεση του πλαγιού από τον Πετρίς. Δυνατά φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή ο Κουαμέ, διεκδικεί, δεν μπόρεσε όμως ο Φαμπιάνο, δίνει και πάλι στον Πετρίς. Για τον Φαμπιάνο στο 19ο λεπτό. Κουαμέ έξω από την περιοχή, κλείστηκε, έχασε. Πετρίς για τον Παλάσιος. Παλάσιος γυρίζει, θα διώξουν και πάλι με τον Κοπανίδη οι φιλοξενούμενοι. Ο Άρης έχει τώρα την κατοχή της μπάλας με τον Τιάμ πίσω από την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Κυκλοφορεί ο Άρης, ψάχνει την τελική πάσα, ψάχνει την τελική προσπάθεια με τον με τη Μαρκό να έχει το δοκάρι στο 14.
0: Είναι και μοναδική ευκαιρία,
3: η μοναδική έτσι. Ευκαιρία στο παιχνίδι, ναι, ναι. Η μοναδική ευκαιρία μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Μπουσαΐτ θα κατεβάσει αριστερά, κάνει κίνηση και ο Χαρούπας, συγκλίνει ο Μπουσαΐτ, κάνει μια τρίπλα, συγκλίνει στον άξονα Μπασίρου και τώρα ο Χαρούπας. Μπουσαΐτ, Χαρούπας, ωραία, Μπασίρου μέσα στην περιοχή, δεν μπόρεσε να αποφύγει όμως και τον προσωπικό του αντίπαλο. Μπασίρου θα βγει άμυνα με τον Νεκούλ να έχει κατοχή. Χαρούπας έκλεψε, Νεκούλ σε δεύτερο χρόνο, ανάκτηση κατοχής. Μιλόγεβιτς, Ντέτλερ και Στάμου. Ο αρχηγός για τη Μαρκό, δεν ήταν καλή η πάσα του. Αυτή η πρόθεση της μπάλας στην επίθεση. Ο Άρης θα πάρει κατοχή 21ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Μαρκό 0-0. Τιάμ θα αφήσει δίπλα του στον Φαμπιάνο. Κινείται ανάμεσα σε Φαμπιάνο, Πετρίς και ο Βοριαζίδης. για στήριγμα η μπάλα στον Πετρίς, λάθος από τον Μύρομυρ, ο οποίος το λέγαμε και σε προηγούμενα ρεπορτάζ, αλλά και με τον Δημήτρη την προηγούμενη εβδομάδα στο παιχνίδι με τον Αστέρα, δεν έχει δώσει ακόμη αυτά τα οποία περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη. Ελάχιστα πράγματα, πολύ ελάχιστα πράγματα ακόμη από τον Μυρ. Μπασίρου, ο οποίος στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έδειξε τρομερή αφέλεια στη φάση που ο Άρης δέχεται το δεύτερο γκολ. Το Κουαμέ θα πέσει εκτός περιοχής από ένα τζατζάρισμα. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται με τον Μπουσαΐτ να αφήνει στο Βοριαζίδη. Ο Βοριαζίδης για τον Τιάμ, αυτός για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κρατάει μπάλα για τον Μπασίρο. Μπασίρου για τον Φαμπιάνο. Θα βγάλει ο Στάμου την άμυνα. Ο Άρης συνεχίζει την επιθετική του προσπάθεια με τον Πετρίς. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Πετρίς.
2: Λοιπόν,
0: έχουμε κάποιο θέμα μάλλον με τη σύνδεση, όχι από καταστάσεις.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Κομπλέ.
3: Υπάρχει φάουλ πάνω στον Πετρίς, φάουλ σε καλό σημείο στη γωνία της μεγάλης περιοχής, 22ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Μύρ να είναι στην μπάλα. Είναι και ο Χαρούπας, ο οποίος κινείται δεξιά. Θα φύγει τώρα από εκείνη την πλευρά, είναι έξω από την περιοχή, ξαναπάει προς τα δεξιά για να υπάρχει ένα στήριγμα στην δεξιά πλευρά. Ο Μυρ πάντως είναι στην μπάλα, επαναλαμβάνω, στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Πολυπρόσωπο το τείχος του Θεοδωράκη. Για να δούμε την εκτέλεση του Μυρ από... με το δεξί ο Ισπανός. Θυμάστε να εκτελέσει, λογικά θα γεμίσει, να δούμε όμως. Όχι, στην εστία, εκτός εστίας, ενώ πήγε να σημαδέψει την εστία, δεν βρήκε. Η μπάλα κατέληξε εκτός, χωρίς να ανησυχήσει τον Θεοδωράκη. Αυτή η εκτέλεση φάουλ από τον Ράφα Μυρ στο 23ο λεπτό. 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης και Μαρκό.
0: 81-19, Γιώργο, είναι η κατοχή της μπάλας, αλλά εντάξει, αυτή είναι αριθμή.
3: Η μεγαλύτερη φάση ανήκει έτσι,
0: στο, στη Μαρκό, ναι, ακριβώς.
3: Γιατί και η μεγάλη φάση ανήκει στη Μαρκό.
0: Δεν έχει κάνει 15, ακόμα ευκαιρίες ο Άρης. Δεν έχει κάνει
3: όντως,
0: ακόμα,
3: δεν έχει τελική προσπάθεια προς την εστία ακόμη ο Άρης. Να δούμε τον Μπουσαΐτ τώρα. Από τα αριστερά κάνει κίνηση ο Κουαμέο Μπουσαΐτ. Και πάλι σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, σέντρα σουτ. Πολύ κακή η προσπάθεια από τον Μπουσαΐτ. Την μπάλα θα φύγει εκτός στο 24.
0: Τώρα που είδαμε το φάουλ, πάντως, Γιώργο, δεν ήταν κακό, έτσι. Δεν ήταν κακό εκτέλεσμα, ήταν καλή εκτέλεση από το Μύρα, αλλά εντάξει. Μπάλα πέρασε out.
3: Πέρασε out η μπάλα, ναι, δεν καταγράφηκε και εδώ τελική.
0: Και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ευκαιρία.
3: Και δεν μπορεί να εκτελεστεί. Έτσι ακριβώς, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ευκαιρία.
0: Δεν μου λες, Γιώργο, τώρα, μιας και εντάξει, έχεις και τον μυαλό στο παιχνίδι, από τους παίκτες που απέκτησε ο Άρης, υπάρχει κάποιος που έχει κάνει ένα κλικ παραπάνω?
3: Ακόμη όχι.
0: Αυτό σκεφτόμουν τώρα, γιατί.
3: Ακόμη όχι.
0: Αυτό σκεφτόμουν.
3: Όχι, το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, ακόμη κανένας δεν έχει ανταποκριθεί στο ρόλο του, στη θέση του, στις προσδοκίες, όπως θέλεις πες το. Δηλαδή,
0: μόνο βασίου, λίγο Κουαμέ από πέρσι. Έτσι, ο Κουαμέ, ο οποίος ήταν πέρσι, βέβαια.
3: Ναι, μιλάμε για παίκτες που.
0: Ναι, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι κανείς, ναι, κανείς. Μυρ, Χόγκλα, Μπασίρου.
3: Εντάξει, ο Χόγκλα. Και αυτός, ο Χόγκλα, ναι. Ο Χόγκλα είναι από πέρυσι και προέρχεται, ναι, από εγχείρηση.
0: Σωστό.
3: Δεν έχει πει ακόμη.
0: Έχει δικαιολογία. Εντάξει.
3: Ουσιαστικά στο πλάνο. Σούταλο.
0: Σούταλο.
3: Βέλιο. Ο Βέλιο.
0: Α, ίσως ο Βέλιο λίγο. Ναι,
3: καλές αντιδράσεις. Ναι. Ναι. Αλλά και αυτός έχει μια αστάθεια σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά ναι, από αυτούς μπορείς να πεις ότι ο Βέλιο είναι ο μοναδικός ο οποίος δείχνει πράγματα.
2: Πάντως η Μαρκό είναι καλή ομάδα.
3: Είναι καλή ομάδα, ναι.
2: Εγώ τη βλέπω να τη χτυπάει την άνοδο.
3: Έχει βλέψει.
0: Την άνοδο λες.
3: Έχει βλέψει και άνοδο.
0: Ναι. Εντάξει, ξεκίνησε και με δύο νίκες. Ναι, okay.
2: Και Πανιώνιος, αλλά έχει παίξει νομίζω και πιο πιστικό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, έχει και έμπειρους παίχτες, έχει και καλούς παίχτες.
2: Ποιος είναι ο Παπαδόπουλος?
0: Παρτοκαπνισμένο προπονητή. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό λέγαμε, Γιώργο, πριν από το παιχνίδι ότι δεν είναι εύκολο, ναι, το μάτς.
3: Όχι, δεν είναι εύκολο. Ο Άρης πρέπει να το πάρει με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και βλέπουμε ότι ήδη.
2: Εγώ περίμενα, Γιώργο, πάντως περίμενα να βάλει το Μωρόν σε αυτό το μάτς. Πάρει λίγο χρόνο παραπάνω.
3: Και εγώ περίμενα, αλλά εντάξει, λογικά το δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί
2: η λογική λέει ότι τώρα θα αρχίσει να παίζει βασικό στα μάτια, παρακαλώ, έτσι δεν είναι?
0: Ποιο?
3: Εντάξει, κοίταξε, όχι επειδή έβαλε ένα γκολ. Το είπε και ο Μιχάλης
2: Γρηγορίου. Πάει καλά, δεν είναι θέμα γκολ.
3: Πάει καλά, πού πάει καλά. Ένα γκολ έβαλε, εντάξει.
2: Εντάξει, και στην Τούμπα όμως του ήρθε μια. Έκανε μια φάση, ρε παιδί μου.
3: Ναι, έκανε μια φάση. Όχι, θέλω
2: για όσο έπαιξε, ήταν ο πιο απειλητικό αυτό.
3: Θέλω να σου πω, με βάση αυτά τα οποία είπε και ο ίδιο ο Γρηγορίου μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα, τον γκολ που πέτυχε, την ερώτηση που του έκανα για τον Μόρον, ότι αξιολογείται καθημερινά στι προπονήσει. Το τελευταίο 15 ημέρο μου έχει δείξει πράγματα και γι' αυτό το έδωσα χρόνο και αν συνεχίζει
2: να το κάνει. Τον αισθάνεται η αντίπαλη άμυνα αυτό.
0: Εγώ
3: προφανώ. Το έλεγα και με τον Δημήτρη, θυμάσαι με την επόμενη εβδομάδα, ότι ο Μόρον είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον Άρη. Μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αλλά και ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τον Άρη, ο καλύτερος επιθετικός με βάση και τους αριθμούς που έχει περάσει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια στην σύγχρονη ιστορία. Από τη στιγμή που είναι στο ρόστερ, του δίνει την ευκαιρία του Μόρον.
0: Γιώργο, εγώ θα τον έβαζα βασικό στην Τούμπα, να ξέρεις.
3: Όχι και καλά.
0: Δηλαδή,
3: εντάξει.
2: Αλλά έχουμε δει γυρίσματα σε παίκτες που ήταν. Είχαν βγει εκτός πλάνου και ξαναμπήκαν.
0: Ναι, καλά, 100% σε όλους τους ομίλους.
2: Ούτε να σου πω και κάτι, ούτε ο Άρης πρέπει να απολογηθεί αν τον χρησιμοποιήσει ξανά.
3: Μα εννοείται.
2: Εννοείται αυτό, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι καλός παίκτης.
3: Ακριβώς. Ούτε θα απολογηθεί αν τον ξαναχρησιμοποιήσει, ούτε απολογείται επειδή παίρνουν περισσότερο χρόνο άλλοι ποδοσφαιριστές. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, Κώστα, πάνω σε αυτό που λες, για μένα είναι ο Σούντμπεργκ. Ο Σούντγκρεν και λέει ο Σούντμπεργκ. Θυμάσαι τότε με τον Μάτζιο που ήταν εκτός.
2: Το ίδιο είχε γίνει και με τον Κουέστα κάποια στιγμή.
3: Όχι με τον Μάτζιο, πριν το Μάτζιο.
2: Ναι,
3: το
2: και με τον Κουέστα είχε γίνει κάποια στιγμή.
3: Ναι.
2: Είχε γίνει εκτός, ξαναμπήκε και έγραψε ιστορία ο άνθρωπος. Τι λέμε τώρα.
3: Όχι, να σου πω ένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επειδή ανέφερε τον Κουέστα και μου το έφερε στο μυαλό. Ο Αθανασιάδης πέρυσι.
0: Ναι, που δεν ξεκίνησε και καλά,
2: Σωστό, ναι. Και κατέληξε να
3: είναι. Μα είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Αθανασιάδης παίζει το πρώτο παιχνίδι με την Αράς. Που είχε εν μέρη κάποια ευθύνη στα γκολ που δέχεται ο Άρης. Αποφασίζει ο Άρης να ξεκινήσει με το Μάικιτς στο επόμενο παιχνίδι με την Αράς, στο δεύτερο εδώ στο Κλεάνδρ Βικελίδης. Παίρνει ο Μάικιτς κάποια λεπτά χρόνο συμμετοχής και μετά έρχεται ο Αθανασιάδης στο προσκήνιο. Και δεν χάνει τα γάτια βασικού για το υπόλοιπο της σεζόν. Και ήταν από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος παίκτης τη σεζόν που ολοκληρώθηκε για τον Άρη.
2: Ήταν.
0: Ο κόσμος τον ψήφισε καλύτερο.
2: Ήταν. Ναι, μα ήταν αυτός που. Μα ένα κακό διάστημα διασώθηκε.
3: Που στην αρχή, μετά από ένα παιχνίδι, τον έβγαλες εκτός. Μετά από ένα παιχνίδι, τον έβγαλες εκτός. Όταν επέστρεψε, ήταν αυτός που διασώθηκε ακριβώς.
0: Αλλά ο Μωρόν, όπως είπες, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ποδοσφαιριστή. Γιατί πιστεύω ότι και αδικεί και ο ίδιος τον εαυτό του. Δεν ξέρω τι.
3: Μα αυτό το έχουμε πει 100 φορές. Ότι ο ίδιος
0: ξέρω κάτι.
2: Ο Μωρόν κάποια στιγμή είχε το μυαλό του στην μεγάλη μεταγραφή. Δεν του ήρθε μεγάλη μεταγραφή. Επηρεάστηκε, okay.
3: Εννοείται. Μα αυτό είναι. Εκεί οδηγούμαστε σε αυτό το συμπέρασμα. Ότι προφανώς και επηρεάστηκε γιατί όντως περίμενε τη μεγάλη μεταγραφή, είτε γιατί το έταξαν οι μάνατζερ του. Πολύ, πολύ πιθανό αυτό που λέμε, μου φουσκώνουν τα μυαλά.
2: Κοίταξε, μπορεί και ο Άρης να την περίμενε τη μεγάλη μεταγραφή από ένα σημείο και μετά.
3: Όχι, και ο Άρης την περίμενε. Και ο Άρης
0: σίγουρα την περίμενε, Σικώστα, σίγουρα. Αλλά από τη στιγμή που έχει αποφασιστεί. Γιώργο,
3: βάζουμε και τις δύο πλευρές.
0: Ναι. Απλά από τη στιγμή που έχει αποφασιστεί και ο ίδιος μένει στον Άρη, έτσι δεν φεύγει. Αφού μένει στον Άρη, λοιπόν, δώσε ό,τι καλύτερο μπορείς, δώσε ό,τι έχεις.
3: Και να πάρεις την ευκαιρία σου.
0: Να πάρεις όχι την ευκαιρία σου και να γίνεις και πάλι αγαπητός στον κόσμο, γιατί ήσουν αγαπητός. Ήσουν που λένε για πολλούς φίλους Αργανούς, μου λέγανε για τον Μωρόν. Από τη στιγμή που μένεις στην ομάδα, δίνεις το καλύτερο σου αυτό.
3: Είναι από τους παίκτες σημεία αναφοράς. Και δεν υπάρχει άλλο επιθετικό στα χρόνια.
0: Και δεν υπάρχει και άλλο επιθετικό στα τελευταία χρόνια.
2: Κοίταξε, ο Μωρόν είναι ένα παίκτη, σου πω εγώ που το βλέπω απ' έξω ουδέτερα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έδωσε προσωπικούς βαθμούς στον Άρη. Υπήρχαν μάτς
0: σίγουρα.
2: Ο Άρης δεν ήταν καλός. Ναι. Έπαιρνε την μπάλα ο Μωρόν, έκανε μια ενέργεια, ένα σούτ μακρινό και έπαιρνε ο Άρης.
0: Αυτό είναι επιθετικός για μένα.
2: Ναι. Αυτό με δείχνει αξία.
3: Με την Τρίπολη.
2: Αυτό είναι αξία. Έτσι. Ναι. Σωστό, με την Τρίπολη. Ναι, είναι φρέσκο το παράδειγμα.
3: Μία επαφή μέσα στην περιοχή με την μπάλα και γκολ. Αυτή είναι η δυνατότητα την οποία έχει ο Μωρόν και δεν την έχουν άλλοι παίκτες στο ρόστερ του Άρη. Όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, όχι μόνο στο φετινό.
2: Πάντως διακρίνω μια.
3: Σε τέτοιο βαθμό.
2: Διακρίνω Γιώργο... μια απογοήτευση στον Άρη.
0: Αυτό θα έλεγα ακριβώς τώρα γιατί βλέπω τώρα.
2: Δεν ανεβάζει τέμπορε.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Α, εσύ λες για το τέτοιο λες. Εγώ λέω για τον κόσμο, Γιώργο.
2: Όχι και για την ομάδα.
0: Εγώ για τον κόσμο λέω. Ότι βλέπω ότι ο κόσμος έχει ξενερώσει πάρα πολύ φίλοι. Δεν ξέρω, εγώ αυτό βλέπω.
3: Από πέρυσι κρατάει αυτό, Δημήτρη.
0: Ξεκίνησε με τις δύο νίκες.
3: Και θυμάστε ότι συζητούσαμε μαζί ότι τα αποτελέσματα μπορεί να γυρίσουν λίγο το κλίμα, όχι να το ανατρέψουν εντελώς.
0: Κάτι πήγε να γίνει στην αρχή.
3: Αυτό
0: ναι,
3: δεν
0: όντως
3: γίνεται πλέον στον Άρη να ανατραπεί εντελώς το κλίμα. Αλλά μέσα από τα αποτελέσματα, μέσα από τις νίκες, θα μπορούσε να ανατραπεί το κλίμα και το είδαμε αυτό γιατί οι δύο πρώτες αγωνιστικές.
0: Ναι, Γιώργο, γιατί άμα δεν έχανε στην ΑΕΚ, άμα δεν έχανε στην Τούμπα.
3: Έτσι, το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ομάδα, τα γκολ που έβαλε, έδωσαν λίγο έτσι, αισιοδοξία και ελπίδα στον κόσμο. Αλλά ήρθε πρώτον το χαστούκι το τεράστιο με την ΑΕΚ, τα πέντε γκολ. Και όχι μόνο τα πέντε γκολ, και ο τρόπος που ήρθαν τα πέντε γκολ.
0: Δεν είναι βαρύ το 5-0, είναι βαρύ.
3: Μετά ήρθε μια μέτρια εμφάνιση με τον Αστέρα,
0: ναι,
3: και κατάφερε σε έσω στο βαθμό. Και έρχεται και το παιχνίδι στην Τούμπα. Ανεξάρτητα από το θέμα της διαιτησίας, προφανώς που ο Άρης έχει κάτι δίκιο να φωνάζει, και επαναλαμβάνω και θα το ξαναπώ, για την κόκκινη κάρτα στο Ζαφίρι. Mm-hmm. Έχω μόνο αυτή την φάση θα βάλω.
0: Ναι.
3: Που είναι σωστή και έπρεπε να δοθεί, που είναι λαθασμένη και έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα. Ανεξάρτητα από αυτό, ο Άρης είχε ένα καλό μισάωρο και από εκεί και πέρα επηρεάστηκε νομίζω γενικότερα και η ψυχολογία της ομάδας. Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε και κάτι.
2: Κοίταξε, για να μην γινόμαστε όπως λέει και ο Τριγκέρι, οι νιχελιστές.
3: Ναι, ναι.
2: Ο Άρης φέτος τώρα μπορεί να περνάει μια δύσκολη περίοδο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό όμως που βγάζει φέτος με την ομάδα την περσινή. Φέτος βλέπεις κάποια πράγματα. Έχει αρχή, μέση, τέλος. Έχει μια δομή. Ναι, ναι.
0: Εννοείς για την ομάδα του Χιμένε στο ρολικό θέση.
2: Εννοώ και το Ζουνίδι την ομάδα πέρυσι.
3: Και το Ζουνίδι.
2: Ναι, δεν συγκρίνεται ο Άρης. Έχει μια κατεύθυνση. Απλά πρέπει να σφίξει ανασταλτικά. Έχει πράγματα να διορθώσει.
3: Να δούμε λίγο την προσπάθεια με τον Κουαμέ μες στην περιοχή. Πήρε την μπάλα του Μπουσάιτ. Κουαμέ καθυστέρησε το σουτ, την μπάλα out. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Άρη από το σουτ του Μπασίρου στο τελείωμα της φάσης, γιατί υπήρχε ένας συνδυασμός του Μπουσαέτ με τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ καθυστέρησε, κλείστηκε, δεν είχε την επιλογή και τον τρόπο να γυρίσει το σώμα του προς την εστία να εκτελέσει. Έδωσε στον Μπασίρου έξω το σουτ του, όμως ήταν χαμηλό, αλλά κατέληξε εκτός εστίας. 32ο λεπτό. Αυτή η πρώτη καλή στιγμή για τον Άρη στο παιχνίδι. Πάνω σε αυτό που συζητούσαμε πριν δημιουργηθεί αυτή η φάση με τον Μπασίρου, όντως ο Άρης δείχνει ότι έχει μια κατεύθυνση, έχει μια αρχή, μέση, τέλος ακριβώς, αλλά ακόμη ξέρετε τι, δεν έχει καταφέρει, επειδή ακριβώς ήρθανε και παίκτες μετά την προετοιμασία και παίκτες εν δυνάμει βασικού σχήματος, έτσι, δηλαδή μιλάμε για τον Μιρ, μιλάμε για τον Μάνου Γκαρθία, για τον κεντρικό αμυντικό, ακόμη και για τον Μπασίρου. Έτσι,
2: ήταν καλό το σου τον Μπασίρο, τώρα το είδαμε εμείς πριν από λίγο.
3: Για τον Ρίτσαρντς αριστερά, για τον Βέλιο στο τέρμα, παίκτες οι οποίοι ήρθαν μετά την προετοιμασία και πάλι. Και δεν έχει καταφέρει ο Άρης εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων και τη πίεση που υπάρχει για τα αποτελέσματα να αποκτήσει τη συνοχή αυτή, να αποκτήσει σταθερές και να έχει διάρκεια στο παιχνίδι.
2: Ο Ρίτσαρντς, εγώ που δεν τον ήξερα, Γιώργο, σαν παίκτη, όντως φάνηκε ότι είναι βαρύς. Φαίνεται ότι ξέρει μπάλα, ότι έχει ποιότητα. Αλλά στην Τούμπα ήταν πολύ βαρύς. Έβλεπες ότι έχει κιλά παραπάνω.
0: Άρα λες ότι θέλει χρόνο αυτό.
2: Θέλει χρόνο, εννοείται. Δηλαδή αγωνιστικό πρόβλημα.
3: Όλη η ομάδα πλέον θέλει χρόνο.
2: Αυτό θέλει χρόνο, τον περιμένεις. Αυτό που είναι πρόβλημα πρέπει να το λύσεις είναι ότι έπαιρνε την μπάλα ο Σούταλο με το δεξί από τα αριστερά.
3: Να δούμε λίγο την προσπάθεια. Offside. Εδώ τώρα θέλω την απαραίτητη. Δεν πειράζει, θα περιμένουμε.
0: Εδώ ακόμα βλέπουμε την επίθεση της Μαρκό. Εντάξει, τουλάχιστον έχουμε εικόνα.
3: Δεν υπάρχει. Τουλάχιστον με πρώτο έτσι μάτι.
0: Είμαστε ακόμα στη φάση με τον Φαμπιάνο που έκανε το φάουλ.
3: Λοιπόν,
0: 33 είμαστε, Γιώργο, ή παραπάνω.
2: Τώρα εκεί πρέπει να είναι
3: 34. 34 είναι.
0: Εντάξει,
3: 33 και 39 έχουμε. 33 και 40.
0: Εμείς είμαστε ακόμα.
2: Είναι 40, θέλω να πεις τώρα τη φάση.
3: Ωραία, για να δείτε λίγο τη φάση.
0: Νομίζω δεν είναι offside.
2: Οριακή φάση.
0: Αν εννοεί αυτό, νομίζω.
2: Οριακή φάση. Πρέπει να δούμε replay. Ναι, είναι οριακή. Εγώ το φοβάμαι το μάτς μην έχει καμιά φάση και συζητάμε που δεν έχει VAR. Το φοβάμαι.
3: Ναι.
0: Γιατί έχει γραμμή.
2: Για να δούμε. Όχι, εδώ καλύπτεται.
0: Αφού σε είπα,
2: φαίνεται με
0: γυμνό μάτι φαίνεται ότι καλύπτεται.
2: Κακή απόφαση. Πολύ κακή. Και να σου πω μισό λεπτό.
0: Τι?
2: Γιατί να τον κατηγορήσει το βοηθό τώρα, αφού δεν έχει VAR.
0: Και ποιο να κατηγορήσει το Κώστα.
2: Θέλω να σου πω. Αν είχε VAR,
0: ναι,
2: και να το είχαν, θα το άφηνε. Θα τελείωνε η φάση και θα την βλέπανε. Κατάλαβε να σου πω.
0: Τι να σε πω τώρα.
2: Δηλαδή για μένα είναι λάθο η ζήτηση του αυτό. Βάλε VAR, εγώ άρεσε. Βάλε VAR, δεν μπορεί να μην πληρώσει το VAR.
3: Φανώ 100%.
2: Σε παρακαλώ, 100%. Τώρα κάτσε. Να τα λέμε όλα όπως είναι.
0: Ναι, φυσικά, εννοείται. Καλά κάνεις. Μα έτσι πρέπει να τα λέμε, ναι. Δεν υπάρχει offside. Όχι, το χέρι να είναι μπροστά, δεν υπάρχει.
2: Είναι καθαρό.
0: Δεν υπάρχει offside και βγαίνει και μπροστά.
2: Έχω σου λέει έπαινε γκολ τώρα.
0: Τέσσερις με έναν είναι.
2: Μισό λεπτό, αυτός πάει για γκολ.
0: Πάει για γκολ φυσικά, αφού έχει τέσσερις με δύο.
2: Ο επόπτης σου λέει δεν έχω βαρ, δεν περιμένω, έκανε λάθος. Ενώ έκανε λάθος
3: καλό σου από τον Κοπανίδιο, ο Βέλιο έπεσε στη δεξιά του γωνία και απομάκρυνε και ο Άρης έχει την ευκαιρία σε μια γρήγορη μετάβαση. Ο Παλάσιος όμως χαλάει αυτή την αντεπίδεση που έβγαλε ο Άρης, κόπηκε ο Αργεντίνος. Έχουμε το πλάγιο τώρα που εκτελέστηκε γρήγορα από τα δεξιά. Παλάσιος θα σεντράρει, κακή σέντρα του Παλάσιος. Κόπηκε από τον Μιλόγεβιτς, ξανά ο Αργεντίνος. Ο Μυρ, πάρα πολύ κακή και η προσπάθεια του Μυρ γενικώς. Με τον Βοριαζίδη να βγάζει τη σέντρα, μπλόκαρε ο Θεοδωράκης στο 36. Άρα δηλαδή, Κώστα, το είδες ξανά και δεν υπάρχει offside.
0: Εσύ Γιώργο, σου λέω με γυμνό μάτι το είχα δει και τώρα το επιβεβαίωσα ξανά. Δεν υπάρχει offside στη φάση. Μα αφού φεύγουν και 4 με 2 στην ουσία, είναι πολύ καλή ευκαιρία για γκολ. Δεν ξέρω. Τώρα ο Κώστας λέει ότι δεν φταίει ο βοηθός. Εντάξει, φέρει και αυτό σε ευθύνη βέβαια. Αλλά απ' την άλλη είναι ένα θέμα. Πού πήγε, έφυγε. Τώρα λίγο πήγε και λίγο έξω. Γιατί θέλω να ρωτήσω για το πόσο κοστίζει το VAR. Κάπου πήγε. Να ρωτήσω πόσο κοστίζει το VAR για ένα παιχνίδι, τουλάχιστον όπως είναι αυτό. Γιατί και αυτό είναι έτσι ένα θέμα. Έβλεπα τις μεταγραφές που έκανε ο Άρης. Μέχρι στιγμής Μυρ δεν έχει προσφέρει, έτσι. Πετρής, λίγα πράγματα.
3: Λίγα πράγματα, κοίτα, είχε ξεκινήσει στα πρώτα παιχνίδια μετά από τη στιγμή που ήρθε ο Ρίτερς και μπήκε στο πλάνο. Χρησιμοποιεί το Φαντιγκά ο Μιχάλης Γρηγορίου, εντάξει, και ορθά πράττει. Αν και ο Πετρίς στα μάτς που έπαιξε, εντάξει, δεν ήταν τόσο αρνητικός όσο άλλοι ποδοσφαιριστές.
0: Συμπαθητικός θα έλεγες δηλαδή έτσι. Ντέλε Μπασίρου.
3: Όχι.
0: Ακόμα. Παλάσιος.
3: Όχι.
0: Ακόμα. Διαλό.
3: Δεν έχει προσφέρει. Εντάξει, δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής.
0: Διόπ.
3: Το Σανούση λες. Ούτε αυτός.
0: Τιάμ, στην Τρίπολη τον είδαμε.
3: Διόπ Ταυσίρη έχει δοθεί δανεικό στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Σωστό. Απλά διαβάζω τώρα τις μεταγραφές από το θέμα του Γιώργου, γι' αυτό Σούταλο είπαμε λίγα πράγματα. Ο Μανού Γκαρθία επίσης δεν έχει προλάβει να δείξει κάτι.
3: Δεν έχει προλάβει ακόμη να δείξει το πρόσωπο και την αγωνιστικότητα που είχε ο Μανού Γκαρθία της πρώτης θητείας, έτσι. Θα μου πεις, ξέρει το περιβάλλον, αλλά δεν ξέρει την ομάδα ακόμη. Ήρθε σε μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Θέλει και αυτό το χρόνο του.
0: Ναι. Εντάξει, ο Βέλιο που είπαμε ότι έχει δείξει έτσι λίγο κάποια πράγματα.
3: Από αυτούς ο μοναδικός.
0: Ναι, ναι, ναι. Και Μπρούμα και Ρίτσαρντς, αυτοί είναι οι παίκτες που πήρε ο Άρης το καλοκαίρι.
3: Ο Μπρούμα ενσωματώθηκε μόλις χθες την προπόνηση. Ναι, χθες έκανε την πρώτη προπόνηση. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε μετά τη διακοπή. Ναι. Εκτιμώ ότι θα δούμε τον Μπρούμα. Γιατί αξιολογείται και η αγωνιστική του κατάσταση. Θυμίζω ότι πέρυσι είχε ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, έκανε μόλις 3 παιχνίδια. Δεν έχει δηλαδή, δεν προέρχεται από γεμάτη σεζόν. Γι' αυτό θα γίνει και αξιολόγηση. Θα τον βοηθήσει βέβαια προς αυτή την κατεύθυνση και γενικώς όλο τον Άρη και τον Μιχάλη Γρηγορίου το γεγονός ότι ακολουθεί μεγάλη διακοπή. Και εδώ θα πάει ο Μιχάλης Γρηγορίου για μια δεύτερη προετοιμασία, να το πω έτσι, με παίκτες οι οποίοι δεν ήταν στο πλάνο του βασικού σταδίου προετοιμασίας, προσθέθηκαν αργότερα, μόλις ολοκληρώθηκε δηλαδή. Και αυτό ξέρουμε κάθε χρόνο, όχι μόνο για τον Άρη, για κάθε ομάδα είναι δύσκολο, ειδικά για κάθε προπονητή, να καταφέρουν να δώσουν ταυτότητα σε μια ομάδα που συνεχώς προστίθενται νέα πρόσωπα, έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι ο Άρης ακόμη χρειάζεται τον χρόνο του. Και είναι καλό το γεγονός ότι ακολουθεί αυτή η διακοπή μετά το παιχνίδι με τον Ηρακλή το Σάββατο.
0: Θα βοηθήσει νέες ομάδες οι οποίες έχουν αποκτήσει παίκτες τελευταία, αλλά και ομάδες που έχουν κάνει πολλές μεταγραφές. Έτσι, γιατί και τον Ηρακλή θα τον βοηθήσει αυτό.
3: Ναι, 100%.
0: Που είναι μια νέα ομάδα. Τρεις εβδομάδες είναι όντως ένα. Εντάξει, δεν είναι σούπερ διάστημα, αλλά είναι πολύ μεγάλο διάστημα σε σχέση με, ας πούμε, δύο εβδομάδες που ήταν συνήθως τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Τώρα είναι τρεις εβδομάδες. Νομίζω ότι θα βοηθήσει όσο στο μέτρο του δυνατού.
3: Απλά το παράδοξο φέτος με τον Άργη, συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας.
0: Δεν πειράζει, ούτως ή άλλως.
3: Είναι ότι κράτησε έναν κορμό.
0: Ναι, αλήθεια είναι, ναι, κράτησε κορμό.
3: Και βλέπεις πάλι ότι συνεχώς βάζει νέα πρόσωπα στην εντεκάδα του και αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει τη συνοχή που θέλει και την ταυτότητα που θέλει ο προπονητής.
0: Απλά, ξέρεις, περιμένεις να σε βοηθήσουν.
3: Σαν ρόστερ, έτσι.
0: Ναι, όχι, περιμένεις να σε βοηθήσουν όμως και κάποιες δηλαδή τις μεταγραφές. Τις κάνεις και για να σε βοηθήσουν.
3: Τις κάνεις για να σε βοηθήσουν και να ανεβάσουν και το επίπεδο.
0: Έτσι, ναι. Δηλαδή, περίμενα τώρα από όλους αυτούς που συζήτησαμε, τουλάχιστον 2-3 από αυτούς, να δείξουν το κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, να δώσουν μια όδηση. Θα μου πεις, έκανε 2 νίκες. πιο δυνατά παιχνίδια, σε καλά παιχνίδια, να πάρεις βοήθεια, να πάρεις έτσι, έχεις παίξει με προσωπικότητα, να έδινες κάτι παραπάνω, ας πούμε, σαν μονάδα, σαν προσωπικότητα. Εντάξει, δεν το πήρε αυτό ο Άρης. Ας πούμε τώρα αυτό το μάτς με τη Μαρκό θα μπορούσε να προηγηθεί 1-0 κανονικά, ας πούμε. Κατάλαβες τι λέω, να έχει μια... Δεν μου δείχνει ότι έχει αυτή την ορμή, την επιθετικότητα.
3: Από την άλλη βλέπεις αυτό ακριβώς. Θεωρητικά αυτό περίμενες, πρακτικά όμως βλέπεις ότι αυτό δεν γίνεται μέσα στο γήπεδο, Δημήτρη. Και αυτό στοιχειοθετεί ένα πρόβλημα. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Άρης δεν μπορεί να παίξει κάθε το ποδόσφαιρο και προσπαθεί να φορτώσει τις πλευρές. Τώρα έχει αλλάξει ο Παλάσιος, έχει έρθει αριστερά, έχει πάει ο Μπουσαΐντ δεξιά. Όλα αυτά δείχνουν πρόβλημα το οποίο ακόμη ο προπονητής ψάχνει να βρει τον τρόπο μέσα από αλχημίες για να κάνει την ομάδα του πιο αποτελεσματική και στο επιθετικό τρίτο. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα και στο κομμάτι της ανάπτυξης και της προώθησης του παιχνιδιού. Δηλαδή μέχρι στιγμής, με εξαίρεση το σου του Μπασίρου που ήταν όντως πολύ καλό και ήταν η καλή στιγμή του Άριστο αυτό το πρώτο ημίχρονο, η Μαρκό έχει και το δοκάρι, έχει και μία ακόμη φάση νωρίτερα με το σουτ από τον Οικονομίδη, το οποίο απέκρουσε ο Βέλιο. 41ο λεπτό εδώ στο Κλάνδρης Βικελίδης, 0-0 Άρης Μαρκό, παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος, της League Phase του Κυπέλλου. Για τον Άρη είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, διότι ακριβώς ακολουθεί την επόμενη αγωνιστική του Κυπέλλου και αν θυμάμαι καλά είναι μέσα στον Οκτώβριο, και μάλιστα 28 Οκτωβρίου αν θυμάμαι καλά, παίζει κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα.
0: Ναι, έχει Παναθηναϊκό έξω και Πανσεραϊκό μέσα. Είδαμε και το πρόγραμμα πριν.
3: Ναι, Γιώργο, γι' αυτό είπαμε. Μέσα την τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι. Γι' αυτό είπαμε ότι η νίκη με τη Μαρκό σήμερα είναι επιτακτική για τον Άρη. Έτσι, αν θέλει φυσικά να συνεχίσει. Ναι, φυσικά. Να πούμε, Κώστα και Γιώργο, ότι ο Σερίφ Εντιαγέ ψηφίστηκε MVP από τους φίλους του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
17: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Θεοδωράκη είναι στημένη μπάλα. Μπουσαΐντ θα εκτελέσει με το δεξί. Όλοι παίκτες της Μαρκό με εξαίρεση δύο στα όρια της μεγάλης περιοχής σε φάση άμυνας. Πέρασε μπάλα. Ο Φαμπιάνο δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ. Ανενόχλητος θα ήταν στην μικρή περιοχή απέναντι από το Θεοδωράκη. Δεν έκανε όμως το κοντρόλ ο Φαμπιάνο. Ήταν μια προϋπόθεση για τον Άρη, δεν έβγαλε τελική προσπάθεια, ούτε καν υποψία τελικής προσπάθειας, διότι ο Φαμπιάνο δεν έκανε καλό κοντρόλ, δεν περίμενες ότι η μπάλα θα φτάσει σε αυτόν. Χάθηκε αυτή η προσπάθεια για τον Άρη μετά από την εκτέλεση φάουλ του Μπουσαΐντ, ο οποίος τώρα θα δώσει το Μυρ. Φάουλ πάνω στο Μυρ, κατοχή για τον Άρη. Μπασίρου το εκτελεί γρήγορα. Βοριαζίδης ανοίγει στα δεξιά, ο Βοριαζίδης θα φέρει στον Μπουσαΐντ. Μπουσαΐντ, άλλη μια σέντρα με πλαγιοκοπήσεις και με γεμίσματα. Νομίζω ότι ο Άρης δεν έχει καμία τύχη αυτή τη στιγμή, όπως είναι, έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες στο πρώτο ημίχρονο, να απειλήσει. Και ειδικά με τόσο άστοχες μεταβάσεις από πλάγια, είτε από τον Μπουσαΐντ είτε από τον Παλάσιος. 44ο λεπτό, 0-0 στο Κλεάνδης Βικελίδης. Εκτελείται το πλάγιο από τον Ντέτλερ. Κατεβάζει ο Γιώχανσον την μπάλα, νέο πλάγιο για τη Μαρκό, πιο ψηλά από την αριστερή της πλευρά, στην αριστερή της πλευρά, κοντά στη μεσαία γραμμή, λίγα μέτρα πιο πίσω, και πάλι ο Ντέτλερ στην εκτέλεση, δυνατά ψάχνει το Γιώχανσον, θα βγάλει ο Φαμπιάνο, Μπασίρου, νέα κατοχή για τους φιλοξενούμενους, γίνεται όμως το λάθος, θα προλάβει ο Κοπανίδης, πρώτου Παλάσιος, έξυπνα θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ο παίκτης της Μαρκό, 20χρονος Κοπανίδης, δανεικός από τον Ατρόμητο. Μαζί με τον Σμάλη είναι οι δύο νεαροί. Μάλιστα, Σμάλης, ο οποίος, για τον οποίο έχουν ακουστεί πολύ καλά λόγια από την Κομωτινή, πρώην παίκτης του Πανθρακικού, της Παναχαϊκής. Έχει πολλά περιθώρια έτσι, εξέλιξη και βελτίωση ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ο Σμάλης είναι μόλις 22 ετών και μάλιστα, από όσο γνωρίζω, ήδη το όνομά του έχει παίξει, έχει γραφτεί και σε κάποιες λίστες ομάδων της Super League.
0: Ξέρεις κάτι παραπάνω?
3: Όχι, αυτό γνωρίζω.
0: Να πούμε ότι υπάρχει μια...
3: Αυτό γνωρίζω, το λέω.
0: Να πούμε, Γιώργο, ότι υπάρχει μια ανακοίνωση, ανάρτηση από τον Ερυθρό Αστέρα με αφορμή το φιλικό με τον Άρη. Έτσι μιλάμε τώρα για μπάσκετ. Παρασκευή 18 του μηνός θα είναι τα αποκαλυπτήρια του Ερυθρού Αστέρα στο φιλικό παιχνίδι με τον Άρη σε sold out match. Και θα είναι, μάλιστα, από ό,τι διαβάζω, και το τελευταίο τους φιλικό πριν από τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άρης, ο οποίος διέλυσε στην Κύπρο τον Ερυθρό Αστέρα με 24 πόντους και προκάλεσε έτσι αισιοδοξία και ενθουσιασμό στον κόσμο της ομάδας με αφορμή την εικόνα και την εμφάνιση της ομάδας του Σπανούλη. 45 πήγαμε, Γιώργο.
3: Ναι. Ο Θοδωράκης τώρα θα βγει με τις γροθιές να απομακρυνεί σε κόρνερ για τον Άρη. Είμαστε ήδη στις καθυστερήσεις του αγώνα. Λογικά θα είναι και η τελευταία φάση. Στο πρώτο ημίχρονο από αυτή τη μετάβαση του Άρη στην επίδεση, το κέρδος είναι το κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μπουσαΐντ από την δεξιά πλευρά. Φέρνει αυτό το κόρνερ παίκτες μέσα στην περιοχή του Θεοδωράκη. Έχουμε παρατηρήσεις από τον Κατσικογιάννη μέσα στην περιοχή για τα μαρκαρίσματα. Θα εκτελέσει τώρα ο Μπουσαΐντ. Η μπάλα στον Μύρη, κεφαλιά. Είναι άστοχη όμως. Άστοχη η κεφαλιά του Μύρη. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Μπάλα στον Μύρη, κεφαλιά. Είναι άστοχη όμως. Άστοχη η κεφαλιά

0: Να πούμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η στοίχημα, είναι επίσημος χορηγός του Europa League αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών κατά μέλη της. Το στοίχημα Nation εντελώς δωρεάν με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στοίχημα. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Face του Europa League θες να δεις και το στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoichima.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Επιστρέφω το μικρόφωνο σας, παιδιά, στα στούντιο του Μετρόπολη 95,5 και τα λέμε σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
13: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
12: Εσύ, ειδική αγωγή?
13: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
12: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
13: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
12: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
13: Your University, your choice.
14: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
15: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
16: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
17: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
18: Να αποζημιώνει άμεσα.
17: Άλλο.
18: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
17: Άλλο.
18: Να έχει λογικές τιμές.
17: Άλλο.
18: Να έχει άμεση και

0: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
2: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
3: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
4: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
5: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Λίγο μετά τις 5.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
16: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
17: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
18: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
17: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
18: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
19: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Σας το λέγα! Το σύστημα!
13: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Seratherm με πετροβάμβακα Φιμπραν Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
22: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
23: Πάμε επόμενη γράμμη.
24: Ναι, εγώ είμαι.
23: Ναι.
24: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
23: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
24: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
23: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
24: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
23: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
27: Στα καλύτερα που έλκονται.
26: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
28: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
29: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
30: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
31: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
32: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
33: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
34: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Τον έχουμε, τον Γιώργο Στράτζαλη. Πάμε ευθύς αμέσως στο Κλεάνθης Βικελίδης. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Άρη με τη Μαρκό. Παραμένει το 0-0 στο δεύτερο παιχνίδι κυπέλου για τους κίτρινους. Αν βλέπω καλά, ο Γκαρέ Γιώργο δεν είναι έτοιμος να μπει. Καλησπέρα.
5: Έχει μπει ήδη ο Μανού. Καλησπέρα.
4: Άρχισε, ναι, είμαστε πίσω.
5: Όχι, δεν έχει αρχίσει ακόμη. Τώρα γίνονται αλλαγές. Ο Μανού Γκαρθία έχει μπει, τώρα μπαίνει ο Γκαρέ στη θέση του Μυρ. Ο Μανού μπήκε στη θέση του Παλάσιος και θα μπει και ο Σούταλος στη θέση του Φαμπιάνο. Μοιράζει το χρόνο συμμετοχής στους δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς ο Μιχάλης Γρηγορίου. Μανού και Γκαρέ περιμένει ο προπονητής του Άρη να δώσουν πράγματα και να δούμε ένα διαφορετικό Άρη και πιο ουσιαστικό στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και πιο αποτελεσματικό φυσικά, έτσι. Γιατί το λέγαμε και νωρίτερα ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο Άρης στο επιθετικό κομμάτι. Οπότε έχουμε Σούτα Λουτιάμ στο κέντρο της άμυνας, αριστερά ο Χαρούπας, δεξιά ο Πέτρης παραμένουν, Βοριαζίδης και Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, ο Μπουσαΐτ αριστερά, ο Γκαρέ δεξιά, ο Κουαμέ στην κορυφή και ο Μανού Γκαρθία πίσω του σε ρόλο τελικού μέσου. Αυτήν η 11. Στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη, με τις τρεις αλλαγές που έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου, δεν άλλαξε κάτι ο Σούλης Παπαδόπουλος, Θεοδωράκης κατά από την εστία, Ντέτλερς, Μάλης, Στάμου, Κοπανίδης στην άμυνα, Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης, Μιλόγεβιτς, Νεκούλ, Γιώχανσον στην επίθεση και ο Αλεξόπουλος στην κορυφή. Ευκαιρία για τη Μαρκό χαμένη. Νέο σουτ που γίνεται, μπάλα κοντράρι, κόρνερ. Ξεκίνησε με ευκαιρία και πάλι το παιχνίδι για τη Μαρκό. Θυμίζω στο 14 δοκάρι για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου έχουμε αυτή την διπλή ευκαιρία για την ομάδα της
4: απλά να πούμε, Γιώργο, ότι έχει αρχίσει και το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει σκορ. Στο 8ο λεπτό είμαστε. Το μάτς είναι στη Λεωφόρο, αλλά με γηπεδόχο την Κηφισιά.
5: Έτσι. Να δούμε το κόρνερ τώρα στην εκτέλεση από τα δεξιά, στο πρωτοδοκάρι, ο Βοριαζίδης, ο Μπουσαΐτ και τώρα Μανού Γκαρθία θα κουβαλήσει μπάλα. Ο Άρης προσπαθεί να βγει γρήγορα στη μετάβαση, μπάλα χτυπάει στον Κατσικογιάννη, σταματάει το παιχνίδι, αν και έφτασε στον Σούταλο. Η κατοχή είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής να σταματήσει το παιχνίδι. Ο Βοριαζίδης για τον Μανού Γκαρθία. Μανού Γκαρθία βλέπει τις επιλογές του, βλέπει τον Μπουσαΐτ αριστερά, μια μεγάλη μεταβίβαση αριστερά. Ο Μπουσαΐτ θα φέρει την μπάλα στον Μανού Γκαρθία στον άξονα. Δεν περνάει όμως η μπάλα στο 47. Κατοχή για τη Μαρκό με το Θεοδωράκη.
6: Πάντως το πρώτο ημίχρονο, Γιώργο, δεν ικανοποιεί, έτσι, σε καμία περίπτωση.
5: Ναι, σε καμία περίπτωση.
6: Τον Άρη, ποτονικός ο Άρης, είχε το δοκάρι Μαρκό.
5: Να δούμε τώρα το Μανού Γκαρθία για τον Κουαμέ. Κουαμέ άνοιξε το κοντρόλ, καθυστέρησε, χάθηκε ευκαιρία εδώ για τον Άρη. Με τον Μανού Γκαρθία να αφήνει στον Κουαμέ, αυτός έκανε ένα κακό κοντρόλ. Κερδίζει πάντως ο Άρης το πλάγιο από τα αριστερά. Μπουσαΐτ, Χαρούπας. Θυμίζω τρεις αλλαγές. Ο Μιχάλης Γρηγορίου με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Σούταλος θέση του Φαμπιάνου. Μανού Γκαρθία στη θέση του Παλάσιος και ο Γκάρε στη θέση του Μυρ. Γκάρε κρατάει, θα παίξει με το Σούταλο. Σούταλο δίπλα στον Τιάμ. Αυτός για Μανού Γκαρθία. Μπουσαΐτ χαμήλωσε, πήρε μπάλα στον άξονα. Μπασίρου, Βοριαζίδης στη μεσαία γραμμή πίσω από την μπάλα. Μαρκό, Βοριαζίδης κουβαλάει για τον Πετρής δεξιά. Πετρής πάει στο ένας εναντίον ενός. Θα γυρίσει, στο πουθενά όμως δεν ήταν κάποιος συμπαίκτης του εκεί για να βγει συνεργασία, να βγάλει, να δημιουργήσει ο Άρης τις προϋποθέσεις μέσα από την περιοχή του Θεοδωράκη. Κατοχή πάντως και πάλι για τον Άρη, θυμίζω, στο πρώτο ημίχρονο η κατοχή είχε φτάσει κοντά στο 80 με 82%. Ανούσια όμως κατοχή από τη στιγμή που ο Άρης δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.
6: Γιώργο, πώς σχηματίζεται το 11 του Άρη στο γήπεδο? Ποιος είναι στην κορυφή της επίθεσης?
5: Αυτό που είπα νωρίτερα. Ο Βέλιο είναι κατά από την εστία.
6: Ναι.
5: Ο Σούταλο με τον Τιάμ στο κέντρο της άμυνας. Ο Πετρής δεξιά, ο Χαρούπας αριστερά. Ο Μπασίρου με τον Βοριαζίδη στη μεσαία γραμμή. Ο Γκαρέ δεξιά, ο Μπουσαΐτα αριστερά. Ο Μανού στο 10 και ο Κουαμέ στην κορυφή. Μανού θα βγάλει τη σέντρα για τον Κουαμέ. Ο Μπασίρου, το σουτ που γίνεται από τον Χαρούπα, η μπάλα θα φύγει out. Χειροκροτείται πάντως για αυτή την προσπάθεια ο νεαρός ο Κώστας Χαρούπας. 41 λεπτό της αναμέτρησης. Τελική για τον Άρη εκτός εστίας. Θυμίζω ότι στο ξεκίνημα του ημιχρόνου, στα πρώτα 30 δεύτερα, είχαμε την διπλή ευκαιρία για τον για τη Μαρκό με το σουτ του Μιλόγεβιτς στην εξέλιξη. Κόντρα ριμπάλα και έφυγε κόρνερ. 49 λεπτά. 0-0 με τον Μπασίρου να κερδίζει μια κεφαλιά. Πετρής, Γκαρέ, ξανά ο Πετρής. Τώρα κατεβαίνει μπάλα, όχι, ο Πετρής δίνει και πάλι ύψος για τον Κουαμέ. Κουαμέ γυρίζει το χαρόπα αυτός με τη μία στον Μπουσάιτ. Μπουσάιτ έχει ανοίξει τώρα στα αριστερά. Κάνει κάποιες προσπίσεις να ελευθερωθεί. Για το Βοριαζίδη στον άξονα. Και αυτός με τη σειρά του διαγωνία θα παίξει με τον Πετρής. Έχει κοντά τον Γκαρέ. Πετρής κράτησε. Απέφυγε τον Αλεξόπουλο, θα βγει η σέντρα, πέρασε Μπασίρου, Κουαμέ το σου, το Θεοδωράκης κόρνερ. Αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Άρη στο 50 με τον Θεοδωράκη να ξεδετερώνει το πλασέ του Κουαμέ, το σου του Κουαμέ σε κόρνερ. Έφυγε η μπάλα. 50 λεπτό το κόρνερ, ο Γκαρέ θα το εκτελέσει. Στο πρώτο ημίχρονο εκτελούσε ο Μπουσαΐτ. Κακή εκτέλεση του Γκαρέ. Στο πρώτο δοκάρι χαμηλά. Επιμένει ο Άρης με Μανού Γκαρσία. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα κοντράρει. Καταλήγει πλάγιο από τα δεξιά.
4: Καλή φάση ήταν αυτή πριν. Με τον Κουαμέ.
5: Εμείς θα βλέπουμε καθυστέρηση, Γιώργο. Με τον Κουαμέ.
6: Ναι, ναι, ναι, καλή ευκαιρία.
5: Για να ανεβάσει την ένταση του Άρης πρέπει να είναι όμως και πιο ουσιαστικός στο τελευταίο τρίτο του γήπεδου. Με τον Μπασίρου τώρα να έχει μπάλα. Το Χαρούπα από τα αριστερά. Χαρούπας κρατάει. Στο πρώτο ημίχρονο, μάλιστα, δεν είδαμε και συνδυασμούς από τους παίκτες του Άρη με Παλάσιος, Μύρνα είναι κατώτερη του αναμενωμένου. Γενικότερα, δεν λειτουργήσε καθόλου καλά ο Άρης μέσω επιθετικά. Στους αμυντικά, με εξαίρεση το δοκάρι που είχε η Μαρκό και μια ακόμη φάση, ένα σουτ που χρειάστηκε να επέμβει ο Βέλιο. Δεν προβληματίστηκε ιδιαίτερα. Ο Άρης είχε και την κατοχή της μπάλας. Αλλά το 0-0 παραμένει με το Σούταλο να αφήνει στον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης πίσω στον Βέλιο. Ο Πορτογάλος θα προτιμήσει το Σούταλο. Αν και χαμήλος ο Μπασίρου για να πάρει μπάλα ανάμεσα από τους δύο στόπερ. Σούταλο στον Τιάμ. Ο Τιάμ θα πάρει μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Κάθεται για τον Κουαμέ. Έχει ανοίξει αριστερά Κουαμέ. 52 λεπτά. Κουαμέ κρατάει. Μπουσαΐτ. Μανού Γκαρσία. Κακή επιλογή από το Μανού. Ανακτά κατοχή ο Άρης με το Σούταλο και τον Μπουσαΐτ. Και ανέβει και ο Χαρούπας. Μπουσαΐτ, Κουαμέ, Μπουσαΐτ. Γυρίζει για τον Γκαρέ. Η προβολή σωτήρια. Ο Μανού το σου. Την μπάλα κόντρα ρε κόρνερ. Άλλη μια καλή στιγμή τώρα για τον Άρη, που το έλεγα και νωρίτερα. Έχει ανεβάσει την έντασή του και δημιουργεί τουλάχιστον καλύτερες ευκαιρίες, καλύτερες προϋποθέσεις. Ψάχνει τον γκολ στο 52. Η ευκαιρία εδώ με τον Μανού Γκαρσία, κόντρα ριμπάλα, κόρνερ εκτελείται. Θα βγει ο Θεοδωράκης με τις γροθιές, απομακρύνει. Μπουσαΐτ, διαγώνια για τον Γκαρέ. Άργησε να μπει στη φάση ο Γκαρέ. Πλάγιο για τον Άρη με Μανού Γκαρσία. Το εκτέλεσε γρήγορα. Πετρίς θα κατεβάσει και ο Μπασίρου. Μπασίρου παράλληλα θα παίξει με τον Τιάμ. Τιάμ κουβαλάει. Θα δώσει το Χαρούπα αριστερά. Στον άξονα ο Μπασίρου μεταξύ κέντρου και περιοχής. Και πάλι πίσω από την μπάλα η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Ο Μανού δεν μπόρεσε να περάσει μια πάσα προς την πίτα.
0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
12: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
14: On Air Media Group.
12: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
15: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
16: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
17: Μπες και στο onairmedia.gr.
18: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
19: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Εκεί παιδούχοι για φάουλ. Να δούμε την προσπάθεια του Μπασίρου, ο οποίος γύρισε προς τα πίσω, ενώ είχε κατεύθυνση προς την περιοχή. Δεν είχε επιλογή μπροστά, δεν βρήκε επιλογή ο ίδιος μπροστά. Δεν ελευθερώθηκε κάποιος συμπαίκτης του. Γκαρέ, πλάγιο για τη Μαρκό. Ο Ντέτλερ ήταν μπροστά στον Γκαρέ, κέρδισε το πλάγιο. Και ο Αργεντίνος, ο πιστοφύλακας, ακραίος αμυντικός, στη Μαρκό θα δώσει συνέχεια. Εκτελεί ο Ντέτλερ από το χώρο του κέντρου και αριστερά αυτό το πλάγιο. Κατοχή για τον Άρη ξανά με το Σούταλο πίσω στο Βέλιο. Στο 55 Χαρούπας από τα αριστερά κάνει κίνηση ο Μπουσάιτ μπροστά. Χαρούπας προτιμάει να παίξει στα σίγουρα με το Σούταλο και αυτό στο Βοριαζίδη στον άξονα. Διαγώνια στον Γκαρέ δεξιά, κάνει κίνηση, ανεβαίνει ο Γκαρέ. Ο Γκαρέ έχει την κατοχή της μπάλας. Γκαρέ, ωραία, είδε τον Μανού Γκαρθία. Έχει βγει ο Θεοδωράκης. Μανού Γκαρθία γυρίζει, δεν είναι κάποιος συμπαίκτης του εκεί. Στο ύψος του πέναλτι, στο σημείο του πέναλτι. Με τον Θεοδωράκη εκτός εστίας. Εδώ υπήρχαν οι προποθέσεις. Ο Άρης όμως δεν βγάζει ούτε τελική. Γκαρέ, Μανού Γκαρθία, Βοριαζίδης. Παράλληλα στον Τιάμ. Αυτός για το Σούταλο. Σούταλο για Μανού Γκαρθία. Μανού Γκαρθία ξανά στον Σούταλο και αυτός στον Τιάμ. Ο Άρης ο οποίος έχει ανεβάσει την έντασή του. Ψάχνει τον γκολ με την ομάδα του Σουλή Παπαδόπουλου να είναι πίσω από την μπάλα συνεχώς. Έγινε όμως το κλέψιμο τώρα και ο Γιώχασον δεν βγάζει κάτι εδώ με τον Νεκούλ. Δεν προέκυψε κάποια συνεργασία, αναποτελεσματικότητα εδώ στην περίπτωση των παικτών της Μαρκό. Στο 57 είμαστε. Βοριαζίδης κουβαλάει μπάλα αριστερά στο Χαρούπα. Βρίσκει στήριγμα στον Μπουσαΐτ. Αυτό στη σεντράρη δεν πέρασε η πάσα για τον Κουαμέ. Το γέμισμα για τον Κουαμέ. Έκοψε ο Σμάλης. Φάουλ πάνω στο Γιώχασον από τον Βοριαζίδη. Ο Σουηδός έχει πέσει το έδαφος. Θυμίζω το 14 το δοκάρι για τη Μαρκό. Άρη στο δεύτερο ημίχρονο έχει καλύτερες προϋποθέσεις και περισσότερες τελικές προσπάθειες από το στο πρώτο ημίχρονο. Και ήρθε και η ώρα του Μωρόν στη θέση του Μπασίρου. Στη θέση του Μπασίρου ο Λορέν Μωρόν περνάει στο παιχνίδι στο 57ο λεπτό. Χειροκροτεί ο κόσμος που βρίσκεται σήμερα στο Κλάδης Μικελίδης στην είσοδο του Ισπανού. Είχε σκοράρει και είχε διαμορφώσει το 1-1 την προηγούμενη εβδομάδα στο γήπεδο της Τρίπολης απέναντι στον Αστέρα, στην πρώτη πράξη των δύο ομάδων στην League Face του Κυπέλου. Δεύτερη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική σήμερα για τη League Face του Κυπέλου. Δεύτερο παιχνίδι για τον Άρη, που θέλει την νίκη για να φτάσει στους 4 βαθμούς. Ακολουθεί, θυμίζω, για την τέταρτη αγωνιστική το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που το Άρης χρειάζεται πάση θυσία σήμερα στους 3 βαθμούς. Στο 58 εκτελέστηκε το πλάγιο. Έκοψαν οι παίκτες του Άρη με τον Μπουσαΐτ. Μπάλα φτάνει στον Γκαρέ. Κατέβασε Κουαμέ για τον Μωρόν. Καθυστέρησε να δώσει, κέρδισε όμως το φάουλ. Πλέον ο Άρης παίζει με Μανού Γκαρθία και Βοριαζίδη στον άξονα, με Κουαμέ στο 10 και Μωρό στην κορυφή. Αυτή τη στιγμή που βγήκε από το παιχνίδι ο Μπατσίρου. Λοιπόν, στο παιχνίδι θα περάσει ο Μπουσάι, Γκερτιάν και ο Μούλερ για τη Μαρκό. Ο Μούλερ και ο Μπουσάι Γκερτιάν θα βγει από το παιχνίδι ο Νεκούλ με το νούμερο, όχι συγγνώμη, ο Νεκούλ είναι ένας που βγει και ο Γιώχαντσον είναι ο άλλος που βγαίνει από το παιχνίδι. Και μπαίνει ο Μπουσάι με το νούμερο 30 και ο Μούλερ με το νούμερο 7. Δύο αλλαγές για την ομάδα του Σουλή Παπαδόπουλου. Τέσσερις έχει κάνει ήδη ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Κουαμέ θα πάρει την κεφαλιά. Μωρό, το σουτ, την μπάλα out. Καλό σουτ από τον Μωρό στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, όπως και στην Τρίπολη. Εκεί σκόραρε, εδώ έχασε την ευκαιρία. Στο 60 Μωρό, ένα ωραίο σουτ έδωσε φάλτσα στην μπάλα Συρτό. Πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Θεοδωράκη. Στο 60.
6: Γιώργο μου, την καλησπέρα και από μένα.
5: Καλησπέρα, Γιάννη.
6: Βελού την αλλαγή στον αέρα. Είσαι πάντα εσύ σε πρώτο πλάνο. Απλώς να πω για τα τυπικά και για τα πρακτικά που λέμε. Η πλάκα τέλος το τρίωρο μέχρι τις 9. Ωραίο σου του Μωρόν.
5: Ναι, πολύ, ναι, κοντά πέρασε του Μωρόν. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ήταν απειλητικός. Θυμίζω ότι στην πρώτη επαφή με την μπάλα στην Τρίπολη σκόραρε κιόλας και διαμόρφωσε το 1-1. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Το Άρης συνεχίζει στο ίδιο ανεβασμένο τέμπο σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο και ψάχνει το γκολ με το Μανού Γκαρθία να αφήνει τώρα στον Κουαμέ. Δεν πέρασε όμως αυτή η συνεργασία. Έκοψαν οι φιλοξενούμενοι. Θέλουν να βγάλουν μια μετάβαση στην επίθεση. Έκοψε όμως ο Σούταλο ψύχρεμα. Δίνει πίσω στον Βέλιο ξανά. Αυτό στον Κροάτι. Πετρίς. Πάνω στην γραμμή. Πετρίς. Ο Μούλερ. Η κατοχή για τον Άρη, πλάγιο από τα δεξιά, κάτω από το χώρο του κέντρου. Ο Πετρίς θα το εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Θα δώσει από την πλευρά του. Στο 61, στον άξονα βρίσκει το Μάνου Γκαρθία. Στον ελεύθερο διάδρομο, εκεί με Μπουσαΐτ και Χαρούπα από την άλλη πλευρά, από τα αριστερά. Θα κατεβάσει ο Μπουσαΐτ. Κάνει κίνηση, παίρνει μπάλα ο Μανού. Πέρασε κάθετη για τον Κουαμέ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τη Μαρκό να έχει κατοχή μπάλας τώρα από δεξιά, από τη δεξιά πλευρά. Ο Μπουσαΐτ χαμήλωσε για να βοηθήσει ανασταλτικά και το κάνει αποτελεσματικά, γιατί κόβει. Μωρόν. Από τα αριστερά Μωρόν κρατάει μπάλα. Κάνει κίνηση ο Κουαμέ, δεν είχε όμως τον ανοιχτό διάδρομο και ο Μωρό για να συνεργαστεί μαζί του. Γκαρέ με το κεφάλι, ο Σούταλο τρέχει να προλάβει, παραχωρεί το πλάγιο. Δεν ήταν καλή η συνεργασία του Γκαρέ αρχικά με το Σούταλο. Δεν μπορούσε να προλάβει να κάνει κάτι καλύτερο ο Σούταλο. Τιάν πρώτος πάνω στην μπάλα, κόβει πρώτου Μούλερ. Στο 62 με τον Μπουσάι τώρα να είναι στην εκτέλεση αυτό το πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά για τη Μαρκό.
6: Γιώργο, θεωρητικά με την είσοδο, με συγχωρείς, του Μανού και του Μωρόν, ο Μωρόν είναι στο 9 και
5: ο Μωρόν παίζει στην κορυφή, ο Κουαμέ λίγο πιο πίσω στο 10, ο Μανού με τον Βοριαζίδη στη μεσαία γραμμή. Ένα επιθετικό σχήμα, αν μη τι άλλο, από τον Μιχάλη Γρηγορίου για μια ομάδα που καίγεται για την νίκη, όπως είναι ο Άρης, για το σημερινό παιχνίδι και για τους βαθμούς και για την αντίδραση που ψάχνει μετά τα τρία διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια χωρίς νίκη κόντρα σε ΑΕΚ, Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο και ΠΑΟΚ πάλι στο πρωτάθλημα. Ο Άρης, δεδομένο ότι ψάχνει νίκη, ψάχνει μέσα από αυτή τη διαδικασία τη σημερινή να πάρει εκτός από βαθμούς και ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα με νίκη εν ώψη του αγώνα με τον Ηρακλή που ακολουθεί το Σάββατο εδώ στο Κλεάνθη Βικελίδης. Τελευταίο παιχνίδι πριν τη μεγάλη διακοπή που θα έχουμε. Η κεφαλιά, ο Κουαμέ, το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα με αυτόν γκολ. Βρίσκει τον τρόπο Άρης, έστω και με αυτόν γκολ. Με τον Κουαμέ όμως να είναι αυτός που δημιούργησε τη φάση, πήγε να διώξει ο αμυντικός της ομάδας Σούλη Παπαδόπουλου
8: Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Θεοδωράκη. 1-0 ο Άρης. Ανοίγει το σκορ. Βρίσκει τον τρόπο. Αυτογκολ για τους φιλοξενούμενους. Αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, θα το δεις και εσύ καλύτερα από το replay, είναι ο Σμάλης ή ο αρχηγός ο Στάμου. Ο Στάμου νομίζω πρέπει να είναι ο αρχηγός, ο παίκτης που έκανε την προβολή για να διώξει την προσπάθεια του Κουαμέ.
10: Όχι, δεν είναι ο αρχηγός.
8: Ο Σμάλης είναι.
10: Ναι,
8: ο
10: Σμάλης,
8: ναι. Το νούμερο 3.
10: Ο Στάμου πέφτει στον πρώτο χρόνο της φάσης, αλλά δεν τη βρίσκει αυτό στην προβολή.
8: Γιατί βλέπω ότι πιάνει το κεφάλι του. Ναι, εντάξει, ο Σμάλης τότε είναι ο παίκτης που ουσιαστικά βάζει την μπάλα στα δίχτυα του Θεοδωράκη, στα δίχτυα της ομάδας του. Πήγε να διώξει, να απομακρύνει την προσπάθεια του Κουαμέ. Στο 84, στο 64, συγγνώμη, ο Άρης ανοίγει το σκορ, παίρνει προβάδισμα με αυτό το αυτογκόλ του Σμάλη.
10: Απλώς να προσθέσουμε λίγο από το replay, έτσι όπως φαίνεται.
8: Ναι, ναι.
10: Δεν είναι 100% σίγουρο ότι η μπάλα πηγαίνει out από το σουτ του Κουαμέ, αλλά κατά πάσα πιθανότητα πηγαίνει out. Τώρα εδώ το λέω υπό την έννοια αν πιστωθεί γκολ στον Κουαμέ ή το αυτογκόλ του Σμάλη. Αλλά ναι, έτσι όπως το βλέπω τώρα, αυτό είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Βέβαια ασχολούνται οι παίχτες με τα στατιστικά τους, με τα νούμερα τους και αυτά όλα, αλλά νομίζω ότι η μπάλα πήγαινε out. Αυτό ήθελα έτσι να πω.
8: Δυστυχώς οπότε δεν έχω το replay, καλά κάνεις και το...
10: Όχι, μέχρι νεοτέρας λέμε, τι να σου πω τώρα, να δω τι θα το... Και ο τηλεοπτικός πάροχος το δίνει αυτό γκολ του Σμάλη. Οπότε μένουμε σε αυτό.
8: Ωραία, μένουμε και στο 1-0. Το γεγονός ότι δηλαδή ο Άρης πήρε το προβάδισμα με τον Μπουσαΐδη να ξεκινάει μια κούρσα, απέφυγε δύο αντιπάλους. Για να δούμε τον Μπουσαΐδη. Έχει ανοίξει στα αριστερά με τον Οικονομίδη να τον ακολουθεί. Τον Μανού Γκαρθία να παίρνει μπάλα στον άξονα. Πολύ καλύτερο το πρόσωπο του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι σε μια ομάδα που έχει χαμηλώσει πάρα πολύ τα μέτρα της στο γήπεδο. Παίζει συνεχώς πίσω από την μπάλα και αναφέρομαι στη Μαρκό. Ο Άρης έχει ανεβάσει από το ξεκίνημα την ένταση στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει γίνει πιο επιθετικός και με τις αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου, με την είσοδο του Μανού Γκαρθία στον άξονα, βλέπουμε πολλές φορές να παίζει κάθετα, κάτι που δεν το είδαμε στο πρώτο 45 λεπτό. Και τώρα με το δίδυμο στην επίθεση Κουαμέ Μωρών. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μπουσάη. Πρώτου Γκάρι να απομακρύνει, τον Πετρίς να βάζει την κόντρα. Θα φύγει μπάλα από την άμυνα. Ο Σούταλο τρέχει και ο Αλεξόπουλος. Ο Σούταλο προλαβαίνει. Πρώτο Αλεξόπουλου γυρίζει πίσω στο βέλιο. Αυτός δίνει ύψος την μπάλα. Ο Σούταλο με το κεφάλι τώρα στο Βοριαζίδη. Έκανε μια υποδοχή ο Βοριαζίδης, καθυστέρησε. Λάθος απόφαση, αργή απόφαση από τον Βοριαζίδη, ο οποίος με προβολή μετά θα παραχωρήσει φάουλ. Στη Μαρκό, φάουλ πάνω στον Μούλερ σε πλάγια θέση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Βέλιο. Να δούμε την εκτέλεση. Θα έχουμε πρώτα τις αλλαγές όμως. Με το νούμερο 33 θα μπει στο παιχνίδι ο Μεντόζα για τη Μαρκό. Με τόσο απίος θα πάρει τη θέση του Οικονομίδη, και με το νούμερο 8 θα μπει στο παιχνίδι ο Μπετσίροβιτς στη θέση του Κωνσταντακόπουλου, αν πρόλαβα να δω σωστά, Γιάννη.
10: Θα το δω και εγώ τώρα. Ναι. Το βλέπω, Γιώργο μου, και συνεμερώνω όση ώρα περιμένουμε.
8: Όχι, είναι μέσα Κωνσταντακόπουλος. Είναι μέσα Κωνσταντακόπουλος στο παιχνίδι.
10: Οκ. Okay. Όση ώρα περιμένουμε.
8: Ωραία, ωραία.
10: Να γίνουν οι αλλαγές. Απλώς να πω ότι πλησιάζει το ημίωρο στο Κηφισιά Παναθηναϊκός που γίνεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι στο 0-0.
8: 68
10: Πετράτος μέσα, Οικονομίδης έξω.
8: Οικονομίδης έξω.
10: Ναι. Οικονομίδης έξω, Πετράτος μέσα. Μία αλλαγή.
8: Ναι.
10: Λοιπόν, περιμένουμε τώρα. Όχι, ο Μπετσίροβης και ο Πετράτος.
8: Είσαι σίγουρος? Μπετσίροβης και Πετράτος.
10: Οι δύο που ήρθαν.
8: Ο Μεντόζα νομίζω μπήκε με το 33 γι' αυτό.
10: Ναι.
8: Θα το δούμε.
10: Λέω την κάρτα που έβγαλε ο Sky γι' αυτό.
8: Μεντόζα, Μπετσίροβιτς, θέση Οικονομίδη και Ντέτλερ, ναι. Ο Πετράτος δεν έχει μπει στο παιχνίδι, λάθος από τον τηλεοπτικό πάροχο, ναι.
10: Okay.
8: Γιατί ήμουν σίγουρο, ναι, Μεντόζα και Μπετσίροβιτς, δηλαδή ότι μπήκαν στο παιχνίδι. Οικονομίδης και Ντέτλερ εκτός. 1-0 ο Άρης και έχει φάλει σε καλό σημείο. Θα εκτελέσει ο Κουαμέ πάνω στο τείχος. Στην επαναφορά ξανά ο Κουαμέ. Με Μανού Γκαρθία έξω από την περιοχή, αρκετά μακριά από την εστία βέβαια του Θεοδωράκη. Γκαρέ κρατάει, έκλειψε ο Άρης ψηλά. Γκαρέ, Κουαμέ κλείστηκε, πάτησε όμως για τον Γκαρέ με στην περιοχή. Δεν βγάζει κάτι ο Άρης από αυτή την προσπάθεια του Γκαρέ. Πήγε να κάνει κάτι το εξαιρετημένο ο Γκαρέ, δεν του βγήκε. Κατοχή για τη Μαρκό με τον Θεοδωράκη να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Τιάμ τώρα. Τιάμ. Κατοχή για τη Μαρκό. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Μιλόγεβιτς. Δεν έχουμε παιχνίδι τώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στο 70 Άρης Μαρκό 1-0 με το αυτογκόλ του Σμάλη.
10: Απλώς να θυμίσω και εγώ, Γιώργο, να πάρεις και εσύ κάποιες ανάσες, ναι, ότι βέβαια το πρόγραμμα του κυπέλου άρχισε με την εκτός έδρας νίκη του Αστέρα Σάκτορ στο Βόλο με 3-0 και τα τρία γκολ νίκης της ομάδας από την Αρκαδία στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτογκόλ Πασαλίδη στο 50, παίχτη στην νίκη Βόλου ο Πασαλίδης. Ρικαρντίνιο στο 57 πέναλτι, εύστοχο πέναλτι, το 0-2 και στο και ο Παπακανέλος έκανε στο πιο όμορφο γκολ του αγώνα με ατομική ενέργεια, ένα ωραίο σλάλο μέσα στη μεγάλη περιοχή της νίκης Βόλου, Παπακανέλος το 3-0 στις καθυστερήσεις, απευθείας εκτέλεση φάλ του Τερεζίου, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε.
8: Ο Μωρόν, να δούμε λίγο την προσπάθεια, η μπάλα κόντραρε, Γιάννη, μπορείς να συνεχίσεις καθώς,
10: ναι, Γιώργο,
8: η μπάλα,
10: ναι,
8: από την άμυνα.
10: Σε εξέλιξη το παιχνίδι του Άρη με τη Μαρκό, ο Γιώργος Τράτζαλης πάντα στον αέρα. Το 1-0 για τον Άρη από το 63 με το αυτογκόλ του Σμάλη. Και σε εξέλιξη το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό στο 32 είμαστε 0-0. Παναθηναϊκός, ο οποίος παρεμπιπτόντως σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος, ο Νίστρουπ έκανε 9 αλλαγές στους 11. Οι μόνοι που παρέμειναν στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανετολικό, ο τερματοφύλακας Πένια και ο Καγκουά.
8: Δεν έχουμε παιχνίδι και πάλι στο Κλάδρυ Βικελίδης, καθώς είναι πεσμένος στο έδαφος ο Αλεξόπουλος.
10: Περιμένουμε βέβαια και το παιχνίδι αργότερα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στις 8. Αυτά είναι τα τέσσερα παιχνίδια του σημερινού προγράμματος, της σημερινής δόσης στο πρόγραμμα του Κυπέλου. Αύριο άλλα δύο μάτς, Καλαμάτα ΑΕΛ και ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στο Περιστέρι βέβαια ο Γιώργος Ζαΐρης, θα τον έχουμε αργότερα στην παρέα μας. Πριν τις 8 εννοείται, αρκετά πριν τις 8, για να μας βάλει και σε ατμόσφαιρα και σε κλίμα, αλλά για να κάνουμε και συζητήσεις για διάφορα θέματα. Θυμίζω ότι είναι και μια ευρωπαϊκή. Όποτε θες, Γιώργο, παρεμβαίνεις. Εγώ περισσότερο.
8: Ωραία. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι.
10: Ωραία, αφού έχεις παιχνίδι.
8: Με τον Βέλιο να έχει κατοχή μπάλας. Σηκώνει για το Μωρόν. Ο Σμάλης έπεσε δυνατά πάνω στον Ισπανό και φάουλ για τον Άρη στη μεσαία γραμμή. Το κέρδισε ο Μωρόν. Στο 72 Άρης Μαρκό 1-0 με το αυτογκολ. Θυμίζω του Σμάλη. Προηγείται ο Άρης. Στο 63 αυτό το γκολ για τους κιτρινόμαυρους, ένα γκολ το οποίο προφανώς και δικαιούταν με βάση την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Σούταλο για τον Βοριαζίδη, ο Καμήλος επήρε μπάλα. Σούταλο πίσω στον Βέλιο. Βέλιο για τον Βοριαζίδη, ξανά η μπάλα, ξανά πίσω στον Πορτογάλο τερματοφύλακα του Άρη. Αυτός θα σηκώσει για τον Πετρίς. Κεφαλιά του Πετρίς, κατέβασμα του Κουαμέ. Φάουλ από τον Στάμου πάνω στον Κουαμέ. Κατοχή για τον Άρη στη μεσαία γραμμή και πλάγια δεξιά. 73ο λεπτό στο Κλάνδης Βικελίδης. Άρης Μαρκό 1-0 από το 63. Μανού Γκαρθία. Το παιχνίδι συνεχίζεται, έχασε την μπάλα ο Μανούς, τα φάουλ, δεν το παίρνει από τον Κατσικογιάννη. Κλέβει όμως και πάλι ο Άρης και έχει τώρα μία προϋπόθεση να βγει στην επίδεση. Ο Μπουσάιτ όμως δεν κάνει καλή κάθετη για τον Μωρόν. Μπουσάιτ θα κλέψει όμως και θα κερδίσει και το φάουλ. Διόρθωσε το προηγούμενο λάθος, τη λάθος κάθετη πάσα για τον Μωρόν στο 74. Γυρίζει παράλληλα στον Μανού τώρα, στον άξονα. Αυτός ξανά στον Μπουσάιτ. Τος έχει ελεύθερο διάδρομο. Προτιμά να παίξει ξανά με τον Μανού. Ο Μωρόν, ο οποίος χαμηλός βγήκε εκτός περιοχής, πήρε μπάλα. Ο Πετρής, ο Γκαρέ στα δεξιά, έχει φέρει το παιχνίδι του τώρα ο Άρης. Με τον Πετρής και τον Γκαρέ να συνδυάζονται. Πίσω στον Σούταλο. Ο Σούταλο με τον Τιάμ, ο Άρης που έχει την τελευταία του γραμμή, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς δηλαδή. Στο χώρο του κέντρου πίσω από την μπάλα συνεχώς η Μαρκό από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Καμία απειλή προς την εστία του Βέλιο παρά μόνο στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα, την πρώτη έτσι, προσπάθεια που είχαμε από τους φιλοξενούμενους, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μεγαλύτερη φάση για τη Μαρκό στο 14 το δοκάρι που είχε. Και άλλη αλλαγή, ο Παυλίδης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπάμπης Παυλίδης, ο οποίος έχει θητεύσει τον Άρη φυσικά, με 61 συμμετοχές, εξού και το δυνατό χειροκρότημα που δέχεται από τον κόσμο που είναι στο Κλεάνθρο Βικελίδης. 61 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη, 6 γκολ και 2 ασίστ. Ο Μπάμπης Παυλίδης που πλέον είναι και εκ των αρχηγών στην ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, ανήκει από το 2023 στη Μαρκό. Στον Άρη ήταν από το 2015 μέχρι το 2019.
10: Τώρα που λες για πρώην που παίζουν απέναντι σε ομάδες, λίγο πριν τη Φυσιά βράβευσε και Κοτσόλη και Τετέι και Παντελίδη πριν αρχίσει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα ο Παντελίδης ίσως και για αυτό το λόγο να είναι στο γήπεδο με πατερίτσες. Θυμίζω με το κάταγμα έχει σοβαρό τραυματισμό, θα μείνει αρκετά αρκετό καιρό εκτός, Γιώργο μου.
8: Ο Μπουσαίτ γύρισε από τα αριστερά, η κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε το κεφάλι του Γκαρέ, δεν βγάζει κάτι ο Άρης χωρίς αποτέλεσμα, περνάει κατευθείαν, περνάει out η μπάλα. Στο 76 με το Θεδωράκι να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Τραματοφύλακας τον φιλοξενούν ο Παυλίδης, ο οποίος πέρασε τη θέση του Μιλόγεβιτς, να πούμε. Νωρίτερα στο 75, στο 76 είμαστε τώρα. Με τον Μπουσάι στην εκτέλεση σε αυτό το πλάγιο στο χώρο του κέντρου για τη Μαρκό. Σούταλο πρώτο στην μπάλα, θα απομακρύνει σε νέο πλάγιο λίγα μέτρα πιο ψηλά. Το κατέβασμα στη μεσαία γραμμή από τον Μεντόζα, ο οποίος εγκλίνει στον άξονα, τον ακολουθεί ο Βοριαζίδης. Υπάρχει φάουλ του αρχηγού του Άρη στο σημερινό παιχνίδι πάνω στο Μεντόζα και κατοχή για τη Μαρκό στη μεσαία γραμμή. 76 λεπτό. Σε φάση άμυνας ο Άρης μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο. Συντριπτικά υπέρ του η κατοχή της μπάλας. Βρήκε τον τρόπο να σκοράρει, να πάρει προβάδισμα με τον Σμάλη στο 63, το αυτογκόλ του κεντρικού αμυντικού. Αλλά είναι ένα γκολ το οποίο δικαιούταν με βάση την απόδοση και την ένταση που έχει στο παιχνίδι του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο μεσοεπιθετικά σε σχέση με αυτό που είδαμε και την κακή εικόνα που είχε ο Άρης στο πρώτο 45 λεπτό. Χωρίς αποτέλεσμα η προσπάθεια των φιλοξενουμένων να πατήσουν περιοχή και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις δεν βγήκε κάτι. Κατοχή για τον Άριο Βέλιο θα δώσει συνέχεια έχοντας δίπλα του τον Σούταλο. Ο Σούταλο είναι αυτός ο οποίος θα επαναφέρει, θα δώσει στον Βέλιο. Βέλιο γεμίζει για τον Κουαμέ. Κουαμέ με το κεφάλι στον Γκαρέ. Έκανε κίνηση ο Μανούγκαρ, ο Μωρόν. Δεν συνδυάστηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές. 78. Το πλάγιο για τη Μαρκό από τα αριστερά. Η μπάλα πίσω στον Κωνσταντακόπουλο. Κωνσταντακόπουλος για τον Στάμου. Στάμου ανεβαίνει ο Μωρόν. Θα ανοίξει ο Μπουσάι στα αριστερά. Θα πάρει μπάλα ο Σούταλο. Πρώτο Αλεξόπουλου και φάουλ υπέρ του των φλεξιωμένων. Για τη Μαρκό το φάουλ στη μεσαία γραμμή. Σε ένα μαρκάρισμα του Βοριαζίδη και πάλι στο 78.
10: Στο 40 είναι το παιχνίδι, και Φυσιά Παναθηναϊκός. Πάντα 0-0, καθώς μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο πεντάλεπτο στην κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Και Φυσιά Παναθηναϊκός, τηλεοφόρο Αλεξάνδρας 0-0. Ντεμπούτο για τον Παναθηναϊκό, Μαροκινός αριστερός μπάκο Σαλάχ Εντίν. Μία από τις 9 αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ σε σχέση με το αρχικό σχήμα απέναντι στον Πανετολικό. Παιχνίδι που είναι μοιρασμένο από άποψη ευκαιριών. Σίγουρα περισσότερη ώρα την μπάλα την έχει στην κατοχή του Παναθηναϊκός, αλλά από άποψη τελικών προσπαθειών και οι δύο ομάδες, χωρίς να υπάρχει πολύ μεγάλη φάση στο μάτς, αλλά τις τελικές τους τις έχουν. Λίγο πριν ένα καλό σουτ από τον Χριστόπουλο, τον επιθετικό της Κηφισιάς, ήταν σε καλή θέση ο Πένια, μπλόκαρε, και λίγο αργότερα και ο Τετέι σε τέτα τέτη με τον Αναγνωστόπουλο έξω από την περιοχή. Βέβαια, ο Αναγνωστόπουλος βγήκε, τον έστειλε τον Τετέι αρκετά στο πλάι, δεν τον άφησε να ολοκληρώσει όπως ήθελε την προσπάθειά του. Επαναλαμβάνω, συμπληρωμένα 40, 0-0 και Φυσιά Παναθηναϊκός.
8: Ακόμη δεν έχουμε παιχνίδι στο κλάνο της Μικελίδης. Υπάρχει τραυματισμός παίκτη Σμαρκό. Ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να πάρουν και κάποιες οδηγίες, να δροσιστούν και όλα, να πιούν λίγο νερό. Είμαστε στο 79 στο κλάνο της Μικελίδης. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν θέλεις να αναφέρεις και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, γιατί σε διέκοψα νωρίτερα. Πήγες να πεις τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.
10: Είπα ότι είναι μια εβδομάδα ευρωπαϊκών παιχνιδιών και το ελληνικό ενδιαφέρον σήμερα είναι στο παιχνίδι, βέβαια, του Ολυμπιακού με τη Γιακελόνια, και αύριο είναι το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ.
8: Ακριβώς.
10: Okay. Απλά βλέπω τώρα εδώ στο μια πολύ έτσι ευχάριστη είδηση που έχει να κάνει και με το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Γιώργος Παπαγιάννης, μετά από 11 μήνες ο διεθνής σέντερ, είναι έτοιμος να ξαναπατήσει παρκέ. Είναι στην αποστολή της Ανατολού Εφές, στις επιλογές του Παύλο Λάσο, για τα παιχνίδια προετοιμασίας που θα κάνει η τουρκική ομάδα. Βλέπω εδώ μια ανάρτηση από συνάδελφο στην Τουρκία. Μετά από 11 μήνες είναι έτοιμος και πάλι ο Παπαγιάννης να πατήσει παρκέ, ρίξει πρόσθετο χιαστού συνδέσμου. Ήταν, θυμίζω, σοβαρός τραυματισμός του, είχε θέσει πρόωρο τέλος την προηγούμενη σεζόν. Και εκείνο, και αυτό το μακρύ και πάρα πολύ δυσάρεστο για κάθε αθλητή και άνθρωπο, βέβαια, ταξίδι από θεραπεία και τα λοιπά, φτάνει στο τέλος το έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράσιο διεθνή σέντερ.
8: Ο Παπασαραφιάνος στη θέση του Χαρούπα, η τελευταία αλλαγή για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Μια αλλαγή που την είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη. Ο Χαρούπας, ο οποίος αγωνίστηκε στο αρχικό σχήμα για 80 λεπτά και σήμερα.
10: Πάντα στην άμυνα, έτσι.
8: Ναι, ναι, στην άμυνα, στο αριστερό άκρο της άμυνας χρησιμοποιείται από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Στάμου για τον Παυλίδη. Παυλίδης θα γυρίσει πίσω στον Σμάλη, αυτό στον Θεοδωράκη. 81 λεπτά, Άρης Μαρκό 1-0 με το αυτογκόλ του Σμάλη στο 63. Ο Άρης πήρε προβάδισμα σε ένα δεύτερο μήχρονο που είναι πολύ ανώτερος. Έχει όση ώρα έχει την κατοχή μπάλας και στο πρώτο μήχρονο, απλά βγάζει καλύτερες συνεργασίες και περισσότερη ενέργεια στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, τουλάχιστον μέχρι να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Τώρα ο Παπασαραφιάνος έχει κατοχή, θα ανοίξει αριστερά ο Μπουσάιτ, θα πάρει μπάλα. Στο 82 κάνει κίνηση ο Παπασαραφιάνος πίσω από τον Μπουσάιτ να ελευθερωθεί. Προτιμά το Μανού Γκαρθία, ο Μανού Γκαρθία για Βοριαζίδη, ξανά στα αριστερά η κατοχή της μπάλας με τον Μπουσάιτ και τον Βοριαζίδη. Κουαμέ έκανε μια υποδοχή, έχασε σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο κερδίζει, δίνει στον Πετρίς. Πετρίς τώρα για τον Κουαμέ, ξανά στα δεξιά, σεντράρι οι κόντρες, ο Γκαρέ, ο Πετρίς και ο Κουαμέ, ξανά Γκαρέ για τον Κουαμέ, βλέπει τον Μάνου Γκαρθία, αυτός στον ελεύθερο Μπουσαΐτ από τα αριστερά. Βοριαζίδης κυκλοφορεί μπάλα, ο Άρης ψάχνει τον κατάλληλο διάδρομο να περάσει την τελική πάσα με τον Μπουσαΐτ στα αριστερά. Στο 88 Μπουσαΐτ είναι κλεισμένος από δύο, παίζει με τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης για τον Καρέ. Ο Κουαμέ δέχτηκε ένα μαρκάρισμα τώρα έξω από την περιοχή, θα μπορούσε εδώ και ο Κατσικογιάννης να σφυρίξει παράβαση. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται με τη Μαρκό να βγαίνει στην επίθεση. Ο Αλεξόπουλος δέχεται το φάουλ από τον Πετρίς και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Πετρίς για αυτό το φάουλ πάνω στον Αλεξόπουλο. Εντάξει, κέντρο και μεγάλης περιοχής του Βέλιο.
5: θα στηθεί η μπάλα και ευκαιρία.
13: 105,1 Goal FM.
20: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
21: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Πάνω στον Μεντόζα. Κομμένα φάουλ που κρατάει τη Μαρκό μέσα στην περιοχή του Βέλιο και τον Άρη σε φάση άμυνας. Στο 84 είμαστε, το Κλεάνδης Βικελίδης, 1-0. Μεντόζα στην εκτέλεση με το αριστερό και πάλι από πλάγια θέση, αυτή τη φορά έξω την περιοχή. Η πρώτη κεφαλιά, τώρα φεύγει μπάλα από το δεύτερο δοκάρι, από τον Κουαμέ. Ξανά στα πόδια των παικτών της Μαρκό όμως, με τον Μούλερ να βγάζει τη σέντρα. Ο Μεντόζα ένα σουτ, πολύ κακό σουτ. Εδώ υπήρχαν οι προποθέσεις για τους φιλοξενούμενους να βγάλουν κάτι καλύτερο, δεν το έκαναν. Και τώρα ο Άρης που θέλει να βγει στην αντεπίδεση, μια γρήγορη μετάβαση με τον Γκαρέ. Γκαρέ περιμένει κίνηση μπροστά. Έχει χώρο, ελευθερώθηκε ο Μπουσαΐτ στον άξονα. Μπουσαΐτ για τον Παπασαραφιανό. Αυτός πάει την μπάλα. Ο Γκαρέτα σου την μπάλα στο δοκάρι. Ευκαιρία, η μπάλα στο δοκάρι, στο αριστερό δοκάρι του Θεδωράκη. Πρέπει να έχει προηγηθεί όμως offside. Να δούμε λίγο εκτός. Ναι, είναι προηγηθεί offside. Δεν ξέρω, Γιάννη, θα το δεις και εσύ καλύτερα.
10: Ναι, περιμένω κι εγώ.
5: Σταμάτησε η φάση.
10: Εσύ με τον ήχο σου είσαι πιο μπροστά από εμάς.
5: Γκαρέ. Ο Άρης συνεχίζει, έχει την κατοχή της μπάλας. Έχασε την ευκαιρία, εκτός αν δεν υπάρχει ως μη γινόμενη φάση, αν έχει υποδειχθεί offside. Υπήρχε υπόδειξη. Το δοκάρι του Άρη με τον Γκαρέ, ευκαιρία να κλειδώσει το παιχνίδι, να κλειδώσει τους τρεις βαθμούς τους οποίους χρειάζεται σε αυτή την τρίτη αγωνιστική, τη δεύτερη πράξη για τον Άρη, τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, να φτάσει τους τέσσερις βαθμούς. Και Μαρκό με τον Μούλερ. Μούλερ πίσω, Μεντόζα.
10: Γιώργο, από το γήπεδο σου δόθηκε η αίσθηση ότι έδωσε offside ο βοηθός.
5: Σταμάτησε τη φάση.
10: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω από το replay τι μπορεί να, για ποιο λόγο να τη σταμάτησε.
5: Ήταν ευκαιρία πάντως για τον Άρη με το δοκάρι του Γκαρέ στο 87.
10: Υπήρχε ο Κουαμέ, ο οποίος ήταν μόνος του εκτεθειμένος αφού εκτέλεσε ο Γκαρέ στο
5: δοκάρι. Αφού εκτέλεσε ο Γκαρέ.
10: Ναι, αλλά δεν είχε καθόλου, ούτε κινήθηκε προς τη φάση, ούτε επηρέασε τον τερματοφύλακα. Εκτός αν ο βοηθός, τώρα υποθέτω από μόνος μου, έτσι, από εκεί που βρισκόταν, νόμιζε ότι η μπάλα
5: θα δεν πάει
10: βρήκε στο, τον, όχι, ναι, ότι δεν βρήκε στο δοκάρι, αλλά βρήκε στον Κουαμέ. Γιατί όντω ο Κουαμέ ήταν κοντά στο δοκάρι.
5: Ναι, ναι.
10: Μόνο έτσι. Αλλιώς την έδειξε τη φάση όλη από την αρχή ο Σκάι. Δηλαδή από, ναι, από την άμυνα του Άρη, έτσι όπως κύλησε, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Έτσι, ένα replay έδωσε στο πρώτο, στο ένα replay. Ναι. Γι' αυτό υποθέτω αυτό που είπα.
5: Δεν έχουμε κάποιο γκολ. Είχαμε το δοκάρι με τον Γκαρέ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Τιάμ να αφήνει στο Βοριαζίδη. Ο Βοριαζίδης για τον Πετρί στα δεξιά. Πετρί, ο Γκαρέ δεν βγάζουν συνεργασία οι δύο ποδοσφαιριστές και χάνει ο Άρης την μπάλα. Και θέλει να βγει επικίνδυνα τώρα η Μαρκό με τον Μούλερ να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Λάθος από τον Μούλερ. Δεν βγάζει τίποτα εδώ. Μαρκό στο 88. Η μπάλα έφυγε εκτός με τον Βέλιο να δίνει συνέχεια και βλέπω ότι ανεβάζει
10: τον Μούλερ. Ημίχρονο και φυσικά Παναθηναϊκός 0-0. 71% ποσοστό κατοχής μπάλας για τον Παναθηναϊκό, 71-29 τα ποσοστά κατοχής. Όμως οι τελικές είναι Κηφισιά 5, μία στην εστία, Παναθηναϊκός 4, μία στην εστία. Μία λιγότερη για τον Παναθηναϊκό που έχει 71% ποσοστό κατοχής μπάλας.
5: Γκαρέ στα δεξιά για τον Άρη,
8: ότι μια επιθετική προσπάθεια με το μωρό να γυρίζει πίσω στον Πετρίς, ο Πετρίς ακόμη πιο πίσω στον Σούταλο, και αυτός παράλληλα στον Βοριαζίδη έχει ανοίξει και ο Τιάμ, τώρα θα πάρει μπάλα για Ματάρ στο 88. Ο Βοριαζίδης χαμηλώνει και παίρνει μπάλα τώρα ο Μανού Γκαρθία, μπάλα για Ματάρ στο 88. Ο Βοριαζίδης χαμηλώνει και

0: Στο 81 το λεπτό, Άρης Μαρκό 1-0 με το αυτογκολ του Σμάλ στο 63. Μας κρατάει αυτό το 1-0. Παυλίδης θα αφήσει στον Μπετσίροβιτς στη μεσαία γραμμή. Μεντόζα, ο Μούλερ και ο Κοπανίδης. Το γύρισμα από τον Μεντόζα δεν ήταν καλή απομάκρυνση του Μανού. Πιο μακριά ο Παπασαραφιανός. Γκαρέ απέφυγε το Μεντόζα, ανοίγει στον Μπουσαΐντ, αυτό στον Κουαμέ. Κουαμέ, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μανού Γκαρθία, και αυτός κάθετα στον Γκαρέ. Στο 89 με συμπληρώσει 89 λεπτά, πάμε στον 90 λεπτό να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος, μετά την ισοπαλία την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στον Αστέρα στην Τρίπολη. Το 1-1 ο Άρης θέλει και έχει μέχρι στιγμής την νίκη απέναντι στη Μαρκό για να φτάσει στους 4 βαθμούς. Θυμίζω ότι την επόμενη αγωνιστική του Κυπέλλου ο Άρης θα πάει να παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, και την τελευταία αγωνιστική στην League Face θα υποδεχθεί τον Πανσεραϊκό. Κουαμέ κατέβασε, Μανού Γκαρθία, Γκαρέ και Κουαμέ, ξανά Μανού Γκαρθία. 4 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος στο Κλέανδης Βικελίδης με τον Κουαμέ και τον Γκαρέ. Αυτός για τον Πετρίς, βρήκε το διάδρομο Πετρίς, η προβολή όμως από τον Στάμου και πλάγιο για τον Άρη στα δεξιά κοντά στο κόρνερ, στο ύψος δηλαδή της μεγάλης περιοχής. Ήδη παίζουμε τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, το πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων για να είμαι πιο ακριβής. Άρης Μαρκό 1-0 με το αυτογκόλ του Σμάλ στο 63. Κατοχή για τη Μαρκό. Αλλάζει κατοχή μπάλας. Με τη Μαρκό βγάζει από την άμυνα. Θα κάνει όμως ο Πετρής μία κεφαλιά, θα δώσει κατοχή. Ο Βουργιαζίδης πίσω στον Σούταλο. Ο Σούταλο πίσω στον Βέλιο και αυτός θα σηκώσει για τον Μωρόν. Υπάρχει φάουλ του Παυλίδη πάνω στο Μωρόν. Έπεσε στο έδαφος ο Ισπανός. Το βλέπει και το υποδεικνύει ο Κατσικογιάννης. Θυμίζω ότι ο Σούλης Παπαδόπουλος είχε αφήσει εκτός για το σημερινό παιχνίδι και τον Λαραμπή και τον Σεμπά και τον Καστάνιο. Μαρκό, η οποία ξεκινήσει με 2 νίκες στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Άρης προέρχεται από 3 παιχνίδια χωρίς νίκη, εκτός έδρας επέστρεψε σήμερα στο Κλεάνδρης Βικελίδης. Ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ηρακλή το Σάββατο. Βοριαζίδης αλλάζει πλευρά για τον Γκαρέ, δεν ήταν καθόλου καλή όμως η μεταβίβαση. Πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα για τη Μαγαρκό και κλέβει γρήγορα μπάλα, ανακτά κατοχή ο Άρης. Με τον Μανού Γκαρθία, λάθος από τον Μανού Γκαρθία, η πάσα του για το Μωρόν. Θεοδωράκης, τερματοφύλακας, θα δώσει συνέχεια, θα πετάξει, θα δώσει ύψος. Ο Τιάμ θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά. Τιάμ κόβει και πάλι σε ένα χώρο που είναι ο Μπουσάι. Και ο Πετρής όπως θα απομακρύνει, θα δώσει ύψος την μπάλα και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Γιάννη, σε ποιο λεπτό είμαστε των καθυστερήσεων? Στο 93 πρέπει να είμαστε.
1: Πατημένο.
0: Στις καθυστερήσεις, ναι, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης, στην επιστροφή του Άρη μετά από 3 μάτς εκτός έδρας χωρίς νίκη. Ο Άρης προηγείται, έχει το προβάδισμα από το 63, 1-0 είχε το δοκάρι με τον Γκαρέ. Η Μαρκό είχε δοκάρι στο 14, στη μεγαλύτερη ευκαιρία που δημιούργησε, στη μεγαλύτερη τελική που είχε στο σημερινό παιχνίδι. Ένας Άρης ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος από την κακή εικόνα που παρουσίασε στο πρώτο. Οι αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Άρης έβγαλε περισσότερη ένταση στο μάτς. Ήταν πιο

0: δημιουργικός, έστω και αν βρήκε τον γκολ με το αυτογκολ του Σμάλη. Κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Μαρκό για διαμαρτυρία από τον Κατσικογιάννη. Περιμένουμε από τον Βέλιο να επαναφέρει, καθώς υπήρχε και δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, για να πάμε προς το φινάλε της αναμέτρησης.
1: Κοίταξε πάντως, Γιώργο, στο 3:25, δηλαδή 3:25, η κάρτα είναι για διαμαρτυρία, γιατί ζητήσαν υπέξει Μαρκό κόρνερ, όχι out.
0: Κόρνερ, ναι.
1: Θέλω να πω κάτι σχετικό με αυτό. Να κάνει τώρα με το παιχνίδι καθυστερήσει και να είναι Μαρκό στην επίθεση, να έχει αυτή την τελική. Θέλω να πω, θα πρέπει να τελειώσει το μάτσο Άρης στην περιοχή της Μαρκό. Καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τέλος.
0: Τέλος αγώνα. Τέλος αγώνα στο Κλέανθη Βικελίδης. Πήρε την νίκη η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Επανέρχεται στις νίκες μετά από 3 παιχνίδια. Και κάτι το οποίο ήθελε, έψαχνα αυτή την αντίδραση, αυτή την νίκη, γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι με τον Ηρακλή, το τελευταίο, πριν από την μεγάλη διακοπή που θα έχουμε λόγω των εθνικών ομάδων. Στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό κρατάμε από το σημερινό παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο του Άρη βοήθησαν οι αλλαγές προκειμένου να ανεβάσει την ένταξη του Άρης και να διορθώσει λίγο την πολύ κακή εικόνα που είχε στο πρώτο 45 λεπτό. Ήρθε το αυτογκόλ του Σμάλη στο 63, έδωσε την νίκη στους κυτρινόμαυρους. Δίνω το μικρόφωνο σε σένα, Γιάννη, το επιστρέφω να ακούσουμε και τις πρώτες δηλώσεις των δύο προπονητών και στη συνέχεια θα έχουμε δηλώσει και από τη συνέντευξη τύπου.
1: Εντάξει, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το παιχνίδι στο Κλέας Βικελίδης τελείωσε με την νίκη του Άρη 1-0. Είναι ήδη σε σύνδεση ο Γιώργος Άρης από το Περιστέρι για το μάσο Ατρόμητο με τον Πάκ. Του πούμε μια καλησπέρα του Γιώργο, είμαι αστικιά γενής, να τσεκάρουμε ότι είναι κρύσταλλο ο ήχος του. Γιωργάρα, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα παιδιά.
1: Αυτός είσαι. Και αφού σε ακούσαμε και μας άκουσες, τα λέμε αργότερα, γιατί όπως καταλαβαίνεις έχουμε αρκετές διαφημίσεις. Φάει το σαντουιτσάκι σου, το κρύο ή ζεστό, ό,τι έχεις πάρει. Κάνα χυμό, κάνα αυτό. Και επιστρέφουμε, διαφημίσεις και σε λίγο πάλι εδώ.
3: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.709.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 226.000 ευρώ, ακολουθεί το Limbus Link με 111.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.300 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 448.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
11: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
19: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
20: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
21: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
22: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
23: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
24: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
24: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
23: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
25: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
26: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
27: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα, με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
28: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
0: Για όλους τους πιστούς της Skoda. Η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
29: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
30: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
31: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
30: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
31: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
32: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
33: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
35: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
36: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
37: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
36: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
37: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
38: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
39: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: επαγγελματίες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
4: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
5: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
4: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
6: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
7: και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
8: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
4: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
9: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασούτης Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
4: Ο Πάνος Δέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Βελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
16: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
17: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Μετροπόλης!
18: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer.
19: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
7: On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: www.radiomeri.com. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος. Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Λοιπόν, τώρα πάμε πάλι σε Γιώργο Ζαΐρη στην Κηφισιά, έτσι για 2-3 λεπτά, Γιώργο μου, για να βάλουμε ξανά παλιό διαφημίσεων ώστε να είμαστε καθαροί από τις 8 και μετά να σε απολαύσουμε στη Σέντρα.
7: Δεκάδα δύσκολα.
6: Συγγνώμη, Περιστέρη πιο εύκολα. Έχεις δίκιο.
7: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, με κανονικό λίρα τη εναντίον τα χάλι. Θα έχει ενδιαφέρον.
6: Ωραία, είναι στην αρχή δεκάδα.
7: Ναι, ναι, ναι. Ο Ντιέκ, ο οποίος είναι ο τερματοφύλακας που αποκτήθηκε από τη Μίτλεσμπρο, Σενεγαλέζος, είχε παίξει και στο μάτς κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Αυτόν βάζει και σήμερα ο κύριος Κέρκες. Άρα έχουμε Σένι Ντιέκ, Λίρατζι δεξιά, έχουμε κανονικά Μάγνουσον και Μίτογλου στο κέντρο της άμυνας και Ούρονεν αριστερά. Και από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι η ενδεκάδα συμπληρώνεται με Καραμάνι, Μουντουσαμί, Σερζίνιο, Τσούμπερ, Πνευμονίδη και Τσαντίλα. Από τους παίκτες που πρέπει να είναι οι δυο πιτσιρικάδες, θυμίζω ότι στον ΠΑΟΚ είναι ο Μύθου και ο Χατσίδης. Αντίστοιχα είναι ο Πνευμονίδης και ο Τσαντίλας για την ομάδα του Ατρομήτου. Και να θυμίσω γρήγορα και την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, Τσιφτσής, Κένι, Τέιλορ. Α, μου είπες 2-3 λεπτά για να πάμε σε διαφημίσεις.
6: Ναι, έτσι σου είπα, ναι, απλά περάσαν 45 δευτερόλεπτα, είσαι ταχύτατος. Ναι.
7: Okay. Τι ήθελες να ρωτήσεις?
6: Όχι, τίποτα, τίποτα. Από την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ πες αυτό, εντάξει. Απλά να μην βιάζεις.
7: Τσιφτσής, Κένι, Τέιλορ, Ελουστόντο, Κώστα, Ούγκρεσιτς, Μαντί, Καμαρά, Χατσίδης, Άλλη, Γιάκιτς και Μύθου. Να πω ότι στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ο Μιχαηλίδης, ο Σανταμαρία, ο Πέλκας, ο Τάισον, ο Ζήφκοβιτς, ο Ζαφίρης, ο Μπάμπα, ο Ντιαγέ, ο Μοναστηρλής, ο Σορετήρη, ο Κωσίδης και ο Μπαταούλας. Και αντίστοιχα για τον Ατρόμητο είναι ο Αθανασίου, ο Χουτεσιώτης, ο Παπαδόπουλος, ο Τσακμάκης, ο Μουντές, ο Τσαγδής, ο Σταυρόπουλος, ο Τσιγκάρας, ο Μπάτος, ο Τσιλούλης, ο Κότσης, ο Περέα. Και μάλιστα την ώρα που κάνανε προθέρμανση, να στο πω και αυτό, η αναπληρωματική του Ατρομήτου, πήγε γρήγορα ο Μπάπα και αγκάλιασε το Χάρη Τσιγκάρα, έτσι, γιατί το γνωρίζει καλά. Το λέω αυτό σαν μια εικόνα έτσι πολύ ωραία. Δεν έχει πολύ κόσμο το γήπεδο. Θυμίζω ότι η ΔΕΑΒ απαγόρεψε τη μετακίνηση ή γενικότερα την παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ, έστω και μεμονωμένων, και σε αυτό το παιχνίδι και στο Αγρίνιο. Έχουμε ΒΑΡ, θα είναι ο κύριος Φίτσος μαζί με τον κύριο Κουμπαράκη, να το πω ανάποδα, Κουμπαράκης Φίτσος, Τσέτσιλας διαιτητής, βοηθή Μωυσιάδης Μπαλιάκας και τέταρτος ο Κατοίκος.
6: Ωραίος.
7: Αυτά. Εντάξει. Εδώ, από το Περιστέρι.
6: Και όχι από την Κηφισιά, όπως είπε η εκπομπή λίγο πριν, εγώ δηλαδή. Ναι. Γιώργο, θα σε ακούσουμε σε λίγο, ωραία. Πριν πάμε στη διαφημίση, θα ήθελα, έτσι καθώς καθόμαστε όλοι και ετοιμαζόμαστε, να απολαύσουμε ένα ακόμη παιχνίδι. Και ραδιοφωνικά με Γιώργο Ζαΐρη. Θυμίζω εικόνα, τηλεοπτική μετάδοση απευθείας από το Open. Το διευκρινίζω αυτό, γιατί τα παιχνίδια παίρνουν στο Sky, αυτό το δίνει στο Open. Άρα Open. και ραδιοφωνικά εδώ, Μετρόπολης, με Γιώργο Ζαέρη. Καθώς λοιπόν ετοιμαζόμαστε, είμαστε σε αθλητικό mood, πάρτε τηλέφωνο 2-3-10-90-90-90, καλείτε και κερδίζετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Ωραία είναι αυτά. Κάθε τηλεφώνημα και μια διπλή συμμετοχή. Η Superbet και το Μετρόπολης 95 και 5 σας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, να τις κερδίσετε δηλαδή, καλέστε τώρα στο 2-3-10-90-90-90. Τηλεφωνείτε και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Διπλές προσκλήσεις στο Στίβο, διπλές συμμετοχές. Ωραία, άρα είμαστε... Να πάμε σε διαφημίσεις και τελική ευθεία. Πριν από λίγο τελείως θυμίζω και το Κηφισιά Παναθηναϊκός 2-0 με 2 γκολ του Ουναΐ στο 76 με πέναλτι και στο 89 με ωραίο τελείωμα με το δεξί. Ουναΐ, ο οποίος είχε μπει στο παιχνίδι στο 63. Και μετά, το 63 και μετά έβαλε τα 2 γκολ. Πάμε διαφημίσεις για να πάμε με τη σέντρα στο Περιστέρι. Θανάση Πολίτης πάντα εδώ. Και πάμε.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
18: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
19: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμό. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
21: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
22: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
23: Στα καλύτερα που έλκονται.
22: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
24: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
25: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
26: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
25: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
26: Για ποιο αυτοκίνητο?
25: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
28: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
29: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
30: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
31: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
32: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
33: Η ώρα είναι 8.
34: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
35: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
36: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
34: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
36: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έχουμε μπει για τα καλά σε ατμόσφαιρα παιχνιδιού στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, με Γιώργο Ζαρίνη να είναι έτοιμος να περιγράψει το παιχνίδι, προστέρψει νημών, να τον απολαύσουμε ραδιοφωνικά εδώ στο Μετρόπολης, τηλεοπτικά στο Open. Πριν δώσουμε το λόγο στο Γιώργο και όπου χρειάζεται θα παρέμβουμε.
0: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Γιώργο.
5: Λοιπόν, ωραία. Σε λίγο ο κύριος Τσέτσιλας θα σφυρίξει για πρώτη φορά. Να πούμε ότι σας ακούω κανονικά.
1: Ωραία.
5: Λοιπόν, ο Τσέτσιλας θα σφυρίξει για πρώτη φορά και είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Τσιφτσής φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν το είχε φορέσει σε κάποιο από τα φιλικά στην Ολλανδία φέτος ή πέρυσι. Λοιπόν, η σέντρα έγινε με τον Ούρονε να προσπαθεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, να έρχεται δυνατά ο Κένι και τελικά έχουμε ένα φάουλ το οποίο κάνει ο Χατσίδης, ο οποίος είναι αλήθεια ότι έπαιξε λίγο. Άκοψα πάνω στον Ούρονεν. Δεν υπάρχει πολλής κόσμος στο γήπεδο. Είπαμε ότι δεν υπάρχουν και φίλοι του ΠΑΟΚ, καθώς απαγορεύτηκε η μετακίνηση ή γενικότερα η παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Και ο Ούρονεν είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ενός πολύ σημαντικού αγώνα και για τις δύο ομάδες. Είναι αγώνας κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα βαθμό, ο Ατρόμητος έχει τρεις. Ακολουθεί φυσικά πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο αλλά και για τον Ατρόμητο εδώ με την Κηφισιά. Και γι' αυτό είχαμε και τις επιλογές για τους δύο προπονητές. Θυμίζω Ντιέκ, Λίρατζης, Μάγνουσον, Μίτο Γλούρον, Εν Καραμάνης, Μπουτουσαμί, Μουτουσαμί, Τερζίνιο, Τσούμπερ, Πνευμονίδης και Τσατήλας για τους παίκτες του κυρίου Κέρκες, η ενδεκάδα. Τσιφτσής, Κένι Τέιλορ, Ελουστόντο, Κώστα, Ούγκρεσιτς, Καμαρά, Χατσίδης, Άλλη, Γιάκιτς και Μύθου για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε ένα φάουλ το οποίο κερδίζει. Τώρα παίκτη του ΠΑΟΚ, ήταν φάουλ το οποίο έκανε ο Τσούμπερ και είναι ο Κώστα, ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τον Ελουστόντο, θα σπάσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Έρχονται και βάζουν κόντρα οι παίκτες του Ατρομήτου και συγκεκριμένα ο Πνευμονίδης και έχουμε αυτό το πλάγιο το οποίο είναι κοντά στον πάγκο του Ατρομήτου και προφανώς όλος ο Ατρόμητος παραμένει ψηλά για να εμποδίσει το εύκολο κατέβασμα της μπάλας για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Τέιλορ δοκιμάζει μια δυνατή εκτέλεση για πλάγιο, κερδίζει απλά μερικά μέτρα πιο κάτω καθώς το πλάγιο. Είναι ακριβώς το σημείο που γίνονται οι αλλαγές ανάμεσα στους δύο πάγκους. Με τον Τέιλορ να παίρνει ξανά την μπάλα για να το εκτελέσει. Τέιλορ θα ψάξει να βρει κάποιο συμπαίκτη του και πάλι με μια κοντινή εκτέλεση πήγε να δώσει τον Καμαρά και έχουμε φάουλ το οποίο γίνεται και το οποίο πρέπει να το έκανε ο Λευτέρης Λίρατζης. Ένα φάουλ το οποίο είναι από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος.
1: Όντως ο Καμαρά.
5: Όντως ο Λίρατζης το έκανε, ναι. Λοιπόν, κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσή, η μπάλα πήγε πίσω. Τσιφτσής κάνει λάθος και πάει να κλέψουν την μπάλα εδώ οι παίκτες στο Ατρομήτου με τον Πνευμονίδη, ο οποίος πήγε να εκβιάσει φάουλ. Ο Κένι του έκλεψε την μπάλα, ο Πνευμονίδης έπεσε κάτω. Μια βαθιά παλιά ο Μάγνουσον αφήνει την μπάλα για τον Μίτογλου και ο Μίτογλου γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ντιέκ. Θα προσπαθήσει να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη ή θα παίξει την μπάλα με το στόπερ. Πλησιάζει ο Μύθου για να τον πιέσει. Διέκ εύκολα θα δώσει την μπάλα στον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον πάει να αλλάξει παιχνίδι για τον Τζούμπερ. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ ξανά. Ο Μάγνουσον διορθώνει το λάθος του μπροστά από το Μύθου. Με νέα κεφαλιά προσπαθεί να στείλει την μπάλα εκεί όπου έχουμε κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς. Δηλαδή είναι την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι πάει να παίξει γρήγορα με το Χατσίδι. Καλή μπαλιά ο Κένι, μια καλή σέντρα πρέπει να βγάλει. Εδώ αυτή η κεφαλιά ο Καμαρά είναι κεφαλιά αμυντικού απόκρουσης. Δηλαδή μπορεί πραγματικά να σηκώθηκε όχι στο σωστό χρόνο, αλλά έχω την εντύπωση ότι η παίκτης που αγωνίζεται στην επίθεση θα μπορούσε τουλάχιστον να στείλει την μπάλα προς την εστία.
1: Είναι χωρίς άμυνα αυτό. Από το ύψος της μικρής περιοχής.
5: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό που είπες είπα... Γιώργο, είναι το λάθος timing στο άλμα και εκεί μπερδεύτηκε ναι. Στον έδα και δεν βρήκε η μπάλα όπως ήθελε με το κεφάλι. Τη βρήκε με το κεφάλι, αλλά την έστειλε ψηλά.
5: Να πούμε ότι ο Καμαρά έχει σκοράρει με το κεφάλι, δεν θέλω να είμαι άδικος. Απλά ήταν πολύ κακή εκτέλεση γιατί όπως είπες και εσύ, Γιάννη, ήταν μόνος στο ύψος της μέσα στη μικρή περιοχή. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει μια πρόθεση να πιέσει τον Ατρόμητο. Στην παρούσα φάση ανταποκρίνεται ο Ατρόμητο σε αυτό το pressing με τον Διέγκ να παίρνει την μπάλα από τους δύο στόπερ του. Τώρα με αντίπαλο το Μύθου ξαναδίνει την μπάλα εκεί όπου ο Λίρατζης ζήτησε την μπάλα από τον Μητογλού, δεν του την έδωσε. Παρ' όλα αυτά ο Ατρόμητος πήγε να βγει μπροστά, ο Κένι απομακρύνει την μπάλα και τη στείλει εκεί ακριβώς που είναι ο Αλέσιο Λύση. Όλα αυτά στο 4ο προς 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ πριν από μερικές εβδομάδες είχε βρεθεί εδώ και είχε καταφέρει να κερδίσει με 2-1 τον Ατρόμητο και μάλιστα με ανατροπή. Ενώ έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, ακριβώς εκεί που γίνονται οι αλλαγές και πάλι με τον Τέιλορ να παίρνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Τέιλορ, ο οποίος ψάχνει να βρει τον Καμαρά, ο οποίος κάνει την κίνηση, πάει κοντά του και ελευθερώνεται τώρα και θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο χώρο του δικού τους μισού και η μπάλα επιστρέψε στον Τζιφτσί. Ακροβολίζεται ο Κώστας στα αριστερά για να πάρει την μπάλα. Πάει για βοήθεια ο Τέιλορ, ο Κώστας ψάχνει να βρει τον άξονα τον Καμαρά που κάνει κακό κοντρόλ και κάνει και φάουλ. Καμαρά δεν έχει μπει καθόλου καλά στο παιχνίδι. Εδώ είχε την επιλογή ή του Κώστα ή του Τέιλορ. Παρόλα αυτά πήγε του την έκλεψε παίκτη του Ατρομήτου και έχουμε και αυτό το φάουλ. Και μάλιστα ο Τσέτσιλας κάνει και παρατηρήσεις εκεί στον Καμαρά. Σηκώθηκε ο παίκτη του Ατρομήτου, ο οποίος τα βάζει νομίζω και με το Σερζίνιο είναι, τα βάζει και με τον βοηθό. Ζήτησε κάτι παραπάνω από με ένα απλό φάουλ, ίσως κάρτα. Ο Τσέτσιλας λέει στον παίκτη του Ατρομήτου ότι θα σφυρίξω και μετά θα εκτελέσει.
1: Σερζίνιο, Τσούπερ και Πνευμονίδης είναι οι τρεις πίσω από τον προθυμένο Τσαντίλα, τον υψηλόσωμο που είναι φορ περιοχής.
5: Ναι, σωστό. Λοιπόν, για να δούμε αυτή την προσπάθεια γίνεται. Η εκτέλεση του φάουλ είναι δυνατή και η μπάλα πάει out. Η αλήθεια πάντως είναι, για να σου πω, ότι υπάρχει ένα αεράκι καλό εδώ στο Περιστέρι.
1: Πολύ καλό τώρα, έτσι που το είδα και εγώ από την εικόνα του Λίρατζη, το χτύπημα δεν ήταν για να πάει εκεί η μπάλα που πήγε.
5: Ναι,
1: το ότι πήρε ο αέρας λίγο στο.
5: Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ελευθερώσει την άμυνά του. Έχει κατέβει χαμηλά για να πάρουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ με την προσπάθεια που γίνεται από το Γιάκης να ελευθερώσει την άμυνά του και κερδίζει ένα πλάγιο από τα αριστερά. Σίγουρα δεν είναι καλό το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά και ειδικά στο τελευταίο τρίλεπτο. Πολλά τα πλάγια και όλα εκεί στο χώρο του κέντρου, όχι κοντά στις περιοχές δηλαδή, στα ύψη των δύο μεγάλων περιοχών. Τώρα απλά ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα ακόμα πλάγιο, ακόμα πιο κάτω από εκεί που είχε κερδίσει το προηγούμενο, και θα πάει ξανά ο Τέιλορ να το εκτελέσει από τα αριστερά. Όλα αυτά στο 6ο προς 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Σπάει ο Καμαρά να ζητήσει την μπάλα. Προσπαθούν και βρίσκουν την μπάλα πλάγια. Ο Μύθο έχει φύγει πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή για να διεκδικήσει την μπάλα. Και έχουμε κατοχή για τον Ατρόμητο. Η μπάλα κόντραρε σε παίκτη του Ατρομήτου, του ΠΑΟΚ. Ο Τάχα Άλλη ήταν αυτός που παίζει στα αριστερά. Και ο Λίρατζης θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Και λογικά θα ψάξει μια δυνατή εκτέλεση και αυτό κάνει γιατί ήταν πολλές οι μαύρες φανέλες δίπλα του. Γρήγορη κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Ελουστόντο. Η μπάλα πηγαίνει στον Κένι. Ο Κένι έχει πολύ χώρο. Πηγαίνει πλάγι αρχικά για να πάει στο χώρο του. Θα δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ελουστόντο, ο οποίος επιστρέφει μετά από την κόκκινη κάρτα που είχε δει στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. δεν είχε δικαίωμα να παίξει το μάτς με τον Άρη. Ο Κώστα θα δώσει την μπάλα για τον Τσιφτσί. Ο Τσιφτσί ξανά για τον Κώστα. Τρέχει ο Τσαντίλας εκεί για να πιέσει τον Κώστα. Η μπάλα θα πάει στον Ούγκρεσιτς, ο οποίος κάνει πολύ ωραία προσπάθεια, αλλά δεν τον βοηθάει. Η δεύτερη κόντρα έκλεψε ο Μουτουσαμί και πάει ο Καραμάνης να ολοκληρώσει την άμυνα του συμπαίκτου. Η μπάλα πίσω στον Μάγνουσον και ο Μάγνουσον γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ντιέγκ. Διέγκ, είπαμε, τον τεμπούτο του ήταν σε μάτς κυπέλου με τον Πανσεραϊκό 0-1 την πρώτη αγωνιστική. Εδώ προσπαθεί ο Πνευμονίδης, έρχεται πολύ δυνατά ο Χατσίδης να δώσει βοήθεια στον Γκένι. Μπάλα πηγαίνει από τα πόδια του Ούγκρεσιτς ξανά στον Γκένι και είναι τώρα ο Μύθο, ο οποίος έχει βρεθεί στο ημικύκλιο κάτω από το χώρο του κέντρου για να δώσει βοήθειες. Η μπάλα πήγε στον Τέιλορ. Τέιλορ, μια παλιά για τον Τάχα Άλλη με το Λίρατζι να κόβει την μπάλα και να την κατεβάζει κι άλλο, μάλιστα. Και να την προστατεύει και να την γυρίζει πίσω στους συμπαίκτες του. Μίτογλου. Μίτογλου για τον Μάγνουσον. 8 λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Μάγνουσον. Για ο Καραμάνης πάει να δώσει την μπάλα εκεί όπου ο Πνευμονίδης δεν είναι σε θέση offside. Πνευμονίδης με αντίπαλο το Χατσίδη προσπαθεί να δώσει τον Τζούμπερ. Ο Τζούμπερ πέφτει κάτω εκβιάζοντας φάουλ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Παίκτης του ΠΑΟΚ κερδίζει την μπάλα με τον Καμαρά να τη δίνει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ δεν δίνει ξανά στον Καμαρά. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κώστα. Κώστα για το Γιάκιτς. Γιάκιτς που παίζει ανάμεσα στους δύο φορ. Συγγνώμη, στους δύο στόπερ. Πιο μπροστά είναι ο Γιάκιτς, ο Ούγκρεσιτς. Γιάκιτς, καθαρό εξάρι, καθαρός κόφτης. Κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει τώρα για το Σέρβο. Θα πετάξει την μπάλα για τον Γκένι. Τρέχει πάνω το Ούρονεν. Πίσω η μπάλα για τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα ξανά εκεί όπου ο Κώστα είναι τώρα αυτός που θέλει να κάνει παιχνίδια. Ανεβαίνει και δίνει την μπάλα στον Τέιλορ. Τέιλορ με αντίπαλο τον Σερζίνιο. Θα δώσει την μπάλα για τον Τάχα Άλλη. Όχι, ο Καμαρά είναι. Ο Καμαρά είναι αυτός ο οποίος θα δώσει την μπάλα τώρα στον Κώστα. Κώστα. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε λίγο με ορμή, θέλησε να κρατήσει την μπάλα και να πλησιάσει την περιοχή. Ο Ατρόμητος έχει ισορροπήσει το παιχνίδι και για να δούμε τώρα τον Καμαρά, ο οποίος συγκλίνει προς τον άξονα, πετάει την μπάλα εκεί όπου προσπαθεί και νομίζω ότι εδώ είναι φάουλ του που γίνεται στο Χατσίδη, ο οποίος παίζει σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Ο Χατσίδης κερδίζει το φάουλ και έχουμε καλό σημείο για γέμισμα. Είναι από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, αλλά όχι πολλά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΔΙΕΚ, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει οδηγίες στο στίχος του. Νομίζω δύο παίκτες θα πάνε στο τείχος. Από εκεί να σου πω την αλήθεια, το έχουν επιχειρήσει και απευθείας ποδοσφαιριστές. Αλλά νομίζω ότι ή ο Κένι ή ο Χατσίδης, με το αντίθετο πόδι δηλαδή, θα στείλουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί που έχει ανέβει και ο Κώστα να πάρει θέση και ο Ελιστόρτο και φυσικά υπάρχει και ο υψηλός όμως Ούγκρεσιτς. Όλα αυτά στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε από ποια πόδια θα φύγουν. Ή του Κένι ή του Χατσίδη. Σφυρίζει ο Τσέτσιλας. Λοιπόν, 10ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0, είναι το δεύτερο μάτς κυπέλλου για τις δύο ομάδες. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, ΠΑΟΚ Κόφη 0-0, τα πρώτα τους παιχνίδια. Ο Τσέτσιλας έδωσε και κάποιες οδηγίες να πω παρατηρήσεις, εκτελεί ο Κένι, καλοχτυπημένο είναι η πρώτη καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Πήρε μια κεφαλιά ο Μύθου χωρίς να σηκωθεί, απλά φρόντισε να βάλει το κορμί του όπως έπρεπε για να υποδεχθεί την μπάλα και να της δώσει δύναμη και φάλτσα. Μπάλα πέρασε όμως δίπλα από το δοκάρι του Διέκ, ο οποίος γρήγορα θέλησε να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπάλα όμως επιστρέφει σε αυτόν και δίνει στο Μίτογλου. Μίτογλου για το Λίρατζι. Λίρατζι ψύχρεμα. Θα χαθεί μπάλα από λάθος συμπαίκτη του Λίρατζι και προσπαθεί ο ΠΑΟΚ με τον Καμαρά να κάνει τα κουνάκι προσπαθώντας να δώσει την μπάλα σε συμπαίκτη του. Δεν τα κατάφερε. Κερδίζουν όμως την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά με φάουλ όπως υποσφυρίζει ο Τσέτσιλας, όπως υποδεικνύει μάλλον. Στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε εδώ παρέα μαζί σας, Μετρόπολης 95. Και, 5, και είναι ο Μάγνουσον αυτός ο οποίος θα δώσει την μπάλα στο Μίτογλου. Ο Μίτογλου γυρίζει την μπάλα πίσω του τερματοφύλακά του τον Διέγκ. Διέγκ ξανά για τον Μάγνουσον τώρα με μια βαθιά παλιά. Δεν θα μπορέσει να κόψει εκεί ο Γιάκιτς και πάει να φύγει μπροστά με, με Σερζίνιο. Σερζίνιο ανεβαίνει και ο Λίρατζι. Σερζίνιο θα σπάσει την μπάλα στον Λίρατζι. Κόρνερ. Όχι, δεν ακούμπησε παίκτης του ΠΑΟΚ. Η μπάλα είναι out. Και εδώ μας δίνεται ευκαιρία να σας πω ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League. αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το στοίχημα Nation, εντολέως δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Απλά πρέπει να πούμε ότι εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας, ποιον αγώνα της League Face του UEFA Europa League θες να δεις, και η στοίχημα και το στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stοίχημα.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Στο διάστημα αυτό δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Κατοχή με τον Πνευμονίδη να δίνει στο Μουτουσαμί, με του Σαμί ξανά για τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ούρονεν. Ο Ούρονεν θα δώσει την μπάλα εκεί όπου ο Καραμάνης πήγε να γυρίσει την μπάλα. Κλέβουν την μπάλα επέκταση του Πάκου με τον Τάχα Άλλη. Ωραία η παλιά του για το Χατσίδη που πήγε με τη μία να παίξει εκεί με τον Ούγκρεσιτς και τον Γιάκιτς. Δεν του βγήκε η φάση και προσπαθεί ο Ατρόμητος με νέο λάθος όμως εδώ που κάνει ο Τσούμπερ. Έκλεψε ο Ούγκρεσιτς. Η μπάλα πήγε πίσω στον Κώστα. Ο Κώστα για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ για τον Τσιφτσί. Τσιφτσίς αναζητεί παίκτη για να δώσει την μπάλα γιατί πλησίαζε ο Τσαντίλας. Ο Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα για τον Ούγκρεσιτς και έχουμε και κερδισμένο φάουλ γιατί έπεσε από πίσω δυνατά ο Τσούμπερ. Ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και ενώ είμαστε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95-5, το 0-0 παραμένει και αν εξαιρέσουμε εκείνη την κεφαλιά του Μύθου που δεν χρειάστηκε ο Ντιέγκ να κάνει επέμβαση αλλά πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι, δεν έχουμε τίποτα άλλο στο παιχνίδι. Με τον Ούγκρεσιτς να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Λουστόντο, αυτό στον Κώστα, ο Τέιλορ για τον Τάχα Άλλη που έχει κατέβει πολύ κάτω και τον κυνηγάει ο Λίρατζης και θα του κλέψει την μπάλα και η μπάλα θα πάει στο Σερζίνιο. Σερζίνιο ξανά για τον Λίρατζη. Ο Λίρατζης δίνει την μπάλα για τον Μίτογλου πίσω και αυτός για τον Μάγνουσον. 15ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5-0-0. Ούρονεν πίσω η μπάλα για τον Μάγνουσον, τρέχει να πιέσει ο Μύθου. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στο Ντιέγκ. Ντιέγκ ξανά για τον Μάγνουσον. Πιέζει ο Μύθου, τρέχει παντού. Η μπάλα πηγαίνει στον Ούρονοεν. Βάζουν την κόντρα επέκταση του ΠΑΟΚ. Έρχεται η μπάλα στον Μάγνουσον που τη διώχνει για τον Καραμάνη. Καραμάνης πήγε να βρει τον Πνευμονίδη. Ο Ελουστόντο πρώτο στην μπάλα και την γυρίζει πίσω στο Τσιφτσί. Τσιφτσί με αντίπαλο κανέναν γιατί δεν πλησιάζει ούτε ο Τσούμπερ να πιέσει ούτε ο Τσαντίλας. Άρα έχει τη δυνατότητα να βρει γρήγορα τον Κώστα. Ο Κώστα ξανά για τον Τσιφτσί. Τώρα πάει επικίνδυνα ο Τσαντίλας εκεί και στέλνει την μπάλα στο Χατσίδι. Ο Ούρονεν εδώ του κάνει φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Τσετσιλιλάς, αυτό έδειξε. Ο Πνευμονίδης πιέζει τώρα τον Χατσίδη, ο οποίος κερδίζει ένα δεύτερο φάουλ. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο Χατσίδης θα μπορούσε πιο γρήγορα να πετάξει την μπάλα στον Ούγκρεσιτς. Η ουσία είναι ότι δεν χάθηκε η μπάλα, αλλά έχουμε ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, ακριβώς εκεί στο ημικύκλιο. Και είμαστε στο 15ο προς 16ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ελουστόντο να είναι ο παίκτης ο οποίος θα στήσει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ελουστόντο θα ψάξει να βρει τον Ούγκρεσιτς. Όχι, πίσω η μπάλα εντελώς. Εκεί όπου ο Κώστα θα πάρει την μπάλα, θα την ξαναδώσει στον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Γκένι. Γκένι με αντίπαλο τον Ούρονεν και τον Πνευμονίδη. Περνάει για τον Χατσίδη. Στον άξονα πάει να ελευθερεθεί η Γιάκιτς με τον Ούγκρεσιτς. Η μπάλα πηγαίνει στον τον Κώστα. Κώστα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο ξανά για τον Γιάκιτς. Γιάκιτς αλλάζει για τον Γκένι. Ο Πάκος προσπαθεί από την πλάγια να πιέσει. Θα κλέψει την μπάλα ο Μουτουσαμί. Ο Γκένι θα διορθώσει το δικό του λάθος. Θα δώσει τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο στον άξονα με τη μία. Πάνε να παίξουν το 1-2. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτής γιατί έπεσε κάτω ο Γκρεσίτς. Ο Χατσίδης θα δώσει τον Γκένι. Ο Γκένι θα δώσει την μπάλα στο Γιάκιτς. Γιάκιτς πίσω για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο, κοντινές μπαλιές, κοντινές πάσες για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Προσπαθούν να βρουν τον ιδανικό τρόπο να πλησιάσουν, κάτι που δεν έχουν κάνει. Τελευταία φάση που μπήκε η μπάλα στην περιοχή του, στην κεφαλιά του Μύθου. Για να δούμε τώρα αν ξανά από σέντρα με τον Γκένι. Όχι, δεν έκανε την κίνηση και ο Μύθου. Η μπάλα πήγε στο Χατσίδη. Χατσίδης για τον Μύθου έξω από την περιοχή. Ήταν ο Γιάκιτς αυτός που πήρε την μπάλα. Πίσω στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο πιο πίσω στον Κώστα. Ο Τέιλορ πιο πίσω έχει μόνο τον Τζιφτσί.
1: Το 62% ποσοστό κατοχής μπάλας για τον ΠΑΟΚ δίνει η στατιστική τώρα.
5: Ναι. Μια κατοχή όμως που δεν λέω ότι είναι στο δικό του μισό, αλλά είναι πολύ πολύ μακριά από την περιοχή του Ντιέγκ.
1: Ναι, και η κεφαλιά του Μύθου είναι στημένη μπάλα, η εκτέλεση φάουλ του Κέννη, αλλά είναι και μια περίπου στο μισό γήπεδο περιμένει ο Ατρόμητος στον ΠΑΟΚ.
5: Σωστό. Τώρα λίγο ξεθάρεψε, ανέβασε την άμυνά του Ελουστόντο. Έχουμε πλάγιο για τον ατρόμητο, γιατί ο Λουστότο δεν έκανε καλό κοντρόλ πιεζόμενος από τον Πνευμονίδη και θα πάρει την μπάλα ο Ούρωνε να πετάξει την μπάλα για τον Τζούμπερ. Δεν ήταν καλή η παλιά του. Θα πάρει την μπάλα ο Μύθου, θα δώσει την μπάλα για τον Καμαρά. Καμαρά αργεί, αλλά βρίσκει ωραία τον Τέιλορ και υπάρχουν προϋποθέσεις λίγο να βγει ο Πάουκ μπροστά. Ο Τέιλορ πατάει την μπάλα με την έννοια την γυρίζει πίσω στον Κώστα. Έβαλε χειρόφρενο εδώ. Έδωσε την μπάλα στον Καμαρά. Ο Καμαρά την έπαιξε την μπάλα με τον Γιάκιτς. Καμαρά πιεζόμενος εκεί από τον Τζούμπερ και τον, τον Τσαντίλα θα δώσει την μπάλα πίσω στον Κώστα και ο Κώστα πίσω στον Τσιφτσί. 18 λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει. Τσιφτσίς μια δυνατή παλιά για το Χατσίδη. Κεφαλιά του Χατσίδη μπροστά από τον Μάγνους. Τον έρχεται ο Μήτογλου, σηκώνει την μπάλα ψηλά. Την επιστρέφει με το κεφάλι ο Ελουστόντο. Κατοχή για τον Ατρόμητο, για λίγο όμως με τον Καραμάνι, γιατί ο Καμαρά θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα δώσει ξανά για τον Καμαρά. Καμαρά ξανά για τον Τέιλορ. Τέιλορ, για να δούμε την επιλογή του. Πίσω η μπάλα εντελώς στον Κώστα. Ο Πάουκ δυσκολεύεται να πατήσει αντίπαλη περιοχή, να κάνει, ας το πω, ας μου επιτραπεί έκφραση, υπεραριθμίες στα άκρα και παίζει την μπάλα τώρα μακριά ξανά από την περιοχή. Και εδώ τώρα ο Κώστα κάνει μια κακή μπαλιά. Πήγε να βρει τον Κένι και έστειλε την μπάλα πλάγιο και μάλιστα πολλά μέτρα από εκεί που ήταν ο Κένι. Ζήτησε και συγγνώμη. Ο Ούρονεν, το αριστερό μπακ του Ατρομήτου, θα πάρει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Όλα αυτά στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Ούρονεν πετάει την μπάλα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος δεν του έγινε φάουλ. Έπαιξε καλή άμυνα ο Κένι και έχουμε κερδισμένο πλάγιο για την ομάδα του δικεφάλου. Αλλά πολλά μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου, προς την περιοχή δηλαδή, παιδιά, του Αντώνη Τσιφτσί. Ο Κένι έδωσε στον Ούγκρεσιτς, αυτός πάει να δώσει στο Μύθου. Ο Μύθου τρώει φάουλ. Τώρα δεν ξέρω αν έδωσε φάουλ στο Χατσίδη, φάουλ στον Κένι. Και πηγαίνει μάλιστα και κάνει παρατηρήσει στο Μουτουσαμί. Νομίζω ότι υπήρξε μια κουβέντα εκεί με τον Κένι και πήγε σε ρόλο πυροσβέστη ο Τσέτσιλας, ο οποίος φωνάζει ξανά τον παίκτη του Ατρομήτου για παρατηρήσεις. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί και ενώ μπαίνουμε στο 20 λεπτό με μια φάση για τον ΠΑΟ και τίποτα παραπάνω. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι όταν ο Τσέτσιλας του πει το OK. Αρχίζει να μετράει κιόλας ο Τσέτσιλας. Ο Ελουστόντο εκτέλεσε. Πρώτη κεφαλιά από τον Καραμάνι. Έρχεται ο Μουτουσαμί να βοηθήσει. Ο Λίρατζης πήγε με τη μία να βρει τον Τζούμπερ. Κλέβει την μπάλα ο Γιάκιτς. Η μπάλα πάει στο Χατσίδη και ο Χατσίδης θα δώσει την μπάλα στον Κένι. Κένι σέντρα στο σημείο του πέναλτι. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Και είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που ο Γιάκιτς τελειώνει τη φάση. Όχι, δεν ο Γιάκιτς, είναι ο Μύθου, συγγνώμη. Ο Μύθου τελειώνει τη φάση. Μία σέντρα χρειάστηκε ο Κένι. Στο σημείο του πέναλτι ήρθε ο Μύθου και κάνει το 1-0. Ο Μύθου, ο οποίος ήταν ο παίκτης που είχε απειλήσει νωρίτερα με την κεφαλιά. Εδώ τώρα έχουμε πολύ ωραία αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ήταν η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ έβαλε την μπάλα κάτω και την έπαιξε από τα πλάγια. Ο Κένι γυρίζει. Ο Μύθου έρχεται με μία σκοράρι και κάνει το 1-0. Ο Ανέστης Μύθου σκοράρει και δίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ψάχνει αυτή τη νίκη για να μην μπει σε περιπέτειες, να μην έχει κανένα μπελά στο κεφάλι του, να πάει στους 4 βαθμούς μετά την ισοπαλία με τον Όφη. Πάντως είναι ωραίο και το τι προηγήθηκε πριν εκτελέσει ο Μύθου, αλλά και το τελείωμα του Ανέστη Μύθου.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ, υπό την έννοια ότι και η παλιά του Κένι σε πρώτο χρόνο η σέντρα είναι προς τη θέση του σεντερφόρ, αλλά με τον γκέλ που κάνει μπάλα ανεβάζει την ταχύτητα και έτσι όπως έρχεται στη φάση με τη δική του ταχύτητα ο Μύθου τη βρίσκει όπως ακριβώς θέλει για να τη στείλει προς την εστία, έχοντας και δεν απαλλαγμένος από τις άμυνες, γιατί πάει με προβολή ο Μήτογλου για να προλάβει την κίνηση. Ναι. Ο Μήτογλου είναι αυτός που κυνηγάει το Μύθου. Πάρα πολύ ωραίο τελείωμα για τον Μύθου. Δεύτερο γκολ στη σεζόν, πρώτο στο κύπελο βέβαια, έτσι. Είχε σκοράρει, ήταν παιχνίδι πρωταθλήματος που είχε σκοράρει με τον Λεβαδιακό.
5: Και ο ΠΑΟΚ θέλει προφανώς να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum, αλλά σε πρώτη φάση πρέπει να παίξει άμυνα, γιατί ο Πνευμονίδης πλησιάζει στην περιοχή, ανεβαίνει και ο Τσούμπερ. Πνευμονίδης θα κάνει το σούτ, ο Τσιφτής θα πέσει και θα μπλοκάρει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν η πιο εύκολη απόκρουση, γιατί μπροστά του είχε δύο κορμιά συμπαικτών του, και του Ελουστόντο και του Γιάκιτς. Του είδε να έρχεται η μπάλα, έπεσε την μπλόκαρε προφανώς και ήρθε προς τα πάνω του και νομίζω ότι και αυτό τον διευκόλυνε. Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ και 1-2 λεπτά ο ΠΑΟΚ προηγείται με τον γκολ του Μύθου. Και ο ΠΑΟΚ θέλει να χτίσει πάνω σε αυτό το γκολ, να πετύχει και ένα ακόμα για να πάρει σαφέστατο προβάδισμα. Εδώ τώρα γίνεται ένα φάουλ του Καραμάνη πάνω στον Γιάκη.
1: Το σου του Πνευμονίδη ήταν η πρώτη τελική του ατρόμητου. Το βλέπω, δεν κάνω τον έξυπνο, επειδή έχω τη στατιστική μπροστά μου.
5: Ναι, καλά κάνεις. Δεν έχω
1: τρεις τελικές ο ΠΑΟΚ. Το γκολ δηλαδή του Μύθου ήρθε στην τρίτη τελική. Και από τις τρεις, οι δύο είναι του Μύθου. Έτσι. Και η μία του Καμαρά, η κεφαλιά εκείνη η πρώτη που δεν ήταν καλή εκτέλεση. Αυτές είναι οι τρεις τελικές του ΠΑΟΚ και ένα γκολ.
5: Και ο ΠΑΟΚ θέλει με το Χατσίδι να διατηρήσει την μπάλα εντός παιδιάς. Πιέστηκε και από τον Ούρονεν και από τον Μάγνουσεν, παραχώρησε το πλάγιο. Ούρονεν, να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να πετάξει την μπάλα εκεί στον Καραμάνι, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο από το Γιάκιτς, ο οποίος έκανε την παρέμβαση. Κερδισμένα μέτρα για τον Ατρόμητο, πολύ πιο κάτω το πλάγιο. Ο Ούρονεν το εκτελεί, θέλοντας να βρει τον Καραμάνι που σηκώνει την μπάλα για να πάει προς την περιοχή. Πρώτη κεφαλιά, απομάκρυση από τον Κώστα. Ο Ούρονεν ξανά πήγε να βρει και τον Πνευμονίδη. Όπως απομακρύνει την μπάλα, επέκταση του ΠΑΟΚ και ψύχρεμα ο Μίτογλου για τον Μάγνουσον, ο οποίος απλά θα στείλει την μπάλα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ με τον Ελουστόντο, χωρίς να προβληματίζεται, να δίνει την μπάλα για τον Ντέιλορ. Αν και εδώ ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη φωτιά. Και έχουμε κατοχή για τον Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη ανάμεσα σε δύο παίκτες κερδίζει το πλάγιο. Αλλά εδώ ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να διώξει λίγο πιο απλά την μπάλα. Λοιπόν, με τον Ατρόμητο να πιέζει ψηλά και τον ΠΑΟΚ εδώ και 4 σχεδόν λεπτά να είναι μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Ανέστη Μύθου μετά την ασίστ του Κένι, με την έννοια ότι έβγαλε μια πολύ ωραία σέντρα. Παίρνει μερικά μέτρα φορά ο Τάιλορ για να στείλει την μπάλα όσο γίνεται πιο μακριά. Γιατί όλος ο Ατρόμητος είναι ψηλά, το εκτέλεσε το πλάγιο. Παλεύει την πρώτη κεφαλιά εκεί ο Λίρατζης. Παλεύουν οι παίκτες του Ατρόμητου. Και για να δούμε αυτή την προσπάθεια, και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι για τον Ατρόμητο. Άτσαλος ο τρόπος, ο Κώστα, που έριξε τον Πνευμονίδη κάτω. Θέλω να βοηθήσεις, Γιάννη.
1: Εδώ είμαι,
5: ο Τσέτσιλας πάντως έδειξε με τη μία την βούλα. Ο Ερίκε Κώστα δεν υπάρχει, Διέγκο Κώστα είναι. Απλά το γράφουν τα παιδιά και στο. Και στο το λέω αυτό γιατί κάποιο παιδί εδώ που κάνει μια μετάδοση διαδικτυακή λέει Ερίκε Κώστα, είναι Διέγκο Κώστα. Το λέω αυτό γιατί και στην ενδεκάδα που μας έχει δώσει επίσημος Ατρόμητος τυπωμένο είναι Ερίκε Κώστα και μπερδεύονται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει έλεγχος για το VAR. Όχι, του λέει του Τσιφτσί πήγαινε κάτω από τα δοκάρια σου. Ναι. Το είδες κάτω.
1: Κοίταξε,
5: από το δοκάρι
1: είναι,
5: δηλαδή,
1: αυτό,
5: το ένα.
1: Είναι αυτό που, που λέγαμε πριν για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Ντιέγκο Κώστα κάνει μια κίνηση. Υπάρχει επαφή σίγουρα με τον Πνευμονίδη. Ναι. Αν αυτή η επαφή είναι ικανή να ρίξει τον παίχτη, δεν είναι αυτό πάντα που συζητάνε οι διαιτητές. Από τη στιγμή που ναι. το δίνει ο διαιτητής, δύσκολο να πάει κόντρα ο VAR. Επίσης ναι. αν δεν το έδινε, πάλι δύσκολα θα πήγαινε κόντρα ο VAR. Έτσι πιστεύω. Τώρα μπορεί ο έλεγχος αυτή τη στιγμή το κοντινό το πλάνο δείχνει τον Τσέτσι να λέει ότι είναι ακόμη ανοιχτή η γραμμή επικοινωνίας με τον VAR.
5: Ναι, ναι, ότι... να σου πω. Αυτό, ναι, αυτό. Θα φανεί. Αυτό. Απλά τους έχει διώξει όλους τους παίκτες.
1: Περιμένουμε, λέει. Περιμένουμε.
5: Τους... περιμένουμε και τους ζητάει να φύγουν πίσω από τη γραμμή. Πάντως πήγε ο Βιερίνια με τον κύριο Λύση εκεί στον τέταρτο τον κατοίκο και θα πάει να το δει.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό που σου λέω. Είναι αυτή τη στιγμή, ναι. αν, είναι να, αν αυτή η επαφή είναι ικανή να ρίξει τον παίχτη ή ο παίχτης νιώθοντας την επαφή σου λέει ναι. πέφτουμε. Αυτό,
5: άρα,
1: αυτό
5: λοιπόν,
1: θα
5: κρίνει Κουμπαράκης, ναι. Άρα λοιπόν ο Κουμπαράκης διαφωνεί.
1: Σωστά.
5: Γιατί αλλιώς δεν θα το έλεγε αλλά να το δεις και εξαρτάται πλέον από τον Τζέτσιλα αν θα πάρει πίσω την πρώτη του απόφαση. Ή θα επιμείνει ναι. και θα δείξει.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποιο έξτρα πλάνο. Δεν υπάρχει κάποιο έξτρα πλάνο ναι. από αυτά που δεν είδαμε στον αέρα. Αυτά που είδαμε στον ναι. αέρα, αυτά θα δει τώρα και ο Τσέτσιλας.
5: Κάτσε να σου πω λίγο. Κίτρινη κάρτα έδωσε, νομίζω, σε άνθρωπο του πάγκου του Ατρομήτου και ξαναγυρίζει πίσω. Πιθανώς να είναι και ο γενικός αρχηγός του Ατρομήτου, κύριος Αγγελόπουλος. Αλλά ο Τσέτσιλας πηγαίνει τώρα να το ξαναδεί. Ό,τι βλέπετε εσείς το βλέπετε, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Γιάννη, το έχω πει, πότε βοηθάς.
1: Ναι, λοιπόν, κάτω δεν υπάρχει στα πόδια επαφή.
5: Τι δίνει.
1: Υπάρχει πάνω, αν αυτή η επαφή, αυτό λέω του Κώστα με τον Πνευμονίδη, είναι ικανή να ρίξει τον παίχτη κάτω. Αυτό αποφασίζει ο Τσέτσιλας.
5: Και νομίζω δεν έδωσε πέναλτι. Το πήρε πίσω
1: όχι,
5: την
1: όχι,
5: απόφαση.
1: Όχι, το πήρε πίσω. Δεν ισχύει.
5: Ναι,
1: το...
5: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ισχύει ναι. απόφαση για πέναλτι. Συνεχίζουμε με ελεύθερο.
5: Ναι, αλλά από τα χέρια του Τσέτσιλα για τον Τσιφτσί, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα. Τσιφτσίς, ο οποίος συνεχίζει και ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά. Άρα λοιπόν στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης το 0-1 για τον ΠΑΟΚ παραμένει, και το παραμένει έχει να κάνει με την έννοια ότι είχε την ευκαιρία ο Ατρόμητος, αν εκτελούσε το πέναλτι, να ισοφαρίσει. Πήρε πίσω την απόφαση του μέσω του ΒΑΡ ο κύριος Τσέτσιλας. Επομένως πάμε παρακάτω. Εδώ τώρα έχουμε τον Ελουστό, τον να πέφτει δυνατά έξω σε μια προσπάθεια του Πνευμονίδη. Και έχει βρεθεί έξω στην διαφημιστική πινακίδα ο Ελουστόντο. Ο Τσέτσιλας δεν έδωσε κανένα φάουλ. Ο Κώστα εκεί απορεί. Το θέμα είναι να σηκωθεί ο Ελουστόντο. Δείχνει να πονάει, σηκώνεται. Πάντως ο Πνευμονίδης θα φάει κίτρινη κάρτα. Μα δεν έδωσε όμως φάουλ. Α, πιθανώς να έχει αφήσει πλεονέκτημα και τελικά γύρισε τη φάση πίσω, Γιάννη.
1: Ναι, είναι, επομένως, είναι αν μου επιτρέπεις, είναι, κάρτα. Είναι φάουλ
5: στο 28 λεπτό.
1: Είναι φάουλ για κίτρινη κάρτα.
5: Ορισμός, ε. Ναι, ναι. Απλά είχε αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί και τελικά το σταμάτησε και γύρισε τη φάση πίσω και δείξε για την κίτρινη κάρτα στον Πνευμονίδη. Στο 28 λεπτό της αναμέτρησης, λοιπόν, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 και έχουμε προφανώς πλάγιο, ναι, πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι. Μετράει ο Τσέτσιλας, ο Κέρι το εκτελεί ίσως και στο όριο του χρόνου. Και στη συνέχεια έχουμε φάουλ που κάνει ο Τσούμπερ πάνω στο Μύθου. Η αλήθεια είναι ότι μετά τον γκολ θα μου πει δεν υπάρχει και μεγάλος χρόνος. Μετά, μάλλον την απόφαση να πάρει πίσω την αρχική του απόφαση ο Τσέτσιλας έχει χαλάσει λίγο.
6: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Διέκ για το Μίτογλου. Μίτογλου, η παλιά του για το Λίρατζι. Λίρατζις, μια βαθιά παλιά προσπαθώντας να βρει εκεί τον Τζούμπερ. Από εκεί που πάει μπάλα έρχεται δυνατά και απομακρύνει την μπάλα ο Ελουστόντο, αλλά πάνω σε παίκτο Ατρομήτου με τον Σερζίνιο να προσπαθεί να κάνει αυτό που λέμε την μπούκα, να πετάξει την μπάλα εκεί όπου ο Τζούμπερ δεν προλαβαίνει να κάνει το κοντρόλ, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Ήταν πολύ δυνατή η μπάλα και η μπάλα πήγε στα χέρια του Αντώνη Τσιφτσή. Στο 30 λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95-5 είμαστε πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Μύθου. Από το 19ο λεπτό με την ωραία σέντρα του Κένι Τσιφτσής τρέχει ο Τσαντίλας. Μπάλα πηγαίνει στον Ελουστόντο. Ελουστόντο θα στείλει την μπάλα εκεί όπου ο Χατσίδης πάει να πάρει την πρώτη κεφαλιά. Τα κουνάκι που έκανε μου του Σαμί, ούρωνεν, παλεύει ο Πνευμονίδης. Και έχουμε πλάγιο για τον Ατρόμητο. Με τον Πνευμονίδη είναι κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Όχι πάρα πολύ κοντά, αλλά όπως και να έχει, επειδή ο Ούρονεν έχει δυνατές εκτελέσεις, δεν ξέρω αν θα δοκιμάσει απευθείας για να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Όχι, προτιμάει να βρει τον Τζούμπερ, ο οποίος με πλάτη δίνει ξανά στον Ούρονεν. Ούρονεν ψάχνει το καλό του πόδι για να βγάλει τη σέντρα. Δυνατή η σέντρα. Λογικά η μπάλα θα πάει out. Δεν χρειάζεται ούτε να τρέξει και ο Τέιλορ να την προστατεύσει από την άλλη πλευρά εκεί όπου ήταν και ο Σερζίνιο. 31ο λεπτό της αναμέτρησης, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Να θυμίσω ότι Νοέμβριο πλέον έχουμε αγώνα κυπέλου στην Τούμπα ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Δεκέμβριο, 2 Δεκεμβρίου Καλαμάτα ΠΑΟΚ. Τώρα το πού θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Στην Καλαμάτα λένε ότι ως τότε θα έχει γίνει το δικό τους γήπεδο και θα είναι έτοιμο. Μίτογλου θα δώσει την μπάλα πίσω στον Σένι Διέκ. Διέκ για το Μουτουσαμί. Μουτουσαμί για τον Μίτογλου. Μίτογλου ξανά για το Μουτουσαμί. Ο χαφ του Ατρομήτου θα δώσει την μπάλα στον Μάγνουσον. Μάγνουσον μια βαθιά παλιά προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και τα καταφέρνει με το Σερζίνιο να προστατεύει την μπάλα και να την προλαβαίνει μπροστά από τον Τέιλορ. Ανεβαίνει και ο Λίρατζης. Αυτό θα βγάλει τη σέντρα. Μια κεφαλιά που προσπάθησε να πάρει ο Τσαντίλας και έχουμε κόρνερ. Νομίζω πρώτο στην μπάλα πήγε παίκτη του ΠΑΟ και πρέπει να ήταν ο Ντιέγκο Κώστα. Λοιπόν, 0-1 στο 32ο λεπτό. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να είναι και το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Από τα δεξιά για τον Ατρόμητο, με Πνευμονίδη νομίζω να πηγαίνει να το εκτελέσει. Όχι, δεν είναι ο Πνευμονίδης. Από την άλλη πλευρά, Σερζίνιο πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα πάει να το εκτελέσει. Όποιος και να είναι πάντως από τα δεξιά, αυτό το κόρνερ ανέβηκε και ο Μίτογλου.
1: Είναι όντως το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι, όπως είπες. Και όντως, ναι, όπως είπες, είναι ο Πνευμονίδης που πάει στη γωνία.
5: Λοιπόν, για να δούμε. Με πάσα, μέσα στην περιοχή, πρώτο στην μπάλα από μακρύνει. Είχε βγει πολύ πίσω ο Μύθου για να προστατέψει και να βοηθήσει την αμυνά του. Ένα νέο γέμισμα από τον Ατρόμητο και ένα νέο κόρνερ, δεύτερο συνεχόμενο για τον Ατρόμητο, το οποίο παραχωρεί ο Κένι, αλλά αυτή τη φορά η μπάλα θα πάει από τα αριστερά.
1: Ζητώ συγγνώμη, σε παρέστηρα, Ούρων ήταν, πήγε ο αριστερός μπακ από την άλλη. Οπότε τώρα να δούμε στο κόρνερ στην άλλη γωνία.
5: Ο Λίρατζης. Ο Λίρατζης.
1: Πάει
5: ο Λίρατζης να το εκτελέσει. Ο Λίρατζης είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά. Λοιπόν, είμαστε στο 33ο λεπτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Αυτά τα δύο συνεχόμενα κόρνερ του Ατρομήτου έχουν φέρει πολλές άσπρες φανέλες στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε Τσιφτσής με τα πόδια. Μουτουσαμί, Πνευμονίδης για το Λίρατζι που είχε μείνει από εκείνη την πλευρά για να εκτελέσει το κόρνερ. Χαμηλά η μπάλα, κάποιος πρέπει να διώξει και διώχνει όπως έστω και δύσκολα ο Χατσίδης και στη συνέχεια ο Καμαρά κερδίζει και το φάουλ από τον Τσούμπερ στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε εδώ την άμυνα και πήγε να βγει μπροστά ο Καμαρά, ο οποίος μάλιστα λέει και στους συμπαίκτες του να μην τρελαίνονται με την έννοια να περιμένουν. Όλα αυτά στο 33, προφανώς και θα έχουμε καθυστερήσεις παραπάνω από 2 λεπτά γιατί χρειάστηκε το VAR. Ελουστόντο παλεύει ο Μύθου, πρώτη κεφαλιά του Μάγνουσον, δεύτερη του Μουτουσαμί και εδώ τώρα έχουμε τον Γιάκιτς να κλέβει την μπάλα, η μπάλα να πάει στον Καμαρά, Καμαρά για τον Ντέιλορ. Ο Τάχα Άλλη κάνει την κίνηση για να δώσει επιλογές, ψάχνει τον Καμαρά. Καμαρά πετάει την μπάλα για τον Τάχα Άλλη, αλλά είναι πολύ γρήγορος ο Λίρατζης, όπως και ο Μίτογλου, ο οποίος και σώζει το πλάγιο και πετάει την μπάλα στην άλλη πλευρά με τον Ελουστόντο για τον Τέιλορ. Καμαρά. Καμαρά ξανά για τον Τέιλορ. Τέιλορ μια παλιά εκεί όπου πάει να σώσει την μπάλα ο Χατσίδης και τελικά κερδίζει το πλάγιο ο Ατρόμητος. Στο 34ο λεπτό, Μετρόπολης 95 και 5. Με το Λίρατζι να παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, να πηγαίνει κοντά το Τσούμπερ για να του δώσει επιλογή. Προτιμάει να πετάξει την μπάλα πιο μπροστά εκεί όπου ο Τσαντίλας διεκδικεί την μπάλα με τον Κώστα, να δείχνει ότι κάνει καλό κοντρόλ και να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Τσιφτσί. Τσιφτσί για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο που έχει βρεθεί εξ ανάγκη στα αριστερά με τον Κώστα να πηγαίνει τώρα εκεί. Ο Γιάκιτς να πετάει την μπάλα για τον Γκένι, ο Γκένι ξανά για τον Κώστα. Κώστα, δεν ξέρω Γιάννη, αν έχουμε εσωτερική αλλαγή στο στόπερ και έχει γυρίσει ο Κώστα στα δεξιά και έχει πάει ο Λουστόντο αριστερά, αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή όντως έχεις δίκιο, υπάρχει αυτό. Να άρα, δούμε λοιπόν, αν είναι η φάση, αλλά δύσκολο να το φέρει η φάση, είναι δύο κεντρικοί
5: αμυντικοί.
1: Όχι, δεν
5: είναι η φάση γιατί τώρα επιτίθεται ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστά, στην κατοχή.
5: Ναι.
1: Τώρα άρα, τι είδε από εκεί λες, κάτι μπορεί να είδε ή θέλει, κάτι θα είδε.
5: Μήπως με τη φάση του πέναλτι φοβήθηκε.
1: Δεν. Πάντως έχεις δίκιο, σωστά το εντοπίζεις, είναι αυτή η αλλαγή.
5: Ούρονεν κρατάει την μπάλα. Ούρονεν με αντίπαλο, εδώ τώρα χαρίζει φάουλ ο Χατσίδης ή ο Μύθου. Ο Μύθου ήταν, γιατί έσπρωξε, ήταν καθαρό φάουλ. Εκεί που σμπρώχνει και ρίχνει κάτω τον παίκτη του Ατρομήτου, τον Ούρονεν. Και το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι σε καλή θέση για γέμισμα. Δεν, εντάξει, είναι μακριά από την περιοχή, αλλά εκεί έχει και την επιλογή να πλησιάσει την μπάλα με μια κοντινή πάσα στον Τσούμπερ ή στον Πνευμονίδη. Πάντως ο Ούρονεν έχει την ευκαιρία να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Έχουν ανέβει και οι στόπερ του Ατρομήτου και πάμε για απευθείας εκτέλεση λογικά. Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης σηκώνει το χέρι ο Ούρονεν. Ένας παίκτης στο τοίχο ήταν ο Τάχα Άλλη. Εκτελείται. Εύκολα ο Τσιφτής θα μπλοκάρει την μπάλα. Το εύκολα έχει να κάνει με το ότι δεν χρειάστηκε να σηκωθεί, να διώξει την μπάλα ίσως με γροθιές. Μπλόκαρε την μπάλα. Στο 36ο λεπτό Ατρόμητος την μπάλα. Το εύκολα έχει να κάνει με το ότι δεν χρειάστηκε να σηκωθεί, να διώξει την μπάλα.

0: Με αντίπαλο το Χατζίδη θα βγάλει τη σέντρα. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε το σου του Πνευμονίδη μπλοκάρει. Το ευτυχώς έχει να κάνει με το ότι είχε γυρίσει ο Γιάκιτς και είχε πάρει την πρώτη κεφαλιά και στη συνέχεια έχει προηγηθεί και φάουλ επιθετικό στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ παρέα μαζί σας Μετρόπολης 95 και 5 συμπληρώνουμε σελίδο 20 λεπτά από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα στο σκορ με τον γκολ του Μύθου και η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε άλλη φάση για τον ΠΑΟΚ μπροστά στην περιοχή του Ντιέκ, όπως αντίστοιχα θα πω και για τον Ατρόμητο αν εξαιρέσουμε τη φάση όπου τελικά ο Κουμπαράκης ζήτησε από τον Τζέτσιλα να δει την φάση με την ανατροπή του παίκτου Ατρομήτου και να πάρει την απόφαση πίσω.
1: Σε σχέση με το κομμάτι πριν το 0-1, ο Ατρόμητος έχει πάρει λίγο παραπάνω γραμμές.
0: Σωστό,
1: χώρο στο γήπεδο.
0: Ναι. Σωστό. Με το
1: λέω
0: Μάγνουσον.
1: Για χώρο, έτσι, δεν λέω για ναι, φάσεις. Ναι.
0: Ο Μάγνουσον, ο Λίρατσης, ένα γέμισμα. Η κατοχή για τον ΠΑΟΚ που έχει τώρα τη δυνατότητα να φύγει μπροστά με τον Καμαρά. Τάχα Άλλη ζητάει την μπάλα, ο Καμαρά θα του τη δώσει. Τάχα Άλλη κάνει την κίνηση ωραία για τον Γκένι, παίρνει και στη μικρή περιοχή. Δεν μπορεί να χαθεί αυτό το γκολ. Μπήκε μέσα στα δίχτυα, παιδιά, ο Χατσίδης και όχι μπάλα. Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ.
1: Ήταν πολύ.
0: Ναι, ναι. Ο Γκένι, για να καταλάβετε, γύρισε την μπάλα πατώντας τη γραμμή της μικρής περιοχής από τα πλάγια. Κρίμα για τον ΠΑΟΚ, γιατί εδώ θα μπορούσε να κάνει το 0-2 και να πάρει ένα σαφέστατο προβάδισμα. Εν τω μεταξύ, Γιάννη,
1: πάντως το replay έδειξε ότι δεν ήταν τόσο κοντά, δηλαδή δεν προλάβαινε πολύ ο Χάτσης. Ήταν δυνατό το γύρισμα του Γκένι, αλλά όπως το λες και εσύ, είναι σίγουρα μια μεγάλη φάση.
0: Μουτουσαμί κουβαλάει την μπάλα για το Λίρατζι. Λίρατζι θα δώσει την μπάλα για το Σερζίνιο. Η σέντρα, κόρνερ. Να σου πω απλά ότι στα τελευταία λεπτά έχει έρθει ο Τάχα Άλλη δεξιά και έχει πάει ο Χατσίδης αριστερά.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Δοκιμάζει αρκετά πράγματα. Πιθανώς θέλει να δώσει λίγο μια περισσότερη όθηση από αυτή την πλευρά, βλέποντας ότι από εκείνη την πλευρά ο Λίρατζης έκανε καλή δουλειά πάνω στον Τάχα Άλλη.
1: Αυτό ξέρεις, διάβασε το μυαλό μου λίγο πριν, ήθελα να το πω, αλλά το λες πάρα πολύ. Ο Λίρατζης εκεί και σε συνδυασμό και με το.
0: Με Μίτογλου.
1: Μπράβο. Είχαν κλείσει τους διάδρομους για τα χάλη.
0: Ναι, πάμε να δούμε τώρα το κόρνερ. Εκτελείται χαμηλά, είναι πρώτη κεφαλιά απομάκρυσης για παίκτες του ΠΑΟΚ. Επιστρέφει η μπάλα εκεί όπου ο Πνευμονίδης θα προλάβει ο Σερζίνιο. Η μπάλα πάει στο Μουτουσαμί, πλάγια. Για να δούμε, θέλει απλά να κερδίσει το κόρνερ. Όχι, κάνει την τρίπλα την ποδιά και περνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Καραμάνης εκεί δεν ξέρει, δεν αποφασίζει τι πρέπει να κάνει. Και τελικά έχουμε το κόρνερ. Ο Καραμάνης στην αρχή πήγε να κάνει απευθείας το σου, το μετάνιωσε. Η μπάλα κόντρα νομίζω στον Τάχα Άλλη και έχουμε κόρνερ για τον
1: Ατρόμητο. Τη φάση την έκτισε ο Μουτουσαμί, αυτός κάνει την
0: ναι, τρίπλα. Ναι, την ποδιά, πολύ ωραία ποδιά ήταν.
1: Και το σου του Καραμάνη από το ύψος μεγάλης περιοχής. Και βρίσκει στον ποιος είναι ο Μυθού, πίσω.
0: Νομίζω Τάχα Άλλη είναι, δεν ξέρω, κάπου βρήκε κόντρα.
1: Στο Μυθού.
0: Ναι, πάμε κόρνερ για τον Ατρόμητο ξανά από τα δεξιά. Εκτελείται από τον Ούρονεν, απομακρύνει αυτή τη φορά δυνατά εκεί ο Κώστα που ζητάει και από τους συμπαίκτες να ανέβουν ψηλά, αλλά ο Ατρόμητος είναι ξανά κατοχή μπάλας. Με τον Μουτουσαμί να ζητάει την μπάλα από τον Τσούπερ. Ο Τσούπερ προτιμάει να στείλει την μπάλα στον Ούρνερ που είχε μείνει από εκείνη την πλευρά για το κόρνερ. Νέο γέμισμα, νέα απομάκρυση από τους παίκτες του ΠΑΟ. Και τώρα εδώ έχουμε επιθετικό φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Συνεχίζεται το παιχνίδι, μάλιστα. Με τον Πνευμονίδη μέσα στην περιοχή να έρχεται τώρα ο Γιάκιτς και να στέλνει την μπάλα από την άλλη πλευρά στο Σένι Ντιέγκ, ο οποίος είναι πολύ μακριά από την εστία του, για να δώσει γρήγορα την μπάλα στους συμπαίκτες του. Τώρα υπάρχει τεράστιο κενό το οποίο εκμεταλλεύεται ο Τσούμπερ. Παλεύει για να δούμε την προσπάθεια. Σπάει την μπάλα για τον Σερζίνιο. Σερζίνιο για τον Λίρατζι. Μουτουσαμί θα κάνει το σου. Την μπάλα κοντράρει πάνω στον Τσαντίλα. Αλλά ήταν σε θέση offside ο Τσαντίλα. Πάνω στον Τσαντίλα έπεσε η μπάλα. Μάλιστα. Πάντως θα συμφωνείς και εσύ, Γιάννη, ότι είναι τουλάχιστον το 7 λεπτό του Ατρομήτου μες στο γήπεδο αυτό.
1: Και μια αδυναμία του ΠΑΟΚ να κρατήσει την μπάλα, λίγο να παγώσει
0: σωστό
1: το ρυθμό σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Και με τον Ατρόμητο να επιτίθεται, θα έλεγα, ποικιλοτρόπος, δηλαδή και από το πλάι πηγαίνει, αλλά και από. Όχι, και από τον κάθετο διάδρομο.
0: Σωστά. Όλα αυτά στο 42 και βλέποντας ο Τσιφτσής ότι η μπάλα δεν μπορεί να πάει με καλό τρόπο μπροστά, ζητάει από το στόπερ του να ανέβουν ψηλά και δίνει ένα δυνατό βολέ για να στείλει την μπάλα. Μπορεί να πάει και από τερματοφύλακα στο τερματοφύλακα η μπάλα. Όχι, δεν έφτασε εκεί. Ο Τάχα Άλλη να

0: αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να τη διεκδικήσει εκεί από τον Μητογλου. Ο Ελουστότο λογικά θα προλάβει την μπάλα, όχι δεν την προλαβαίνει, πλάγιο για τον Ατρόμητο και μάλιστα κάτω από το χώρο του κέντρου, πολύ κάτω. Θα ζητιάει την μπάλα ο Πνευμονίδης για να το εκτελέσει γρήγορα ή θα δώσει τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν εν τω μεταξύ έχει μπει και δεύτερη μπάλα μες στο γήπεδο. Ο Πνευμονίδης πάει και την πετάει μακριά και πάει και ο Κέν να τον καλύψει εκεί. Ούρονεν ζητάει ο Καραμάνης με τον Μουτουσαλή, Μουτουσαμή, θα πάρει πρώτος την μπάλα. Ο Πάουκ θα διώξει την μπάλα με τον Γκένι πολύ μακριά στο Μάγνουσον και ο Μάγνουσον πίσω στον τερματοφύλακά του, ο οποίος δεν πιέζεται, είναι έξω από τη μεγάλη του περιοχή, ο Σένι Ντιέκ. Σένι Ντιέκ θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μάγνουσον. Μάγνουσον μια βαθιά παλιά για τον Τζαντίλα, ο οποίος πάει να πάρει την πρώτη κεφαλιά, περνάει και από τον Τέιλορ και η μπάλα πηγαίνει στο Σερζίνιο, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή, κάνει σουτ περισσότερο σέντρε, μπάλα κοντράρι. Σερζίνιο, για να δούμε το σουτ αυτή τη στιγμή από το Πνευμονίδη, μπάλα απομακρύνεται και μάλιστα παλεύει ο Μύθου για να βγάλει τον Πάουκ μπροστά. Ο Μάγνουσον πολύ ψηλά την άμυνά του, κρατάει την μπάλα και έχουμε φάλ του Μάγνουσον πάνω στο Μύθου, ο οποίος πήγε και να διεκδικήσει την μπάλα. Στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης, θυμίζω ότι στον πάγκο του Πάουκ από πλευράς πιτσιρικάδων είναι ο Μοναστηρλής, ο Κωσίδης και ο Μπαταούλας. Σε περίπτωση δηλαδή που θέλει κάποια στιγμή να βάλει για παράδειγμα τον Εντιαγέ στην κορυφή, θα πρέπει να βγει ο Μύθου εκτός.
1: Και επειδή το είπες λίγο πριν Γιώργο με τους κεντρικούς αμυντικούς του ΠΑΟΚ και τώρα με έχεις κάνει να το προσέχω, πρέπει να το ξαναγύρισε δηλαδή ο Ελουστόδη.
0: Το ξαναγύρισε.
1: Να πάει δεξιά ο Ελουστόδη.
0: Ναι, το ξαναγύρισε. Ο Τάχα άλλη πιέζει τον Μάγνουσον, ο οποίος πάει την μπάλα για τον Τζαντίλα. Ο Τσούπερ λογικά εκεί, ο Πνευμονίδης με τον Ελουστόδη παίζει καλή άμυνα, αλλά πετάει την μπάλα πάνω στον Ούρονεν. Ο Ούρονεν θα δώσει την μπάλα εκεί που έχει πολύ χώρο ο Καραμάνης να επιλέξει και το Λίρατζη με αντίπαλο τον Καμαρά και τον Τέιλορ. Λίρατζη κρατάει την μπάλα με αντίπαλο τον Τέιλορ, θα βγάλει τη σέντρα. Δεν απομακρύνεται η μπάλα, έρχεται στον Ελουστόντο και τη σηκώνει ψηλά. Μουτουσαμί κατεβάζει την μπάλα για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον δοκιμάζει δυνατό σου την μπάλα, πρέπει να χτύψει πάνω στον Κώστα. Ελουστόντο, Κένι, τριγωνάκια εκεί, Γιάκιτς. Τα χάλει. Θα χάσει την μπάλα ο Πνευμονίδης. Πνευμονίδης πάει να μπει στην περιοχή, αυτό είναι εκεί φάουλ. Αλλά αφήνει το πλεονέκτημα και δεν γυρίζει τη φάση πίσω. Τώρα θα το δώσει το φάουλ. Και νομίζω ότι ο Τάχα άλλη φλερτάρει και με κίτρινη κάρτα, γιατί κράτησε παρατεταμένα τη φανέλα του παίκτη του Ατρομήτου. Τσούπερ πάνω από την μπάλα και Ούρονεν πάνω από την μπάλα. Είναι στη γωνία της μεγάλης περιοχής, περίπου μερικά μέτρα προς τον άξονα, έξω από την περιοχή.
1: 45 έτσι, 45 συμπληρωμένα.
0: Στο 45 όχι ακόμα, 44 και 46.
1: Α, okay.
0: Ψυχαναγκαστικός πάγκο, άστο. Λοιπόν, για να δούμε. Και σε λίγο θα μάθουμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων από τον κατοίκο 2 σίγουρα. Γιατί είχαμε το VAR, αλλά να δούμε αυτή τη φάση. Τρεις παίκτες στο τείχος. Και όλοι οι υπόλοιποι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Όχι, οι υπόλοιποι είναι και δύο παίκτες στο Ατρομήτου έξω. Πάντως ο Τσούπερ νομίζω ότι μπορεί να το πάει και για απευθείας εκεί. Σφυρίζει ο Τσέτσιλας καθώς είδε το τείχος που πρέπει να στηθεί, έβαλε και τον αφρό. Λοιπόν, Τσούπερ πάνω από την μπάλα. Τσούπερ με τον Τσιφτσί να έχει πάρει τη θέση του. Τσούπερ απευθείας, η μπάλα χτυπάει πάνω στο τείχος. Και κατοχή μπάλας γρήγορα για τον Ούρονεν, ο οποίος θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Offside, υπάρχει παίκτη στο Ατρομήτου. Δεν ξέρω αν είδες πόσα είναι τα λεπτά του καθυστερήσεων.
1: Δύο,
0: ναι, εντάξει. Δύο. Οκ. Okay.
1: Τι, δεν με πιστεύεις, δύο είναι.
0: Όχι, σε πιστεύω.
1: Όχι,
0: εσένα δεν θα πιστέψω.
1: Αφού δεν το κατ' ύφο σου δεν.
0: Αφού βγήκα έξω και είδα περιστέρι εδώ και όχι και φυσιά. Άρα λέω είμαστε στο περιστέρι. Τι να Λοιπόν, ο Τσιφτσής λογικά θέλει να μην πλέξει η ομάδα του και να πάει έστω με αυτό το 1-0 στα αποδυτήρια. Στη χειρότερη περίπτωση δηλαδή. Αλλά για να δούμε, γιατί ο Καμαρά παίρνει μια κεφαλιά. Κλωτσοπατινάδο μου επιτραπεί η έκφραση εκεί. Με
1: το 1 λεπτό ατόμι... έφυγε τον καθυστερήσεων.
0: Ναι, με τον ΠΑΟΚ να έχει κατοχή μπάλα, τον Καμαρά να την προστατεύει, να προσπαθεί εκεί και ο Τάχα άλλη, κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ και χρόνος. Από τα αριστερά για τον δικέφαλο, εκεί μπροστά στον πάγκο του Αλέσιο Λύση. Μετρόπολης 95 και 5, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. με τον Τέιλορ να παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο, να στέλνει την μπάλα στον Καμαρά, ο οποίος πήγε να χάσει το κοντρόλ, πάει κοντά στο σημεάκι του κόρνερ και κερδίζει το κόρνερ. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Και για να δούμε.
1: Πρώτο ίσως, άμα... πρώτο.
0: Περίμενε λίγο, γιατί νομίζω ότι ο Βαρίστας τον διόρθωσε. Out.
1: Α, okay.
0: Στην αρχή έδειξε κόρνερ, ο Βαρίστας τον διορθώνει και μάλιστα κάνει και την κίνηση του ΒΑΡ και λέει ότι με παρέμβαση του ΒΑΡ είναι out. Λοιπόν, Ούρονεν και θα δώσει την μπάλα στον Τσούμπερ. Τσούμπερ σηκώνει την μπάλα για τον Πνευμονίδη, από το πρόσωπο του Ούγκρεσιτς την μπάλα πήγε στον Ούρονεν και τέλος ημιχρόνου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ στο 19ο λεπτό του Μύθου μετά από την προσπάθεια του Κένι. Φαντάζομαι ότι έχουμε πολλές διαφημίσεις, Γιάννη, οπότε τα λέμε αργότερα.
1: Γιώργο μου, μετά θα τα λες με Πασχάλη Καμόρα. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτό το μύθο.
0: Και εγώ χάρηκα που σε γνώρισα, να είσαι καλά. Αύριο τα λέμε από κοντά.
1: Εντάξει, Γιώργο, καλή επιστροφή. Αλλά σου ευχαριστώ. Καλή συνεργασία σου. Ωραία. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Μύθου από το 20ο λεπτό προηγείται με 1-0 του Ατρόμητου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος το διάστημα το δικό του το καλό, γιατί πήγε πιο καλά στο παιχνίδι, πήρε την μπάλα, είχε τη διάθεση αυτός να αναλάβει πρωτοβουλίες, με ένα ποσοστό κατοχής πήγαινε και πάνω από το 60%. Βέβαια αυτό από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα, εξαρτάται πού έχεις την μπάλα και αντίστοιχα πόσο επικίνδυνος μπορείς να γίνεις. Στατιστικά ημιχρόνου πάντως 55-45 ποσοστό κατοχής μπάλας για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να πήρε την μπάλα στη συνέχεια ο Ατρόμητος λίγο παραπάνω, αλλά ήταν πολύ υψηλό το ποσοστό του ΠΑΟΚ στην αρχή. Και οι δύο ομάδες πηγαίνουν με 4 τελικές η κάθε μια στα αποδυτήρια. 4 τελικές και η μία στην εστία. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ την τελική του προς την εστία την έχει στη φάση του γκολ, τον γκολ του Μύθου. Και αντίστοιχα, μία τελική στην εστία έχει και ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος έγινε πιο επικίνδυνος, άρχισε να γίνεται πιο επικίνδυνος μετά το 1-0. Η πρώτη τελική του Ατρόμητου στο παιχνίδι ήταν στο 23 με το σούτ του Πνευμονίδη που μπλόκαρε την μπάλα ο Τσιφτσής, και αυτή είναι και η μοναδική τελική προς την εστία που έχει ο Ατρόμητος. Θυμίζω στο 24 ο Τσέτσιλας αρχικά έδωσε πέναλτι στη μονομαχία, πέναλτι για τον Ατρόμητο στη μονομαχία του Πνευμονίδη με τον Diego Costa. Ο VAR έλεξε τη φάση, κάλεσε τον διαιτητή, διαφώνησε μαζί του, κάλεσε τον Τσέτσιλα να τη δει στο μόνιτορ. Την είδε ο Τσέτσιλας, άλλαξε την απόφασή του, παιχνίδι συνεχίστηκε με ελεύθερο. Στο 38 ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντική ευκαιρία με τον Κένι. Θυμίζω, ο Κένι είναι και στη φάση του γκολ, είναι αυτός που δίνει την assist στον Μύθου με τη σέντρα που κάνει από τα δεξιά. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι το πολύ καλό τελείωμα του Μύθου σε αυτή τη φάση. Καλή ήταν και η σέντρα του Κένι, αλλά ήθελε ικανότητα από το center for εκεί για να τη στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ώστε να πιστωθεί και την ασίστ ο Κένι. Στο 40 λοιπόν, στο 38 λοιπόν, ο Κένι κάνει ένα ακόμη καλό γύρισμα από τα δεξιά. Ο Χατζίδης με προβολή προσπαθεί να προλάβει την μπάλα που περνάει παράλληλα προς την εστία και να τη στείλει προς τα δίχτυα. Δεν τη βρήκε την μπάλα, πέρασε, χάθηκε η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Στο 40 ο Ατρόμητος, ο οποίος από το 35 και μετά άρχισε να έχει πολύ πιο ψηλά τις γραμμές στο γήπεδο, δηλαδή Μουτουσαμί και Καραμάνης, οι δύο αμυντικοί χάφ, ήταν πολύ κοντά στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Στο 40 ο Ατρόμητος είχε ευκαιρία, έκανε ωραία προσπάθεια ο Μουτουσαμί από τα δεξιά εκεί κοντά στο κόρνερ, έκανε την τρίπλα, του βγήκε η τρίπλα, έφτασε η μπάλα στον Καραμάνη από το ύψος της μεγάλης περιοχής, σούταρε κόντρα στο Μύθου και κόρνερ. Γενικώς ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο ημίχρονο είχε ένα γκολ, αλλά είχε αρκετές έτσι φάσεις για να τις συζητάμε. Ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με κάτω την μπάλα, δεν τη σήκωσε πολύ, δηλαδή έχει μόλις 3 γεμίσματα στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα και οι 3 σέντρες του ΠΑΟΚ ήταν εύστοχες, δηλαδή βρήκανε συμπαίκτη. Απ' την άλλη, ο Ατρόμητος έπαιξε αρκετά με την μπάλα ψηλά, 18 γεμίσματα έκανε, 18 σέντρες, από αυτές οι 3 ήταν εύστοχες. Αυτό έτσι, μια εικόνα για το πρώτο ημίχρονο. Εμίλια, δεν ξέρω, έχουμε διαφημίσεις. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, έτσι. Εντάξει, μετά τις διαφημίσεις, εδώ για να αποχαιρετήσουμε και να αναλάβει ο Πασχάλης Καμόρα τη συνέχεια.

0: Μετά από μια σύντομη συνεννόηση, παύλα κατεύθυνση, παύλα εντολή του Εμίλιου Γαβριλίδη, του ηχολήπτη μας, γιατί σου λέει: έχουμε το πακέτο. Τόσο πάει, τόσο αυτά φέρνουν, ότι αυτά και τέτοια. Πες ένα για ένα καλό βράδυ. Κλείνει λοιπόν η εκπομπή, η πλάκα τέλος, αυτό το 3:06-9. Και συνεχίζουμε με Πασχάλικα Μόρα. Μετά το διαφημίσεων αρχίζει η επόμενη εκπομπή και το δεύτερο μήχρονο στο Περιστέρι. Γεια και χαρά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά.
4: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου εμπειρία.
7: Λίγο μετά τις 9.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές.
10: ΑΚΜΗ 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
13: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
16: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
17: On Air Media Group.
16: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
18: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
19: Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Λοιπόν, καλά τα είπε. Έχει καλή ομάδα, έχει καλό πρόεδρο, καλούς παίκτες, καλό ρόστερ, πολύ καλό προπονητή. Κερδάει μέσα στη Χαλκιδόνα. Τι θες άλλο, ρε φίλε? Παραπάνω θες? Μια χαρά τα θες. Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Ειλικρινά, γιατί εγώ είμαι τον ΠΑΟΚ, να ξέρει.
0: Έλα. Λοιπόν, πάμε σε Αθήνα, πάμε σε Ζορ Ζαϊρή για την περιγραφή του δευτέρου μηχρόνου. Ζορ.
2: Πασχάλη, πρόγραμμα Amazon, να ξέρεις, έτσι. Δηλαδή από τη στιγμή που σφίριξε ο Τσέτσιλας μέχρι και τώρα που είναι έτοιμος να σφίριξει, μόνο Amazonάκι στο Περιστέρι. Τίποτα.
0: Καλά, τι θα παίξει?
2: Και όπως μου είπαν τα παιδιά τα οποία είναι εδώ, έτσι κι αλλιώς λέει και πριν γίνει μακαρίτης ο άνθρωπος, όλοι μαζό ακούγαν στο Περιστέρι. Λοιπόν, φεύγει από το παιχνίδι ο Λίρατζης και περνάει στο παιχνίδι κάτσε να το δω. 12 δεν υπάρχει στο παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω αν έκανα λάθος.
0: Ο Μουντές. Ματέος Μουντές.
2: Ο Μουντές. Απλά και το 2. Σωστό. Γιατί και στους αναπληρωματικούς πάλι 2 έχουν, δεν έχουν το 12, είναι ο Μουντές. Παραδόξως να σου πω την αλήθεια, ο Λίρατζης ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του
0: Ατρόμητου. Γιατί βγήκε?
2: Ειδικά στο. Δεν ξέρω, μπορεί να είχε πρόβλημα. Ξέρω εγώ, θα ρωτήσουμε. Αλλά ανάγκασε το Λύση να στείλει τον άλλη από την άλλη πλευρά. Ο άλλη μπάλα δεν ακούμπησε όσο ήταν ο Λίρατζης μέσα στο γήπεδο. Με το Μίτογλου τον είχαν παίξει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη και μοναδική αλλαγή στο παιχνίδι. Να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Μύθου από το 19ο λεπτό. Ο Ατρόμητος μετά το 30 πίεσε, χωρίς να αναγκάσει τον Τζιτσί σε μεγάλη φάση. Αλλά έχει βάλει την μπάλα κάτω, προσπαθεί με τον Νούρονεν, με τον Μουτουσαμί. Εντάξει, είναι μάτς, δεν θα πω ειδικό συνθηκό για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι λείπουν η μισή ενδεκάδα ή τίποτα άλλο. Είναι επιλογές ξεκάθαρες του Λύση αυτές. ΠΑΟΚ θέλει απλά να πάρει μία νίκη ή να φτάσει στους 4 βαθμούς για να μην βάλει μπελά στο κεφάλι του. Αλλά προφανώς και έχει μπροστά του ένα ολόκληρο ημίχρονο για να διαχειριστεί στη χειρότερη περίπτωση αυτό το 0-1. Τώρα, για παράδειγμα, έχει γυρίσει πίσω ο Γιάκητς την μπάλα για τον Τζιφτσί. Και η μπάλα πηγαίνει στο Μίτογλου, ο οποίος την κατεβάζει με μία στο Ντιέκ, τον τερματοφύλακα. Και μπροστά στο Μύθο θα στείλει την μπάλα μπροστά. Εκεί όπου γρήγορα θα πάρουν μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Γκένι. Γκένι κρατάει την μπάλα για τον Γιάκητς. Έξω από την περιοχή προσπαθεί ο Χατσίδης να ελευθερωθεί. Η μπάλα φτάνει στον Καμαρά. Εδώ έχουμε τον Γκένι, το γέμισμα. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Ο Καμαρά για τον Τάχα Άλλη που πατάει την μπάλα για τον Τέιλορ. Τέιλορ συρτεί η παλιά. Ο Ντιέκ δεν μπλοκάρει την μπάλα, αλλά είναι μόνο μου του Σαμί αυτό εκεί. Και το μάτς συνεχίζεται με τον παίκτη του Ατρομήτου, τον Τζούμπερ, που είχε κατέβει χαμηλά να προστατεύει την μπάλα με το σώμα του και να γυρίσει την μπάλα στο Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον θα δώσει την μπάλα στο Μίτογλου, ο Μίτογλου με τη σειρά του στο Μουντέ. Μουντές, πίσω η μπάλα για το Μίτογλου, Μίτογλου για το Μάγνουσον. 1-0 ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο από το 19 στο 47 πλέον. Ντιέκ κρατάει την μπάλα. Θα τη σπάσει για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον με αντίπαλο το Χατσίδη πιέζει, καταφέρει να βρει τον Καραμάνι. Καραμάνης για τον Ούρονεν. Δεν πάει μπάλα για τον Τσούμπερ. Κατοχή με τον Μουτουσαμί όμως. Και ο Καραμάνης και ο Τσαντίλας και ξανά ο Μουτουσαμί ανεβαίνει από την άλλη πλευρά ο Μουντές για να πάρει την μπάλα. Ζητάει την μπάλα και ο Σερζίνιο. Λοιπόν, μπάλα πηγαίνει μέσα στην περιοχή, Καραμάνι στο σημείο του πέναλτι με προβολή ο Ούγκρεσιτς, θα βρει μάλιστα εκεί και το συμπαίκτη του και έχουμε φάουλ πάνω στο Γιάκητς. 0-1 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι βγήκε από το παιχνίδι ο Λίρατζης και πήρε και ο Μουντές και πάει ο Τσούμπερ να πάρει γρήγορα την μπάλα για να την πάει στο σημείο που κερδίσει το φάουλ ο ΠΑΟΚ για να μην χάθει χρόνος το 48ο λεπτό. Με τον Ελουστόντο να δίνει την μπάλα για τον Κώστα. Κώστα για τον Τέιλορ. Τέιλορ μια βαθιά παλιά για τον Τάχα Άλλη. Είναι η πρώτη φορά που φεύγει ο Άλλη. Με αντίπαλο το Μουντέ μπαίνει στην περιοχή. Άλλη το σουτ. Εδώ τώρα ο Άλλη θα μπορούσε να δει πρώτον το Χατσίδη και δεύτερο τον Καμαρά που ήταν λίγο πιο πάνω από την άσπρη βούλα. Θέλησε να στείλει την μπάλα στην εσωτερική γωνία, ας πούμε, τραπεί έτσι του Ντιέκ, δεν ήταν η σωστή απόφαση. Τα έκανε όλα σωστά, θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται με τον Καραμάνι, Ούρονεν, μπάλα πηγαίνει για τον Μάγνουσον, Να πω απλά, Πασχάλη, ότι ήρθαν και κλήσεις για τον, όχι από την Τροχέα, ούτε από τη Δημοτική Αστυνομία, για τον Ταχάλη, ο οποίος θα φύγει Σουηδία ή κληθεί για τον
0: Εσχυλή. Εγώ νόμιζα θα έλεγε Σομαλία και τρόμαξα λίγο.
2: Όχι, όχι. Σομαλία ποτέ. Σουηδία ψήφισε το παλικαράκι.
0: Γιατί δεν έχει δεσμούς αίματος εκεί.
2: Έχει, ρε παιδί μου, απλά στη Σουηδία.
0: Δεν είπες ποτέ γι' αυτό.
2: Α, ναι, όχι, εντάξει. Ήταν εύκολη απόφαση, νομίζω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Τσιφτσής διώχνει την μπάλα εκεί που ο Μάγνουσον, κεφαλιά του Γιάκιτς, παλεύει ο Χατσίδης, θα πάρει την μπάλα. Και εδώ μπορεί να του έχουν γίνει και δύο και τρία φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα της Καμαρά. Ας πάει την μπάλα για τον Τάχα Άλλη. Ανεβαίνει ο Τέιλορ, του πατάει την μπάλα. Ωραία, Τέιλορ η σέντρα και λογικά θα μπλοκάρει ο Ντιέκ. Λέω λογικά γιατί ο Μύθου ήταν μακριά από εκεί. Μάζεψε την μπάλα ο Ντιέκ. Το κινήσε ενισταμένοι των δύο τερματοφυλάκων που παίζουν σήμερα, Πασχάλη, είναι ότι και οι δύο έχουν παίξει μόνο στο κύπελο. Δηλαδή και ο Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 ο Ντιέκ. Όφι Πάουκ ο Τσιφτσής 0-0 και σήμερα παίζουν και οι δύο το δεύτερο του μάτσου στο κύπελο. Μάγνουσον θα αφήσει την μπάλα για τον Μουτουσαμί. Ανεβαίνει ο Μίτογλου, ζητάει την μπάλα ο Μουντές. Για να δούμε το Μίτογλου. Θα δώσει την μπάλα για το Μουτουσαμί. Μουτουσαμί ζητάει κίνηση ο Πνευμονίδης, επιλέγει τον Καραμάνι πίσω στο Μάγνουσον η μπάλα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 50 λεπτό. Μάγνουσον μια μπαλιά, ποτέ δεν πήγε ο Μουντές να τη διεκδικήσει. Λογικά εκεί ο Τέιλορ θα καθαρίσει την μπάλα, αν και χάνει το κοντρόλ και θα τη χάσει τη φάσα. Μπάλα πηγαίνει στον Σερζίνι, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Ο Τάχα Άλλη κάνει το λάθος, αλλά ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ το διορθώνει ο Καμαρά με τη βοήθεια του Ελουστόντο. Και η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά που ο Χατσίδης ανεβαίνει μαζί με τον Γκένι. Γκένι και δεν έχουμε κόρνερ. Το γλίτωσαν οι παίκτες στο Ατρομήτου. Και ο Μουτουσαμί κρατάει την μπάλα. Μουτουσαμί πλάγιο για τον Ατρόμητο.
0: Περιμένει.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κατοχή μπάλας για τον Ατρόμητο. Καραμάνης. Λοιπόν, η μπάλα πάει στο Μουτουσαμί. Μπάλα πάει στον Πνευμονίδη. Πνευμονίδη στην παλιά του για τον Σερζίνιο. Πλάγιο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Ο Τέιλορ το παραχώρησε. Με τον Μουντέ να παίρνει την μπάλα, να τη δίνει γρήγορα στον Καραμάνι που κάνει την προσποίηση στο Γιάκιτς και πετάει στον Τζούπερ μέσα στην περιοχή και αυτός επικίνδυνα. Το γύρισμα του Σερζίνιο παραλίγο αυτογκόλ. Και ευτυχώς το αυτογκόλ σώζεται από τον Τζιφτσί. Πρέπει να είναι ή ο Ελουστόντο ή ο Κώστα που στην προσπάθειά τους να διώξουν την μπάλα την έστειλαν προς τη γραμμή και με το πόδι ο Τσιφτσής παραχώρησε ή τέλος πάντων έσωσε τη φάση και αργότερα έχουμε το κόρνερ με τον Πνευμονίδη από τα δεξιά. Εκτελείται το κόρνερ, κεφαλιά του Μίτογλου, ο Τσιφτσής δεν αφήνει την μπάλα να βγει έξω, την μπλοκάρει θέλοντας να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάντως ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο και ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ ο Τσιφτσής έστω και με το πόδι έσωσε το αυτογκόλ. Ελουστόντο θα πάρει την μπάλα, όχι θα τη δώσει στον Κώστα ο Τσιφτσής. Κώστα, η παλιά του εκεί όπου τρέχει, αλλά πρώτος πάει ο Μίτογλου μπροστά στο Μύθου. Κεφαλιά από τον Μουντέ, η μπάλα πάει στο Γιάκιτς. Γιάκιτς με τον Ούγκρεσιτς προσπαθούν να συνεργαστούν. Περνάει η μπάλα για τον Χατσίδη. Ανεβαίνει και ο Κένι. Χατσίδης μέχρι να δώσει την μπάλα στον Κένι. Στον Κένι έχουν πέσει πάνω τέσσερις παίκτες. Εδώ ο Χατσίδης θα μπορούσε να κάνει πιο απλά τα πράγματα. Πολύ πιο απλά. Μία μπαλιά στον Κένι και θα είχαμε μία σέντρα ανάλογη με τον γκολ στο Μύθου. Πέρασε η φάση. Ο Πάκ προσπαθεί να έχει ξανά κατοχή μπάλα με τον Καμαρά. Ούγκρεσιτς. Τέιλορ για τον Τάχα Άλλη. Πετάει την μπάλα μπροστά με αντίπαλο το Μουντέ. Τάχα Άλλη δίνει την μπάλα για τον Τέιλορ. Τέιλορ θα δώσει για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Ούγκρεσιτς. Καμαρά ξανά με την μπάλα. Στο ημικύκλιο δίνει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο κρατάει την μπάλα και την αλλάζει για τον Γκένι. Στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα το 0-1 για τον ΠΑΟΚ. Μύθους πάει την μπάλα για τον Γκένι. Η μπάλα πηγαίνει από τα πόδια του Χατσίδη εκεί. Για να δούμε την επιλογή των παικτών του ΠΑΟΚ. Με τον Καμαρά να κάνει ωραία προσποίηση, να κάνει και το σουτ, πέφτει και μπλοκάρει ο Ντιέκ την μπάλα. Αυτή η φάση στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Προφανώς και έχει σηκωθεί αρκετός κόσμος και από πλευράς ΠΑΟΚ για προθέρμανση. Θυμίζω ότι στη θέση του Λίρα Μπιτζή μπήκε ο Μουντές. Εδώ μου τη Σαμί πήγε με τακουνάκι να σπάσει την μπάλα προς τον Ούρονεν. Δεν ήταν εκεί πουθενά ο Φιλανδός. Και έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι να είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάει να το εκτελέσει. Θυμίζω το επόμενο μάτς για τον ΠΑΟΚ είναι Κυριακή 9 η ώρα στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα στον Κώστα. Κώστα κρατάει την μπάλα και τη δίνει για τον Τέιλορ. Τέιλορ πατάει ωραία για τον Μύθο, για τον Ούγκρεσιτς. Ο Μύθο είναι πιο μπροστά. Ο Ούγκρεσιτς πάει να αλλάξει παιχνίδι και είναι πετυχημένα για τον Χατσίδη. Χατσίδης κρατάει την μπάλα. Θα δώσει για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Γκένι, πολύ πιο πίσω η μπάλα. Πιο πίσω είναι μόνο ο Ελουστόντο. Γκένι ξανά για τον Καμαρά, ξανά η μπάλα στον Γκένι. 0-1 ο ΠΑΟΚ στο 55. Τέιλορ έχει φτάσει στα χαφ, θα δώσει την μπάλα για τον Ούγκρεσιτς. Θα σπάσει την μπάλα για τον Χατσίδη. Χατσίδης για τον Καμαρά, πατάει την μπάλα, την γυρίζει την μπάλα πίσω. Με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να παίζουν τώρα με τον Ελουστόντο. Από τον Κώστα η μπάλα στον Ζίφκοβιτς με αντίπαλο τον Τσαντίλα. Εδώ τώρα τι πάει να γίνει? Απρόσεκτα ο Ούγκρεσιτς, ο Κώστα πάει να γλιτώσει το κόρνερ. Τα καταφέρνει η μπάλα στον Τέιλορ, πιέζεται και θα χαθεί η μπάλα. Και ο Καραμάνης στέλνει την μπάλα στο σημείο έξω από το σημείο του, τη μεγάλη περιοχή Πνευμονίδης. Το σουτ μπλοκάρει ο Τσιφτσής του Τσούμπερ. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο πάω και εδώ θέλησε να παίξει έτσι με ελαφρά την καρδία λίγο την μπάλα, ενώ ερχόντουσαν παίκτες στο ατρότμι του, του δημιούργησε το πρόβλημα. 57ο λεπτό. Ελουστόντο. Μια μπαλιά εκεί όπου λογικά θα έχουμε πλάγιο. Ο Μάγνουσον προστατεύει την μπάλα με το σώμα του. Έτσι κι αλλιώς δεν έκανε το σπρίτ ο Καμαρά. Και έχουμε αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει από το παιχνίδι. Όχι για τον Ατρόμητο, συγγνώμη, δικό μου λάθος. Για τον ΠΑΟΚ δεν είναι ακόμα. Φεύγει ο Τσούμπερ. Και πρέπει να έχουμε διπλή αλλαγή.
0: Ο Περέα
2: σίγουρα
0: μπαίνει.
2: Μπήκε ο Περέα. Μπήκε ο Περέα, ναι. Όχι, απλά είδα να πηγαίνει από εκείνη την πλευρά και ο Σερζίνιο. Όχι, εντάξει, ο Σερζίνιο πάει αριστερά και ο Περέα δεξιά. Αυτή
0: το κέντρο η αλλαγή. Τώρα που έφυγε ο Τσούμπερ από εκεί πέρα, εντάξει. Έχω
2: ο Τσαντίλας είναι... πάει στο κέντρο.
0: Εντάξει.
2: Ο Τσαντίλας.
0: Μάλιστα.
2: Να το δω λίγο, να δω λίγο την,
0: καλά, εντάξει,
2: το πώς παίζουνε.
0: Εντάξει, δεν...
2: Κατοχή μπάλας έχουμε με τον Τάχα Άλλη, γιατί παίζεται το παιχνίδι Άλλη, πηγαίνει κοντά στο κόρν, μπαίνει μες στην περιοχή. Άλλη κρατάει την μπάλα, εκεί πετάει την μπάλα, προσπαθεί ο Γιάκιτς. Η μπάλα πάει στον Γκένι, ο Γκένι θα βγάλει μια σέντρα, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου που θέλει να δώσει και ένα δυνατό βολέ για να βρει τον Περέα. Ο Περέα παλεύει με τον Κώστα, ο Κώστα κερδίζει την μπάλα, αλλά έχουμε offside. Είναι offside. Λοιπόν, έτσι πως παίζει λοιπόν πλέον είναι Τσαντίλας δεξιά, ο Σερζίνιο παίζει αριστερά και πίσω από τον Περέα είναι ο Πνευμονίδης. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Ατρόμητος. Περέα στην κορυφή και τώρα έχουμε αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει από το παιχνίδι ο Γιάκιτς. Από το παιχνίδι Σαντα Μαρία μπαίνει. Συγγνώμη να δω ρε παιδιά, ο Ούγκρεσιτς, ο Ούγκρεσιτς, ο Ούγκρεσιτς, όλοι δικό μου, ο Ούγκρεσιτς. Φεύγει από το παιχνίδι. Και νομίζω περιμένουμε να δούμε. Ο Ζαφίρης είναι, ποιος το καλό είναι. Ο Ζαφίρης είναι, ο Ζαφίρης είναι. Οκ. Okay. Τώρα μπαίνει ο Ζαφίρης. Ζαφίρης στη θέση του Ούγκρεσιτς. Με το Γιάκιτς να δίνει την μπάλα στον Καμαρά. Ο Καμαρά δίνει την μπάλα στον Κώστα. Κώστα για τον Γκένι. Γκένι από τα δεξιά. Εδώ γίνεται το λάθος. Ο Περέα θα κλέψει την μπάλα. Ευτυχώς δεν κάνει καλό κοντρόλ. Θα πάρει ο Γιάκιτς για να δώσει τον Κώστα. Ο Κώστα για τον Τέιλορ. Τέιλορ ξανά για τον Κώστα. Πηγαίνει στη γραμμή του Άτου να διώξει την μπάλα. Με τον Τάχα Άλλη να την αφήνει για τον Μύθου να πατάει. Αυτός για τον Γιάκιτς. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Λοιπόν, καθαρά πλέον ο Μουτουσαμί με τον Καραμάνι είναι τα δύο χαφ. Μπροστά τους ο Πνευμονίδης, αριστερά Σερζίνιο, δεξιά Τσαντίλας και στην κορυφή ο Περέα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Ατρόμητος. και με το Πνευμονίδη εδώ να κερδίζει την μπάλα από το Χατσίδη, Μάγνουσον με Ούρονεν, Σερζίνιο από τα αριστερά, Σερζίνιο για τον Μουτουσαμί, Σερζίνιο ξανά, η μπάλα ξανά στον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί πιέζεται από τον Καμαρά, ξανά για τον Σερζίνιο, ζητάει την μπάλα ο Ούρονεν, προτιμάει τον Μουτουσαμί ο οποίος πάει για τον Ούρονεν. Δεν έχουμε κόρνερ, ο Ελουστόντο κρατάει την μπάλα εντός παιδιάς και τη στέλνει τώρα πλάγιο όπως όπως. Στο 51ο λεπτό ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0, εδώ και 40 αγωνιστικά λεπτά και σκοράρει στο 19ο λεπτό. Πήραξε αρκετά πράγματα μπροστά ο Κέρκες και προσπαθεί ο Ατρόμητος με τον Καραμάνι το σουτ στην αγκαλιά του Τσιφτσί. Ο Τσιφτσίς μπλόκαρε σταθερά την μπάλα και ζητάει τώρα από το στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Όχι, προτιμάει γρήγορα να δώσει την μπάλα στο Γιάκιτς. Τρέχει ο Περέα να το μαρκάρει, μπάλα πάει στον Τέιλορ. Τέιλορ για τον Κώστα. Κώστα κρατάει την μπάλα, πάει κοντά το Περέα να τον μαρκάρει. Ο Κώστα προτιμάει να δώσει τώρα στον Τέιλορ. Τέιλορ δεν ψάχνει προς τα μπρος, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κώστα, τρέχει ο Περέα. Κώστα πετάει την μπάλα. Εδώ τώρα συγχωρέστε με, αλλά δεν είναι παιχνίδι αυτό. Ο Κώστα πέταξε την μπάλα πλάγιο out από την άλλη πλευρά. ΠΑΟΚ βάζει δύσκολα στον εαυτό του, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Και έχουμε το πλάγιο για τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω τι έδωσε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι έδωσε ο Τσέτσιλας. Αν ακούμπησε παίκτης του Ατρομήτου την μπάλα εκεί που ο Κώστα προσπάθησε να διώξει την μπάλα. Πλάγιο για τον ΑΤΠΑΟΚ είναι. Κένι. Κεφαλιά του Μάγνουσον. Παλεύει ο Ζαφύρης, κερδίζει ο Περέα. Ξανά εκεί την μπάλα. Ο Περέα εδώ κάνει το λάθος και ο Τέιλορ πάει να φύγει. Ο Καμαράκι μπάλα στον τάχα άλλη. Άλλη από τα αριστερά. Άλλη με αντίπαλο τον Καραμάνι και τον Τζαντίλα που γυρίζει πίσω, γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί όπου είναι ο Καμαρά. Καμαρά για τον Ζαφύρη. Μπάλα πίσω στον Κώστα. Κώστα κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει για τον Ελουστόντο στο 61ο λεπτό. ΠΑΟΚ πρέπει λίγο να κρατήσει μπάλα απλά, αλλά με τρόπο καλό, όχι χάζο. Καμαρά. Μπάλα στον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Ζαφύρη. Ξανά για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο ξανά για τον Ζαφύρη. Πιέζει τώρα και ο Σερζίνιο. Κρατάει την μπάλα ο Ζαφυρής, την κουβαλάει την μπάλα για το Χατσίδη. Χατσίδης για τον Κένι. Δεν έχει περάσει το χώρο του κέντρο Κένι. Κρατάει την μπάλα και την γυρίζει πίσω για τον Ελουστόντο. Στο 62ο λεπτό μπαίνουμε 0-1 ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Μύθου από το 19. Καμαρά. Δεν είναι καλή η παλιά του για το Χατσίδη. Πάει ο Ούρονεν γρήγορα να βρει μπάλα για να δώσει, να το εκτελέσει το πλάγιο γρήγορα για τον Μάγνουσον. Μουτουσαμί, ο αρχηγός του Ατρομήτου, ξανά για τον Ούρονεν. Ξανά Μουτουσαμί. Μουτουσαμί κουβαλάει την μπάλα, θα την κλέψουν για λίγο οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και μάλιστα πάει πρώτος και ο Τάχα Άλλη. Ζητούν φάουλ νωρίτερα οι παίκτες του Ατρομήτου. Τέιλορ, Κώστα με αντίπαλο τον Τζαντίλα. Ο Κώστα ο οποίος περνάει το ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου και σπάει για τον Άλλη που έχει αντίπαλό του το Μουντέ. Ανεβαίνει και ο Τέιλορ, Τάχα Άλλη. Κάνει την κίνηση προς τον άξονα, δίνει για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Τέιλορ, πολύ πιο πίσω η μπάλα. Τέιλορ για τον Άλλη. Άλλη, Τάχα Άλλη, πίσω η μπάλα για τον Κώστα. Κώστα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο από την άλλη πλευρά μια μπαλιά. Κατεβάζει ο Καμαρά, πάει να τσιμπήσει από τον Μάγνουσον, φάουλ είναι αυτό. Ο Μάγνουσον δεν βρήκε μπάλα, βρήκε το πόδι του Καμαρά, είναι για γέμισμα και ανεβαίνει και ο Κώστα, ανεβαίνει και ο Ελουστόντο γιατί από εκεί θα πας για γέμισμα. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ που κέρδισε ο Καμαρά και νομίζω ότι πάει ο Ζαφύρης πάνω από την μπάλα. Γι' αυτό το φάουλ που θα φέρει πολύ κόσμο μετά από αρκετή ώρα είναι η αλήθεια. Στην περιοχή του Σένι Ντιέγκ. Πάω κρατάει αυτό το 0-1. Θέλει να πάρει την πρώτη του νίκη στο League Face του Κυπέλλου έχοντας προηγηθεί μια ισοπαλία με τον Όφη στην Τούμπα, να φτάσει στους 4 βαθμούς. Αλλά ας δούμε αυτή την εκτέλεση του φάουλ για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Με Ζαφύρη εκτελεστή Τέιλορ. Λοιπόν, εκτελείται το φάουλ, δυνατή είναι η εκτέλεση, επιθετικό φάουλ έχουμε, γιατί ναι μεν πήρε παίκτης του ΠΑΟΚ την κεφαλιά, αλλά έσπρωξε το Μουντέ, ο οποίος θα πάρει την μπάλα, αλλά λέει ο Τσέτσιλας ότι η μπάλα κυλούσε και δεν είχε σταθεροποιηθεί για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. 0-1 στο 64ο λεπτό, μπάλα πάει στο Μουντέ. Μουντέ κρατάει την μπάλα. Μουντές. Θα δώσει με τη μία στον Καραμπάνη. Καραμάνης. Από την κόντρα ευνοείται ο Μουντές και φεύγει ο Περέα, φεύγει και ο Πνευμονίδης. Ο δεύτερος πάει να ξαναδώσει τον Μουντέ, δεν του έδωσε σωστά την μπάλα. Ο Ζαφίρης, ο Γιάκιτς παλεύουν σαν δαιμονισμένοι παίκτες στο Ατρομήτου. Ο Τέιλορ πετάει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Μίτογλου. Κατεβάζει ο Μουτουσαμί και φεύγει ο Ταχάλη και είναι τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ. Πάει να καλύψει το χώρο ο Μάγνουσον, γυρίζει και ο Μουτουσαμί. Άλλοι έξω από την περιοχή ο Καμαρά. Έχουν γυρίσει όλος ο Ατρόμητος. Στο σούτ από το Ζαφίρι δίπλα από το δοκάρι. Το λες και τελική. Στο 65ο λεπτό το 0-1 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Με τον Ντιέκ να παίρνει ξανά την μπάλα για να τη στήσει τη γραμμή της μικρής του περιοχή, για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ έχουμε αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει από το παιχνίδι ο Καμαρά. Λογικά μπαίνει ο Πέλκας, καθαρό δεκάρι δηλαδή. Άρα ο Πέλκας θα παίξει στη φυσική του θέση. Φεύγει από το παιχνίδι και ο Ελουστόντο. Να δούμε αν θα μπει ο Μιχαηλίδης λίγο ή κάποιος άλλος, να δούμε. Όχι, δεν μπαίνει ο Μιχαηλίδης, μπαίνει ο Εντιαγέ. Και άρα θα βγει και ο Χατσίδης για να μπει ο Μπαταούλας. Όχι, ποιος γίνει, ο Μύθου, για να μπει ο Μπαταούλας. Είπαμε ότι από τη στιγμή που πρέπει να τελειώνουν δύο πιτσιρικάδες στο παιχνίδι, αναγκαστικά έπρεπε να βγει ένας. Άρα η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια, ο Κώστα μαζί με τον Μπαταούλα στο κέντρο της άμυνας, ο Κένι δεξιά, ο Τέιλορ αριστερά, ο Ζαφίρης μαζί με τον Γιάκιτς, Πέλκας πιο μπροστά, Εντιαγέ μπροστά, μετά Χάλι και, και Χατσίδη. Λοιπόν, Κώστα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Τζιφτσί, ο οποίος ανοίγει λίγο παραπάνω την μπάλα πριν τον Πνευμονίδη καταφέρει να διώξει την μπάλα. Μάγνουσον. Λοιπόν, κατοχή μπάλας, μετά Χάλι. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Γιάκιτς θα δώσει την μπάλα στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ πάει μπροστά, λογικά περιμένει την μπάλα να την μπλοκάρει στα όρια της μεγάλης του περιοχής ο Ντιέκ. Απλά ο ΠΑΟΚ τώρα τους δυο πιτσιρικάδες που πρέπει να έχει μέσα στο γήπεδο τους έχει. Είναι ο Μπαταούλας και είναι και ο Χατσίδης. Πνευμονίδης με φάουλ θα χάσει την μπάλα στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Είπαμε ποια είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα ο Μουτουσαμί πήγε να κλέψει αρκετά μέτρα για να εκτελέσει το φάουλ και τον γυρίζει πίσω ο Τσέτσιλας. Κάποια στιγμή θα εκτελεστεί το φάουλ. Σε λίγο θα έχουμε αλλαγή και για τον Ατρόμητο. Ετοιμάζεται παίκτης, αλλά δεν έχει πάει ακόμα και στο σημείο για την αλλαγή. Προφανώς κάποια άλλη στιγμή που θα έχουμε τη νέα διακοπή. Μάγνουσον. Στην εκτέλεση αυτού του φάουλ στο χώρο του κέντρου για τον Ατρόμητο. 0-1 ο ΠΑΟΚ στο 67ο λεπτό. Δυνατή μπαλιά του ψάχνοντας να αφήσει τον Ζερζίνιο. Ο Ζερζίνιο δεν καταφέρει να βρει την μπάλα. Τη βρίσκει όμως ο Πνευμονίδης ξανά στο Ζερζίνιο. Θα δώσει την μπάλα στον άξονα. Πάει η μπάλα στο Μίτογλου. Μίτογλου, η μπάλα πάει στο Μουντέ. Μουντές για τον Τσαντίλα που από τη στιγμή που μπήκε ο Περέα παίζει πλέον ως δεξί εξτρέμ. Μάγνουσον, πάει ο Ντιαγέ πάνω του. Μάγνουσον, η παλιά του είναι εκεί για τον Ούρονεν που είναι ψιλοξεχασμένος. Θα βγάλει μια σέντρα, κεφαλιά, out. Ευτυχώς δεν ήταν καλή κεφαλιά. Ο Τσαντίλας πήρε την κεφαλιά και την έστειλε μακριά. Και την έστειλε μακριά. Στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης αυτή η φάση. Με τον Τσιφτσί να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής, να έχει φύγει ο Κώστα, να έχει φύγει αλλαγή για τον Ατρόμητο. Θα μπει στο παιχνίδι και ο Τσιλούλης και θα φύγει ο Τσαντίλας. Δεν αλλάζει κάτι σε θέση. Ο Τσιλούλης θα παίξει δεξιά στην επίθεση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε ακόμα μία αλλαγή για τον Ατρόμητο. Ναι, φεύγει από το παιχνίδι. Θα μπει σίγουρα και ο Κότσιτς στο παιχνίδι. Λοιπόν, το μάτσα συνεχιστεί με το Τζιφτσί να δίνει το ελεύθερο. να πετάει την μπάλα στον άξονα, να πηγαίνει μπάλα εκεί που είναι διεκδικήσιμη από Εντιαγέ. Μάγνουσον πρώτος με την μπάλα, κεφαλιά του Τάχα Άλλη. Πέλκας κρατάει την μπάλα και πηγαίνει πλάγια. Θα δώσει τον Τάχα Άλλη, τρεις παίκτες πάνω του. Και μάλιστα η πρώτη επαφή εκεί με τον Κότσι. Θέλει νικητή τον παίκτη του Ατρομήτου. Κότσι που πήγε, όπως είπαμε νωρίτερα, τη θέση του στο παιχνίδι. Έχει βγει και ο Καραμάνης. Κένι, η σέντρα, κεφαλιά του Πέλκα. Η μπάλα πηγαίνει στον Τάχα Άλλη μέσα στην περιοχή. Άλλη κάνει την πρώτη τρίπλα. Δεύτερη τρίπλα, δοκάρι. Στη συμβολή των δοκαριών. Ωραία φάση για τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς πάνω ψηλά στη βολή των δοκαριών. Ο Άλλη έκανε την προσποίηση, έκανε το σούτ, την μπάλα βρήκε τα δοκάρια, όχι απλά το δοκάρι. Το 0-1 παραμένει στο 69. Σε NDX με την μπάλα θα ψάξει να βρει τον Ούρονεν. Ούρονεν, ο οποίος μένει όρθιος, πιεζόμενος εδώ τώρα, είναι κίτρινη κάρτα, αφήνει το πλεονέκτημα. Και ψάχνει να βρει τον Περέα πλάγιο. Και... πλάγιο για τον Ατρόμητο, εκτελέστηκε Ούρονεν. Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, σηκώνει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Τσιλούλη. Τσιλούλης κρατάει την μπάλα. Για να δούμε την επιλογή του. Επιλογή του να τη σπάσει την μπάλα με τον Πνευμονίδη. Μπάλα πηγαίνει στο Μουντέ. Η ψέντρα του Μουντέ, έστω και δύσκολα, Κώστα με το ένα πόδι διώχνει την μπάλα. Εκεί όμως έχουμε κατοχή ξανά με τον Κότσι. Μουντές, Πνευμονίδης, σηκώνει την μπάλα για τον Κότσι, έρχεται ο Γιάκητς, τη στέλνει κατά λάθος πάνω στον Μουντέ, έξω από την περιοχή. Πηγαίνει πλάγια με αντίπαλο τον Τάχα Άλλη. Δεν πάει στο σημείο του κόρνερ, ο Τάχα Άλλη του βάζει την κόντρα, τώρα πάει ο Μουντές και περνάει. Και...
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Επίσης το πόδι προφανώς δεν θα δοθεί, μάλλον δεν δίδεται από ό,τι βλέπω.
2: Ναι.
0: Δεν,
2: λογικά πρέπει να έγινε ο έλεγχος, του λέει παίξε του τσιφτσί.
0: Δεν πάει στο βαρ, καταλαβαίνεις τώρα.
2: Στο 72ο λεπτό, με το τσιφτσί να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Τσιφτσίς θα στείλει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Παλεύει ο Μουτουσαμί για την πρώτη κεφαλιά, ο Εντιαγέ. Θα κλέψει ο Μάγκλουσον και πετάει την μπάλα εκεί όπου είναι διεκδικήσιμη από τον Περέα και θα προλάβει την μπάλα. Όχι, είναι και offside. Σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού που απλά ήθελε να τελειώσει η φάση. Όλα αυτά στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Ελουστότο να είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάι, το φάουλ. Αρχίζει και μετράει. Ο Τσιφτσής τελικά ζητάει και από τον Ελουστότο να φύγει ψηλά. Τη στέλνει την μπάλα και πιο μπροστά ο Τσιφτσής. 0-1 Ατρόμητος ΠΑΟΚ 73. Εκτελεί ο Τσιφτσής, η μπάλα πηγαίνει κάτω πολύ μακριά. Πρώτη κεφαλιά του Μίτογλου. Παλεύει ο Τσιλούλης. Περέα παλεύει εκεί με τον Μπαταούλα. Κατοχή μπάλας για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα για τον Ατρόμητο με τον Περέα. Περέα με αντίπαλο το Γιάκητ που του χάλασε την κόντρα. Μπάλα πίσω στο Μίτογλου. Μουτουσαμί. Μουτουσαμί η παλιά του που πήγε να βρει για το Σερζίνιο. Μένει όρθιος. Κανένα φάουλ. Πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ με τον Μπέλκα να χάνει την μπάλα με φάουλ από το Μίτογλου. Το φάουλ αυτό στο ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου. Στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπέλκας. Θα εκτελέσει το φάουλ, όχι, θα αφήσει την μπάλα για τον Κώστα. Είπαμε με Μπαταούλα ο Κώστα πλέον στο κέντρο της άμυνας. Με μία ακόμα αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, αν το θελήσει ο κύριος Λύση. Ο Κώστα δεν έχει εκτελέσει ακόμα το φάουλ. Το μάτς θα συνεχιστεί. Κώστα. Κώστα διστάζει, δεν ξέρει τι θα κάνει. Πετάει την μπάλα κατευθείαν πάνω στον Μουντέ. Μουντές. Κρατάει την μπάλα και τη πάει για τον Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί πήγε να δώσει με τη μία για τον Σερζίνιο. Πρώτος στην μπάλα ο Μπαταούλας. Ζαφύρης. Χατσίδης. Κένι. Πιέζεται. Στέλνει την μπάλα εκεί που με ανάποδη κεφαλιά ο Πέλκας θα βρει τον Εντιαγέ. Και ξανά ο Πέλκας και πάει να μπει περιοχή ο Δημήτρης Πέλκας. Θυμίζω ότι με δύο δικά του γκολ ο Πάουκ είχε φύγει νικητής από το Περιστέρι. Έχουμε και επιθετικό κόρνερ για τον Πάουκ. Σηκώνεται και ο παίκτης του Ατρομήτου που παραχώρησε το κόρνερ. Και έχουμε τον Δημήτρη Πέλκα εκτελεστεί από τα δεξιά στο 75ο λεπτό. Μπαίνουμε Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 για το κύπελο Ελλάδος. Με τον Πέλκα να είναι ο ίδιος ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει ή έφυγε ο Πέλκας? Νομίζω όχι, ο Ζαφύρης πρέπει να πήγε. Λοιπόν, η εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα αριστερά. Ο Πέλκας έχει φύγει. Από τα δεξιά αυτό το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Παίρνει μερικά μέτρα φόρα, κάνει κάποιες παρατηρήσεις εκεί ο Τσέτσιλα στα γνωστά σμπροξήματα. Για να δούμε. Εκτελείται, παίρνει πολύ ψηλά τροχιά η μπάλα και έχουμε επιθετικό φάουλ. Εδώ τώρα ο Κώστα έπεσε πάνω στον Τσιλούλη, ο οποίος προσπαθεί και να κάνει γρήγορα παιχνίδι κουβαλώντας την μπάλα. Έχει πολύ χώρο Τσιλούλης, έχει φτάσει σχεδόν κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Βγάζει και τη σέντρα. Σερζίνιο, παλεύει ο Περέα, Περέα με δύο παίχτες. Η μπάλα φτάνει στο Πνευμονίδη, διστάζει για το σουτ. Πνευμονίδης, ο Κότσης χάνουν την μπάλα. Και ο Τάχα άλλη πάει να την πετάξει μπροστά, ο Μουντές τον κερδίζει. Και κερδίζει και το χειροκρότημα. Μουντές. Η μπάλα πηγαίνει στον Τσιλούλη από τα δεξιά με αντίπαλο τον Γιάκιτς και τον Ταχάλη. Κρατάει την μπάλα ο Τσιλούλης, περνάει τον Ταχάλη, κάνει και την πρώτη τρίπλα, θα βγάλει και τη σέντρα. Ο Κώστα διώχνει όπως σε πλάγιο. Το εκτελεί γρήγορα ο Κότσης και δίνει στο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον. Μουτουσαμί. Μουτουσαμί, η παλιά του πηγαίνει για τον Κότσι. Κότσις για τον Τσιλούλη που σπάει την μπάλα με τη μία εκεί όπου ο Πνευμονίδης χαλάει τη φάση ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Και ο Τέιλορ παραχωρεί το πλάγιο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Κότσις. Μουτουσαμί. Μουτουσαμί με αντίπαλο τον Εντιαγέ. Η μπάλα πάει στο Μίτογλου, η μπάλα πάει στο Μάγνουσον. Η κάθε την παλιά του Μάγνουσον τη χαλάει ο Ζαφύρης. Η μπάλα επιστρέφει στο Μίτογλου και αυτός θα δώσει την μπάλα για το Μουντέ. Μουντές. Πίσω η μπάλα για το Μίτογλου. Ο Μίτογλου αλλάζει παιχνίδι για το Μάγνουσον, πάει πάνω του Εντιαγέ. Μάγνουσον, μια μπαλιά πάρα πολύ δυνατή στα χέρια του Τσιφτσί. Δεν ανησύχησε εδώ τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Είχε πάει πρώτο στην μπάλα και ο Μπαταούλας μπροστά από το Σερζίνιο. Μπαταούλας, Ζαφύρης με τη μία για τον Κένι. Ο Κένι έχει χώρο, ανεβαίνει τη γραμμή. Δεν είναι καλή η πάσα του, θα κερδίσει ξανά ο Κένι. Πάει στον άξονα, εδώ τώρα πρέπει να ελευθερώσει και ελευθερώνει για τον Εντιαγέ. Μπαίνει στην περιοχή με τη μία για τον Πέλκα. Δεν βρίσκει μπάλα ο Πέλκα. Η μπάλα περνά από την άλλη πλευρά για τον Τάχα Άλλη. Αλλά έχουμε offside. Δεν ξέρω αν ο Εντιαγέ ήταν offside. Πάντως έχουμε αυτή τη φάση στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης, γιατί είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί συνέχεια να αμήνεται και έχει να έχει το νου του πως θα χαλάσει τις επιθέσεις του Ατρομήτου. Διέκ για τον Μάγνουσον, πίσω ξανά για τον Διέκ. Διέκ δεν πάει κοντά ο Πέλκας, ο Εντιαγέ δίνει την μπάλα στον Μίτογλου, είχε το χρόνο δηλαδή, ξανά η μπάλα στον τερματοφύλακα του Ατρομήτου. 0-1 στο 78. Μάγνουσον. Μάγνουσον, η παλιά του είναι για τον Ούρονεν που έχει πάρα πολύ χώρο και ανεβαίνει. Αλλά ευτυχώς το κάνει όλο πολύ γρήγορο. Περέα κατεβάζει την μπάλα μετά την πρώτη απομάκρυνση του Μπαταούλα. Πάει ο Ζαφύρης με το Χατσίδι, κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Ατρομήτου. Ούρονεν μέσα στην περιοχή, ο Ματουσαμί, το σουτ. Out ή corner. Δεν ξέρω αν βρήκε η μπάλα corner. Βρήκε σε παίκτη του ΠΑΟ και χάλασε την πορεία της μπάλας. Τρέχει γρήγορα ο Πνευμονίδης να πάρει την μπάλα.

να πονάει και έχουμε αυτή τη διακοπή. Α, όχι, θα σηκωθεί. Είναι καλά. Και είναι ο Κώστα. Ο Τσιφτσής θα στήσει την μπάλα λίγο δίπλα από την άσπρη βούλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το ελεύθερο. Ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν. Σε λίγο θα έχουμε και ακόμα μία αλλαγή, την τελευταία για τον Ατρόμητο. Ο Τσιφτσής περιμένει. Μετράει ο Τσέτσιλας. Τώρα το βολέ κατευθείαν στο κεφάλι του Μάγνουσον. Παίρνει μια κεφαλιά που στέλνει την μπάλα προς τον Εντιαγέ όμως. Διώχνουν την μπάλα επέκταση στο Ατρομήτου και προσπαθεί ο Τσιλούλης. Με αντούπαλο τον Ντέιλορ Τσιλούλης. Εδώ τον κρατάει παρατεταμένα τη φανέλα. Έχουμε φάουλ. Και διαμαρτύρονται για κάρτα επέκταση στο Ατρομήτου και οι οπαδοί του Ατρομήτου κυρίως. Η συνέχεια θέλει τον Κότσι. Αλλαγή, φεύγει από το παιχνίδι, κουράστηκε αρκετά, είναι η αλήθεια, ο Σερζίνιο, και θα μπει στο παιχνίδι ο Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Δεν αλλάζουν θέσεις, Τσιλούλης δεξιά, Παπαδόπουλος αριστερά. Μάγνουσον κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει την μπάλα για τον Μίτογλου. Μίτογλου, η παλιά του είναι για τον Μουντέ, ο οποίος θέλει να την πετάξει προς τον Περέα. Τσιφτσής καθαρίζει την μπάλα, βγήκε μακριά από τη μικρή του περιοχή, πλάγια, και μπλόκαρε την μπάλα. 81ο λεπτό, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Απομακρύνει την μπάλα ο Τσιφτσής δυνατά, παλεύει ο Εντιαγέ από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα. Η μπάλα απλά παρενεύει το κεφάλι του Μίτογλου που έκανε μια κεφαλιά για να στείλει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, που αυτός με τη σειρά του δίνει στο Μάγνουσον και αυτός με τη σειρά του για τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν θα δώσει τον άξονα. Η παλιά είναι πολύ δυνατή για τον Παπαδόπουλο. Θα βγει ο Τσιφτής να μπλοκάρει την μπάλα. Προστάτευσε και ο Μπαταούλα στην μπάλα. Για να δούμε τον Τσιφτσή, ποιος κρατάει την μπάλα στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Ζητάει και από τον Κώστα και από τον Μπαταούλα να φύγουν. Κατεβάζει την μπάλα κάτω με τα πόδια, δυνατό βολέ. Μάγνουσον με το στήθος, Ούρονεν, ξανά Μάγνουσον. Πετάει την μπάλα εκεί όπου είχε τραβηχτεί ο Παπαδόπουλος και ήταν σε θέση offside. Την μπάλα έφτασε στον Μπαταούλα. Τσιφτσής θα μπλοκάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή του. Περίμενε να μπει η μπάλα εντός μεγάλης περιοχής για να την μπλοκάρει. Στο 82, Μετρόπολης 95 και 5, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Διώχνει την μπάλα ο Τσιφτσής πάνω στο Μίτογλου. Κατεβάζει την μπάλα εύκολα ο Κότσης και παίρνει την μπάλα ο Τσιλούλης και φτάνει στον άξονα. Ο Γιάκιτς δεν πέφτει σε πρώτο χρόνο μπροστά του. Θα δώσει την μπάλα στον Ούρονεν. Έχει γεμίσει ο Ατρόμητος στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Μουτουσαμί σπάει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Ξανά η μπάλα στον Ούρονεν. Παπαδόπουλος τη στέλνει εκεί όπου είχε γυρίσει ο Γιάκιτς και την έδιωσε όπως όμως σε παίκτη του Ατρομήτου. Μάγνουσον. Η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά στο Μουντέ. Μουτουσαμί ζητάει την μπάλα. Μουτουσαμί. Μουτουσαμί πίσω η μπάλα στο Μίτογλου. 0-1 στο 83. Μίτογλου για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον. Η παλιά του για τον Ούρονεν. Ανεβαίνει ο Παπαδόπουλος, θα του δώσει βοήθεια. Ούρονεν θα κάνει το σουτ. Την μπάλα κοντράρει. Συνεχίζεται η φάση. Ούρονεν έρχεται και διώχνει την μπάλα ψύχρεμα μακριά σε πλάγιο ο Μπαταούλας. Πλάγιο για τον Ατρόμητο, εκτελέστηκε γρήγορα. Νευμονίδη, Ούρονεν, Μάγνουσον. Όλος ο ΠΑΟΚ είναι έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Στο 83ο λεπτό, Μίτογλου κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα για τον Τσιλούλη. Τσιλούλη, ο Τάχα Άλλη, ζητούνε χέρι, είναι χέρι. Σταμάτησε την μπάλα με το χέρι ο Τάχα Άλλη. Η αλήθεια είναι ότι άργησε να σηκώσει το σημαίακι το βοηθός για να το υποδείξει. Ήταν κοντά. Και το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι σε πολύ καλή θέση για γέμισμα. Με τον Πνευμονίδη να παίρνει την μπάλα. 84ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5. Ο ΠΑΟΚ κρατάει αυτό το πολύτιμο για την οικονομία του κυπέλου τρίποντο, αλλά δεν ικανοποιεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πνευμονίδης. Στην εκτέλεση αυτού του φάουλ μόνο ο Τάχα Άλλη είναι πάνω από την στο τείχος. Πνευμονίδης εκτελεί, παλεύει ο Παπαδόπουλος, παίρνει την κεφαλιά, out. Λήξη συναγερμού. Άρα λοιπόν τώρα ο Τσιφτσής λογικά ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Εκτός άμα θέλει να παίξει ξανά, όχι, τώρα τους λέει φύγετε. Δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να παίζει με τη φωτιά, γιατί υπήρξαν στιγμές που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο ήθελα να κάνει. Τσιφτσής πετάει την μπάλα με ένα δυνατό βολέ. Δεν πάει μπάλα στο

0: Ντιαγέ πάει στο Μάγνουσον που τη σηκώνει ψηλά για τον Περέα στα τυφλά. Πρώτη κεφαλιά του Τέιλορ. Η μπάλα πηγαίνει στον Μπέλκα. Μπέλκας με τη μία πήγε να περάσει τον Ντιαγέ. Μάγνουσον έκοψε. Ούρονεν. Μουτουσαμί. Πίσω η μπάλα κατευθείαν για τον Τσιλούλη. Από το Μουντέ. Τσιλούλης με αντίπαλο τον Τάχα Άλλη. Τσιλούλης έχει φτάσει στο σημείο για να δώσει τον Περέα. Περέα για Μουτουσαμί. Μουτουσαμί ξανά πήγε να βρει στον Περέα. Ήταν δυνατή η παλιά στο Τσιφτσί μπάλα. Στο 85 ο Τσιφτσί θα μπλοκάρει την μπάλα. 85ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-1 ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο με τον γκολ του Μύθου από το 19ο λεπτό. Τσιφτσίς ένα γέμισμα. Παλεύει ο Μάγνουσον. Θα πάρει ο Πέλκας. Θα πετάξει για τον Ντιαγέ. Πλάγια ο Ντιαγέ. Out. Ο Μίτογλου μπήκε μπροστά του και η μπάλα, προστάρεψε την μπάλα για να βγει εκτός παιδιάς. Διέγκ. Μπάλα πάει στο Μουντέ με αντίπαλο τον Τάχα Άλλη. Αυτό στο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί κρατάει την μπάλα. Να δούμε την σε λίγο θα κλείσει αλλαγές του και ο Λύση. Ο Πάο κλέβει την μπάλα με τον Τέιλορ. Ζαφύρης. Ζαφύρης για τον Μπέλκα. Μπέλκας για τον Ντιαγέ. Πρώτος ο Μάγνουσον. Προσπαθεί ο Ατρόμητος να ανεβάσει την μπάλα. Και έχουμε τον Κότσι στον άξονα. Φεύγει από την άλλη πλευρά ο Παπαδόπουλος. Είναι δυνατή η παλιά, δεν φτάνει ποτέ σε αυτόν. Και τώρα θα έχουμε τη διακοπή και την αλλαγή. Τελευταία για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Φεύγει από το παιχνίδι ο Τάχα Άλλη. Και για να δούμε αν θα μπει. Ποιος θα μπει μάλλον. Πάρω στο Τάχα Άλλη. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με τον αντίστοιχο μάτς πρωταθλήματος εδώ δεν βοήθησε. Είχε φυσικά το δοκάρι. Σανταμαρία. Βάζει το Σανταμαρία γιατί απλά θέλει να κρατήσει το 0-1. Να γεμίσει λίγο στα χαφ. Λοιπόν, κατοχή μπάλας γρήγορα για την ομάδα του Ατρομήτου. Ένα πλάγιο εκεί μπροστά στον Κέρκετς. Το πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Και η μπάλα πάει στο Μίτογλου ο οποίος δίνει γρήγορα στο Μουντέ. Μουντές για τον Τζιλούλη. Ξανά για τον Μουντέ. Η κόντρα μου του Σαμί. Ξανά Μουντές. Η μπάλα πηγαίνει στον Κότσι. Κότσι στα κουνάκι. Ευτυχώς δεν πέρασε του Πνευμονίδη. Θα ξαναπάρει την μπάλα και η μπάλα θα φτάσει στον Τζιλούλη. Τσιλούλης. Χαλάει την μπάσα ο Γιάκιτς και ο Πάοκ με τον Μπέλκα. Μπέλκας. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα δώσει την μπάλα στον Ζαφύρη. Ζαφύρης η παλιά του για τον Μπέλκα. Πέλκας με τον Μουτουσαμί γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Πέλκας που πλέον θα παίξει ως αριστερό εξτρέμ με Σανταμαρία λίγο πιο μπροστά στο χώρο του κέντρου. Ζαφύρης τώρα, για να δούμε την επιλογή του. Ζαφύρης, Χατσίδης, Ζαφύρης. Το shoot out, καλό είναι. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Θα τελειώσει το μάτς δηλαδή με Γιάκιτς, Ζαφύρη και Σανταμαρία στα χαφ. Πέλκα αριστερό εξτρέμ. Στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης. Εγώ θα πω παιδιά, ο ΠΑΟΚ κρατά το 0-1. Αυτή είναι η εικόνα του αγώνα. Κατοχή μεγαλύτερη για τον Ατρόμητο. Αλλά ο ΠΑΟΚ κρατάει αυτό το 0-1. Περιστέρι, εδώ στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Μουντές για τον Τσιλούλη. Τσιλούλης ξανά για τον Μουντέ. Μουντές πίσω για τον Μίτογλου. Μίτογλου για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον στον άξονα. Τώρα ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά. Κάτι που δεν έκανε νωρίτερα για ένα 20 λεπτό. Μίτογλου. Η μπάλα πάει στον Τσιλούλη. Τσιλούλης να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα στο Μουντέ. Μουντές. Τσιλούλης. Πλάγιο παραχωρεί ο Τέιλορ. Θα πάρει την μπάλα ο Μουτουσαμί. Θα αφήσει τελικά στο Μουντέ να εκτελέσει. Στο 81ο λεπτό. Περέα. Με την πλάτη απέναντι στο Γιάκιτς. Κότσις μέσα στην περιοχή. Το σουτ μπλοκάρει ο Τσιφτσής. Ο Τσιφτσής μπλόκαρε την μπάλα στο 81ο λεπτό. Και περιμένουμε σε ένα λεπτό περίπου από τον τέταρτο τον κατοίκο να δούμε και πόσο είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τσιφτσής δίνει το ελεύθερο. 0-1 ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα πάει στον Ντιαγέ που την κατεβάζει την μπάλα. Έχει φύγει ο Ζαφύρης. Κόρνερ. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Εγώ περισσότερο θα πω Πασχάλη, κερδισμένος χρόνος για τον ΠΑΟΚ. Τίποτα άλλο. Στο 89. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τον Δημήτρη Πέλκα.
1: Χωρίς να έχουμε φυσικά δει τις αστερίσεις.
0: Πέλκας από τα δεξιά για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Σε λίγο θα δούμε από τον κατοίκο πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δημήτρης Πέλκας. Για να δούμε, θα φύγει εντελώς το άγχος από τον ΠΑΟΚ με ένα δεύτερο γκολ τώρα. Πέλκας εκτελεί. Καλοχτυπημένο είναι. Από την άλλη πλευρά η μπάλα και ο Μουτουσαμί θέλει να τρέξει τον Ατρόμητο. Μουτουσαμί κρατάει την μπάλα, ζητάει ο Πνευμονίδης, του δίνει την μπάλα ξανά στον Μουτουσαμί, πάει ο Περέα πλάγια και πετάει την μπάλα στον Παπαδόπουλο που δεν ξέρω αν καλυπτόταν η φάση, πρέπει να τελειώσει για να δούμε μετά. Παπαδόπουλος εφτυχτό offside. Δεν θα μετρούσε κανένα γκολ αν είχαμε αυτή τη φάση. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αγχωτική νίκη, μακάρι να τελειώσει έτσι νίκη για τον ΠΑΟΚ. Τσιφτσίς θα εκτελέσει αυτό στο ελεύθερο. Ζητώντας δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Και γίνεται χαμός από τον πάγκο του Ατρομήτου.
2: Εντάξει, λήξτε από τώρα ρε φίλε, τι δύο λεπτά.
0: Ναι. Είναι παράξενο αυτό τα δύο λεπτά.
2: Τραγελαθικά
0: είναι
2: αυτά.
0: Όλες οι αλλαγές.
2: Ασόβαροι άνθρωποι τώρα.
0: Τσιφτσίς, το ελεύθερο. Μάγνουσον. Πετάει την μπάλα για τον Μπαταούλα να διώχνει την μπάλα. Τρέχει, τρέχει και κρατάει την μπάλα ο Ντιαγέ. Η μπάλα πίσω στον Πέλκα. Πέλκα. Κατοχή μπάλας με τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης για τον Μουτουσαμί. Περέα. Κρατάει την μπάλα ο Μουντές. Μουντές ο οποίος περνάει και δίνει στον Περέα. Περέα πλάγια με τον Τέιλορ. Περέα πάει να πάρει την μπάλα εδώ τώρα. Φάουλ επιθετικό που κάνει ο Περέα πάνω στον Τέιλορ. Ο οποίος Τέιλορ πιάνει και το πόδι του. Νομίζω ότι είναι κράμπα γιατί σηκώνεται μόνος του έτσι για να κάνει αυτές τις διατάσεις. Για να δούμε. Θα σηκωθεί και ο Τσιφτής θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μετρόπολης 95 και 5. 0-1 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Με τον Αντώνη Τσιφτή να ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά. Για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το ελεύθερο και κίτρινη κάρτα στο Τσιφτσί από τον Τσέτσιλα γιατί ο Τσιφτσίς έκανε καθυστερήσεις. Τσιφτσίς πετάει την μπάλα. Κατοχή μπάλας και έχουμε offside παίκτη του ΠΑΟΚ. Ίσως η τελευταία φάση για τον Ατρόμητο, η τελευταία άμυνα για τον ΠΑΟΚ. Διέκ. Διέκ ζητάει από τους συμπαίκτες του να φύγουν μακριά για να κάνει το γέμισμα που λέμε της απελπισία. Διέκ. Διέκ το γέμισμα στα όρια της μεγάλης περιοχής, εκεί που παλεύει, είναι επιθετικό φάουλ που κάνει ο Μουτουσαμί πάνω στο Σαντα Μαρία. Και έχουμε τέλος αγώνα. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια αγχωτική αλλά υπερπολίτιμη νίκη στην οικονομία του κυπέλου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν κέρδιζε και έμενε έστω στην ιστοπαλία θα δυσκολευόταν πάρα πολύ για τη συνέχεια, με δεδομένο ότι έχει δύο δύσκολα μάτς με ΑΕΚ και Καλαμάτα, φτάνει στους 4 βαθμούς. Πασχάλη, αν θες να τα πούμε αργότερα να ακούσουμε το λύση.
2: Ναι.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και από το Περιστέρι, από την Χαλκιδόνα, από τον Ατρόμητο, σε ένα νιαρό παιχνίδι ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να διατηρήσει το 0-1. Εμείς θα πάμε σε κομψό μπαμ μπαμ ή τι θες να κάνουμε, να περιμένουμε? Ας περιμένουμε λίγο να δούμε λίγο τα flash interview. Έτσι, ας περιμένουμε λίγο τα flash interview. Ελίου την αγκαλιάζονται και τα λοιπά και τα λοιπά και το ατρομή του. Με παράπονα οι παίκτες το ατρομή του στον διαιτητή. Τουλάχιστον όσο μας δείχνει η τηλεόραση. Τώρα απομακρύνθηκε η κάμερα. Πάντως οι περισσότεροι που κάνουν παράπονα είναι οι παίκτες του Ατρομήτου, προφανώς για την καθυστέρηση που δεν κράτησε παραπάνω ο διαιτητής και ενδεχομένως ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να έχουν υποθεί εκεί που περιοδικά πηγαίνουν και άλλοι, φεύγουν. Είναι αυτό που λέμε το κοιτίο των παραπώνων στο 90 φεύγα όταν τελειώνει το παιχνίδι και μετά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν θα δούμε ή αν θα ακούσουμε τους προπονητές και των δύο τουλάχιστον για το μικρό κομμάτι των συνεντεύξεων που γίνεται μετά από κάθε αγώνα. Θα κάνουμε λίγο υπομονή, 1-2 λεπτά νομίζω, Εμίλια, και αν είναι θα δώσουμε πάσα στο διαφημιστικό μας και με την επιστροφή μας να πάμε να επισκεφτούμε τη συνέντευξη τύπου με τον Ζόρο Ζαϊρή και φυσικά με τον Αλέσιο Λύση για το δεύτερο ημίχρονο, μάλλον για το δεύτερο ημίχρονο, για το τρίτο ημίχρονο των συνεντεύξεων και το κατεξής. Φαντάζομαι τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να τελειώνουμε, γιατί δεν βλέπω εγώ φως, εκτός τώρα να μας ξεγελάσει η όλη ιστορία αυτή εδώ και έχουμε άλλα. Περιμένουμε ένα-δύο λεπτά, να περιμένουμε αφού τέτοιο. Στα άλλα, κατά τα άλλα μάλλον, έτσι, παιχνίδια τα οποία είχαμε σήμερα από τα νωρίς, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τελικά. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν, αν και δυσκολεύτηκε λίγο, φυσικά νέα πρόσωπα, είναι καλό να βλέπουμε και νέα παιδιά να παίζουν μπάλα, είναι καλό. Ο Άρης με το αυτογκόλ, κυρίες και κύριοι, του Μαρκό, κέρδισε 1-0. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Και φυσικά Παναθηναϊκός στο γήπεδο του Παναθηναϊκού με τον Ουνάη να δίνει διαπιστευτήρια δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική να σκοράρει. Και φαντάζομαι αν ο Ουνάη είναι αυτός που ήταν στο Μουντιάλ, ο Παναθηναϊκός ίσως έχει κάνει την καλύτερη μεταγραφή φέτος. Αν. Υπάρχει όμως και ένα αν. Λοιπόν, και υστεροτέρως εμείς εδώ, στο παιχνίδι που ξεκίνησε στις 8 η ώρα, είχαμε νωριτέρως δύο παιχνίδια για το Europa League. Αραράτ Αρμενίας Σπάρτα Πράγας 1-4. Μάλιστα. Και Ομόνια Θέλτα 1-0, παρακαλώ. Έτσι, Ομόνια Θέλτα στο 88 με Γιούρε Μπάλκοβιτς είναι ο σκόρερ για την Ομόνια. Με το, η Ομόνια ξέρετε ότι έχει το ίδιο σήμα με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω το γνωρίζετε. Δεν χρειάζεται να σας πω παραϊτέρως. Ατρόμητος ΠΑΟΚ με το γκολ του Ανέστη Μύθου, κυρίες και κύριοι, 0-1 οριστικό το αποτέλεσμα. Κάτι άλλο έτσι συγκλονιστικό δεν υπάρχει. Σε αυτά που δεν έχουν λήξει τα παιχνίδια, Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα είναι στο 4-0 για Χαραντάν και Αμίγδαλα. Λακορούνια Σεβίγια 0-1 στο 97. Ένα άλλο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη, το Μαχαλά Ζάμαλεκ, αυτό είναι Αίγυπτο σίγουρα, 0-1. Έιτσβολτ Κόγκσβίγκερ 2-3 στο 95. Ουνιόν Ομάχα Σποκέν Βελόσιτι, αμερικάνικο είναι αυτό, 2-1 στο 90. Ραγιάν Αμάν Ντιρνταμάν 3-0 στο 40. Στα αγγλικά έχουμε όλα είναι 0-0, είτε είναι championship είτε είναι οτιδήποτε άλλο, να ξέρετε. Και τα άλλα τα παιχνίδια, να σας πω την αλήθεια, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Να δούμε ποια παιχνίδια θα φιλοξενήσουμε εμείς τουλάχιστον στην ώρα που θα είμαστε και έχουμε να κάνουμε βέβαια με την Άντρελεχτ και τη Λιόν, Μπάγερ Τσέλιε, Μίλαν Μπενφίκα, Ολυμπιακός Γιάν Κελόνια, Σαντερλάντε Αλκμάρ, Στουρμγκρατς Ρεν και Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ. Είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν για το Europa League, κυρίες και κύριοι. Είμαστε όλοι επιποδός πολέμου να παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Αλλά εντάξει, μην φαντάζεται ότι έχουμε και καμία αγωνία ιδιαίτερη, αλλά τέλος πάντων τύπης, ας το πούμε. Θα είμαστε εδώ για να τα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί. Τώρα, τι θα παρακολουθήσουμε και τι θα δούμε, είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, περιμένουμε βέβαια τις συνεντεύξεις τύπου. Την συνέντευξη τύπου με Αλέσιο Λύζη. Πάμε, εγώ δεν βλέπω να χαίρει, για να μην κουράζουμε κιόλας, να πάμε σε ένα κομψό και να επιστρέψουμε αμέσως.
3: Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr η άνεση αλλάζει επίπεδο. με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολη. ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
9: Παίξε σε εμάς.
10: On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
8: Η καλύτερη σου.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
13: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
11: On Air Media Group.
13: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
15: Ώρα είναι 10.
16: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
17: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
18: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
19: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
20: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.

0: Καλή η Deep Purple, αλλά δεν ξέρω, πάλι πήγαμε στο Περιστέρι για να δούμε, θα έχουμε τώρα κάτι εκεί. Απλά δίνουμε σε επανάληψη το γκολ του Ανέστη Μύθου, έτσι, μυθικό γκολ για το τρίποντο, έτσι, με τον Μύθου. Πολύ έξυπνη κίνηση και από τον Τάχα Άλλη, ο οποίος στο πλασάρισμα του παίχτη του ΠΑΟΚ σηκώνει τα πόδια του έντεχνα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάσει και τη φάση, αλλά γενικώς να μην αλλάξει και την πορεία της μπάλας. 13 τελικές ο Ατρόμητος, 4 στην εστία, 9 ο ΠΑΟΚ, 3 στην εστία. 2 αποκρούσεις ο Ατρόμητος, 4 ο ΠΑΟΚ, 6 κόρνερ ο Ατρόμητος, 2 ο ΠΑΟΚ, 5 offside ο Ατρόμητος, 2 ο ΠΑΟΚ, 18 φάουλ ο Ατρόμητος, 12 ο ΠΑΟΚ, γεμίσματα 11 στα 34 ο Ατρόμητος, 6 στα 9 ο ΠΑΟΚ. 2 κίτρινες ο Ατρόμητος, 1 ο ΠΑΟΚ, 51-49 η κατοχή για τον Ατρόμητο. Είναι στατιστικά του Superbet Κύπελο Ελλάδος 2026-2027, κυρίες και κύριοι, και φαντάζομαι το γνωρίζετε λίγο πολύ όλοι σας ότι υπάρχουν και αυτοί οι κανόνες του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, έχεις στο μυαλό σου το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι και βλέπεις ξαφνικά, ας πούμε, κάποιοι ποδοσφαιριστές να κάνουν κάποια, ας το πούμε, αγκαρία. Το βλέπεις, είσαι προπονητής. Τι κάνεις, του δίνεις μια ευκαιρία να, πώς λένε, παιδί μου, να ξεσπάσουν, να βγάλουν το καλύτερο τους είναι για να υπολογίζονται για αύριο μεθαύριο και ξαφνικά παρατηρείς άλλα πράγματα. Και αναγκάζει να κάνεις τι, να φορμάρεις πάλι και να βάλεις ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι, έτσι, υπάρχει ελοχεύει και ο κίνδυνος των τραυματισμών. Αυτό θα πρέπει βέβαια να τεθεί στα υπόψη. Καλησπέρα στον George Best. Έχω καταλάβει πως μετά το Μουντιάλ οι παίκτες είναι κουρασμένοι ή βαριούνται να σκοράρουν. Παίζεις over, έρχεται under. 2-3 γκολ, έρχεται 0-1. Ναι, όμως από αυτούς τους παίκτες που έπαιξαν σήμερα στον αγώνα τρομή του ΠΑΟΚ, δεν ήταν ούτε ένας στο Μουντιάλ. Άρα, προφανώς αναφέρεσαι σε επέκταση, ας πούμε, πως είναι ο Ουνάη. Ο Ουνάη θα σου δίνει το 2-3 γκολ που έπαιξες, αλλά δεν το έπαιξες.
1: Τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Και εγώ το ίδιο, και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, την προσοχή σας. Μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία, οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή αυθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μονοκλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου, ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Αλουμίλ. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου δίνουν δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο σου βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Κυρίες και κύριοι, Αλουμίλ, γνωστά, έτσι, η γνωστή εταιρεία από τα καλύτερα κουφώματα, αν όχι τα καλύτερα, αλλά τα καλύτερα κουφώματα και εταιρεία η οποία εξάγει και στο εξωτερικό, είναι από τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες χαιρόμαστε που υπάρχουν και δίνουν και δουλειά στον κόσμο και όχι μόνο, έτσι. Γιατί βλέπετε τι γίνεται στην χώρα, βλέπετε τι γίνεται παντού, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ και ιδίως αυτή η αιμονή εκεί πέρα στον κόλπο, έχω την εντύπωση ότι δεν θα μας βγει σε καλό. Πάλι καλά που κινείται και κάπως το πράγμα. Φυσικά όλα αυτά τα οποία θα συμβούν το χειμώνα, να ξέρετε, θα έχουν μια κατάληξη, η οποία κατάληξη είμαστε εμείς. Έτσι δεν θα είναι κανένας άλλος, γιατί εμείς θα την πληρώσουμε την ευθύνη, δεν πληρώσει κανένας άλλος. Τέλος πάντων. Έτσι, κάνουμε πέτρα την καρδιά μας, έτσι, σε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, αυτά και με την Αλουμίλ. Έχουμε Ζαϊρή, τι έχουμε, φίλε? Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή για τη συνέντευξη τύπου. Μάλιστα. Εσύ που κάνεις τον.
2: Με ποιους?
0: Με αυτούς, 1-0. Λοιπόν, βάλ' το λίγο στο.
3: Τι νομίζεις, είμαι στην γραμμάτια εδώ. Μιλάτε
0: ναι, με τη
3: σεκιουριτά.
0: Καλά, εσύ είστε σεκιουριτά.
3: Ραδιοφωνικό παραγωγό.
2: Τι μου λέει.
3: Είδα σήμερα Μαρκό Άρης.
0: Τρόμαξες.
3: Στο 35 έψαχνα να του βρω καθαρότερα και έπεσα πάνω οικογενειακές ιστορίες.
0: Και άφησε εκείνο.
3: Και έβλεπα οικογενειακές. Πήγε λάσκα μόνο.
0: Τι να δεις, ρε φίλε.
2: Άντε, κάνε μας τη χάρη.
0: Εγώ είπα χθες για το κύπελο. Το Και που λέω, δεν πρέπει να σταματήσει να διοργανώνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει. Ταλαιπώρια είναι, δηλαδή χτυκιάζεις, φίλε. Λες, αυτό. Καλύτερα να βλέπω, ας πούμε, οικογενειακό εισιτήριο που έχει ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί δεν ξέρεις και τη συνέχεια.
3: Δεν σου πω την υπόθεση.
0: Όχι.
3: Βγήκα στο φούρνο και ρουφ την άλλη που ήταν με τον άλλο, λέει, και μην κάνετε σχέση.
0: Φύγε τώρα, φύγε. Φύγε. Αυτά εδώ συμβαίνουν. Άντε, μην πάρω κανένα εμβόλιο Φρέιζερ και τα δω όλα. Έτσι, άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο.
2: Τι μου λέει.
0: Γιατί τι σου λέω, αυτό που σου λέω δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι, να δώσουμε κάτι. Γιώργο, άστο ρε φίλε τώρα. Δεν μιλάς για ποιο λες. Μιλάς για τα ξένα πρωταθλήματα. Τι είναι. Καλά, η Λίντς έβαλε Newcastle 4 γκολ. Η Newcastle δεν είναι καλή. Από τη στιγμή που έφυγε και ο Μπρούνο Γκυμαράης, σκορποχώρη είναι. Δηλαδή, αν το σφεύγει ο καλύτερος σου παίκτης, και δύο ο άνθρωπος που κρατούσε την γραμμή της Newcastle, επόμενο είναι να αρπάξει ένα τετράπολο ξεκυρισμένο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9:55 καιρό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook στην επίσημη.
2: Γράφει
0: κι εσύ. Στο 54301 είπαμε. Στο Facebook στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Βλέπω μια εδώ στο Facebook. Βλέπω κάτι πράγματα.
0: Facebook, εσύ.
4: Ναι. Όχι, το.
0: Facebook, εσύ.
4: Ναι.
0: Και φυσικά, ωραία καμόρα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας.
2: Θα ανοίξουμε, μάκη στον αέρα.
0: Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τας γραφάς, δηλαδή στο 23 10 90 90 90, αλλά θα περιμένουμε λίγο βέβαια για την συνέντευξη τύπου. Θα τα ανοίξουμε τα γραμμάς, έτσι. Καλησπέρα μου στον Φώτη τον Παμφώτη, στην κυρία Ρούλα, στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Κωστόδουλο τον Σουρουτζίδη και στον Ούλη τον Αράμπογλου. Τα πιστά σκυλιάδο της εκπομπής είναι παρόντες και όχι μόνο. Και όλοι εσείς που... Καλησπέρα στον Δημήτρη. Καλησπέρα και στον Καρατζό. Έτοιμος, πάμε Ζαϊρή. Ζορ Ζαϊρή.
5: Μιχάλη.
0: Ναι, Γιώργο.
5: Πασχάλη. Πασχάλη, ναι. Αφήνω το τηλέφωνο, ναι. Αρχίζει ο κύριος Λύση.
0: Ωραία.
6: Δεν σ' άκουσα. Ναι. Ακούγομαι. Είναι κλειστά μάλλον. Δημήτρη.
0: Έλα ρε φίλε, ακούγεσαι, αλλά δεν ακούγεσαι εκεί πέρα όμως. Εμάς ακούγεσαι.
6: Είναι κάτι από εδώ.
7: Τώρα ακούγουμε. Από εδώ ακούγουμε κανονικά.
0: Κατώ τα κάτω.
7: Τέλεια.
8: Κύριε Κατηλίκη, μάχη δικών καταστάσεων και λόγω των απουσιών, επειδή μουσικάζουμε στο τέλος μιας πολύ μακράς περίοδος, κρατάει την νίκη, ή θεωρεί ότι υπάρχουν και άλλα θετικά πράγματα που μπορεί να το πει.
9: Do you keep on only the victory tonight, or you have some other things also to keep on this tonight's performance?
10: Well, it's, you know that this pitch is very, very tough for Pau and for everyone. It was, first half was very windy too. And I don't like it. We have a big problem with the ball. We don't control it mostly in the second half of the first half, the second part of the first half. But well, we were able to maintain the clean sheet. In the second part, we fixed a lot of things, and we were better in the pitch. We didn't suffer, and was better. But well, I'm happy with the clean sheet, with the victory, and with the performance of some players that are not playing a lot.
11: Είναι ένα δύσκολο γήπεδο από το διαδρομή του για τον ΠΑΟΚ και για τον οποιοδήποτε. Δεν μου άρεσε η εικόνα μας στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε πολλά προβλήματα στα διαστήματα που είχαμε την μπάλα στα πόδια μας. Το βελτιώσαμε κάπως αυτό το δεύτερο κομμάτι του πρώτου μέρους. Είμαι ικανοποιημένος από την άποψη ότι πέρα από την ίδια καταφέραμε να κρατήσουμε και το μηδέν παθητικό, να κατατηρήσουμε ακόμη ένα clean sheet. Το δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο, ήμασταν καλύτεροι, δεν υποφέραμε. Καταφέραμε να κερδίσουμε το 0. Είμαι χαρούμενος για αυτό, είμαι χαρούμενος επίσης για την νίκη και είμαι χαρούμενος επίσης για την απόδοση ορισμένων ποδοσφαιριστών για την εικόνα που είχαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. You said that you didn't suffer in the second half. If you believe that this happened because you make some changes, some substitution in the pitch, or you change something else to be able not to suffer in the second half?
10: No, it was a tactical situation. We changed how we did up so we could link more passes than in the first half. It was very tough. And also in the press, we fix some things. And the main situation, I say, also not an excuse, but the win was a key, because in the first half they play long ball and the ball goes long, and our ball goes short. In the second half, our ball goes long and the ball goes short. The pitch was very dry, very slow, so it was very difficult to play. So it was tactical situation that we fixed, and also the atmosphere change, but was we were doing some tactical mistake for my fault for sure.
11: Όχι, ήταν μια κατάσταση ξεκάθαρα τακτικής. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε build-up, κυκλοφορούσαμε περισσότερο την μπάλα, διορθώσαμε και κάποια πράγματα όσον αφορά το pressing το οποίο κάναμε. Όπως ανέφερα και στην πρώτη μου απάντηση, ήταν για μένα σημείο κλειδί και ο άνεμος, ο οποίος υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο εναντίον μας, καθώς όταν έπαιζαν αυτή μια βαθιά μακρινή παλιά πήγαινε ακόμη πιο μακριά, ενώ σε αντίθεση με εμάς, στο πρώτο ημίχρονο όταν κάναμε μια βαθιά παλιά, δεν έφτανε εκεί που ενδεχομένως να θέλαμε να πάει η μπάλα. Ήταν λοιπόν μια κατάσταση ξεκάθαρα τακτικής, διορθώσαμε κάποια πράγματα, διόρθωσα εγώ κάποια λάθη που διέκριναν στον αγωνιστικό χώρο και αυτό ήταν το κλείδι.
10: Ευχαριστώ.

0: Τι έγινε, φύγανε αυτοί, τι κάνανε. Πες τα, πας και πας, ρε φίλε. Ε, γίνεται ερώτηση και ποιος την ακούει? Κανένας. Για να μάθουμε την απάντηση και να καταλάβουμε ποια ήταν και η ερώτηση.
1: It's very, very good. I'm very lucky for this. They have to fight to win the position, to play. I have three very, very good strikers, and when you have a lot of players, is better for the coach, because can do good lineup and having a good bench. Now that we play with five substitution, it's very important.
2: Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό για εμάς. Έχω πάρα πολύ τυχερό που έχω τρεις παίχτες πάρα πολύ ικανούς. Θα πρέπει να παλέψουν για να κερδίσουν τη θέση στην βασική ενδεκάδα. Είναι τρεις πάρα πολύ καλοί επιθετικοί. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό ένα γεγονός πάρα πολύ θετικό για εμάς. Με βοηθάει πάρα πολύ στο να ετοιμάζω μια καλή ενδεκάδα. Αυτό μας δίνει και επιπλέον λύσεις στον πάγκο. Οπότε όταν έχετε τέτοιους παίχτες είναι κάτι πάρα πολύ καλό για συνολικά για όλη την ομάδα.
3: Άλλη ερώτηση.
2: If you believe that this international break that we have in front of us is the most useful that you ever had in your career, because you have to manage a lot of new players that didn't have the time to train with them because they came later.
1: Yeah,
2: because the windows.
1: Yes, it's important, but the problem is that we have many players that are going to be with the national team, so we have to manage it, work. For sure, we need to improve, but I still don't know how much I can work on it because of we lose players. But well, for sure we are going to take advantage of this period in an individual and a collective way, and also in a physical way, because we have some players that have to improve also physically.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, είναι πρόβλημα για εμάς το γεγονός ότι έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κληθεί με τις εθνικές τους ομάδες. Σίγουρα σε αυτό το διάστημα της διακοπής θα πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, θα χάσουμε και κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν μαζί μας. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο της διακοπής που θα είμαστε όλοι μαζί στις προπονήσεις και να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα, να δουλέψουμε με παιδιά και στο κομμάτι της τεχνικής και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, γιατί η επιπέτυξη είναι πιο πίσω και σε αυτό το κομμάτι. A comment about the Atromito that you faced two times this period. A comment about the team.
1: It's a tough team because they have very good pattern for the direct ball and win the second ball. But if you let them play, they can also play. Are very physical. Very, very physical in the set pieces, in the football are very tough. I think that is a team that is not lucky in this moment for the matches that they see in the league. And I'm sure that it's going to change and they are going to begin to win more matches in a row for sure.
2: Είναι μια σκληρή ομάδα, μια δύσκολη ομάδα για να την αντιμετωπίζεις. Έχουν καλό υλικό. Είναι πάρα πολύ καλή και στις μακρινές παλιές, με το να παίζουν μακρινές παλιές. Ωστόσο, άμα τους αφήσεις με την μπάλα στα πόδια, μπορούν να το κάνουν και αυτό, να αρχίζουν να έχουν αυτή την κατοχή της μπάλας. Είναι πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ φυσικά ομάδα και στις κλειμένες φάσεις. Είναι πολύ δυνατή. Δεν ήταν τυχερή μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα από τα παιχνίδια τα οποία έχω παρακολουθήσει. Ωστόσο, πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα αλλάξει και θα κάνουν κάποιες μαζεμένες νίκες για να βελτιώσουν και την βαθμολογική του θέση.
1: Thank you.
4: Πασχάλη.
0: Ναι, Γιώργο μου.
4: ακούστηκα όσο γινόταν πιο καθαρά.
0: Καλά ακούστηκα, καλά ακούστηκα.
4: Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι για το λύση, ανεξάρτητα από το αν άρεσε ή δεν άρεσε ο ΠΑΟΚ και προβληματίζουμε, αυτό περιμένει να τελειώσει το μάτς με τον Πανετολικό. Και μετά υπάρχει μια λειτουργική διακοπή, η οποία θυμίζω ότι σε σχέση με προηγούμενες διακοπές είναι για πρώτη φορά τρεις εβδομάδες λόγω εθνικών ομάδων. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ παίζει 20 του μηνός τώρα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το επόμενο παιχνίδι του.
0: Ναι.
4: Επίσημο είναι 12 Οκτωβρίου με την Καλαμάτα στην Τούμπα ημέρα Δευτέρα.
0: Πλάκα,
4: τρεις γεμάτες εβδομάδες. Εντάξει, υπάρχουν διεθνείς, αλλά καταλαβαίνεις ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε δεν ήταν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, είτε βρέθηκαν τώρα τελευταία κοντά στην ομάδα, και αυτοί ακόμα οι οποίοι ήταν στην προετοιμασία, θα έχουν τρεις εβδομάδες να δουλέψουν με το λύση. Και νομίζω ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ μπορεί να πει τον Γκένι. Παλίκα ρευρέσει σε ένα σπίτι με εσωτερική πισίνα, κάτσε εκεί μια εβδομάδα, άραξε, να μην εμφανιστείς καθόλου στις προπονήσεις και μετά να σε περιμένω. Γιατί είναι ο ποδοσφαιριστής που δεν έχει χάσει ούτε δευτερόλεπτο από την αρχή της σεζόν και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να πάει έτσι.
0: Εναλλακτική, ποιος καλό είναι μετά τον Γκένι, Γιώργο?
4: Εναλλακτική στο μυαλό μου, το δικό μου ή του Λύση? Γιατί νομίζω ότι του Λύση ενδιαφέρει.
0: Περισσότερο.
4: Ναι, όταν ρωτήθηκε.
0: Σαν προπονητής, έτσι, δηλαδή δεύτερο δεξιμπακ, ναι, ποιο είναι του ΠΑΟΚ?
4: Θα το αναφέρω. Όταν ρωτήθηκε για το αν ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει δεξιμπακ και πριν έρθει ο Γιάκης, είχε πει ότι σε αυτή τη θέση έχουμε τον Ελιστόντο και τον Κοσίδη. Επαναλαμβάνω το τι είχε απαντήσει ο ίδιος ο προπονητής, ναι, του ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά με την είσοδο του Γιάκης, δηλαδή στην ομάδα,
0: ναι,
4: προφανώς και για μένα φαντάζει πρώτη εναλλακτική, γιατί είναι η θέση που παίζει στην εθνική Κροατίας. Και αν για παράδειγμα είναι καλά ο Ζαφίρης, είναι καλά ο Λουσέ και χρειαστεί κάποιο μάτς να παίξει ο Γιάκητς αναγκαστικά στα δεξιά, νομίζω ότι εκεί θα δούμε τον Γιάκητς και όχι τον Ελιστόντο ή τον Κοσίδη, χωρίς καμιά μορφή για τον Πιτσιρικά, ο οποίος παίζει με τον ΠΑΟΚ Β, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν έχει παραστάσει από την πρώτη ομάδα.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν θέλεις να μείνω εκτός αέρα, να ακούσουμε λίγο και τον Κέρκες και να κλείσουμε.
0: Μου είναι πολύ συμπαθής ο Κέρκες.
4: Ωραία.
0: Δεν θα έλεγα όχι.
4: Εντάξει, ωραία. Πάρε λίγο το μικρόφωνο.
0: Ναι, παίρνω εγώ μικρόφωνο. Παίρνω εγώ μικρόφωνο.
4: Με τον Εμίλιο και διακόπτω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-1. Σωστός σκορποχώρη Ολυμπιακός. Συνεχίζει τις κακές εμφανίσεις, ιδίως στην άμυνα. Πελαγοδρομούνε. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε Ολυμπιακός να είναι σε αυτό το χάλι. Πραγματικά χάλι, κυρίες και κύριοι. Σε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό παιχνίδι που η Γιαγκελόνια δεν θυμίζει και τίποτα. Μάλλον δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, να πούμε την αλήθεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ πρέπει να εμφανίσεις έτσι, γιατί πρέπει να δίνεις πόντους στη χώρα, έτσι. Αυτό δεν είναι το δόγμα το οποίο υπάρχει. Τώρα, θέλω να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά το κομμάτι των παρελάσεων. Θα μου πεις ότι εσύ παρελάσεις για τις προπονητές. Άμα ένα μήνα έχουν διακοπή, όλοι θα κάνουν παρέλαση. Με ένα μήνα διακοπή, φίλε, ένα μήνα. Δηλαδή τρεις εβδομάδες. Μπράβο, διακοπές. Ωραίες δουλειές είναι αυτές, φίλε. Πού να τη βρεις εσύ τώρα αυτή τη δουλειά, ρε. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά αυτή είναι η κατάστασή μας. Λοιπόν, περιμένουμε Ζαΐρη από τη μία. Να δώσουμε κάποιες καλησπέρες ακόμα, οι οποίες έχουν έρθει. Στον Σταμάτη, στο Γιώργο. Κολύριο θέλουμε. Ναι, ήταν πολύ χάλια ο ΠΑΟΚ. Ήταν χάλια, όντως. Δεν ξέρω, θα μπορούσε κάλλιστα γιατί προσφέρεται. Πάμε σε Κερκές. Καλά, Γιώργο.
4: Ωραία, αφήνω το τηλέφωνο ξανά, ναι, για να ακούσουμε το, ναι, ναι, ναι, το προπονητή.
0: Ναι, ναι.
5: Είμαστε και
0: Είμαστε.
5: Θα κάνει πρώτα ο coach ένα σχόλιο για το παιχνίδι και μετά ό,τι ερωτήσεις έχουμε.
0: Άντε, ξεκίνα.
5: Καλησπέρα. Πρώτα συγχαρητήρια του ΠΑΟΚ για νίκη σήμερα. Ευχαριστώ για κόσμο που ήρθε και ήταν Τετάρτη και στήριξε μας. Κάνουμε καλή εμφάνιση. Στο τέλος δεν έχουμε βαθμούς. Νομίζω δεν έπρεπε να χάσουμε σήμερα. Ήταν ένα καλό παιχνίδι από εμάς. Εντάξει, βλέπουμε βελτίωση κάθε παιχνίδι. αν παίζεις με αυτόν τον τρόπο και αν δώσουν όλα παίκτες και χάνουμε, δεν μπορώ να έχω πρόβλημα. Σίγουρα να κάνουμε ανάλυση να είμαστε καλύτεροι. Αλλά συνεχίζουμε, δεν έχουμε πολλές μέρες, έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Δεν είναι... Εγώ βλέπω πρωτάθλημα, ελληνικό πρωτάθλημα, δεν... για κανένας δεν έχει εύκολα παιχνίδια. Όλα είναι δυνατά, όλοι παίζουν μπάλα, όλοι έφεραν πολλούς παίκτες και να είναι μάχη μέχρι στο τέλος. Βλέπω θετικά και είμαι σίγουρος με ένα νίκη να αλλάξει πράγμα, να είμαστε καλύτεροι. Εντάξει, αυτό που είμαι λίγο, όχι νευριασμένος, αυτό γκολ που μας έβαλε ΠΑΟΚ νομίζω ήταν εύκολο να αποφεύγουμε, πώς το λέω, ήταν εύκολο. Εντάξει, ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα, έχουν καλό ρόστερ. Όποιος να παίζει σίγουρα μπορούν να σου κάνουν πρόβλημα. Η ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Δεν μπορούν να έχουν παίκτες στο ρόστερ που δεν είναι καλοί. Εμείς θέλαμε, εντάξει, όταν δεν κερδίσεις... Εντάξει, είδαμε σήμερα ευκαιρία με μια ισοπαλία, έχουμε παραπάνω chance για κύπελο να προχωρούμε και τώρα έχουμε, δεν είναι τέλος, έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια. Βλέπω θετικά πράγματα, σίγουρα με αυτούς παίκτες που ήρθαν τώρα τελευταίες μέρες, ακόμα ένας να έρθει, σίγουρα να είμαστε καλύτεροι και όλοι οι παίκτες να γίνουν καλύτεροι. Όταν έχετε full roster, είναι καλό group με ποιότητα, όλοι σιγά σιγά γίνουν καλύτεροι και αυτά να βλέπετε σίγουρα στα παιχνίδια. Εντάξει, ξέραμε παραπάνω ΠΑΟΚ και παίκτες έβλεπαν στο πρώτο παιχνίδι ΠΑΟΚ λίγο καλύτερος από σήμερα, αλλά είδαμε μπορούμε να κάνουμε ζημιά, μπορούμε να κερδίσουμε και ξέρεις είναι λίγο confidence. Αυτό μας λείπει αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέπετε κι εσείς κάτι, πάμε κάτι από το παιχνίδι καλύτερο. Σίγουρα εμείς, ξέρετε εμείς...
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Και την ομάδα. Όταν κάνετε πίσες, εμείς τώρα με αυτός παίκτης που να έρθει, εντάξει. Έχουμε λίγο δυσκολίες, ξέρετε, όταν έρθουν παίκτες θέλουν λίγο χρόνο και η κατάσταση και με άλλους παίκτες να είναι πιο connection, αλλά βλέπω ένα καλό group και σίγουρα λέω είμαι πίσω αυτά που έλεγα πριν τελειώσαμε πρωτάθλημα, Ατρόμητος να φέρουμε πίσω που ήταν πάντα, ήταν ομάδα που είναι πάντα εκεί κάτω από μεγάλες ομάδες να έχει μάχη με για Ευρώπη και είμαι σίγουρος για αυτό.

0: Για μας αυτή τη στιγμή αυτή η διακοπή είναι σημαντική για αυτούς τους παίκτες που ήρθαν τώρα τελευταίο καιρό για φυσική κατάσταση, να έχουν ρυθμό, να παίζουν φιλικό. Αλλά πριν από αυτά έχουμε ένα πολύ, πολύ δυνατό και σημαντικό παιχνίδι με Κηφισία. Βλέπετε, Κηφισία δεν χάσει εύκολα. Είναι ομάδα που τώρα 2 χρόνια κάνουν καλή δουλειά. Σίγουρα θέλουμε νίκη και πρέπει να κάνουμε όλα ότι πρέπει να κερδίσουμε παιχνίδι. Εντάξει, ένιωσε λίγο. Εμείς θέλαμε να κάνουμε καλό παιχνίδι, να έχουμε βαθμούς, αλλά θέλαμε να προστατεύσουμε κάποιους παίκτες. Είναι λίγο κομπικό σήμερα. Δεν μπορείς να πάει full και έχεις μετά 2 μέρες πιο πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αυτό ήθελαμε. Είχαμε ένα πολύ καλό παίκτης Κίνη πριν, αλλά ήταν στην ηλικία που εμείς ήθελαμε να φέρουμε κάποιος πιο μικρός, πιο νέος. Ήταν σούπερ αυτή που ήρθε και ήβραμε Λίρατζης. Αυτοί δύο να έχουν μάχη ποιος να παίζει και αυτό θέλω να κάθεται έτσι. Λέω σας, όταν να έρθει ένας αυτός παίκτης που να έρθει Βίγκερ, να είμαστε κάπου κοντά. Και είμαι σίγουρος και αυτοί οι νέοι δικοί μας παίκτες να γίνουν καλύτεροι. Όταν βλέπεις ένας δίπλα σου και ξέρεις αν δεν δουλεύω, αν δεν παλεύω, αν δεν κάνω καλά πράγματα, δεν έχει chance να έχω ευκαιρία. Είναι αυτά. Ποδόσφαιρο είναι προπόνηση, παιχνίδι, αλλά είναι παιχνίδι, είναι πώς θα κατρέφτει. Και προπόνηση είναι κατρέφτει. Ό,τι κάνεις, εγώ να δώσω ευκαιρίες που αυτούς που αξίζουν. Αλλά θέλω κάτι να λέω, να ευχαριστήσω κόλεγ μου στη Λύση, coach, που άκουσα πολύ καλά λόγια για Ατρόμητος, πως παίζουμε, πως κάνουμε όλα και νιώθω καλά όταν ένας αντίπαλος και προπονητής λέει αυτά, για λόγο είχαμε 2 παιχνίδια που σίγουρα ένιωσε δύσκολο να μας κερδίσει. Συγχαρητήρια, δουλειά, ξέρω δεν είναι... Είναι πολύ δύσκολο να δουλεύεις σε προπονητής του ΠΑΟΚ, με αυτή πίεση, αλλά κάνει καλή δουλειά, έχουν καλή ομάδα και σίγουρα φέτος για πρωτάθλημα να είναι πολύ, πολύ μάχη με αυτές τις μεγάλες ομάδες παραπάνω από πέρσι. Εντάξει, αλλά εγώ δίνω λίγο προβάδισμα του φίλου μου Νίκολιτς για όλα. Είναι φίλος μου, δεν έχει σχέση που δουλεύει, αλλά είναι φίλος μου και καλός προπονητής. Αλλά ξανά να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας στήριξε. Ξέρω πως νιώθουμε όλοι στην ομάδα που δεν έχουμε παραπάνω βαθμούς. Αλλά να έρθουν βαθμοί. Αν έχετε καλή δουλειά και δουλεύουν όλοι και πιστεύουν, σίγουρα βαθμοί να έρθουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Οικογενειακό κλίμα. Και λίγο κρασάκι. Έλα. Μπορεί να πούμε τώρα. Γιώργο.
2: Εντάξει.
1: Ξεκεράσανε κάμια αριτσινούλα εκεί πέρα, γιατί πολύ οικογενειακό κλίμα.
2: Κοκακόλα. Μια χαρά. Εντάξει, ωραία είναι.
1: Μαύρη ήταν, έτσι.
2: Κοίταξε τώρα να σου πω λίγο κάτι.
1: Και δεν λες.
2: Θα σου το πω ειλικρινά. Ήμουν τώρα παίζει πάω Ατρόμητος.
1: Ναι.
2: Εντάξει, υπάρχουν 2-3 παιδιά συνάδελφοι που ταξίδεψαν από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Είναι στη μεικτή ζώνη. Δηλαδή σε πάω Ατρόμητος να υπάρχει μόνο ένα δημοσιογράφο καλύτερο ρεπορτάζ του πάω, για μένα είναι κάπω.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Πάω Ατρόμητος, επαναλαμβάνω, δεν είναι φιλικό παιχνίδι.
1: Ναι, όχι, γιατί ήσουν μοναδικός, ήσουν εσύ.
2: Δεν ήμουν μοναδικός, λέω, ο Όμιλος με Τρομίδια μπορούσε να στείλει τον Καστάνη και τον Πετρωτό, σωστά.
1: Ναι.
2: Έστειλε το Ζάιρι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ήταν εδώ. Υπάρχουν κάποια άλλα παιδιά από κάποια άλλα μέσα, τα οποία είναι έξω, στη μεικτή ζώνη.
1: Ναι.
2: Για να κάνουν το ρεπορτάζ τους. Απλά λέω, σε πάω Ατρόμητος, στο Περιστέρι, το να υπάρχουν 3 δημοσιογράφοι και οι 2 να είναι το Ατρομήτου, για μένα είναι κάπως.
1: Όχι, δηλαδή μέσα στη συνέντευξη τύπου, ήσουν μόνος από ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω για να μην το...
1: Έγινε κατανοητό, οι άλλοι 2 ήταν έξω για μεικτή ζώνη, οκ, αυτό.
2: Αυτό λέω.
1: Μάλιστα. Ήμασταν οι μοναδικοί που μεταδώσαμε τη συνέντευξη.
2: Στο Μάντσεστερ ήταν 35.
1: Το Μάντσεστερ είναι Μάντσεστερ, φίλε.
2: Ναι, κατάλαβες. Ναι, οι μοναδικοί που είχαμε τη συνέντευξη. Αν δεν την είχαμε και εμείς, δεν θα διάβαζες πουθενά τις δηλώσεις του Λύση.
1: Θεωρείς ότι είναι διακρίνω μια απαξίωση ή μου φαίνεται?
2: Όχι, διακρίνω μία, θα τα έχω έτοιμα από τους άλλους. Γιατί να τρέχω και να ξοδεύω χρήματα, όπως ξοδεύει ο Ανδρώνης. Σε ένα λεπτό θα ανέβουν, δηλαδή τώρα παίξαμε τις δηλώσεις του Λύση, έτσι.
1: Ναι.
2: Τις άκουσαν όλοι. Σε δύο λεπτά θα είναι στα site όλα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ όμως για να τις παίξω τις δηλώσεις του Λύση, ο Ανδρώνης έδωσε 3 κατοστάρικα για να είναι εδώ. Μάλιστα. Οι άλλοι απλά ανοίγουν το ραδιοφωνό τους. Έτσι δεν είναι?
1: Τυχαίο δεν νομίζω.
2: Μπράβο. Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί είναι φίλοι μου τα παιδιά που είναι έξω, υπάρχουν και άλλα 2-3 παιδιά τα οποία ήρθαν. Άξι, από Θεσσαλονίκη.
1: Δεν παίζει, μιλάμε τώρα επαγγελματικά, δεν μιλάμε φιλικά τώρα, Γιώργο.
2: Μπράβο. Ναι, λέω. Πάω κατρόμητος.
1: Γι' αυτό και είσαι πρώτο ραδιόφωνο.
2: Απλά ξέρεις γιατί το λέω, για το ποιο σέβεται τον ΠΑΟΚ.
1: Α, καλά. Μεγάλη έχω κουβέντα ανοίγεις. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
2: Όχι, απλά λέω.
1: Θα σταματήσουμε το πρωί.
2: Ναι, έχω δικαίωμα και εγώ και ο Κώστας και ο Γιώργος να το πούμε αυτό. Και φυσικά και ο Ανδρώνης και το ραδιόφωνο, ναι, και ο Όμιλος. Το ποιο σέβεται τον ΠΑΟΚ. Ματς, ο Όμιλος δεν έχει χάσει.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό. Ναι. Κάποιοι δηλαδή μπορεί να κάνουν από τα μπαλκόνια του σήμερα βίντεο στο YouTube, ναι, για το πώς είδαν τον ΠΑΟΚ.
1: Έτσι όπως, λες, έτσι όπως το καταγράφεις, ναι.
2: Ή από την ταράτσα. Δεν θα τα δεις.
1: Φυσικά.
2: Α, μπράβο. Αυτό ήθελα να το πω και συγγνώμη αν κάποιος εκνεύρισε, αλλά δεν με ενδιαφέρει.
1: Καλά, τότε μη ζητά συγγνώμη που τους εκνεύρισες. Ας τους εκνευρισμένους.
2: Εντάξει, οκ. Ευχαριστώ, παιδιά. Αν έχει κάτι άλλο, Πασχάλη, εδώ είμαι.
1: Εντάξει, ωραία, Γιώργο μου, έγινε. Καλή επιστροφή. Έτσι, Ζόρζο Ζαϊρή, τον ευχαριστούμε για τη μετάδοση. Μια σκληρή πραγματικότητα για την πόλη της Θεσσαλονίκης και για όλα αυτά τα οποία της συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια με την καθοδικότητα της ενημέρωσης, η οποία υπάρχει. Εμείς αντιστεκόμαστε ακόμα. Κομψό, επιστρέφουμε αμέσως. Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: θες. Δηλαδή τώρα αυτό το βλέπεις για τον Πάοκ, ας πούμε το τραγούδι. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, μας κοροϊδεύεις τώρα, Εμίλιο. Δεν κοιτάτε το χάρισμα με τον Παναθηναϊκό που δεν βλέπεστε και έχετε και τη βοήθεια της διαιτησίας.
1: Ποιο όχημα.
0: Έχετε τη βοήθεια της διαιτησίας, ρε φίλε, και να πάρετε ένα παιχνίδι να πούμε εδώ. Με τη Γηφισιά τώρα. Είπαμε εντάξει. Άμα είναι να σας τα δώσουν όλα, πέστε το μας από τώρα να το ποντάρουμε για να οικονομήσουμε κιόλας. Αλλιώς δεν γίνεται, ρε.
2: Νομίζω ότι το πιάσατε το υπονοούμενο.
0: Το πιάσαμε και το σφίξαμε και έχουμε και λέμε 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com 2310-90-90-90 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει. Έτσι να πούμε τα δικά μας εδώ, είμαστε στη διάθεσή σας. Ο Ολυμπιακός τραγελαφικός είναι στο 0-1 στο 42ο λεπτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πως γυρνάει το παιχνίδι, για να δούμε. Παραλίγο εδώ, μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Γιαγκελόνιας στο σούτ του Γκονζάλες, στο γάμα πετάχτηκε, και έτσι δεν κάνουμε εδώ και ποιος είναι, θα σας πω. Αλλά φαβερή φάση, φαβερή. Για να δω και πολύ δύσκολο. Εντάξει, ψιλοπάνω το είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Τα ανακλαστικά παίζουν ρόλο. Έτσι. Ρομάντσι, πώς λέγεται κιόλα. Πάντως είναι καλούτσικο αυτό. Το σεντερφόρ που πήρε είναι καλούτσικο ο Ολυμπιακός. Δείχνει δηλαδή ποιότητα. Εκεί τώρα βέβαια. Αλλά αξίζει τον κόπο. Για να δούμε εδώ. Από ένα-ένα. Ένα-ένα ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός. Νομίζω με τον Γκονζάλες είναι. Νομίζω. Έτσι νομίζω. Ναι. Όχι με τον. Αυτός πρέπει να είναι. Δεν ξέρω πώς το λένε. Αυτός πρέπει να είναι. Ρόιλερ, Φάιζερ. Εντάξει. Δεν άξιζε ο Ολυμπιακός το 0-1 γιατί έκαναν 2-3 επιθέσεις. Αλλά από πίσω είπαμε. Ναι. Περάστε σκύλια, λέστε. Σηκώθηκε και ο καινούργιος προπονητής του Ολυμπιακού από εκεί. Τώρα και έχει κάτι. Λοιπόν, ο Γκονζάλες είναι. Καλά, είπα εγώ. Έτσι, ο Γκονζάλες είναι αυτός που σοφαρίζει. Σας είπα, είναι καλός παίκτης. Δείχνει να το έχει τον γκολ. Έχει ακολουθεί δηλαδή τη φάση. Τώρα θα φανταστούμε και κάποια άλλα πράγματα ενδεχομένως. Ποδόσφαιρο θέλει να είσαι συνεπής, να είσαι σχολαστικός και να μπορείς να διαβάζεις το παιχνίδι και την ώρα του παιχνιδιού. Λίγοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Για τον απλούστατο λόγο θέλει να είσαι και να έχεις μια τάση διορατικότητας. Εντάξει, δεν λέμε να είσαι επιστήμονας. Έτσι, προς Θεού, αν μη τι άλλο. Αυτό όμως που θέλουμε πραγματικά είναι να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, να βλέπουμε πράγματα που πρέπει

0: να μας κρατάνε στην οθόνη και όχι να πιάνουμε, να πιάνουμε τον εαυτό μας με μια υπνηλία, κυρίες και κύριοι. Έτσι, αυτό το πράγμα είναι βασικό. Δηλαδή, και στον αγώνα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τώρα, ή στο απογευματινό Άρης Μαρκό, γι' αυτό και είπα ότι αυτά τα παιχνίδια, παιδιά, έχουν περισσότερα έξοδα παρά έσοδα. Καλύτερα να μην τα κάνετε. Ας παίζουν όλες αυτές οι ομάδες μέχρι να προκριθούν, μέχρι να φτάσουν κάπου. Πρέπει να αλλάξει όλη αυτή η ιστορία, έτσι. Και θέλω να πιστεύω πραγματικά ότι θα υπάρξει κάποιο σοφός πάνω σε αυτό το κομμάτι, ώστε να το αλλάξει. Τι να κάνει, δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι. Έτσι, θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει κάτι σε αυτό το πλανήτη που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, να το κάνει λίγο πιο διαδραστικό. Γιατί μόνο διαδραστικό δεν είναι. Αυτό. Ευτυχώς υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά, όπως τα βλέπετε κι εσείς. Έτσι τα βλέπουμε και εμείς. Για να δούμε όμως τι είχαμε, τι δεν είχαμε, κυρίες και κύριοι, στα τέτοια. Για να δούμε. Πού είμαστε, εδώ είμαστε. Ολυμπιακός λοιπόν 1-1 με τον γκολ του Γκονζάλες. Στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής έχουμε Μίλαν Μπενφίκα 0-1. 0-1 παρακαλώ, και τον γκολ ο Λουκεμπάγιο, τον Οντόντι. Έχουμε Άντερλεχτ Λιόν 0-2 παρακαλώ. Η Λιόν που έχει πολλά οικονομικά προβλήματα. Έχουμε Manchester United Brighton 2-1 στο 45, με τον Mason Mount να κάνει το 2-1, μας το δίνει τον γκολ, δεν το έχει δώσει ακόμα της Brighton, αλλά είναι 2-1. Coventry Aston Villa 1-2 με τα γκολ των Abraham, Barclay για την Villa και για την ιστορική Coventry ο Torpe Victor. Επικίνδυνο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Προσέχεις, επικίνδυνο κόρνερ, έτσι, τσόχος. Θυμάσαι αυτά, δεν τα θυμάσαι? Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, για να δούμε, λες να έχουμε ανατροπή του σκορ πριν κλείσει το ημίχρονο? Όχι. Χλωμό έως απίθανο, διότι είπαμε, καλός Ολυμπιακός μέχρι κάποιο σημείο και μετά. Τέλος ημίχρονο στο Καραϊσκάκι 1-1, και να πούμε και ευχαριστώ στον Ολυμπιακό για αυτή την εικόνα. Λοιπόν, ο Παβεν Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμγκρατς Ρεν και Χαποέλ Δυναμό στο 0-0 είναι τα τελικά αποτελέσματα του ημιχρόνου. Πάμε σε Νίκ Μιλ, κυρίες και κύριοι.
1: Να γεια σου, αγόρι μου!
0: Τι νόμιζες, άντε. Καλησπέρα, κύριε Μιλτσακάκη, Νίκ. Καλά, εσύ, ναι.
2: Κουράστηκα να βλέπουμε μάτς σήμερα.
0: Εγώ κουράστηκα όχι γιατί έβλεπα τα μάτς, κουράστηκα αυτό που έβλεπα.
2: Από την εικόνα των μάτς.
0: Λέει, δεν λέγεται αυτό το πράγμα τώρα, δεν ξέρω τώρα. Και αυτοί αγκαρία κάνουν, το έχουν πάρει καμπάρι και αυτοί.
2: Πραγματικά αυτό το κύπελο, δηλαδή, αυτό φέτος όποιος το σκέφτηκε, είναι αστείο πραγματικά. Εντάξει. Δηλαδή, εδώ μέχρι και η Φυσιά κατέβηκε με μείον 9 παίχτες, έκανε αλλαγή.
0: Σκέψου.
2: Και έπαιζε στον Παναθηναϊκό στα ίσια. Με μείον 9. Τελικά και ο Λέτο όπως και ο Κόντις πρέπει να κάνουν δουλειά. Δηλαδή βάζει 9 αλλαγές και τα παιδάκια παίζουν ψηλά τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, εντάξει.
0: Και αυτή είναι το ποδόσφαιρο. Και η Φυσιά είναι έτσι. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου.
2: Ναι, εγώ τους παραδέχομαι αυτούς τους προπονητές. Είναι ξεκάθαρα θέμα προπονητών. Πιστεύω. Έτσι πιστεύω εγώ. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει υλικό σε όλες τις ομάδες, αλλά είναι το πώς θα το δουλέψει το υλικό. Όταν βάζεις τα παιδάκια και παίζουν στα ίσια, κάτι τους έχεις μάθει. Δεν γίνεται να τους βάλεις μέσα και να παίζουν έτσι. Όπως το παιδάκι που έπαιξε από το Παναθηναϊκό, το δεξί, το ξέρω, που ήταν 90 λεπτά έπαιξε. Έτσι. Ναι. Μια χαρά, 17 χρονών είναι το παιδάκι. Αλλά στα γκολ έπεσα έξω. Αν και στο Πένια στο 94 αυτό που έβγαλε, γιατί το έβγαλε, τον έβριζα τον Πένια, αυτό που απέκρουσε στο 94. Και ατρόμητος, η αλήθεια είναι ότι ένα γκολ μπορούσε να το βάλει, έτσι. Που έλεγες, ας πούμε, πώς θα βάλει γκολ. Ένα γκολ το δικαιούταν. Και έδειξε σημάδια ανόδου ατρόμητος. Δηλαδή η θέση των αδικία δεν έκανε καλό συγκίνημα.
0: Εντάξει, ήταν κακός και ο Πάοκ όμως. Γι' αυτό και φάνηκε ο Ατρόμητος.
2: Ίσως και αυτό.
0: Παίζει ναι. Και αυτό ρόλο, δηλαδή.
2: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα στην ουσία, Πασχάλη, το μυαλό και των δύο Παναθηναϊκός και Πάοκ, Καλαμάτα Πανετολικός είναι, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί και τα δύο μα είναι δύσκολα.
0: Πού παίζουνε?
2: Πανετολικό Πάοκ και Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
0: Ναι, Καλαμάτα Παναθηναϊκός που θα γίνει, λέω.
2: Αυτό είναι τα ωραία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Στη Νίκαια θα γίνει.
2: Ενώ γράφει εδώ που βλέπω, εγώ που έχω το πρόγραμμα κανονικά, ξέρεις που γράφει στην Καλαμάτα. Απίστευτο, εντάξει. Και θα γίνει στη Νίκαια. Η Νίκαια έχει τόσο καλό γήπεδο δηλαδή.
0: Ναι.
2: Που μπορεί να παίξει άλλο εθνική. Δεν ξέρω, ποια ομάδα είναι στη Νίκαια.
0: Ιωνικός δεν είναι στη Νίκαια.
2: Και έχει γήπεδο για άλλο εθνική. Έως πάνω. Ναι. Πολλά θα δούμε. Αλλά είναι και τα δύο δύσκολα. Ψήλο δύσκολα τα μάτς, έτσι. Εντάξει. Έχει δύο είναι και τα δύο τα μάτς τώρα. Mm-hmm. Αν και πιστεύω θα περάσουν και οι δύο. Και ο Πάοκ είναι σιγά σιγά θα ανεβαίνει με τα ενισχύσεις που έχει κάνει. Ο Παναθηναϊκός είναι στα καλά του. Οπότε τα βλέπω και τα δύο διπλά. Αλλά θα ασχοληθούμε την Παρασκευή το βράδυ με το ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ολυμπιακός, καλά η Κέλα που κάνει τώρα το φύλακα στο κόλ, το πρώτο το είδες που έφαγε. Mm. Πήρες το λάθος όλο τον τροματοφύλακα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είναι αστεία λάθος. Αύριο βλέπω, αποφεύγω να παίζω τώρα Europa. Τώρα έχουμε δώσει, χάσαμε καταρχήν τα δύο τα ελληνικά τα goal-goal. Είχαμε δώσει Anderlecht goal-goal με τη Lyon, είναι 0-2, περίπου θα το κάνει Lyon. Μίλαν Μπενφίκα χωρίς Παυλίδη στον πάγκο είχα να δω πάρα πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι τελευταία φορά πότε τον είναι στον πάγκο. Τον έχει στον πάγκο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά κερδίζει η Μπενφίκα. 0-1. Τα γκολ-γκολ που είχαμε δώσει δηλαδή. Τώρα αύριο έχει μάτς. Θα πάμε στο γκολ-γκολ της Λεύσκη με την Red Bull Salzburg. Γκολ-γκολ. Όφι, δύσκολο το μάτς θα είναι για τον Όφι. Mm-hmm. Και κάπου έχει λογική η απόδοση του διπλού. Αλλά δεν έχει για 1.40. Mm-hmm. Εντάξει. Θα έλεγα 1.60-1.70, όχι 1.40. Εντάξει. Ιουβέντους Ναϊμέγεν Άσο, Λίλεστρομ Τορένσε over 2.5. Μπεσίκτας θα πάω Άσο, είναι πολύ καλή Μπεσίκτας φέτος με τη Μαρσέη, η οποία δεν με πείθει μέχρι τώρα, και Σέλντικ Φερεσβάρος over 2.5. Αυτά τα μάτια βλέπω για αύριο. Η Ατλέτικο και σήμερα απέδειξε ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατή φέτος. Γιατί καταρχήν έχει πάρει τον Ντέιβιτ, το θυμάσαι τον Καναδό από την Ιουβέντος. Έχει μπροστά Ντέιβιτ, Λούκμαν, πήρε τον άλλον τον Χόλουν, πώς το λένε, το Χαφ. Έχει κάνει καλές μεταγραφές. Αλλά θα είναι η αιώνια τρίτη, έτσι, ό,τι και να πάρει. Αλλά είναι καλή φέτος η Ατλέτικο, μπροστά επιθετικά. Αυτά είναι τα αυριανά τα μάτς, στην ουσία. Και Κύπελλο έχει δύο αγώνες, Καλαμάτα Λάρισα και ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Άντε τώρα, αυτά δεν τα κουμπάμε καθόλου. Άσε Κύπελλο δεν ξαναπαίζω μέχρι να φτάσει, δηλαδή να προχωρήσει, να φτάσουν οι καλές ομάδες. Δεν ασχολούμαι καθόλου με το Κύπελλο Ελλάδας. Και αυτός είμαι πολύ στεναχωρημένος με τη δήλωση του γιατρού, ρε Πασχάλη. Που είπε θα σταματήσουν να τρώω και να πίνουν νερό. Είχαμε μια στεναχώρια μεγάλη που θα σταματήσει να τρως και δεν πίνεις νερό. Ναι. Και ξέρεις τώρα τη τηλεόραση κάθε μέρα θα μας λέει άμα έφαγε ή άμα έπιε νερό, κανένα μήνα. Ποιος ήταν τότε που στο Σύνταγμα, δεν ήταν που μας έλεγαν ότι δεν έφαγε και σήμερα. Τότε εκείνος με τη ζωή που ήταν στην Πασχάλη. Δεν έφαγε και σήμερα που ήταν πρώτη είδηση.
0: Καλά, εντάξει, ρε.
2: Θα συνεχιστεί δηλαδή από τώρα. Βρήκαν τώρα αυτή η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη, τους σώζει σε εισαγωγικά σε πολλά πράγματα. Γιατί η τηλεόραση πλέον ασχολείται μόνο με αυτό το θέμα, λες και έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα στην Ελλάδα. Τα λύσαν όλα τα θέματα. Και τους σώζει και αυτή τη στιγμή και αυτό. Για μια ακόμη φορά βρήκαν κάτι να ασχολούνται. Και μας παραμυθιάζουν όλη τη μέρα με αυτό, με τους γιατρούς αυτούς. Λες και είναι είδηση, μα εδώ το κάναν είδηση ότι προφυλακίστηκαν. Δηλαδή δεν τους προφυλάκησαν, δεν το κατάλαβα. Πρώτη είδηση λέει προφυλακίστηκαν, σώπα ρε. Εδώ μιλάμε για να μην πω ξεκάθαρη δολοφονία. Ναι. Και μου είναι η είδηση του ότι προφυλακίστηκαν με τόσα ψέματα που είπανε, με τις ώρες που φαίνονται τα πάντα φαίνονται, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Και μας παραμυθιάζουν τηλεόραση. Αυτά είναι τα νέα, Πασχάλη. Αύριο θα τα πούμε καλύτερα.
0: Ωραία.
2: Και το πρωί θα σε πάρω ένα τηλεφωνάκι, θα βάλω ξύπνη τύρι, 7 η ώρα.
0: Ναι, να βάλεις.
2: 7.30. Να σου πω μια καλημέρα μόνο.
0: Εντάξει.
2: Πρέπει να σου πω μια καλημέρα για το καλό. Για το καλό και μόνο.
0: Καλά, φίλε.
2: Πάνω όλα καλά. Πώς θα αντέχεις τόσες ώρες? Πραγματικά, ρε Πασχάλη.
0: Φίλε, μπορώ να δουλεύω 25 ώρες το 24 ώρα.
2: Κοίταξε, τώρα λες εσύ ότι μπορείς. Ο οργανισμός αντέχει.
0: Δηλαδή
2: τώρα, ρε παιδί μου, θα πας σπίτι.
0: Εμένα ρώτησες, εγώ δεν ρώτησες τον οργανισμό μου.
2: Ναι, θα κοιμηθείς, ας πούμε, κατευθείαν? Όχι.
0: Δεν μπορείς να κοιμηθείς κατευθείαν.
2: Δεν μπορείς να κοιμηθείς κατευθείαν, ναι. Ναι, λογικό. Μπορείς.
0: Ναι, όταν είσαι, ανάλογα τώρα παίζει ρόλο, πώς το λένε, παίζει ρόλο ο τρόπος που διαχειρίζει τον εαυτό σου στην εργασία. Αυτό είναι από τα βασικά, νομίζω, προνόμια που μπορεί να έχει κάποιος.
2: Εγώ το θεωρώ προνόμιο. Γιατί στην ουσία, όταν πας σπίτι, σκέφτεσαι ότι θα πεις το πρωί εσύ τώρα. Θέλει και χρόνο και αυτό, έτσι.
0: Εντάξει, αυτά είναι εύκολα, ρε φίλε. Όταν έχεις ένα προγραμματισμό, ό,τι και να κολλήσει, προσαρμόζεσαι. Δηλαδή, γίνεσαι ένα χαμελέοντα κατά κάποιο
2: τρόπο. Θα κάνω και μια χαζή ερώτηση τώρα που δεν πρέπει δημόσια να την κάνω. Τι ώρα ξυπνάς το πρωί?
0: 5 και.
2: 5 ώρα,
0: Ναι, αλλά βιολογικό είναι αυτό, έτσι. Δηλαδή, ανέκαθεν είχα αυτό το.
2: Ναι, αλλά είσαι έτοιμος από το βράδυ. Δηλαδή, έχεις το μυαλό σου το τι θα κάνεις, ας πούμε, το πρωί.
0: Ναι, πάντα. Πρέπει να έχεις ετοιμάσει.
2: Οπότε αργείς να γεμιθείς.
0: Σου είπα, είσαι ανάλογα σε ποια φάση. Πώς είσαι όλη την ημέρα, ρε
2: σύντομα. Ναι.
0: Δεν εξαρτάται. Καταρχήν παίζει ρόλο και η διατροφή. Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο.
2: Θα το έλεγα πριν, δεν ήθελα να κάνω αυτήν την ερώτηση, αν σε έχει επηρεάσει αυτό το πράγμα. Αν σε έχει βοηθήσει. Ξεκάθαρα σε έχει βοηθήσει.
0: Ναι, παίζουν ρόλο, ρε φίλε. Σε ένα τέτοιο εγχείρημα που κάνεις, παίζουν όλα ρόλο. Άλλοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν αναστάτωση, ας πούμε, στην καθημερινότητα.
2: Άλλα θέματα τα έκτακτα, αυτό είναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Ναι.
0: Η ζήλια, ξέρεις, είναι πάρα πολύ κακός παράγοντας, ας πούμε.
2: Είπες, Πασχάλη, δεν έκανε το τηλέφωνο, έκανε τούτο, τι είπες?
0: Λέω, η ζήλια είναι ένας από τους πολύ κακούς παράγοντες.
2: Ναι. Αυτό, ναι.
0: Γιατί δεν έχεις αντιμετωπίσει κάτι άλλο, έχεις να ζήσεις το φθόνο. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίζει κάποιος.
2: Το μάτι και τα λόγια, ναι.
0: Ναι, που εκφράζει δημόσια είναι ο φθόνος. Δεν υπάρχει πλέον αυθεντικότητα, ρε φίλε. Δεν είναι.
2: Δυστυχώς. Αντί δηλαδή να παραδεχτούν κάποιον άνθρωπο που παλεύει, που τρέχει όλη την ημέρα,
0: θα
2: σκεφτούν το εντελώς αντίθετο, θα πούνε γιατί αυτός να είναι εκεί και εκεί. Ναι. Δηλαδή θα σκεφτούν
0: αυτός που το λέει μπορεί να έρθει στη θέση σου να το δοκιμάσει. Είναι κακό. Δηλαδή αυτός που λέει ότι γιατί εσύ και όχι εγώ, έλα εσύ εδώ και καταφέρετε.
2: Αυτός που το λέει, Πασχάλη, δεν μπορεί να το κάνει.
0: Ενδεχομένως. Αυτό γι' αυτό λέμε και τον φθόνο.
2: Δεν μπορεί να το κάνει, όχι.
0: Η κακία, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Δεν πειράζει τους κακούς. Εμείς αγαπάμε όλο τον κόσμο.
0: Δεν είναι, εγώ δεν δίνω
2: και τους καλούς και τους κακούς. Δεν πειράζει.
0: Εγώ δεν δίνω σημασία σε αυτά τα πράγματα. Απλά κάποια στιγμή μπορεί να φανούν κάποια πράγματα σαν ατύχημα αυτό.
2: Και εγώ όχι, μην ασχολείσαι. Εγώ μια ζωή έτσι ήμουνα. Ούτε ζήλεψα ποτέ άνθρωπο. Μια άσου να λένε δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς αγαπάμε και τους καλούς και τους κακούς. Η υγεία να έχουν και αυτοί και οι κακοί και οι καλοί. Όλοι να είναι καλά. Δεν θέλουν να λένε.
0: Σαν την υγεία δεν έχει.
2: Έτσι ακριβώς να πούμε. Ας λένε ότι θέλουν. Δεν μας επηρεάζουν.
0: Μάλιστα.
2: Προσπερνάμε. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό βράδυ.
2: Η υγεία να έχουν όλος ο κόσμος και κάθε βράδυ να είμαστε όλοι εδώ.
0: Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά, Νικολή. Καλό βράδυ.
2: Καλό ξημέρωμα, Πασχάλη.
0: Καλό ξημέρωμα. Και εμείς είμαστε σιγά-σιγά έτοιμοι για αποχώρηση. Τι θα μας ετοιμάσεις? Κάνα δύο στροφές για να υποδεχτείς και Κώστα Βρανά για τη συνέχεια, ο οποίος θα είναι καταλυτικός, χυμαρώδης, ισοπεδωτικός μετά από αυτή την φοβερή εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Καλκιδόνας, του Περιστερίου κτλ. Κτλ. Έχεις κάτι καλό, Ντέρβιση? Τι έβαζε, αυτό που είχες? Α, μαζό. Μαζό βάζει. Άμα είναι μαζό, το βουλώνω. Γεια.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
5: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.